και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ποδόσφαιρο. Είναι ο αγώνας Αυστρίας-Ιορδανίας. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι και σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να αναφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. We'll be right back.

Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη για να δούμε τους τρόπους αντιμετώπισης της ξηρασίας, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Και βεβαίως, αφού θα τον έχουμε, θα μας δώσει και την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες, γιατί διαβάζω τώρα ότι στην υπόλοιπη χώρα υπάρχει μια αστάθεια του καιρού, υπάρχουν κάποιες άλλες προγνώσεις ότι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες πολύ ζέστη. Να μας τα ξεκαθαρίσει αυτά ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, αλλά μου είπε ότι την ώρα που θα τον πάρουμε τηλέφωνο θα βρίσκεται στα Αόρι, όπως μου γράφει χαρακτηριστικά στο μήνυμα, και δεν ξέρω εάν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Έβγαλαν ένα δελτίο τύπου οι κτηνοτρόφοι που αναφέρουν όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουν και μάλιστα είναι σε πολύ έντονο ύφος προς την κυβέρνηση. Να δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε όσον αφορά την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών από τους ίδιους που τους αφορά, βεβαίως, που τους αφορούν αυτά τα θέματα, τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γκούφα, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατσίδων, για μια πολύ ωραία βραδιά που πραγματοποιείται απόψε στις Πατσίδες, την αναβίωση της κριτικής καντάδας, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες τιμητικές διακρίσεις απόψε στις Πατσίδες. Θα μας τα πει αυτά ο ίδιος ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου λοιπόν. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Ίσαυρο, τον Διάκονο και τους συναυτό μάρτυρες, καθώς και τους Αγίους Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Τιμάται επίσης και ο Άγιος Ίσαυρος, όπως είπαμε, ο Διάκονος. Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ισμαήλ, Σαβέλ και Ίσαυρος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα, όπως σας είπα, είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα sansimera.gr: η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο με κύριο ένοχο τον άνθρωπο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και ακτινοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 200 χώρες του κόσμου συντονίζουν τις ενέργειες τους για την καταπολέμηση του φαινομένου μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προς την κατεύθυνση αυτή καθιερώθηκε και η 17η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Στη χώρα μας, το 1 τρίτο των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης. Η ξηρασία είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και σε όλο και περισσότερο στις ανεπτυγμένες χώρες. Στην πραγματικότητα, οι προβλέψεις εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 οι ξηρασίες μπορεί να επηρεάσουν πάνω από τα 3/4 του παγκόσμιου πληθυσμού. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι στις μελέτες που έχουν γίνει για την Ελλάδα, πάντα σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή στο να αντιμετωπίσει πολύ έντονο, και το βιώσαμε βέβαια το περασμένο καλοκαίρι, πολύ έντονο φαινόμενο ξηρασίας και ερημοποίησης είναι και η Κρήτη, καθώς είναι πολύ κοντά προς τον σημερινό, έχει όλες εκείνες τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν την ξηρασία. Τώρα για την ερημοποίηση ελπίζουμε να μην προκύψει και να είναι κάτι ή να μην είναι καθόλου κάτι μελλοντικό. Ο ίδιος ο άνθρωπος που ενοχοποιείται για αυτό το πράγμα, όπως είπαμε, για την ξηρασία, είναι και εκείνος ο οποίος θα βρει και τη λύση. Και υπάρχουν λύσεις. Ήδη με το γεγονός ότι φέτος έχει βρέξει πολύ, ήδη αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα εξοικονομήσουμε, πώς μάλλον θα προστατεύσουμε αυτή την ποσότητα νερού, τουλάχιστον όσον μας αφορά, για τις ενέργειες δηλαδή που μπορούμε να κάνουμε εμείς για να διαφυλάξουμε τα αποθέματα, προσδοκώντας ότι στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες χρονιές σαν την φετινή, δηλαδή με νερό. Και όχι με συνθήκες που ευνοούν την ερημοποίηση και την ξηρασία.

Αν ενδιαφέρεστε, Αυστρία-Ιορδανία 1-1. Είναι αυτή τη στιγμή το σκόρ, όπως με πληροφορεί εδώ ο Δημήτρης Σουσιφάκης. Το Μουντιάλ έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Από τις 10 η ώρα μέχρι τις 7 το πρωί έχει μάτς. Ελπίζω να μην έχετε γίνει κουκουβάγες λόγω του Μουντιάλ, ούτε νυχτερίδες. Σχετικά με την ερημοποίηση, το ίδιο άρθρο του sansimera.gr λέει ότι οι βοσκότοποι συγκαταλέγονται στα πιο εκτεταμένα αλλά και στα πιο παραμελημένα οικοσυστήματα του πλανήτη, καλύπτοντας περισσότερο από το ίμιση της επιφάνειας της ξηράς της γης, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην επισιτιστική ασφάλεια, στους υδρολογικούς κύκλους, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην αθετικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Υποστηρίζουν τη ζωή περίπου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων πολλών κτηνοτρόφων νομαδικής ή ημινομαδικής διαβίωσης και αυτοχθόνων λαών, των οποίων οι γνώσεις και η φροντίδα έχουν διατηρήσει αυτό το τοπίο επί γενιές. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα όσον αφορά την βόσκηση σε βοσκοτόπους.

Διαβάζω τώρα εδώ στην earthnews.gr ότι υπάρχει επιχείρηση, άλλη μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 38 μεταναστών στην θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Γάβδου μετά τον εντοπισμό λέμβου στην οποία επέβαιναν. Ο συντονισμός της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε από το 9ο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι μετανάστες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο πρόβλημα υγείας μεταξύ των επιβενώντων. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη συνεχιζόμενη αύξηση ασφαλώς των μεταναστευτικών ροών προς την Νότια Κρήτη και τη Γάβδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 8.000 άτομα έχουν φτάσει στην περιοχή κατά το τελευταίο εξάμηνο. 8.000 άτομα είναι για όλη την Κρήτη, όχι των Χανίων. Αριθμός αυξημένος κατά περίπου 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι περισσότερες αφήξεις καταγράφονται στη Νότια Κρήτη ασφαλώς, ενώ η Γάβδος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο εισόδου για σκάφη που αναχωρούν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Γιατί βέβαια είναι η πιο κοντινή στεριά στην Λίβη η Γάβδος. Γι' αυτό στοχεύουν εκεί. Δεν ξέρω αν στοχεύουν δηλαδή κιόλας. Δεν ξέρω και τι εργαλεία προσανατολισμού έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να έρχονται εδώ. Γιατί καμιά φορά παρατηρούμε ότι βγαίνουν ακόμα και μέχρι την Ιερά Πέτρα. Άρα άλλοι έχουν προφανώς κάποια εργαλεία τα οποία είναι με ακρίβεια τους δίνει που πάνε και άλλοι πάμε και όπου βγει. Η δικιά μου υπόθεση είναι αυτή, δεν ξέρω. Να πούμε ότι χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, επισκέφθηκε τα Χανιά, είπε ότι γίνεται υποδειγματική δουλειά στην Αγιά και είπε επίσης ότι έχει βρεθεί ο χώρος φιλοξενίας στο Ηράκλειο, αυτόν που αντιδρούν οι κάτοικοι των περιοχών όπου ακούγεται ότι θα δημιουργηθεί αυτός ο χώρος. Και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Είδομεν ποιος είναι αυτός ο χώρος και τι ενδεχόμενες αντιδράσεις θα δημιουργήσει και αυτή τη φορά.

Περιμένουμε να υπογραφεί και η συμφωνία την Παρασκευή, η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πάντως διαβάζω επίσης στο earthnews.gr ότι οι πρώτες εξαγωγές πετρελαίου μετά από 2 μήνες αποκλεισμού γίνονται από το Ιράν και έχει και ένα σχετικό χάρτη. Το Ιράν, λέει η δημοσίευση, προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanger Trackers. Βάσει δεδομένων παρακολούθησης που, όπως αναφέρει η εταιρεία, επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων, τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενόπλοιων πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Παράλληλα, η εταιρεία έκανε λόγο περί διέλευσης 3ου Ιρανικού Δεξαμενόπλοιου με άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια Ιρανικού αργού. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόϊχο της ανακοίνωσης ΗΠΑ και Ιράν για ένα πλαίσιο συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα στενά του Ορμούζ έχουν ήδη επαναλειτουργήσει στο πλαίσιο της συμφωνίας, ωστόσο αργότερα αναθεώρησε το χρονοδιάγραμμα, αναφέροντας ότι η πλήρης επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί μετά από επίσημη τελετή υπογραφής στη Γενέβη την Παρασκευή. Και η δημοσίευση αυτή στο earthnews.gr έχει ως πηγή το CNN, το cnn.com.

Έχει και ένα τίτλο στο newsletter του το Βήμα, η ιστοσελίδα δηλαδή το βήμα.gr, που λέει «Το απόρριτο προσχέδιο για το τέλος του πολέμου». Το παρασκήνιο και οι 12 όροι της συμφωνίας. Το Ισραηλινό δίκτυο News 12 αποκάλυψε το απόρριτο προσχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Οι 12 βασικοί άξονες προβλέπουν άμεση κατάπαυση του πυρός, πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και τη δημιουργία ενός διεθνούς ταμείου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι ΗΠΑ θα εκδώσουν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις, επιτρέποντας στο Ιράν να ξεκινήσει άμεσα την πώληση πετρελαίου και καυσίμων στις διεθνείς αγορές μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Ήδη ακούσαμε ότι άνοιξε μια στρόφιγγα ενός αγωγού αργού πετρελαίου. Η είδηση αυτή λειτουργήσε ως οικονομικό κίνητρο για την Τεχεράνη και προκάλεσε άμεση και ισχυρή πτώση άνω του 5% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι, διάβασα χθες, είχε πέσει το Brent. Το μνημόνιο προβλέπει τη σταδιακή αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων συνολικού ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είναι παγωμένα σε ξένες τράπεζες, δηλαδή στην Κίνα, το Ιράκ και το Κατάρ, με το Ιράν να ζητά ως 36 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την 6 ημερών περίοδο των 60 ημερών. Περίοδο των διαπραγματεύσεων. Αν και ο Λευκός Οίκος θεωρεί τα οικονομικά αυτά ανταλλάγματα απαραίτητα για την αποκλιμάκωση, πολλοί νομοθέτες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για την πρόωρη άρση της πίεσης.

Συνεχίζεται σήμερα και η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα και σήμερα οι υποψήφοι εξετάζονται σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, σήμερα και αύριο. Και γράφει, αναφέρομαι σε σχετική δημοσίευση που λέει ότι συνεχίζει τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, σήμερα και αύριο οι υποψήφοι εξετάζονται στο μάθημα του ελεύθερου σχεδίου και του γραμμικού σχεδίου αντίστοιχα. Είναι εκείνοι οι υποψήφοι που θέλουν να πετύχουν σε αρχιτεκτονικές σχολές. Και αναφέρει βέβαια όλα τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων. Προσπαθώ να βρω τα εξεταστικά κέντρα εδώ στην Κρήτη, από αυτό το δημοσίευμα εδώ της ΕΡΤ, από το ertnews.gr. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος αυτός. Πάντως τα παιδιά σίγουρα σήμερα και αύριο συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την είσοδό τους σε μια ανώτατη σχολή. Διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει, μάλλον εξετάζουν τα παιδιά της Κρήτης στην Αθήνα. Γινόταν αυτό παλιά, προφανώς συνεχίζεται και σήμερα. Αυτό εξαρτάται βέβαια και του πλήθους των υποψηφίων. Όταν δεν έχεις πολλούς υποψηφίους, αναγκαστικά αυτοί οι υποψήφοι που ενδιαφέρονται πρέπει να πάνε σε κάποια κέντρα όπου συγκεντρώνονται περισσότεροι για να δώσουν αυτές τις εξετάσεις. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο και να σας πω ότι στη Win Masters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Win Masters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Τετάρτη, την Παρασκευή, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Win Masters.

0: Αν έχετε σήμερα δουλειά στον ΕΦΚΑ, μην πάτε. Το λέω αυτό γιατί έχουμε 24ωρη απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ σήμερα. Αν και τώρα η δουλειά γίνεται με ραντεβού από ό,τι γνωρίζω στον ΕΦΚΑ. Οπότε θα σας έχουν ειδοποιήσει αν έχετε κάνει προσπάθεια να κλείσετε ραντεβού ή θα απουσιάζει από την ψηφιακή πλατφόρμα η σημερινή ημερομηνία. Τα προβλήματα λοιπόν που αντιμετωπίζει ο ενίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και σε επίπεδο λειτουργίας των υπηρεσιών μας είπε χθες ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Μάνος Παπαντονάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε χθες.
1: Κύριε Αγγελάκη, πρόκειται για μια 24ωρη κλαδική, όπως λέμε, απεργία, δηλαδή απεργία στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στο μεγαλύτερο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας, στον ΕΦΚΑ. Τα αιτήματα δυστυχώς πληθαίνουν, γιατί πληθαίνουν, το λέω αυτό, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλες απεργίες, έχουμε προβάλει κατά καιρούς και μέσα από τη δική σας συχνότητα τα προβλήματα.

0: τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συνάδελφοι και πιστέψτε με δεν αφορούν προβλήματα και αιτήματα μόνο των συναδέλφων. Δεν πρόκειται για μια τεχνιακή απεργία, πρόκειται για μια απεργία η οποία επιζητά να λύσει προβλήματα που δυστυχώς αντιμετωπίζουν, έρχονται αντιμέτωποι και οι ασφαλισμένοι της χώρας, τα εκατομμύρια ασφαλισμένων που καθημερινά συναλλάσσονται με το φορέα μας, καθημερινά προσέρχονται στις υπηρεσίες μας ή ηλεκτρονικά κάνουν κάποια διαδικασία, κάποια αίτηση προκειμένου να δικαιωθούν μια παροχή, για παράδειγμα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους υπαλλήλους. Εξάλλου, αν αναφερθούμε δηλαδή και στα αιτήματα της αυριανής απεργίας, θα καταλάβει ο κόσμος πολύ εύκολα ότι δεν πρόκειται μόνο για οικονομικής φύσης αιτήματα που συνήθως έτσι προβάλλονται περισσότερο, αλλά αφορούν και θέματα εκπαίδευσης, συνδικών εργασίας, πράγματα δηλαδή που έχουν να κάνουν κατά βάση με τους εργαζόμενους στο φορέα.
1: Και για κατ' επέκταση με τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών από το φορέα.
0: Βέβαια, βέβαια. Κύριε Αγγελάκη, η διοίκηση έχει θέσει σε λειτουργία εδώ και ένα χρόνο ένα νέο πληροφοριακό σύστημα το οποίο προσπαθεί, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες, στους ασφαλισμένους. Mm-hmm. Αυτό είναι απόρρια μιας ανάγκης που έχει δημιουργηθεί εδώ και 10 χρόνια από την ενοποίηση όλων των πρώην φορέων από το Μάιο του 2016, καθώς καταλαβαίνετε ότι τα διάσπαρτα πληροφοριακά συστήματα που διαχειρίζονταν την πληροφορία σχετικά με τους ασφαλισμένους τους τα πρώην ταμεία έπρεπε να πέσει, όπως λέμε έτσι, να διαχειρίζεται από εδώ και πέρα με ένα ενιαίο τρόπο, και γι' αυτό το λόγο με την βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως επικαλείται η πολιτική ηγεσία, επιχειρήθηκε εδώ και 3,5 χρόνια να δημιουργηθεί ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο έχει τεθεί σε δοκιμαστική, ας πούμε, λειτουργία εδώ και ένα χρόνο. Δεν το έχουμε δει ακόμη στην πλήρη ανάπτυξη. Ωστόσο, αν και λειτουργεί δειλά-δειλά εδώ και ένα χρόνο και κάθε μήνα συνεχώς προστίθενται καινούργιες λειτουργίες, μέχρι σήμερα το πολύ άσχημο θα λέγαμε είναι ότι δεν έχει υπάρξει πραγματική εκπαίδευση στους υπαλλήλους του φορέα. Πρόκειται για ένα έργο της τάξης των 80 περίπου εκατομμυρίων, αν βάλουμε μαζί και την ψηφιοποίηση του αρχείου όλων των πρώην φορέων, οι οποίοι είπαμε ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο φορέα πριν 10 χρόνια. Ανέρχεται λοιπόν σε ένα προϋπολογισμό πολύ μεγάλο, σας λέω 81 εκατομμύρια συγκεκριμένα, και μέσα σε αυτά θα έπρεπε να υπάρξει και η επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού. Είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της αυριανής απεργίας και το λέμε αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνετε και πιθανό να το έχετε δει και εσείς από την επαγγελματική σας ιδιότητα, ότι αν δεν υπάρξει επαρκής εκπαίδευση στο προσωπικό μιας οποιασδήποτε επιχείρησης, σε οποιοδήποτε οργανισμό, δεν μπορεί να αποδώσει ο κάθε υπάλληλος. Άρα λοιπόν κατά συνέπεια θα μετακυληθεί η δυσκολία χρήσης του πληροφοριακού συστήματος, προφανώς στην προκειμένη περίπτωση σε εμάς, στον ασφαλισμένο. Άρα λοιπόν προστίθενται νέες καθυστερήσεις από αυτές που ήδη είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε λόγω γραφειοκρατίας.
1: Συγγνώμη, να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι κέριο, ειδικά για την εποχή. Έτσι, για τη σύγχρονη εποχή που ζούμε. Πώς λοιπόν θα μπορεί να ικανοποιηθεί αυτό σας το αίτημα? Ζητάτε ουσιαστικά εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε αυτά τα νέα συστήματα, αν κατάλαβα καλά, έτσι?
0: Κύριε Αγγελάκη, το Ηράκλειο την χάνει να ήταν πρωτοπόρο στην εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΟΣ ΙΚΑ το 2002.
1: Ναι.
0: Τότε δεν υπηρετούσα στην υπηρεσία, όμως όταν ήρθα σαν υπάλληλος εδώ πέρα, συνομιλώντας και εκπαιδευόμενος τότε από τους υπαλλήλους που έζησαν εκείνη την περίοδο, είπαν κάτι πάρα πολύ απλό. Φανταστείτε για το 2002.
1: Ναι, δηλαδή, 24 χρόνια πριν.
0: Υπήρχε τμήμα εκπαίδευσης αποκλειστικά για αυτή τη δουλειά, να εκπαιδεύσει δηλαδή τους συναδέλφους επί του πεδίου. Δηλαδή ερχόταν κλιμάκιο από την Αθήνα και εκπαιδεύανε την πράξη στο πληροφοριακό σύστημα τότε με πραγματικά δεδομένα. Όχι με παρουσιάσεις όπως γίνεται σήμερα. Σήμερα έχουμε φτάσει, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο ειλικρινά έχει επιλέξει η διοίκηση να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, να μας δείχνει κάποιες 3-4 ώρες παρουσιάσεις που δεν μπορούμε να παρέμβουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή επιτόπου εφαρμογής παραδειγμάτων για να δούμε πώς υλοποιείται κάθε διεργασία η οποία πρέπει να κάνουμε και εμείς την καθημερινή συναλλαγή μας, με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα των παρουσιάσεων να καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε το πληροφοριακό σύστημα και να πηγαίνουμε πραγματικά είτε διαβάζοντας το manual, που υπάρχει αυτό, δεν, σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα υπάρχει ένα εγχειρίδιο, είτε πειραματιζόμενοι για το πώς θα κάνουμε κάθε εργασία. Αυτό καταλαβαίνετε δεν μπορεί να προχωρήσει όταν ο κόσμος έχει απαιτήσεις, όταν η συναλλαγή καθημερινή τρέχει. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι απαιτητική. Όλος ο κόσμος θέλει να εξυπηρετηθεί από τη στιγμή που μπαίνει στο φορέα μας και είναι το δίκαιο αυτό και έτσι πρέπει να γίνεται. Ωστόσο και εμείς πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχει τύχει σε πολλές περιπτώσεις να είμαστε με δεμένα χέρια.
1: Άρα ζητάτε. Αυτά λοιπόν μας είπε ως κορυφαίο... Αυτό μας είπε ως κορυφαίο αίτημα ο κύριος Παπαντονάκης των εργαζομένων. Μας είπε επίσης ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περίπου 2.000 οργανικά κενά σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του στη δυνατότητα που δίνεται σε πιστοποιημένους ιδιώτες να διεκπεραιώνουν διοικητικές πράξεις του ΕΦΚΑ. Είναι τα κορυφαία αιτήματα της σημερινής απεργίας, επαναλαμβάνω, των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι τελευταία έγινε μια αναβάθμιση στο σύστημα του ΕΦΚΑ. Το γνωρίζω διότι είχα μια υπόθεση με τον ΕΦΚΑ και καθυστέρησε λόγω αυτής της αναβάθμισης. Τελικά βέβαια ολοκληρώθηκε. Και αυτό που λέει ο κύριος Παπαντονάκης είναι ότι οι υπάλληλοι τώρα σε αυτό το αναβαθμισμένο σύστημα δεν έχουν εκπαιδευτεί. Οπότε δεν μπορούν να παράσχουν τις υπηρεσίες που προσδοκά ο πολίτης προς αυτούς. Αυτά λοιπόν είναι τα αιτήματά τους. Όλοι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ σήμερα σε όλη την Ελλάδα απεργούν. Θα δούμε αν αυτή η απεργία θα αποδώσει κάτι καλύτερο για την υπηρεσία αυτή. Πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι, Ρένα Κουμιώτη, στίχη Οδυσσέας Ελίτης. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, κάτι όμορφο θα γίνει όμως απόψε, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, στις Πατσίδες. Και γι' αυτό θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου Πατσίδων, τον κύριο Κώστα Κούφα. Θα, πριν πω όμως στη συζήτησή μας με τον Κώστα, θέλω να μου συγχωρήσετε τον Ενικό, διότι με τον Κώστα είμαστε παλιοί φίλοι, παλαιοί συνάδελφοι και δεν μπορώ να συνομιλήσω μαζί του μιλώντας του στον πληθυντικό. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Έτσι ακριβώς, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ραδιοφωνική πρόσκληση, Νίκο, και χαίρομαι ιδιαίτερα που τα ξαναλέμε.
0: Αυτό να είσαι καλά. 20, σε γνωρίζω 26 χρόνια, Κώστα, 25-26 yeah. χρόνια. Σε γνωρίζω και ξέρω τι
1: δεν
0: άνθρωπο...
1: Δεν έχω αλλάξει.
0: Δεν έχεις αλλάξει, όχι. Είσαι ο ίδιος αδαμάντινος χαρακτήρας που ήσουν από τότε.
1: Καλά, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ και όχι μόνο αδαμάντινος χαρακτήρας, αλλά είσαι και πολύ δραστήριος άνθρωπος. Εκτός από το ραδιόφωνο που κάνεις, ασχολείσαι και με τον πολιτιστικό σύλλογο τόσα χρόνια και οι Πατσίδες έχουν βγει πολύ πάνω στην υπόλοιψη και την αντίληψή μας από όταν παλαιότερα. Όχι, πρέπει να λέμε.
1: Λογική προσπάθεια. Πρέπει να.
0: Σίγουρα. Αλλά κάποιος πρέπει να τη συντονίζει αυτή την προσπάθεια.
1: Και έτσι. Πραγματικά από χτες που έχουμε, από προχτές που έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την αναβίωση της κριτικής σκαντάλας.
0: Έτσι, το θέμα μας είναι αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Μπορώ να σου πω ότι πραγματικά τη φετινή χρονιά είμαι πολύ ευτυχισμένος, ενθουσιασμένος που βλέπω ότι οι νέα παιδιά έρχονται πιο κοντά στο σύλλογο και βοηθάνε ώστε να κάνουμε πραγματικότητα αυτά που έχουμε μέσα στο μυαλό μας.
0: Νομίζω ότι αυτός ήταν και ένας από τους σκοπούς του συλλόγου επί της Προεδρίας σου, έτσι δεν είναι, να φέρει τον νέο κόσμο κοντά στο σύλλογο, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, γνωρίζεις βέβαια ότι εδώ στις Πατσίδες που είμαστε πολύ κοντά στα αστικά κέντρα και στο Ηράκλειο, αλλά βέβαια. Και στις Αρχάνες, πολλοίς κόσμος έχει επενδύσει εδώ, έχει κάνει την περιουσία του, έχει χτίσει,
0: σωστά.
1: Μένει εδώ.
0: Σωστά.
1: Και είναι ένα δύσκολο κομμάτι να για να, να ενώσει όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Βέβαια, είναι δύσκολο. Φυσικά είναι δύσκολο. Πάντως είναι κέριο πράγματι το σημείο που βρίσκονται οι Πατσίδες ανάμεσα στο Ηράκλειο και στις Αρχάνες, σε δύο αστικά κέντρα, το ένα μεγάλο, το άλλο
1: πολύ
0: μικρότερο,
1: σωστά, ναι.
0: Έτσι. Και αυτό του δίνει ένα προτέρημα. Λοιπόν, Κώστα, τι έχουμε, τι θα δούμε απόψε, τι θα κάνεις απόψε, τι θα κάνεις, τι θα κάνετε εκεί στις Αρχάνες.
1: Στις Αρχάνες, στις Πατσίδες. Ναι. Ένα θεσμός που το έχουμε καθιερώσει 11 χρόνια τώρα. Είναι
0: 11
1: φέτος.
0: Χρόνια.
1: Ναι, 11 χρόνια η αναβίωση της κριτικής καντάδας. Με πάρα πολλά δρόμενα μέσα στο παλιό χωριό, στα σοκάκια του χωριού, με τρεις σχολές χορού φέτος να συμμετέχουν. Άλλωστε οι δύο οι συνεργάτες μου πλέον, ο Κώστας Παπαδάκης, ο Παπαδόκωστας και η Αντωνία η Παντελάκη από τις Αρχάνες, από το κριτικό μουσικό εργαστήρι, το έκφραση να το πω καλά, γιατί μου φωνάζει μετά. Ναι. Και οι σχολές Κουντούρι φέτος για πρώτη φορά συμμετέχουν εδώ στις Πατσίδες με τους χορευτές τους, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, στα σοκάκια του χωριού, ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί πάρα πολύ, οι ντόπιοι που μένουν στο παραδοσιακό χωριό και ετοιμάζουν πολλά πράγματα. Φέτος έχουν βγάλει, θα έλεγα, ό,τι παλαιινό είχαν από τα σπίτια τους, το έχουν βγάλει στον δρόμο για να το δει ο κόσμος, από φωτογραφίες μέχρι... Δικάκια μέχρι ραπτομηχανές, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Υπαίθριο λαογραφικό μουσείο δηλαδή θα...
1: Ναι, ναι, ακριβώς με μπουφέδες για να διασκεδάσει ο κόσμος, να τον κεράσουν, να χορέψουν, να τραγουδήσουν στο ζωκάρι του χωριού. Και βέβαια συνεχίζουμε εμείς βέβαια στη μεγάλη μας την πλατεία εδώ στο ποτάμι που λέμε, με κριτικό γλέντι, με πολλά συγκροτήματα, με τιμητικές, θα σου πω, φέτος βραβεύσεις, έχουμε πιάσει την ιατρική κοινότητα, αλλά πάνω απ' όλα συνηθίζουμε κάθε χρόνο να βραβεύουμε ένα σύλλογο για την προσφορά του τόσο πολιτιστικά, πολιτισμικά και κοινωνικά. Φέτος είναι ο Προφήτης Ηλίας. Από ένα, ναι, από ένα άλλο δήμο.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε μία, θα το πω έτσι, αδελφοποίηση με τον Προφήτη Ηλία.
0: Μάλιστα.
1: Το πολιτιστικό σύλλογο.
0: Με τον πολιτιστικό σύλλογο του Προφήτη Ηλία.
1: Ένα.
0: ο οποίος υποθέτω ότι και αυτός θα είναι το ίδιο δραστήριο με εσάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί ο πρόεδρος ο Γιάννης ο Κουνάλης πραγματικά είναι πάρα πολύ δραστήριος, είναι και μερακλής, είναι και καλλιτέχνης.
0: Μάλιστα.
1: Θα τον ακούσουμε και σήμερα το βράδυ.
0: Ποιους άλλους καλλιτέχνες θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ?
1: Είναι πάρα πολύ, ο Γιώργος Ξυλούρης ο Καντρής, βέβαια συμμετέχουν και πάρα πολλοί, δηλαδή μεμονωμένα, θα είναι ο Γιάννης ο Ματσάκης, θα είναι πάρα πολλοί κόσμος και θα βραβεύσουμε βέβαια και φέτος θα δώσουμε τιμητικές πλακέτες σε γιατρούς οι οποίοι είναι γύρω από την περιοχή μας ή και στην περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Θα τους αναφέρω αν θέλεις.
0: Βεβαίως να τους αναφέρεις.
1: Ναι, λοιπόν εδώ από τις πατσίδες είναι ο κύριος Γιάννης Σόγιας, πολλά χρόνια, δερματολόγος. Θα το βραβεύσουμε λοιπόν σήμερα.
0: Για τις υπηρεσίες του, Όλοι αυτοί, για την προσφορά τους. Όλοι αυτοί οι γιατροί λοιπόν θα βρεθούν για την προσφορά τους. Μέχρι σήμερα προσφορά
1: βέβαια,
0: τους.
1: Βέβαια,
0: βέβαια.
1: Και στην ιατρική αλλά και στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Εδώ γύρω από εμάς, από τις πατσίδες. Από τις Αρχάνες θα είναι ο κύριος Νίκος Ομπουνάκης, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός, ειδικός με τη ρομποτική, για χειρουργική, στο Ισχύον. Από τους κουνάβους έχει καταγωγή ο Γιώργος ο Παπαδάκης ο πυρηνικός,
0: ναι,
1: που λέμε
0: βεβαίως, βέβαια.
1: Και από το Ηράκλειο φέτος έχουμε διαλέξει την κυρία Γωγό Μιλάκη, ογκολόγο, παθολόγο, που θα βρίσκονται εδώ πέρα στην εκδήλωσή μας μετά στο τέλος, για να κεράσει και ο σύλλογος όπως το κάνει κάθε χρόνο το γνωστό βραστό με τα μακαρόνια, το αντότιο και πολύ άφωνο κρασί.
0: Μάλιστα.
1: Όλα κερασμένα σήμερα στο σύλλογο εδώ στις πατσίδες.
0: Υπέροχη βραδιά θα είναι σήμερα στις πατσίδες. Οπότε οι λιράριδες θα περιηγηθούν τους δρόμους και τα σοκάκια όπως είπες του παλιού χωριού και θα καταλήξουν στην πλατεία,
1: Μα δυνατολόγοι, χορευτές όλοι μαζί και μετά στο τέλος εδώ στην πλατεία που θα ακολουθήσει το
0: γλέντι.
1: Το γλέντι και το κέρασμα, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Κύριε βραβεύσεις. Σε περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει εδώ.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε όμως, θέλω να μας πεις, έτσι όσο μπορείς, εν πάση περιπτώσει πιο σύντομα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια, να μας περιγράψεις λίγο τη δραστηριότητα του συλλόγου. Τι κάνει ο σύλλογος και τι έχει κάνει μέχρι σήμερα στις πατσίδες?
1: Εντάξει, εγώ συνηθίζω να λέω ότι ο πολιτιστικός σύλλογος δεν είναι μόνο για τα γλέντια, τους χορούς, τα πανηγύρια.
0: Mm-hmm.
1: Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι μια σειρά από δράσεις, εκδηλώσεις, αναβιώσεις για στα ήθη και τα έθιμα και πάντοτε πρέπει να δίνει και ένα κοινωνικό χαρακτήρα για να εξαργυρώνει όλες αυτές τις δράσεις του στον κόσμο. Εμείς λοιπόν εκτός από τις εκδηλώσεις κάνουμε, προσπαθούμε να θυμηθούμε ιστορικά και την απαγωγή του Κράιπε που έγινε εδώ στην περιοχή μας, κάθε 26 Απριλίου γιορτάζομαι, αναβιώνουμε έθιμα όπως είναι η Κρητική Καντάντα, έχουμε τη γιορτή στα Φιλιού τον Αύγουστο, 23 Αυγούστου. Έχουμε την Αγία Παρασκευή που γιορτάζουμε, που είναι πολιούχος του χωριού, 25 Ιουλίου, παραμονή κάνουμε και το γλέντι μας εδώ. Πολλές δράσεις, δηλαδή θα σου πω τώρα, δεν θυμάμαι ούτε εγώ.
0: Ναι, αυτές που θυμάσαι, προς Θεού. Ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, υπάρχει εκ μέρους της πολιτείας βοήθεια προς τον σύλλογο να κάνει όλες αυτές τις πραγματικά αξιοπρόσεκτες εκδηλώσεις και δραστηριότητες?
1: Βοήθεια υπάρχει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ότι πρέπει ο σύλλογος να προσπαθεί μόνος σου να κάνει διάφορα πράγματα με τη συμβολή των κατοίκων, γιατί είναι πολύ τιμητικό να ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα τα έχεις δημιουργήσει, τα έχεις φτιάξει εσύ ο ίδιος, σαν πολιτιστικός σύλλογος και σαν κάτοικοι του χωριού. Και όπως αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε το οστεοφυλάκιο εδώ στις πατσίδες, ήταν κάτι που έλειπε από την περιοχή μας.
0: Το οστεοφυλάκιο των πολιτών, έτσι, αποθάνει εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Βέβαια. Για να αναγκαζόταν όλος ο κόσμος να μεταφέρει τα οστά των αγαπημένων τους μακριά, δηλαδή γύρω-γύρω.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν κάνετε το δικό σας οστεοφυλάκιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στα πλάνα μας είναι βέβαια, Νίκο, και το Αγροτικό Μουσείο. Ήδη έχουμε το κτίριο. Τα λεφτά μας λοιπόν.
0: Εντάξει, θα πρέπει να βγείτε στο κυνήγι. Στο κυνήγι χωριών. Είπες ότι έχεις το κτίριο εκεί στις πατσίδες για το Αγροτικό Μουσείο.
1: Ναι, έχουμε ένα κτίριο παλιό. Ήταν ένα τουρκικό κτίριο εδώ παλαιινό, με οντά. Αυτό προσπαθούμε τώρα να το αναπαλαιώσουμε. Ωραία. Να δούμε κάπου κάτι θα κάνουμε.
0: Ωραία. Εγώ θα πω ότι αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι χορηγοί να έρθουν σε επαφή μαζί μου, λέω κάθε μέρα το τηλέφωνο, να δώσω το τηλέφωνό σου, να σε πάρουν, να προσφέρουν, έτσι, να μην προσφέρει μόνο η πολιτεία, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτά τους συγκινούν και θέλουν να προσφέρουν για τη δημιουργία τους. Πιστεύω να πιάσει τόπο αυτό γεγονός ότι το λέμε τώρα. Κώστα, εύχομαι να πάνε όλα καλά και για την απόψινή εκδήλωση αλλά και για τις δραστηριότητες στη συνέχεια. Εσύ να σε πρώτα απ' όλα καλά, γιατί ξέρω ότι έχεις παίξει σημαντικό ρόλο από τότε που έχεις αναλάβει το Σύλλογο, ενώ την Προεδρία του Συλλόγου. Σίγουρα έχεις πάρα πολύ καλούς συνεργάτες, γιατί διαφορετικά, ξέρεις, ένας μόνος δεν μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι, πρέπει να έχει και συνεργάτες οι οποίοι να συντονίζονται μαζί τους, να συμφωνούν μαζί τους και, και όλοι μαζί να προχωράνε για να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Πάντως αξίζουν σε όλο το Σύλλογο και σε σένα και σε όλο το Σύλλογο συγχαρτήρια και επαναλαμβάνω να καλέσουμε τον κόσμο για μια φορά απόψε στις σπατσίδες για την αναβίωση της Κρητικής Καντάδας. Να είσαι καλά Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο, να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης, γεια σου Κώστα.

Ήταν ο Κώστας Γκούφας, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατσίδων. Άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος, επαναλαμβάνω, παλαιός φίλος και παλαιός συνεργάτης, συνάδελφος. Νομίζω ότι η πιο σωστή έκφραση είναι να λέμε φίλος από τα παλιά και όχι παλαιός φίλος, γιατί είναι σαν να μην είναι φίλος σου τώρα. Φίλος από τα παλιά.

Θα σας διαβάσω τώρα μία λίστα. Είναι η λίστα των τόπων της Κρήτης που πρέπει να αποφεύγουμε όταν υπάρχει προειδοποίηση πυρκαγιάς στο 4 ή στο 5, δηλαδή πορτοκαλί ή κόκκινο. Μην πηγαίνετε σε αυτούς τους τόπους που θα αναφέρω τώρα όταν υπάρχει τέτοια προειδοποίηση. Τη σχετική ανακοίνωση την έβγαλε η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης και τα λέω με τη σειρά ή μάλλον τα λέω αναπεριφερειακή ενότητα. Ξεκινάω από την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Όχι κόσμος, όχι επισκέψεις σε αυτές τις περιπτώσεις της έντονης προειδοποίησης για σήμη του Δήμου Βιάνου, Ρούβα Ζαρού του Δήμου Γόρτινας και Δήμου Φεστού σε αυτά τα δάση, έτσι, Κουδουμά του Δήμου Γόρτινας, Κέρης του Δήμου Μαλεβιζίου και Φουρνή, Γιούχτα και Επανοσύφη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, στο Αζιλακόδασος και στο Βαθύ του Δήμου Αγίου Νικολάου, Θρυπτής και Μεσελέρη του Δήμου Ιεράπετρας, επίσης σε Λάκανο του Δήμου Ιεράπετρας, Καλό Χωριό, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς και Δάσος Κρούστα του Δήμου Αγίου Νικολάου και Βάη του Δήμου Σιτίας. Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, Περιαστικά Δάση Ευλυγιά Προφήτη Ηλία Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ρεθύμνης και Ιεράς Μονής Αρκαδίου Παράδεισου Αρμένων Φαράγγι Μήλων του Δήμου Ρεθύμνης επίσης. Επίσης, Περιαστικό Δάσος Κισού του Δήμου Αγίου Βασιλείου καθώς και Αγκουσελιανών Αγίου Ιωάννου του ίδιου Δήμου. Η περιοχή νοτίως του εποπτευόμενου από τον Οφιπεκά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου τίματος του ποταμού Κουρταλιώτη έως και την εκβολή εξαιρουμένου του αμόδου τίματος της παραλίας. Φαράγγι Μαργαριτών του Δήμου Μιλοποτάμου και Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, με συγχωρείτε, του Δήμου Αμαρίου. Επίσης, το εποπτευόμενο από τον Οφιπεκά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου τμήμα του ποταμού Κουρταλιώτη σε δίκτυ κινδύνου πυρκαγιάς 5 κόκκινο, επίσης και αυτό. Στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, το ευρωπαϊκό μονοπάτι Μπάλος Φαλάσαρνα, Κρυός Ελαφωνήσι, Σούγια Γιαννισκάρη και Σούγια Αγία Ρουμελή, όλα αυτά όχι σε πυρκαγιά με 4. Πάρκο Ανεμόμυλων Καθιανά του Δήμου Χανίων, Πρεβαντόριο Πεύκα Δήμου Χανίων, Περιαστικό Δάσος Άγιος Ματθαίος επίσης του Δήμου Χανίων και Άγιος Ιωάννης Δάσος και Δάσος Κόρφου του Δήμου Γάβδου. Σε 5 κόκκινο, Φαράγγι Σαμαριάς του Δήμου Σφακίων, Διαδρομή προς Λιμνοθάλασσα Μπάλου του Δήμου Κισάμου, Φαράγγι Ήμπρου και Φαράγγι Αράδενας του Δήμου Σφακίων, Φαράγγι Τοπολίων του Δήμου Κισάμου, Φαράγγι Δικτάμου Δήμου Χανίων και Δρόδασος του Δήμου Καντάνου Σελίνου, επίσης το Φαράγγι των Ανίδρων του Δήμου Καντάνου Σελίνου, καθώς και το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. Και τέλος, ο δρόμος προς καταφύγιο Καλέργη Ποριά του Δήμου Πλατανιά.

0: Μην πηγαίνετε λοιπόν εκεί όταν φυσάει αέρας και η προειδοποίηση είναι πορτοκαλί ή κόκκινο, διότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Δεν θα θέλατε να εγκλωφιστείτε σε μια πυρκαγιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, από την αρχή της εκπομπής, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, και είπα θα προσπαθήσουμε γιατί από ό,τι μας είπε βρίσκεται σε ορεινή περιοχή, στο χώρο δουλειάς του δηλαδή, και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε σήμα. Μάλλον μας έκανε το χατήρι κινητή τηλεφωνία. Είναι ο κύριος Φρογάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα θέματα που αντιμετωπίζουν για άλλη μια φορά οι κτηνοτρόφοι. Κύριε Φρογάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους κρατές σας.
0: Πού είστε, στο Ψιλωρίτη είστε?
1: Σχεδόν. Λίγο πια κάτω.
0: Σχεδόν, στις πλαγιές, μάλιστα. Λοιπόν, λοιπόν, κύριε Φρογάκη, είδα το δελτίο τύπου που εκδώσατε αφού κάνατε τη σύσκεψή σας ως σύλλογος πρόσφατα. Μας την είχατε προαναγγείλει εξάλλου αυτή τη σύσκεψη στην προηγούμενη σύνδεση που είχαμε κάνει. Είδα πολύ σημαντικές διαπιστώσεις. Όπως είδα επίσης και ένα αυστηρό ύφος όσον αφορά τα αιτήματα προς την κυβέρνηση. Να μας πείτε λοιπόν ποια είναι τα θέματα που αντιμετωπίζετε ως εκτινοτρόφοι σύμφωνα με αυτές τις διαπιστώσεις που υπάρχουν στη σχετική σας ανακοίνωση, σχετικό δελτίο τύπου, και τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε από την κυβέρνηση.
1: Από την κυβέρνηση ζητάμε να μας καταλάβει, δηλαδή να υπάρχει μια κατανόηση. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Τώρα μας λένε να βάλουμε τσιβόλους. Εντάξει, εμείς δεν αφιβάλλουμε. Να βάλουμε τσιβόλους στα αγροπρόβατα για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε ούτε ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Να τις αναλάβει η κυβέρνηση το κόστος. Γιατί δεν μπορούμε εμείς. Εμείς πληρώσαμε τα ενότητα, τα σκουλαρίτσια, 2 ευρώ. Και άμα σφάξεις το ζώο, άμα τους φάξεις, το πετάς στο σκουλαρίτσι. Δηλαδή άδικα το πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλω να πληρώσουμε και 5 ευρώ τσιβόλους. Και να πληρώσουμε και συν το κτηνίατρο εμείς που θα τη βάλει. Για ποιο λόγο δεν τα αναλαβαίνει η κυβέρνηση?
0: Να μας πείτε, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, κύριε Φρογάκη, να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτός ο βόλος.
1: Ο βόλος είναι ένα...
0: Ένας βόλος.
1: Ναι. Ναι. Και μπαίνει στο καταπίνει το ζώο και πάει στο στομάχι. Και πάει με ο κτηνίατρος ή όποιος θα έρθει να σου κάνει έργο, κρατάει ένα μηχάνημα και το χτυπάει. Σαν το GPS χτυπάει, σου λέει το τάδε νούμερο, το κάθε ένα έχει άλλο νούμερο.
0: Και άλλο νούμερο, μάλιστα.
1: Ναι, σου λέει αυτό έχει σε 500 ζώα εδώ που φορούν, έχουν βόλο.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Το έχουμε πει και στις ανακοινώσεις που έκαμε. Απλώς το κόστος μας αφορά. Για ποιο λόγο να το αναλάβουμε εμείς? Και να μην το αφού η κυβέρνηση θέλει να τη βάζει. Να μας...
0: Να δώσει μια επιδότηση να τη βάζετε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Πόσο
1: και να αναλάβει το ότι έχω πρόβατα ψοφήσουν, γιατί... Έχουμε και αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν και θάνατα.
1: Να αποζημιώσει τον ανθρώπο.
0: Ναι. Να δηλώσετε, αυτό, δηλαδή, δηλώσετε στις κτηνοτρόφοι το τάδε νούμερο, το πρόβατο με τάδε νούμερο απεβίωσε. Οπότε θέλω μια αποζημίωση. Ναι.
1: Ναι, να έρθει να το δει, να έρθει να το λέξει.
0: Να το λέξει. Ναι, κατόπιν ελέγχου.
1: Να πει, μπορεί να το λες ψέματα, να παράμε, κατάλαβα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το άλλο πρόβλημα είναι με τα δασικά. Εγώ τώρα έχω ένα παράδειγμα από του παππού με ένα χωράφι, με συμβόλαιο, από του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και έχει έρθει το κτάτος και σου λέει είναι δικό μου. Πώς είναι δικός?
0: Καλά, αυτό το αντιμετωπίζει πολλοί κόσμος, όχι μόνο εσείς οι κτηνοτρόφοι.
1: Ναι, μα δεν είναι όμως δίκιο αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι δίκιο. Ναι.
1: Θα μας βάλουν τώρα δηλαδή, να βάλουμε δικηγόρους, να πληρώνουμε άλλα λεφτά. Για να αποδείξουμε για ένα χωράφι το οποίο το έχουμε με συμβόλαιο, δικό μας είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα συμβόλαια δεν ισχύουνε. Δεν ισχύουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, δηλαδή, για ποιο λόγο τα κάνει αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και άλλα πολλά τα προβλήματα.
0: Να μας τα πείτε, κύριε Φρογάκη.
1: Πώς να σας τα πω αυτά. Εγώ απορώ πως έχω ακόμη σήμερα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Όλοι οι συλλόγοι κουβεντιάζομαι και ξανακουβεντιάζομαι. Είμαστε όλοι μπακρίτια, πάμε μαζί. Είμαστε όλοι ενωμένοι.
0: Ναι.
1: Και για συλλαλητήρα που κοιτάζομαι να κάνουμε τον άλλο μήνα, θα είμαστε πάλι μαζί. Λοιπόν, να λάβει η κυβέρνηση τα προβλήματα σοβαρά. Εμείς δεν έχουμε. Τώρα, τέλος του μήνα, λένε ότι θα βάλουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Έχουν ανακοινώσει, θα γίνονται πληρωμές, θα τραγωθούμε λέει από το χρήμα.
0: Εμείς αναμένουμε. Επιδοτήσεις εννοείται.
1: Ναι, είναι κάτι οικολογικά σχήματα κάνει να πάρουμε, είναι κάτι οι παλιές επιδοτήσεις που δεν είχαν πάρει το 23, το 25, είναι άλλοι που δεν έχουν πάρει καθόλου, είναι άλλοι που έχουν πάρει τα μισά, Δηλαδή γίνεται ένα μπάχαλο στο
0: νοπετσιοπέτσιο. Αναρωτιέμαι κύριε Φρογάκη, με τι κριτήρια άλλοι τα παίρνουν τα μισά, άλλοι δεν παίρνουν καθόλου, άλλοι παίρνουν, με τι κριτήρια.
1: Αυτό το αναρωτιόμαστε κι εμείς, κύριε Γελάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Mm-hmm. Πώς τα κάνουν, ή τα κάνουν, ούτε αυτοί, εγώ πιστεύω ότι ούτε αυτοί δεν ξέρουν τι τα κάνουν. Τόσο να πολύ, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Θέλω να μας πείτε, κύριε Φρογάκη, αυτό το σύστημα με τους βόλους, πιστεύετε ότι είναι εντάξει όσον αφορά την ασφάλεια, ας πούμε, περί των επιδοτήσεων, ότι πράγματι διασφαλίζει ότι οι επιδοτήσεις που θα δίνονται θα είναι αυτές που πρέπει να δίνονται?
1: Πιστεύω ότι θα είναι εντάξει. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω. Δηλαδή ότι. Μα και γι' αυτό λέω ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Να μπουνε, δεν έχουμε πέρα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, να μπουν απλώς, να τα βάλει η κυβέρνηση, δηλαδή να τα βάλει το κόστος.
0: Για να ξέρει και ο κόσμος, κύριε Φρογάκη, εσείς τις επιδοτήσεις τις παίρνετε ανάλογα του πλήθους των προβάτων που έχετε, έτσι?
1: Ναι, ανάλογα τα ζώα που έχεις, αλλά ανάλογα και με τα στρέμματα πάει και πάει. Τώρα τελευταία έχει γίνει ένα μπάχαλο,
0: ναι,
1: από το 19, δεν θυμάμαι πότε ανοίξανε με τα στρέμματα. Έγινε μια μεγάλη αδικία. Δεν έπρεπε να έχεις στρέμματα για να παίρνεις επιδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιο το ΣΥΡΙΖΑ, ποιο ήταν κυβερνούσε τότε. Άνοιξε, σου λέει, έχεις στρέμματα, θα παίρνεις επιδότηση, χωρίς ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί ξεκινήσαν όλα.
0: Και από εκεί ξεκινήσαν όλα. Μάλιστα.
1: Ναι. Και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε.
0: Και δήλωνε, ναι, και δήλωνε στη, δεν ξέρω πού, στην Πάρο, στην Άξο ή δεν ξέρω εγώ πού, στρέμματα.
1: Ναι, κύριε Αγγελάκη, αλλά εκεί όμως ήταν η κυβέρνηση. Γιατί αυτοί μας ανοίξανε την πόρτα αυτή. Και δηλώναν όπου θέλανε οι ανθρώποι για να παίρνουν επιδοτήσεις. Και τώρα έρθει και σου λέει το 23 έχεις πάρει στο Μακεδονία επιδότηση και δεν έπρεπε να την πάρεις. Μα εσύ μετά σας βάλει, δεν τα βάλα εγώ. Τεχνική λύση την είχε βάλει το κράτος, δεν την είχαμε βάλει εμείς. Δεν πηγαίναμε εμείς να δηλώνουμε που βρήκαμε. Και εμένα προσωπικά μου κρατήσανε 7-8 κατοστά.
0: Ναι, μας ακούτε? Μάλλον χάθηκε τώρα, σταμάτησε να μας κάνει το χατήρι κινητή τηλεφωνία. Δημήτρη, να προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε τον κύριο Φρογάκη.

0: επανασυνδεθήκαμε με τον κύριο Φρογάκη. Κύριε Φρογάκη, τουλάχιστον να κλείσουμε τη κουβέντα μας με όμορφο τρόπο. Α, σας ακούμε και καλύτερα τώρα, έφτιαξε το σήμα.
1: Έχω πάει ψαπέρα, αλλά πάλι θα ξανά.
0: Ναι. Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας. Συμπερασματικά να μας πείτε πού καταλήγετε σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, θέλετε αυτά τα πράγματα από την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
1: Δεν κατάλαβα τι είπατε.
0: Λέω ότι θέλετε ως συμπέρασμα όλων αυτών που είπατε είναι ότι πρώτον θέλετε αυτά τα πράγματα που μας περιγράψατε την κυβέρνηση, είσαστε έτοιμοι για κινητοποίηση, δεν ξέρω κάτι άλλο αν θέλετε να προσθέσετε.
1: Σε αυτό δεν θέλω κάτι άλλο. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να λάβουν τις ευθύνες τους όλοι. Δηλαδή και η κυβέρνηση να ξανοίξει, δηλαδή, γιατί και εμείς παλεύουμε όλο τον χρόνο. Δεν ζητούμε εμείς πράγμα παράλογο. Ζητούμε αυτά που μας αναλογούν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που μας αναλογούν ζητούμε, δηλαδή δεν θα είμαι εμείς κάτι... Mm-hmm. Παίρνουμε επιδοτησή, να παίρνουμε αλλιώς να τις κόψουμε, να τελειώνει η ιστορία. Mm-hmm. Και να έχουμε καλή τιμή στο γάλα και καλή τιμή στο κρέας και τέρμα, να μην ξαναδώσουμε επιδοτήσεις. Μα έτσι αλλιώς αυτή τις παίρνουν.
0: Λοιπόν, κύριε Φρογάκη, βεβαίως καταλάβαμε απόλυτα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Δεν ξέρω, αυτή την εποχή κάνετε κάποιες παραγωγικές εργασίες ή απλώς αρμέγετε τα πρόβατα και δίνετε το γάλα? Κάνετε και τυροκομικές εργασίες, κάνετε τέτοια πράγματα?
1: Ναι, κάνουμε. Αυτή την εποχή κάνουμε και εμείς τα μετά τα πάνω, τυροκομούμε.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Και τρώμε εμείς
1: τώρα. Και κουρεύαμε και τα πρόβατα εποχή.
0: Υπάρχουν ακόμα κουρές?
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ακόμα κουρές, μάλιστα, ωραία.
1: Ναι.
0: Και τυροκομείτε εσείς και τρώμε εμείς το ωραίο κριτικό τυρί, το οποίο εντάξει.
1: Άμα είστε τυχεροί να φάτε από το δικό μας. Αλλιώς, άμα δεν είστε, θα φάτε πράγμα νάιλα, κάτι λάστιχα που κάνουν για ταιριά και σκόνες.
0: Να είστε καλά, κύριε Φρογάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια σας.
1: Λίγο.
0: Γεια σας. Γεια.

γνήσια ορίτικη ψυχή ο κύριος Φρογάκης, πραγματικά. Ακούσαμε λοιπόν ποια είναι τα αιτήματα των κτηνοτρόφων. Ακούσαμε ότι ετοιμάζουν και κινητοποίησεις μέσα στον Ιούλιο. Να δούμε αν θα εισακουστούν από την κυβέρνηση και μέχρι σε ποιο βαθμό. Να σας πω ότι έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση αυτό που πήγε και έγινε στα Λιοντάρια. Που πήγε η αρχαιολογία, γιατί η αρχαιολογία είναι αρμόδια, δεν ξέρω αν είναι σε συνεργασία με το Δήμο, αν έγινε αυτό, αλλά σίγουρα η αρμόδια είναι η αρχαιολογία. Και περιέφραξε για συντήρηση, προφανώς, τα Λιοντάρια. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ένα δίκιο το έχει. Γιατί το λέω αυτό? Είχαμε δει φωτογραφίες, είχαμε δει και με τα δύο μας τα μάτια, τα Λιοντάρια βρώμικα. Πάμε και πετάμε μέσα στα Λιοντάρια ό,τι βρούμε. Δεν σεβόμαστε κι εμείς οι ίδιοι τα μνημεία μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, έντονες αντιδράσεις λοιπόν για την κρίνη του Μοροζίνη, διαβάζω από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Τα γνωστά μας Λιοντάρια λοιπόν, και συγκεκριμένα για τη χρονική στιγμή που επελέγει να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες στο μνημείο εν μέσω καλοκαιριού, με τους τουρίστες να σειραίουν στην καρδιά της πόλης, λέει η δημοσίευση του Πολίτικα. Στους καταστηματάρχες που αντιδρούν προσθέθηκαν οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης που ζητούν επανεξέταση της απόφασης. Υπενθυμίζεται ως συνεργείο άντλησε το νερό και στη συνέχεια τοποθετήθηκε προστατευτικό κυκλίδωμα για τις εργασίες, ενώ πολλά γκρουπ τουριστών προσπαθούσαν να δουν από κοντά το σήμα κατά τεθέν της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τουριστικών και επαγγελματικών φορέων της Κρήτης, για ακόμη μια φορά η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης. Εν μέσω της τουριστικής περίοδου, χωρίς καμία πρόνοια για τις επιπτώσεις που προκαλούνται, αποφασίστηκε η περίφραξη με κυκλειδώματα της κρίνης Μοροζίνη, ενός από τα σημαντικότερα τοπόσημα και πλέον πολυσύχναστα σημεία του Ηρακλείου, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης. Σε κάθε πόλη που σέβεται τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της, αντίστοιχες εργασίες προγραμματίζονται μετά το πέρας της τουριστικής περίοδου, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία και την εικόνα του προορισμού. Ζητούμε την άμεση επανεξέταση της απόφασης και την απομάκρυση των κυκλειδωμάτων έως ότου καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σε καταλληλότερο χρόνο. Σεβαστείτε τον καθημερινό αγώνα των επαγγελματιών και των πολιτών της πόλης. Οι καθυστερήσεις, οι αγγυλώσεις και οι μονομερείς αποφάσεις έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά την τοπική κοινωνία. Το Ηράκλειο αξίζει καλύτερο σχεδιασμό, συνεννόηση και σεβασμό. Αυτή την ανακοίνωση λοιπόν την υπογράφουν ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου, η Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Ηρακλείου Φιλοξενία, Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων και Δικύκλων Ηνίωχος, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Σύνδεσμος Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, το Δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Ερμής. Ας εισακουστούν οι άνθρωποι. Πραγματικά, και είναι και, να πω τώρα την προσωπική μου άποψη, είναι αυτά τα κυκλειδώματα αντιαισθητικά. Τουλάχιστον βάλτε κάτι. Βάλτε, γιατί δεν βάζετε, κύριε, τα ωραία πανό που βάζουν στη Ρώμη, παραδείγματος χάρη? Τα έχω δει. Έτυχε να πάω στη Ρώμη, όταν που δεν υπάρχει εκεί γωνιά που να μην στρίψει και να μην υπάρχει μνημείο. Έτσι. Στην Πιάτσα Ναβόνα. Τα γάλματα που είναι στην Πιάτσα Ναβόνα ήταν υποσυντήρηση. Τι είχαν υποκάνει οι άνθρωποι? Είχαν ντύσει το μνημείο με φωτογραφίες, με γιγαντοφωτογραφίες του μνημείου. Και έβλεπες τουλάχιστον τη φωτογραφία μέχρι να γίνει η συντήρηση. Βέβαια εδώ το βλέπεις ζωντανό, θα μου πεις. Έτσι, δηλαδή το βλέπεις κατευθείαν. Αλλά είναι και αντιαισθητικά αυτά τα κάγκελα, ας βάλουν κάτι άλλο. Είναι σαν περίφραξη σε αγρόκτημα. Δεν ξέρω ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τους συμβουλέψει ή να ζητήσουν από την αρχαιολογία
έναν άνθρωπο που κατέχει αυτά να του συμβουλέψει πώς θα γυροτραφήσουν, που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, το μνημείο των Λιανταριών. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, λίγο κοινός νους. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, συμμερίζομαι τη διαμαρτυρία των φορέων αυτών σχετικά με τα λιοντάρια. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: αρχή της εκπομπής και όπως σας πληροφόρησα, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Υπάρχουν πληροφορίες ότι φέτος θα έχουμε το πιο θερμό καλοκαίρι ever, διότι αναπτύσσεται ήδη το φαινόμενο Ελνίνιο, που θα φέρει θερμότητα πολύ στον πλανήτη. Διαβάζω τώρα εδώ μία είδηση στο Earth News ότι σε ισχυρή ένταση το φαινόμενο Ελνίνιο που αναμένεται έως το Σεπτέμβριο, και είναι μια είδηση από το Περού, του οποίου το Ινστιτούτο Μετεωρολογίας ανακοίνωσε την αναβάθμιση της προβλεπόμενης έντασης του κλιματικού φαινομένου Ελνίνιο από μέτρια σε ισχυρή. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής επίσης, για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε τώρα με τον φίλο μετεωρολόγο, τον Κώστα τον Καρακατσάνη. Θα του ζητήσουμε βέβαια να μας κάνει και μια πρόγνωση για τις επόμενες μέρες, γιατί διαβάζω δημοσιεύματα για αστάθεια του καιρού σε κάποιες περιοχές, για ζέστη πολύ το Σαββατοκύριακο, να δούμε τι αληθεύει τελικά, ποια είναι η πραγματική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Μιχάλη, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Χαρά μου πάντα, ή όποια κουβέντα ή όποια συζήτηση αναπτύσσουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα με αφορμή τη Διεθνή ημέρα, να μας πεις, σε παρακαλώ πολύ, σε ποιο σημείο όσον αφορά την ξηρασία βρισκόμαστε, okay. Και βέβαια αν υπάρχουν και στοιχεία για το νησί μας, που είναι κοντά στον τροπικό, στις τροπικές ζώνες, εν πάση περιπτώσει, και για αυτό το φαινόμενο το Ελνίνιο, κατά πόσο θα μας επηρεάσει.
1: Λοιπόν,
0: θα μας πεις καταρχάς τι είναι το Ελνίνιο, γιατί ίσως ο κόσμος ο πολύς να μην ξέρει.
1: Ναι, με απλά λόγια είναι θερμές αέριες μάζες ουσιαστικά από την περιοχή του Ειρηνικού, οι οποίες επηρεάζουν, θα έλεγα, με έναν τρόπο, λόγω της κίνησης της γης, καθώς επίσης και τη μεταφορά αερίων μαζών, επηρεάζουν, έρχονται σε σύγκληση με τις ψυχρές ή θερμές αέριες μάζες, κυρίως όμως τις ψυχρές αέριες μάζες του Ατλαντικού, και ουσιαστικά επηρεάζει το κλίμα και έχει μια, το παγκόσμιο κλίμα έχει μια περιοδικότητα. Αυτή η σύγκληση γίνεται περίπου στην περιοχή του κόλπου του Μεξικού. Mm-hmm. Έχει όμως μια περιοδικότητα όσον αφορά τα δικά μας γεωγραφικά μήκη και πλάτη περίπου κάθε 10 με 15 χρόνια. Θα έλεγα ότι φαίνεται να μας επηρεάζει εμάς τουλάχιστον τα τελευταία νέα από την επιστημονική κοινότητα. Φαίνεται σημαίνει ότι το φαινόμενο Ελνίνιο θα επηρεάσει την Νότιο Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως, και αναφέρομαι και στην περιοχή μας, κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε έναν ενδιαφέροντα χειμώνα, τουλάχιστον αυτή είναι η τάση του καιρού, και με δεδομένο ότι αρχίζουν πλέον να βγαίνουν στη δημοσιότητα και τα μακροπρόθεσμα μοντέλα, τα οποία τρέχουν ανά 3, ανά 4, ανά 5 μήνες, και τα οποία έχουν μία, θα έλεγα, μία επιτυχία όσον αφορά και πάλι τη δικιά μας γεωγραφική περιοχή, έχουν μία επιτυχία η οποία ξεπερνάει το 70-80%, οπότε δεν μπορείς παρά να τα λάβεις πολύ σοβαρά υπόψη. Αυτά λοιπόν τα μοντέλα θέλουν για τους χειμερινούς μήνες, για την περιοχή, τον ελλαδικό χώρο, καθώς επίσης και τις νησιωτικές περιοχές, θέλουν για τους μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρη μία περίοδο, ένα τρίμηνο, στο οποίο θα εκδηλώνονται ιδιαίτερα έντονα και ψυχρά φαινόμενα. Δηλαδή φαίνεται ότι θα υπάρχει μία αιμονή επισκέψεων ψυχρών αερίων μαζών. Αυτό αποδίδεται κυρίως στην έξαρση που θα έχει το φαινόμενο Ελνίνιο για τα δικά μας γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Για την υπόλοιπη Ευρώπη τώρα, ναι, όχι. Το καλοκαίρι φαίνεται να είναι ένα αρκετά θερμό καλοκαίρι, και πάλι για περιοχές οι οποίες τείνουν να θεωρούνται πλέον ευπαθείς. Και ποιες είναι? Η Δυτική και πάλι Χερσόνησος, η Δυτική Ευρώπη δυστυχώς, η Κεντρική Ευρώπη, η οποία από σήμερα και κυρίως περισσότερο από αύριο Πέμπτη φαίνεται να μπαίνουν σε έναν κλειό εκ νέου θερμής μεταφοράς.
0: Νέος καύσωνας δηλαδή.
1: Έναν αιμονικό καύσωνα με θερμοκρασίες που θα ξεπερνάνε τις 45 βαθμούς, και φαίνεται ότι και πάλι αυτό 45. Το φαινόμενο θα έχει μια διάρκεια της τάξης των 7, τουλάχιστον 6 με 7 ημερών. Οπότε όλη η επόμενη εβδομάδα θα ταλαιπωρήσει την Ιδρική Χερσόνησο, και το λέω, το αναφέρουμε

0: σαν πληροφορία για όσους φίλους μας ακούν και έχουν προγραμματίσει ένα ταξίδι στην Δυτική Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη, στην Ιβηρική Χερσόνησο, δηλαδή Ισπανία, Πορτογαλία, Νότια Γαλλία. Εκεί θα ταλαιπωρηθούν, καθώς επίσης και τα βόρειο-δυτικά τμήματα αρχικά της Ιταλίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά φαίνεται να ταλαιπωρούνται αρκετά την επόμενη εβδομάδα. Εμάς παραμένει το Μελτέμι με εντάσεις οι οποίες θα κυμαίνονται μεταξύ των 4 και 6, ίσως και 7 από 4 προς τα τέλη της εβδομάδας, που σημαίνει ότι θα πάμε μέχρι και τα τέλη του Ιούνιου με ένα αρκετά δροσερό καιρικό σκηνικό. Πολλές φορές ηλιοφάνειες, η υπηρετική χώρα θα ταλαιπωρείται από βροχούλες λόγω της καιρικής αστάθειας, όμως η δικιά μας περιοχή, και αναφέρομαι και στην Κρήτη, δεν αναμένουμε κάτι σημαντικό πέραν ενός Μελτεμιού το οποίο θα βρίσκεται σε ένταση μεταξύ 4 και 6 μποφόρ και τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται κοντά στα 4 με 5 μποφόρ. Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται να φρεσκάρει λίγο περισσότερο το Μελτέμι, να ανεβαίνει και στα 6. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μας κάνει εντύπωση αν έχουμε κάποιες ρηπές των 7 μποφόρ. Όμως σε κάθε περίπτωση οι τιμές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Δηλαδή ως προς το πιο δροσερό. Και θεωρούμαστε τυχεροί όταν την ίδια στιγμή οι γειτονές μας θα ταλαιπωρούνται με 45 και 47 βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Πραγματικά. Μιχάλη, παλαιότερα διάβαζα κάποιες δημοσιεύσεις σχετικά με την Κρήτη. Ότι είναι υποψήφια για ερημοποίηση, δεν ξέρω βέβαια σε ποιο χρονικό σημείο της ανθρωπότητας θα συμβεί αυτό, αλλά ήταν τέτοιοι παράγοντες. Θέλω να μου πεις σήμερα, αυτά είναι πολύ παλαιότερα δημοσιεύματα, εντάξει, πάνω από δεκαετία δηλαδή ήταν αυτά τα δημοσιεύματα. Τώρα έχουν αυληθεί αυτοί οι παράγοντες ή βρισκόμαστε σε κάποια καλύτερη κατάσταση, να το πούμε έτσι? Πώς εσείς μετεωρολόγοι τι λέτε?
0: Δυστυχώς, Νίκο, δεν είναι θέμα μόνο μετεωρολόγων τελικά. Όμως, δυστυχώς, όσον αφορά τουλάχιστον τη δικιά μου ειδικότητα, τουλάχιστον δικιά μου επιστήμη, θα έλεγα ότι δυστυχώς τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα. Έχει μεγαλώσει η έκταση η οποία είναι υποψήφια, αν δεν έχει ήδη ερημοποιηθεί. Και αναφέρομαι και στην Κρήτη. Κυρίως το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα του νησιού μας είναι αυτά που ταλαιπωρούνται, τα νότια και τα νότια ανατολικά και ανατολικά τμήματα, τα οποία ταλαιπωρούνται τα τελευταία χρόνια κυρίως από τα χαμηλά ποσοστά βροχόπτωσης, κυρίως από την υπεράντληση των υπογείων νερών, με αποτέλεσμα να δίνουμε χώρο στο νερό της θάλασσας να εισχωρεί στον υδροφόρο ορίζοντα, κυρίως από τις αγροτικές πρακτικές όπως είναι η εντατική καλλιέργεια που εξαντλεί ουσιαστικά τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους, η υπερβόσχηση σε αρκετές περιοχές, η αποψήλωση, όλα αυτά διαταράσσουν και έχουν ήδη διαταράξει κυρίως το φυσικό περιβάλλον και δημιουργούν τις συνθήκες για ερημοποίηση και στα νοτιότερα τμήματα, νότια και νότια ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσον αφορά η επέτειος την οποία εορτάζεται σήμερα, έχει να κάνει κυρίως με την ανθρωπογενή παράγοντα.
1: Είναι ένοχος. Το δημοσίευμα που διάβασα έλεγε ότι ένοχος είναι ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Ειδικά για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη επέτειο, τη συγκεκριμένη θέμα που συζητάμε, θα έλεγα ότι η ευθύνη του ανθρώπου ξεπερνάει το 80-90%. Και η απολύτηση του κλίματος έχει να κάνει, θα έλεγα, μέχρι σε ένα σημαντικό σημείο και πάλι με τον ανθρωπογενή παράγοντα. Έτσι λοιπόν η ερημοποίηση συνιστά ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντολογικά ζητήματα, το γνωρίζουμε αυτό, και ξέρεις Νίκο, συμπεριλαμβάνεται, κατατάσσεται μέσα στις 3 μεγαλύτερες προκλήσεις για την ανάπτυξη, για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη μας. Τώρα, όσον αφορά τη συνέχεια, το τι πρέπει να κάνουμε, είναι ένα θέμα το οποίο
1: αφού είναι ένοχος ο άνθρωπος, δεν πρέπει να πληρώσει κιόλας, δηλαδή εννοώ τι πρέπει να κάνει για να το αποφύγει.
0: Και είναι πολύ απλά αυτά τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε και σε λίγα χρόνια να έχουμε βελτιώσει το πόσο, δεν το γνωρίζω, αλλά τώρα έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και παράδειγμα, μια αναδάσωση και η φυσική αναγέννηση των δασών είναι ένα από τα μέτρα τα οποία, από τις ενέργειες τις οποίες μπορεί ο άνθρωπος να συμβάλλει.
1: Μάλιστα.
0: Η βελτιωμένη διαχείριση του νερού, δηλαδή το να αποθηκεύουμε το όποιο βρόχινο νερό για να το επαναχρησιμοποιήσουμε.
1: Ναι.
0: Να επαναχρησιμοποιούμε τα καθαρισμένα ύδατα από τους βιολογικούς καθαρισμούς. Η αφαλάτωση, ακόμα και η αφαλάτωση, η χρήση θαλασσινού νερού για ανθεκτικά φυτά. Ξέρεις, υπάρχουν φυτά τα οποία Καλό θα ήταν και μια κουβέντα και με γεωπόνο, ο οποίος θα μπορέσει να δώσει τέτοιες συμβουλές. Υπάρχουν φυτά τα οποία το θαλασσινό νερό, για παράδειγμα, ή το αφαλατωμένο νερό, το οποίο ακούω ότι ενδεχομένως θα χρησιμοποιούμε και σε λίγο καιρό εδώ στην Κρήτη, είναι από τα... δεν τα ενοχλεί. Δεν μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, η σωστή διαχείριση του πόσιμου νερού, του όποιου πόσιμου νερού μας έχει μείνει. Η ανατάσσεση, επίσης η σταθεροποίηση σε κάποιες μορφές καλλιέργειας. Και να πάμε σε μια πιο, όχι τόσο εντατική μορφή καλλιέργειας. Είναι πράγματα τα οποία γνωρίζουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν το κάνουμε όμως, δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν το κάνουμε για οικονομικούς λόγους. Δυστυχώς.
0: Ναι, για οικονομικούς λόγους.
1: Για λόγους κέρδους. Δηλαδή θέλουμε να κερδίσουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Η βιολογική σε όλους τους δήμους νομίζω ότι λειτουργούν.
1: Ναι.
0: Εκεί θα μπορούσε να γίνεται μια επαναχρησιμοποίηση των νερών όπου δεν γίνεται. Είναι ευθύνη της διοίκησης.
1: Ακριβώς.
0: Να δουν τους λόγους για τους οποίους αυτό το νερό δεν επαναχρησιμοποιείται.
1: Ναι. Να επαναχρησιμοποιείται στην άρδευση. Να ποτίζονται χωράφια, έτσι.
0: Νίκο, αυτή τη στιγμή πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται άμεσα από το οικοσύστημα των ξηρών περιοχών που βρίσκονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 90% αυτών των 2,5 δισεκατομμυρίων βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι πολύ σύντομα, αν δεν γίνεται ήδη, που γίνεται ήδη, θα αναζητήσουν νέες πατρίδες. Το έχουμε συζητήσει στην εκπομπή σου, ότι μέσα στο 2050, μελέτη του ΟΗΕ, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της απερίμωσης περιοχών, μεγάλων περιοχών, πάνω από 250 εκατομμύρια μέχρι το 2050 και έχουμε 2026, δηλαδή σε 20 χρόνια, θα κινηθούν από την υποσαχάρια Αφρική και από την Αφρική προς την Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Απελπισμένοι, γιατί θα πρέπει να βρουν καινούργιες συνθήκες ζωής. Θα πρέπει να επιβιώσουν. Γνωρίζουμε τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Ξέρουμε τι είναι αυτό που έρχεται. Αντιλαμβάνεσαι ότι άμεσα χρειάζεται, και δεν το λέω εγώ, είναι και αυτή η μελέτη του ΟΗΕ, πάνω από 540 εκατομμύρια εκτάρια, δηλαδή μια έκταση περίπου 2 φορές σαν την Ινδία, εδάφους το οποίο θα πρέπει να καλλιεργηθεί για να καταπολεμηθεί η πείνα.
1: Μάλιστα.
0: Ο πληθυσμός αναπτύσσεται, μεγαλώνει καθημερινά.
1: Ναι.
0: Και κυρίως σε περιοχές οι οποίες χρήζουν βοήθεια. Χρήζουν επεμβάσεων από τουλάχιστον από τις οργανωμένες και θα έλεγα τις πιο εξελιγμένες κοινωνίες.
1: Έχω μια μυδρά ελπίδα μόνο, Μιχάλη, να ακουστούμε η μικρή μας φωνή, να είναι μάλλον ένα πετραδάκι στο να συμβούν αυτά τα οποία περιγράφουμε.
0: Τα πάντα είναι ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα που λέμε. Πρόσφατα έχουμε διαβάσει για τις μετακινήσεις μεταναστών που
1: έρχονται.
0: Όλα αυτά είναι μία αλυσίδα.
1: Έτσι.
0: Κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας έχει τη δικιά της σπουδαιότητα. Αν κόψει ένα κρίκο αυτή την αλυσίδα, πολύ απλά καταστρέφει την αλυσίδα.
1: Έτσι.
0: Οπότε δεν είναι τίποτα τυχαίο από όσα ζούμε και όσα θα ζήσουμε. Είναι απόρρια κρίκων, απόρρια ενεργειών, οι οποίες γίναν ή δεν γίναν. Δικών μας ενεργειών. Ενεργειών
1: ναι,
0: του ανθρώπου.
1: Του ανθρώπου, ναι. Σωστά. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για όλα αυτά τα έγκυρα και διαφωτιστικά που μας είπες. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.

Ήταν ο φίλος μετεωρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Συνομιλήσαμε με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Καταπολέμησης της Ερημοποίησης και της Χειρασίας και είδαμε τι μελγενέστε αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας. Ο πλανήτης θερμαίνεται, η χειρασία και η κατόπιν ερημοποίηση έρχεται. Θα πρέπει λοιπόν από τώρα να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Η Κρήτη είναι στην επικίνδυνη ζώνη, θα λέγαμε, αυτών των περιοχών. Και μας είπε βέβαια και για το τι μελγενέστε τις επόμενες ημέρες. Πάλι νέος καύσωνας στην Ευρώπη, μέχρι 45 βαθμούς, είπε. Εμείς θα την περάσουμε στα μαλακά από ό,τι φαίνεται. Το κλασικό μας δηλαδή καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που όλοι οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι πολύ θερμό. Θα το ζήσουμε όμως, θα προσαρμοστούμε και θα το ζήσουμε. Έτσι λέω εγώ.

Διαβάζω τώρα εδώ στην ιστοσελίδα earthnews.gr ότι στον αέρα είναι η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών, την πλατφόρμα posokani.gov. Εκεί λοιπόν μπαίνεις και βλέπεις τα προϊόντα συγκριτικά μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Στον αέρα, λέει, η δημοσίευση βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr. Συγγνώμη, posokani.gov.gr. Λοιπόν, θα πω τώρα, για να δούμε, λειτουργεί πράγματι. Posokani.gov.gr. Λοιπόν, για να δούμε. Δεν μπαίνει. Δεν είναι δυνατή πρόσβαση σε αυτό το ιστότοπο. Για να δω. Ναι, έχω κάνει λάθος την πληκτρολόγηση. Θα την παραλάβω. Για να δούμε εάν λειτουργεί και να δούμε και τι περιβάλλον έχει αυτή η πλατφόρμα. Μπήκε. Για να δούμε. Τώρα ξέρεις πριν αγοράσεις. Καλώς ήρθατε, λέει η πρώτη σελίδα. Έχει και μία φιγούρα εδώ που κάνει βόλτες γύρω στην οθόνη. Πόσο κάνει σούπερ μάρκετς, ένα ιστόγραμμα έχει εδώ, στατιστικό, λέει το τι προσφέρει, διαφάνεια και ευρωπαϊκή αγορά, κατηγορίες, μπαίνει σε ένα περιβάλλον με κατηγοριοποιημένα τα τρόφιμα, τα προϊόντα, τρόφιμα, ποτά, προσωπική φροντίδα, καθαριότητα, βρεφικά, είδη για κατοικίδια. Εμφανίσιμη είναι. Θα την περιηγηθούμε. Συνεχίζω την ανάγνωση της δημοσίευσης. Αυτή λοιπόν η posokani.gov.gr πλατφόρμα έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Η πλατφόρμα την οποία θα παρουσιάσουν σήμερα ο Υπουργός στις 12.30 ώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Μια από τις βασικές καινοτομίες της εφαρμογής που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, το posokani.gov.gr θα τηρεί ιστορικό τιμών 2 μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μια προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος. Ήδη από τις πρώτες δοκιμές καταγράφονται σημαντικές διαφορές τιμών, ακόμη και για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γάλα μακράς διαρκείας συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο εμφανίζεται να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες με διαφορά που ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, λέει η δημοσίευση, η διευκόλυνση των καταναλωτών στις καθημερινές αγορές και η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, ώστε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις και να διαμορφωθούν πιο ανταγωνιστικές τιμές. Για να δούμε λοιπόν εάν τελικά θα λειτουργήσει προς το συμφέρον των καταναλωτών αυτή η πλατφόρμα. Πάτησα την επιλογή τα τρόφιμα και μου τα κατηγοριοποιεί επίσης μαγειρική και βασικά υλικά, αρτοποιείο, άλλα γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα τρόφιμα, ρύζι ζυμαρικά, σνακ, τυριά, γάλα, σοκολάτες, μπισκότα, σοκολατοειδή, κονσέρβες, πουρές, πουλερικά, αλαντικά, συσκευασμένα λαχανικά, έτοιμα γεύματα. Για να πατήσουμε το μαγειρική και βασικά υλικά. Λάδι, ξύδι, προϊόντα, ντομάτας, μαγιονέζες, μπουστάρδες και άλλη κατηγοριοποίηση. Μπαχαρικά, καρικεύματα, αλεύρι, άλλη κατηγορία, κίβι, ζωμί, ζάχαρη, είδη ζαχαροπλαστικής. Για να πατήσουμε λάδι, ξύδι. Μου βγάζει τώρα τα προϊόντα σε λάδι και σε ξύδι. Τα δύο πρώτα προϊόντα που βλέπω εδώ. Μάλιστα. Υπάρχει ξύδι με 1,52 και υπάρχει ξύδι με 0,68 το λίτρο.
έτσι, το λίτρο. Α, είναι 2 λίτρα το άλλο, το ξύδι που είναι ένα 52. Έχει ποσότητες διάφορες και λάδι. Έχει βέβαια, εκτός από ελαιόλαδο, έχει και τα άλλα έλαια, τα σπορέλαια, ηλιέλαια, αραβοσιτέλαια κτλ. Λοιπόν, όντως είναι μάλλον ευχρηστή, έτσι όπως την όπως περιηγούμε τώρα μέσα σε αυτήν, είναι μάλλον εύχρηστη. Έχει και την επιλογή προσθήκη σε λίστα, όπως λέει η δημοσίευση. Μάλιστα, θα δούμε τι θα πούνε και οι υπουργοί στις 12.30 ώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε στο σημείο να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Ακούσατε όλα αυτά που είχαμε να σας πούμε, τις δεσπόζουσες στην επικαιρότητα ειδήσεις, τους καλεσμένους μας, τον Κώστα του Κούφα από τις Πατσίδες, που σήμερα έχουμε αναβίωση της κριτικής μαντινάδας εκεί, στις Πατσίδες. Τον κύριο Φρογάκη που μας είπε το τι ζητάνε από την κυβέρνηση οι κτηνοτρόφοι μας. Και τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη που μιλήσαμε για αντιμετώπιση ξηρασίας και ρημοποίησης με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα και μας έδωσε και τον καιρό για τις επόμενες ημέρες, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη και την Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Δυτικής Μεσογείου που μάλλον θα υποφέρουν από αυτή τη βδομάδα, θα υποφέρουν από μεγάλη ζέστη, μέχρι 45 βαθμούς είπε. Νέο κύμα, μεγάλη ζέστη στη Δύση. Σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα και όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Όταν κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι

εποχές είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός καμιάς χαράς ζητιάνος. Θα μαζικά θε λογική σαν γητευτή.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Εντάξει, σε γενικές γραμμές είμαστε ένας λαός, παιδί μου, είμαστε υπερβολικός. Γενικός, παιδί μου, ό,τι για κάνουμε, το κάνουμε too much. Δηλαδή, παράδειγμα, ξέρω εγώ, πανηγυρίζουμε, το κάνουμε πολύ. Παρανομούμε, επίσης το κάνουμε πολύ. Δεν υπάρχει μέτρο στην παρανομία. Δώσ' το. Πίνουμε, πάλι πολύ. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την αύξηση της παχυσαρκίας τρώμε και εκεί πάρα πολύ. Όλα, ρε παιδί μου, τα κάνουμε σε υπερβολικό βαθμό. Και ο τρόπος που ξεφαντώνουμε, που διασκεδάζουμε, πάλι είναι πολύ. Αυτό έρχονται οι ξένοι εδώ και σου λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Γενικώς, τα πάντα τα κάνουμε σε υπερθετικό βαθμό.

Δείτε τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την πόλη του Ηρακλείου. Τι έκαναν οι άνθρωποι? Πήγαν και έβαλαν δύο τέλεια, δύο σειρματοπλέγματα. Πέριξε, παιδί μου, τη Κρίνη Μοροζίνη στα λιοντάρια και ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Δηλαδή, εντάξει, μα κάνει τίποτα σε αυτή την πόλη και κατευθείαν υπάρχουν αντιδράσεις. Αν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν τόσοι Ηρακλειώτες που αντιδρούν μπροστά σε αυτά τα σειρματοπλέγματα που πλέον κοσμούν το Ενετικό Μνημείο, την Κρίνη Μοροζίνη, ένα από τα δύο σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου, μαζί με το Ενετικό Φρούριο του Κούλε, τα πιο φωτογραφισμένα τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου, και αλήθεια προξενεί εντύπωση, ας πούμε, παρότι είμαστε, είπαμε, υπερβολικός ως λαός. Πώς εδώ στο Ηράκλειο, παιδί μου, υπάρχει τόσο ζωηρή αντίδραση? Γιατί τι κάνανε οι άνθρωποι από το Υπουργείο Πολιτισμού? Βάλανε, παιδί μου, εντάξει, δηλαδή τόσα κοτέτσια έχουμε στα χωριά. Γεμάτα με σειρματοπλέγματα. Δεν είδα κάποιον να αντιδρά, ας πούμε. Για ποιο λόγο δηλαδή να μην τοποθετηθούν σειρματοπλέγματα? Δηλαδή το πάτε σε ένα ζωολογικό κήπο και είναι μέσα στα κλουβιά, τα ζώα. Γιατί δεν αντιδράτε? Τα λιοντάρια δεν πρέπει να μπουν μέσα σε ένα κλουβί? Ορίστε, μπήκαν σε κλουβί. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Και εδώ πρόβλημα. Και εδώ αντίδραση. Και εδώ να βρούμε κάτι αρνητικό. Δηλαδή, εντάξει. Και η υπερβολή πρέπει να έχει κάποια όρια. Και εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, πέντε σύρματα βάλανε. Δεν βάλανε και τάβλες από παλέτες που τις έχουν ξεκαλουπώσει από την παλέτα, τις έχουν ξεμπροκώσει, όπως για παράδειγμα στην αλαταποθήκη των Ανατολικών Νεωρίων, των Ενετικών Ανατολικών Νεωρίων, που έχουν κλείσει την είσοδο της αλαταποθήκης χρόνια τώρα, χρόνια, με τάβλες από παλέτες. Δεν βάλανε και παλέτες, ρε παιδί μου, εντάξει. Σύρματα βάλανε. Βλέπεις μέσα από τα τετραγωνάκια που έχουν τα σύρματα, ξέρεις. Βλέπεις τα λιονταράκια, το βλέπεις. Σου χαμογελάνε, σου αυτό, βρυχώνται κτλ. Θα λένε, ωραία. Τι άλλο πρέπει να κάνουν δηλαδή? Με τι άλλο πρέπει να είστε ευχαριστημένοι? Οι άνθρωποι θέλουν να συντηρήσουν το μνημείο. Δεν πρέπει να συντηρηθεί το μνημείο? Αφισβητεί κανείς πρέπει να συντηρηθεί το μνημείο? Αφισβητεί επίσης ότι το μνημείο δεν μπορεί να συντηρείται μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου, γιατί με την πρώτη ψυχάλα οι εργάτες μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα, μπαίνουν στις τέντες, ξαφανίζονται. Δεν μπορεί αυτό να το αποδεχτείτε, να το χωνέψετε τελικά, ότι τα έργα σε αυτή τη χώρα και ιδιαίτερα σε αυτόν τον τόπο εκτελούνται μόνο μεταξύ Μαρτίου, Απριλίου και Οκτωβρίου, Νοεμβρίου? Χωνέψτε το. Για να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις. Είναι πραγματικά απορίας άξιων πως αυτός ο αντιδραστικός λαός του Ηρακλείου επιτίθεται με τόση φοδρότητα σε εκείνους που τοποθέτησαν τέλεια σειρματοπλέγματα στα λιοντάρια.

λέει το Υπουργείο Πολιτισμού χωρίς να το λέει. Πώς θα πεις ότι είμαι τόσο ανίκανος χωρίς να το πεις? Τι λέει το Υπουργείο Πολιτισμού? Έπρεπε, λέει, να εκκινήσουν τώρα τα έργα για να μην χαθεί χρηματοδότηση. Και πότε πήραν χαμπάρι ότι η χρηματοδότηση θα χάνονταν? Προχθές. Αυτό λέει η επίσημη επιχειρηματολογία των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη δηλαδή, που ήρθε πριν από 20 μέρες εδώ. Παραθέταμε εδώ τα έργα και τις ημέρες της κυρίας Μενδώνη, που ο μόνος καηλές ήταν η τάφρος των Εντικών Τυχών για να φύγουν τα οχήματα, τα σταθμεμένα εννοούμε, για να αναδειχθούν τα μνημεία, τα τείχη τέλος πάντων, ναι, όπως αναδεικνύονται μια σειρά μνημείων της πόλης, στην τείχη που βρίσκονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που όλος τυχαίως την τελευταία 25 ετία, τα 20 από τα 25 χρόνια, προείσταται του Υπουργείου Πολιτισμού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη μία ή την άλλη ιδιότητα η κυρία Μενδώνη. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Ναι, και είναι μια κανονικότητα, όπως καταλαβαίνετε, να έχουμε τείχη τα οποία να θυμίζουν τους κήπους της Βαστήλης, να έχουμε μνημεία εγκαταλειμμένα στην τείχη τους, με ύψιλον και ήττα, ναι, όχι ύψιλον γιώτα, ήττα, ναι, λοιπόν, στην τείχη τους, να έχουμε καταστάσεις όπως για παράδειγμα στα ανατολικά και δυτικά νεόρια, που ξεφυτρώνουν εκεί πρασινάδες, σκουπίδια, κάτι παλέτες, κάτι ξύλα, κάτι τάβλες, κάτι ζαντολάστιχα σε μια σκεπή από πάνω που είχε γίνει παλιότερα πριν από 20 χρόνια, ξεκίνησε κάτι εργασίες, παρατήσανε στην πορεία, μιλάμε για τα δυτικά νεόρια, αυτό είναι μπαλκόνι, στο μπαλκόνι δηλαδή, της βιτρίνας της πόλης του Ηρακλείου, το αντιλαμβάνεστε αυτό, όπως κατεβαίνετε από την 25 Αυγούστου, αυτά δεν ενοχλούν την κυρία Μέδων, την ενοχλούν φυσικά τα οχήματα που σταθμεύουν στην τάφρο των ενετικών τυχών, και προφανώς είναι ένα ζήτημα, δεν το αμφισβητούμε αυτό, αλλά πρέπει να αντιλαμβάνεσαι και πλέον ως υπηρεσία και ως Υπουργείο ότι βρίσκεσαι σε μια πόλη με συγκεκριμένες συνθήκες. Καλώς κακώς αυτές οι συνθήκες έχουν διαμορφωθεί. Άρα ο ακαριαίος θάνατος μόνο προβλήματα μπορεί να φέρει. Δεν ξέρει ζώνη το κακό, αν νομίζουν κάποιοι ότι αυτό κάνουν επιβάλλοντας τέτοιου είδους αποφάσεις, οι οποίες αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν, το βλέπετε άλλωστε. Συνεχίζει τη στάθμευση στις τάφρους των Ενετικών Τυχών και καλώς συνεχίζει, κακώς με τον τρόπο που υλοποιείται, αλλά ευελπιστούμε από το Δήμο ότι σύντομα θα παρουσιάσουν μια αξιοπρεπή μελέτη που και θα συνδυάζεται η στάθμευση και θα αναδεικνύονται τα τείχη, ή τέλος πάντων δεν θα επηρεάζονται σε βαθμό που επηρεάζονται σήμερα από την άναρχη στάθμευση, η αλήθεια είναι, στις τάφρους των Ενετικών Τυχών. Αυτός ήταν ο καηλές της κυρίας Μενδώνη. Δεν είχε καηλέ για άλλου είδους μνημεία της πόλης του Ηρακλείου, έστω για τον ευπρεπισμό τους, δεν λέμε εμείς. Μέχρι να, αυτό που λέγαμε, μέχρι να γίνει το έργο, μέχρι να αναστηλωθούν τα νεόρια, μέχρι να το ένα, μέχρι να το άλλο, ένας ευπρεπισμός. Γι' αυτά δεν γίνεται κανένας λόγος. Ευπρεπισμός, μην φανταστείτε τώρα, ούτε κάποια ιδιαίτερη μελέτη θέλει, ούτε κανένα τεράστιο κονδύλιο, ξεχορτάριασμα βασικά, δηλαδή στα όρια της απευθείας ανάθεσης, είναι και αύριο το πρωί. Αν θέλουν, αν υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά δεν το κάνουν. Έτσι λοιπόν κατέληξαν από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι θεώρησαν ότι είναι η ιδανικότερη χρονική στιγμή, στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, στην καρδιά του καλοκαιριού, ένα από τα δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου να ντυθεί με σύρματα. Γιατί πρέπει να προστατευθεί το εργοτάξιο που θα στηθεί, το εργοτάξιο συντήρησης, που θα στηθεί στην Κρίνη Μοροζίνη. Και πήραν χαμπάρι στο Υπουργείο Πολιτισμού ότι χάνουν τα λεφτά τώρα. Του πήραν χαμπάρι τώρα, 6 μήνες πριν χαθούν τα λεφτά. Ότι παιδιά, τρεχάτε γιατί θα πνιγούμε. Όχι στην Κρίνη, γενικώς. Θα πνιγούμε και θα χαθούν και τα χρήματα. Και έτσι, μέσα σε λίγες ημέρες, με συνοπτικές διαδικασίες, είδαμε να πασαλώνονται τα λιοντάρια. Και άντε και να αποδεκτούμε ή να καταπιούμε το ότι πήραν χαμπάρι πριν από λίγες μέρες ότι χάνουν τα λεφτά και τρέχουν τώρα να ενεργοποιήσουν τη σύμβαση για να μην χαθεί το κονδύλιο για τη συντήρηση των λιονταριών. Αναρωτιέμαι. Στη Φοντάνα την τρέβει, ρε παιδί μου. Συντήρηση γίνεται. Φαντάζομαι εγώ τώρα, Φαντάζομαι ότι γίνεται συντήρηση, στοιχειοδός, εκεί νερό και τα λοιπά, το άλλο, όπως και να είναι, τα μνημεία περνάνε τα χρόνια, πρέπει να συντηρούνται. Φαντάζομαι, θα εκπλαγώ, αλήθεια είναι, εάν δω τέλεια και σύρματα.
θα το αναζητήσω. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει αντίστοιχες πρακτικές να πασαλώνουν και να τελώνουν τα μνημεία. Λέμε εμείς τώρα. Λέμε εμείς. Κρατάμε μια επιφύλαξη, όχι ιδιαίτερα σοβαρή, γιατί είναι, είμαστε βέβαιοι ότι είναι περισσότερο σοβαρή εκείνη από εμάς.

Αλλά θα μου πει κάποιος τώρα, και θα έχει και τα χίλια δίκια μαζί του, τι είναι αισθητικά όμορφο σε αυτή την πόλη, για να έχουμε την απέτηση από την αρχαιολογική υπηρεσία να κάνει παρεμβάσεις με τα μίνιμουμ αισθητικής. Τι αισθητικά είναι αναβαθμισμένο σε αυτή την πόλη, και αυτό δεν αφορά μόνο το Δήμο, γιατί εκεί πάμε το μυαλό μας, και ορθώς την κύρια ευθύνη σε μια πόλη την έχει ο Δήμος. Σε σχέση και με όλες τις υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται, λειτουργούν, εποπτεύουν μια σειρά δομών και υποδομών στην πόλη του Ηρακλείου, πώς έχουν συμπεριφερθεί, με τι κριτήρια αισθητικής έχουν συμπεριφερθεί οι ίδιοι απέναντι στην πόλη. Από αυτό μπορούμε να εξάγουμε και σοβαρά συμπεράσματα, νομίζω και απολύτως ασφαλή φυσικά, για το ότι δεν περιμέναμε και κάτι περισσότερο από αυτό που είδαμε από χθες στην Κρίνη Μοροζίνη, στα Λιοντάρια.

Τι να πρωτοδείς αυτή την πόλη, να δεις τα δικαστήρια στο κέντρο του Ηρακλείου, να δεις τα ενετικά τείχη, να δεις τις τάφρους, να δεις τα ξεχυλισμένα σκουπίδια στους κάδους που τώρα θα τα φτιάξουμε γιατί μπήκε ο ιδιώτης, να δεις το παραλιακό μέτωπο, κυρίως πέριξη του Παγκριτίου σταδίου, να δεις τις μικρές χωματερές μέσα στο κέντρο της πόλης σε ανοιχτά οικόπεδα, να δεις τα κακόγουστα γκράφιτι, όχι τα γκράφιτι, τα καλλιτεχνικά αυτά τα ωραία που κοσμούν σε μεγάλους τείχους και όντως είναι ωραίες αισθητικά πινελιές σε μια πόλη. Όχι, δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Ή να δεις την αφισοκόλληση που πλέον έχει ντυθεί η πόλη σε μια αφίσα. Και αυτό είναι μια κανονικότητα για αυτή την πόλη. Τι να πρωτοδείς, τι να πρωτοαξιολογήσεις και να πιστέψεις ότι αυτή η πόλη έχει έστω τα ελάχιστα που απαιτούνται για, ρε παιδί μου, τα βασικά των αισθητικών κριτήριων.

Και επειδή μπελαμπιαστείτε εκεί. Πέρασα από την πλατεία 18 Άγγλων. Άλλο. Στολίδι αισθητικής. Πλατεία 18 Άγγλων. Για πολλούς λόγους στολίδι αισθητικής, ναι, το αντιλαμβάνεστε. Είπαμε και χθες, θα το επαναλάβουμε και σήμερα. Τσακίστε τους! Ξέρω, δεν σας αρέσει, ξέρω, ενοχλεί. Χτυπιούνται εκεί καταστηματάρχες, έμποροι, ζεστίαση κτλ. Αυτό λέει τα πρόστιμα, αυτό μας εισπράττει. Τσακίστε τους! Όποιος δεν παρανομεί, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Από το τσακίστε τους. Όλοι οι υπόλοιποι, αν φοβούνται, καλά κάνουν και φοβούνται. Αν αντιδρούν, καλά κάνουν και αντιδρούν. Αλλά όχι για τους λόγους που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να αντιδράσουν. Τσακίστε τους. Αλλά δεν μπορεί να τους τσακίζετε μόνο 8 με 4. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή να ενισχύθηκε η δημοτική αστυνομία και επιτέλους να είπαμε ότι εδώ θα αρχίσει να υπάρχει ένας έλεγχος. Και όντως, το βλέπουμε σε κάποια σημεία της πόλης, αρχίζει αυτό και λειτουργεί. Αποδίδει, προφανώς δυσαρεστεί και θα συνεχίσει να δυσαρεστεί όσο θα επιμένουμε εμείς να λειτουργούμε εις βάρος όλων των υπολείπων. Και κυρίως εις βάρος της πόλης. Τόσο θα δυσαρεστούν. Και καλά θα κάνουν να δυσαρεστούν. Αλλά δεν μπορεί αυτό να ισχύει με το ρολόι 8-4 και μετά τις 4 γεία πυρημηθητό. Μετά τις 4 επιστρέφουμε ακριβώς στο σημείο όπου παραλάβαμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πλατεία 18 Άγγλων. 9 με 3 κάπου εκεί τέλος πάντων παρουσιάζεται η δημοτική αστυνομία. Εκεί βλέπω ένα συνεργείο δημοτικής αστυνομίας και βλέπω ότι κάτι ωραίο συμβαίνει. Κάτι καλό συμβαίνει. Ξαφνικά εξαφανίζονται τα νόμιμα κατά τα άλλα ταξί από την εισίδα που είχαν καταλάβει. Την πιάτσα. Αυτοί είχαν επεκταθεί σαν το. Αυτό θα το παρεξηγήσουν τώρα, αλλά πούμε. Σαν τον Ιώρα, παιδί μου. Είχαν επεκταθεί παντού. Δηλαδή, σε λίγο θα φτάνανε και στην πλατεία Κουντουριώτη. Τα ταξί. Λοιπόν. Που εξακολουθούν και είναι παράνομα επί του κυκλικού κόμβου. Το προσπερνάμε αυτό. Αλλά δεν του έφτανε αυτή η παρανομία. Πηγαίναν και κατσικώνονταν και στην εισίδα πάνω. Σου λέει ρε παιδί, να τσιμπήσω τον πελάτη. Θα περνάει απέναντι στο φρούριο του κούλι, γιατί ο πελάτη στα 3 μέτρα που είναι στημένα τα υπόλοιπα ταξί. Επί του κυκλικού κόμβου δεν το βλέπει το ταξί. Πρέπει εκεί να πάρει αυτό, στη μάπα να το χώσει εκεί το ταξί. Να μπορεί να τον βάλει μέσα, να πει στο προπαγκάζι, γιατί το στουμπό έχει πάρει τώρα το ταξί. Αυτό. Λοιπόν, εξαφανίστηκε τα ταξί, τα νόμιμα κατά τα άλλα ταξί, επί τη νησίδα, αλλά 8 με 4. 9 με 3, 9 με 5, εκεί. Μετά τι 4-5-6, που φεύγει η βασική δύναμη, εννοούμε αποχωρεί από την εργασία τη. Η βασική δύναμη της δημοτικής αστυνομίας, τσουπ, εμφανίζονται τα ταξί στην εισίδα, τσουπ, γίνεται το κουτρούλιο γάμος ξανά στην πλατεία 18 Άγγλων, τσουπ, στη Μητσοτάκη στην εισίδα, τσουπ, γίνεται το κουτρούλιο γάμος ξανά στην πλατεία 18 Άγγλων, τσουπ, στη Μητσοτάκη έχουμε

Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα που ανέβαινα, υπήρχαν εκεί δύο υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας που ρύθμισαν και την κυκλοφορία και των οχημάτων, δηλαδή πέρα από την τακτοποίηση επί του κυκλικού κόμβου, ρύθμισαν και την κυκλοφορία. Τσινούσαν μερικοί που τους λέγαμε ότι πρέπει να μπει πεζοφάναρο. Τους αρέσει τώρα που εκεί έχουμε μία ανθρωποδύναμη, εκεί μόνιμα, να ελέγχει την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Περνάς τσουρί από την πλατεία 18 Άγγλων. Όση ώρα είναι η δημοτική αστυνομία, τσουρί περνάς. Αβίαστα. Μια χαρά. Μία ακόμη απόδειξη ότι η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα συμβάλλει κατά μεγάλο βαθμό, πιστεύουμε. Πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε και επιβεβαιώνεται τώρα και με την ανθρωποδύναμη που υπάρχει εκεί, η ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζοφάναρο θα συμβάλλει κατά πολύ στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και των οχημάτων και των πεζών, οι οποίοι πεζοί, με την πλήρη αναρχία που ισχύει σε αυτή την πόλη, όποτε ήθελαν διέκοπταν την κυκλοφορία. Με αποτέλεσμα, επειδή είναι μεγάλος όγκος των επισκεπτών παύλα πεζών από και προς το ενετικό φρούριο του Κούλε, η κυκλοφορία διακόπτεται ανά 2-3-5 δευτερόλεπτα. Σταμάτα ξεκινά. Λογικό είναι η ουρά να φτάσει μέχρι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Μέχρι την παλιά λαχαναγορά. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Σήμερα, περνώντας από το σημείο, με τη δημοτική αστυνομία στην πλατεία 18 Άγγλων, περνούσε αβίαστα. Ναι, υπήρχε αυξημένος όγκος οχημάτων, αλλά δεν υπήρχε αυτή η ακινητοποίηση. Και σταμάτα ξεκινά. Και είδα και τον αστυνομικό εκεί να λέει στον πεζό: «Ωπ, πού πας, περίμενε. Θα σου πω εγώ πότε θα περάσεις. Περίμενε. Βάστα». Αυτή είναι η λειτουργία και του φαναριού. Ξύνησε σε πολλούς που προτείναμε, όχι τώρα, όχι χθες, όχι προχθές. Πάρα πολύ καιρό και πήρε και πολύ καιρό και στο μελετητή, τον κύριο Πρόιο, και στο Δήμο να αντιληφθεί την αναγκαιότητα του πεζοφάναρου. Μάθαμε λοιπόν, σας ενημερώσαμε εγκαίρως, ότι ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων αρμόδιος για τα κυκλοφοριακά, ο κ. Σπυριδάκης, παρά τις αρχικές ενστάσεις, αντιδράσεις του μελετητή, τελικά έγινε αποδεκτό και θα συμπεριληφθεί στη μελέτη ανακατασκευής της πλατείας 18 Άγγλων, καθώς θα καταργηθεί ο κυκλικός κόμβος και θα δημιουργηθεί νησίδα, να τοποθετηθεί και φανάρι που θα ρυθμίζει την κυκλοφορία. Γιατί ακόμη και αν καταργηθεί ο κόμβος, δημιουργηθεί νησίδα, αν συνεχίσει αυτή η ασύδοτη κυκλοφορία οχημάτων και κυρίως πεζών στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα προβλήματα θα συνεχιστούν, δεν θα λυθούν. Θα διαιωνιστούν. Άνοιξε αυτή τη μεγάλη παρένθεση για την πλατεία 18 Άγγλων, αλλά επανέρχομαι στα της αισθητικής. Προσέξτε τώρα. Εγκέφαλοι. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Την πίσνα του στην πλάτη δική μας. Είναι μια επιχείρηση εκεί, μία από τις πολλές, επί του κυκλικού, στην πλατεία 18 Άγγλων, καφέ και όλα τα συναφή. Τι έχει κάνει τώρα ο τύπος εκεί? Μας στείλαν φωτογραφία. Παρότι περνάμε από το σημείο, επειδή δεν σταματάμε, δεν το είχαμε διαπιστώσει. Επειδή όντως υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων, θέλει να έχει και πρόσβαση ο πελάτης στο κατάστημά του. Ήξερε που ανοίγει το κατάστημα, στον κυκλικό κόμβο. Ήξερε τις συνθήκες. Τι έχει κάνει τώρα? Και το έχει κάνει και επιχείρηση, το κάνει υποτίθεται και ωραία. Με κριτήρια αισθητικής. Έχει στήσει επί του κυκλικού κόμβου 3 και 3, 6 ζαρντινιέρες με λουλουδάκια. Γιατί τις έστησε? Έχει φτιάξει ένα νοητό διάδρομο, στοιχίζοντας 3 ζαρντινιέρες από τη μία, 3 ζαρντινιέρες από την άλλη, με μία απόσταση μεταξύ τους, και ανάμεσα στις 3 και απέναντι 3 με 3, για να δημιουργήσει ένα διάδρομο. Πώς είναι τα βραβεία των κανών, το κόκκινο χαλί? Λείπει το κόκκινο χαλί μόνο. Στώσουμε και το κόκκινο χαλί, να βγαίνει ο τουρίστας από το ενετικό φρούριο του Κούλα, πάει να πάρει τον καφέ. Να μπει μέσα στο διάδρομο. Και φτιάξει ένα διάδρομο επί του δρόμου. Με ζαρντινιέρες. Βγαίνει η δημοτική αστυνομία, προσέξτε τώρα να δείτε. Βγαίνει η δημοτική αστυνομία πότε, στις γειτονιές και μαζεύει τις καβάτζες. Καρέκλες, καφάσια, κούτες, μηχανάκια τα οποία είναι, τα έχουν πάρει από το καθέρι, τα έχουν ξαναγοράσει από το καθέρι, τα πάνε για σκραπ και τα κατσικώνουν εκεί τα μηχανάκια, γυαλιμένα.

υπάρχει ούτε πινακίδες, τίποτα. Το τέλειο. Τίποτα. Τα κατσικόρια και τα μηχανάκια σου λέει είναι μηχανάκι σταθμευμένο, εκεί δεν παρκάρει. Κυρίε καβάτσα του. Πάρε το μηχανάκι, το ρίχνει. Πε μια κλωτσά, το δείχνει στην άκρη, δεν έχει κανένα λόγο ας πούμε, να το προστατεύσει κιόλα και να παρκάρει το όχημα. Και την επόμενη, ας πούμε, που θέλει να ξαναφύγει το όχημα, παίρνει το μηχανάκι, το ξανασταίνει. Για το μηχανάκι αυτό, το βασικό που πρέπει να λειτουργήσει το μηχανάκι αυτό είναι η στέκα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Άμα υπάρχει στέκα, να στέκεται δηλαδή το μηχανάκι να δηλώνει ύπαρξη, είμαστε καλυμμένοι. Δεν μας ενδιαφέρει να λειτουργεί, τίποτα. Να είναι ένα μάτσο σίδερα. Απλά να έχει στέκα. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, όπως λοιπόν ακριβώς έχουν στηθεί καβάτζες στις γειτονιές της πόλης, το λέμε. Τσακίστε τους. Δεν σας αρέσει. Εκεί επιμένουμε εμείς. Πείτε ό,τι θέλετε. Φασίστες, πείτε. Ό,τι θέλετε, πείτε. Τσακίστε τους. Μπορείτε να τους τσακίσετε. Από ταμπέλες έχουμε γκόσι πλέον. Ρίξτε ό,τι ταμπέλα θέλετε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τσακίστε τους. Λοιπόν, είναι η δημοτική αστυνομία σήμερα εκεί. Ρυθμίζει την κυκλοφορία. Καλώς. Και είναι στα 5 μέτρα ο άλλος που έχει στήσει τις ζαρντινιέρες. Το δρόμο πάνω. Τις καβάντες δηλαδή, για τον πελάτη του, όχι για να παρκάρει, για τον πελάτη του, για να μπαίνει ο πελάτης. Έχει δημιουργήσει καβάντζα διάδρομο για να μπαίνει ο πελάτης. Πού τον έχει δημιουργήσει το διάδρομο? Στο δρόμο πάνω. Το δικό μου, το δικό σας, όλου του Ηρακλείου. Έτσι κάνουν δουλειές. Αυτή είναι η κανονικότητα. Γι' αυτό λέμε, τσακίστε τους. Διακόπη μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική ανάσα. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Στην κεντρική, με συγχωρείτε. Επικαιρότητα. Τοπικά ξεκινήσαμε την εκπομπή με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Τα λιοντάρια, τη δημοτική αστυνομία, την πλατεία 18 Άγγλων και άλλα που ταλαιπωρούν και την καθημερινότητά μας και την ψυχολογία μας και την αισθητική μας και πάρα πολλά ακόμη.

παιδί μου, θα ξέρουμε πόσο μας στοιχίζει όλη αυτή η ταλαιπωρία, ιδιαίτερα η ταλαιπωρία στο ράφι. Για το ζήτημα δεν είναι αν θα βρεις λεφτά να αγοράσεις κάτι, είναι να ξέρεις απλά πόσο κάνει. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετό. Διότι έρχεται μια εφαρμογή την οποία παρουσίασε και ο Πρωθυπουργός σήμερα για την ενίσχυση, λέει, της διαφάνειας στην αγορά και ένα πρόσθετο εργαλείο στην διάθεση των πολιτών, παύλα καταναλωτών, για την αντιμετώπιση ακρίβειας. Η ακρίβεια λοιπόν αντιμετωπίζεται ως εξής. Με μια εφαρμογή η οποία σου λέει πόσο κάνει. Προσέξτε τώρα πώς αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Είναι επιστημονικά, είναι δουλεμένο, καλά. Λοιπόν, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι η ακρίβεια θα παταχθεί εάν ξέρεις πόσο κάνει το μακαρόνι. Λες, δεν καταλαβαίνω καλά. Ωραία. Μαθαίνω λοιπόν το μακαρόνι έχει πάει στα 5 ευρώ. Λέω τυχαίο τώρα αυτό, υπερβολικό. Καλά, πότε δεν ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει πάει το μακαρόνι στα 5 ευρώ. Το μαθαίνω μέσα από την εφαρμογή, τη νέα ψηφιακή εφαρμογή που λέγεται Πόσο κάνει, με λατινικούς χαρακτήρες. Πόσο κάνει. Μου έλυσε το πρόβλημα πώς θα αγοράσω τα μακαρόνια. Όχι. Αλλά παρουσιάζεται ως μέτρο κατά της ακρίβειας. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν επέμεινε και χαρακτήρισε την πλατφόρμα ως ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής. Υπογράμμισε μάλιστα ότι οι καταναλωτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τιμές προϊόντων τόσο μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας όσο και με αντίστοιχες τιμές σε ευρωπαϊκές αγορές. Άντε και έμαθε αυτό που κατά καιρούς μαθαίνει ο πολίτης, ότι το γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι, το ίδιο, 2% τα δεύτερα, το ίδιο, στο ράφι της Γερμανίας είναι φτηνότερο από το ράφι της Ελλάδας. Τι θα αλλάξει αυτό στη ζωή του? Πέρα το να εξοργιστεί ακόμη περισσότερο, ας πούμε, γιατί επαναβεβαιώνεται αυτό που έχει αποκομίσει από όλα τα ρεπορτάζ που έχουν δει κατά καιρούς το φως δημοσιότητας, από έρευνες σχετικές κτλ. Πώς θα αλλάξει τη ζωή του? Τι πιστεύει δηλαδή η κυβέρνηση, ότι επειδή τώρα θα το βλέπει σε μια εφαρμογή ότι το γιαούρτι είναι ακριβότερο στην Ελλάδα από ό,τι είναι στη Γερμανία, ο γιαουρτάς της Ελλάδας θα θορυβηθεί και θα ρίξει την τιμή έτσι απλά? Ή θα συγκινηθεί η γαλακτοβιομηχανία για ποιο, αφού μας το πιάσανε τώρα κότσου αυτό το αδά, μας πιάσανε να πούμε εφαρμογή, αυτή η εφαρμογή του πόσο κάνει, α, ρίξει την τιμή. Έτσι πιστεύει δηλαδή η κυβέρνηση ότι θα πέσει τιμή? Το πρόβλημα είναι ότι δείχνουν να τα πιστεύουν αυτά που λένε, διότι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο αρμόδιος υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, συμφώνησαν ότι ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής και του δίνεται δυνατότητα σύγκριση τιμών Ελλάδας και εξωτερικού σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην αγορά. Ιδιαίτερα, λέει, για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, θα πει η πολυεθνική επιχείρηση ότι δεν γίνεται να πουλάω εγώ το γιαούρτι ή μάλλον ένα προϊόν το οποίο δεν παράγεται στην Ελλάδα ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία. Θα θορυβηθεί δηλαδή η πολυεθνική εταιρεία, θα θορυβηθεί από την πλατφόρμα πόσο κάνει, θα τους πάει στην κάλτσα, ξέρετε το ποιο θα τους πάει στην κάλτσα, ναι, και θα ρίξουν τις τιμές στην Ελλάδα. Θα ευαισθητοποιηθούν, θα συγκινηθούν, ας πούμε, γιατί ο Έλληνας πολίτης, παύλα καταναλωτής, θα πέσει σε κατάθλιψη που θα βλέπει την πραγματικότητα σε μία οθόνη.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λεμπορίου, μας λέει η κυβέρνηση, καλύπτοντας σε πρώτη φάση περίπου 10.000 προϊόντα. Παράλληλα, δίνει και τη δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού των τιμών, δημιουργίας ληστών αγορών και υπολογισμού του συνολικού κόστους ανακατάστημα.

όμορφο κάνει λέγεται η εφαρμογή. Εμείς, αν υποθέσουμε ότι πρέπει να έχει μια χρηστικότητα αυτή η εφαρμογή και να είναι ωφέλιμη για τους πολίτες, δεν θα έπρεπε να λέγεται πόσο κάνει. Θα έπρεπε να λέγεται αυτή η πλατφόρμα πόσο θα έπρεπε να κάνει. Μια τέτοια πλατφόρμα έχει ανάγκη ο πολίτης. Όχι πόσο κάνει. Το βλέπουμε, ξέρουμε. Πόσο θα έπρεπε να κάνει, δεν μας λέει η κυβέρνηση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το να βλέπουμε δηλαδή το γάλα ή το γιαούρτι, ότι στο ένα σούπερ μάρκετ κάνει ένα ευρώ και στο άλλο κάνει, ξέρω εγώ, ένα 0,5, δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι, θα πρέπει να πωλούνται σε αυτές τις τιμές το γιαούρτι ή το γάλα ή όχι. Αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί εδώ οι τιμές έχουν ξεφύγει. Πάνω κάτω, άλλωστε. Όλοι πουλάνε τις ίδιες τιμές, το έχουμε ξαναπεί. Η σημερινή προσφορά στο σημερινό αλφα σούπερ μάρκετ μπορεί να μην την έχει το άλλο σούπερ μάρκετ, αλλά στο επόμενο 15 ημέρο η ίδια προσφορά θα πάει στο επόμενο σούπερ μάρκετ. Και αυτό που την είχε θα έχει μια άλλη προσφορά, δεν θα έχει στο συγκεκριμένο προϊόν. Επί της ουσίας, ο ανταγωνισμός δεν υφίσταται, εναρμονίζεται. Ο ανταγωνισμός εναρμονίζεται. Διότι οι εταιρείες βλέπουν η μία τι κάνει η άλλη σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή της πολιτική, την πολιτική τιμών, και επί της ουσίας κουμπώνουν τιμές η μία πάνω στην άλλη. Αυτό κάνουν. Γι' αυτό δεν βλέπετε ουσιαστικά να υπάρχει μεγάλη διαφορά στις τιμές πέρα από κωδικούς που είναι σε προσφορές. Αυτό είναι. Την ίδια τη μία εβδομάδα κάποια προϊόντα είναι πιο ακριβά και κάποια πιο φθηνά. Την επόμενη εβδομάδα αλλάζει το παραμύθι, αλλάζει το σούπερ μάρκετ και αντιστοίχως αλλάζουν και οι προσφορές. Έχουν πλέον στα χέρια τους οι πολίτες από σήμερα ένα ισχυρό όπλο όντως. Ένα ισχυρό όπλο ώστε να βλέπουν σε real time, πραγματικό χρόνο, πώς φτωχοποιούνται καθημερινά από όσους κερδοσκοπούν εις βάρος του. Πραγματικά είναι φοβερό. Όχι ότι δεν το ξέραν, αλλά είναι, πώς το έχουμε πει για τις επιδοτήσεις με τους αγρότες και τα λοιπά, όχι όλους, κάποιος ο πατέρας, το βλέπες, το μεριζόσουν, το ήξερες, ρίχνεις το στοιχείο ρε παιδάκι μου. Το βλέπεις, παιδί μου, ότι δεν δικαιολογείται τώρα ο άνθρωπος, ας πούμε, με 100 ζώα που εγώ βλέπω. Δεν ξέρω πώς θα δηλώνει. Δηλώνει 2.000, αλλά εγώ βλέπω ότι έχει 100 ζώα. 100 ζώα στο μαντρί του. Δεν προκύπτει τώρα ούτε το τριόροφο, ούτε τα πολυτελή αυτοκίνητα, ούτε τα λοιπά γούστα. Δεν μπορούν να στηριχθούν. Άρα λες κάτι άλλο συμβαίνει. Τζόκερ δεν ξέρω αν έχει πιάσει, δεν νομίζω, ναι, κτλ. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Το βλέπεις, αλλά δεν έχεις το στοιχείο. Το συζητούσες, το ήξερες μέσα σου ότι αυτό ισχύει, αλλά δεν. Τι να πεις τώρα, μα δεν ισχύει. Τι να πεις. Αλλά εδώ, ακόμη και στοιχεία να έχεις, πάλι δεν λες. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την εφαρμογή. Όχι ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά άλλο να το βλέπουμε τώρα, ρε παιδί μου, να το εμπεδώνουμε καθημερινά και real time.

Εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση ότι όσο κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση με αυτές τις εφαρμογές, αυτό, αυτά και τα, και συγκρίνουμε και αυτό και έτσι και όχι, και τα καύσιμα και βλέπουμε και κάνουμε και δείχνουμε, επί της ουσίας κάθε φορά που προχωρούν σε μια τέτοια τομή κατά αυτούς, σε ένα επιπλέον όπλο επίσης κατά αυτούς στα χέρια των καταναλωτών, δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από το να επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα. Η Ελλάδα έχει μεγάλο ποσοστό πληθυσμού στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας. Γιατί σε εύπορες οικονομίες και σε ό,τι αφορά την πλειονότητα των πολιτών εκείνων των εύπορων οικονομιών, κανείς δεν συγκρίνει καθημερινά τιμές. Καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι αποδοτικό. Ούτε από άποψη χρόνου, ούτε από άποψη χρήματος. Γιατί και 10 ευρώ να εξοικονομήσει ένας στην Ελβετία, για παράδειγμα, θα το χάσει από άλλη αγορά. Γιατί κάθεσαι και ασχολεί και πολύ με αυτό. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτά συμβαίνουν σε χώρες όπου πράγματι υπάρχει σοβαρό ζήτημα φτώχειας. Και έρχονται απλά να το επιβεβαιώσουν. Όπου κατά τα άλλα μας λένε ότι οικονομία και ανάπτυξη ανθεί και περνάει στους πολίτες. Επίσης το άλλο, συγκρίνουμε λέει τις τιμές, αυτό δεν ήξερα να ασχολούμαι όλη μέρα να πάρω ένα τζιπάκι, ας πούμε, σαφάρι, να κάνω σαφάρι σε όλα τα σούπερ μάρκετ, να μην κυνηγώ στιμών. Με έχουν καταντήσει επειδή είναι ανίκανοι να χτυπήσουν τα καρτέλ, ανίκανοι να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, ανίκανοι να διασφαλίσουν τον ανταγωνισμό, έχουν εξαναγκάσει εμάς να είμαστε θηρευτές τιμών. Κυνηγοί τιμών. Αυτό έχουν καταφέρει να κάνουν.

Έρχεται αυτή η εφαρμογή τώρα να συμπέσει με τον πληθωρισμό που άγγιξε το 5,2% το Μάιο από 5,4% τον Απρίλιο. Και σύμφωνα με την Ελστάτ, καύσιμα, ενέργεια, ενίκεια και κόστος μετακίνησης συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, με τις αυξήσεις, τις κορυφαίες αυξήσεις να εντοπίζονται στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κατέγραψε άνοδο κατά 53,2% σε ετήσια βάση, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν στη βενζίνη, όπου η αύξηση διαμορφώθηκε στο 21,5%, αλλά και στο φυσικό αέριο, επίσης με αντίστοιχο ποσοστό.

Έτσι και τα στοιχεία από τον πληθωρισμό όπως διαμορφώθηκε τον Μάιο δείχνουν ότι η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικότερο παράγοντα ανωδικών πιέσεων στο κόστος ζωής. Ακόμη κι αν παρουσιάζονται στον κλάδο των τροφίμων συγκεκριμένα τρόφιμα που παρουσιάζουν, εμφανίζουν αποκλιμάκωση τιμών, όπως είναι για παράδειγμα το ελαιόλαδο, το οποίο φυσικά και έχει αποκλιμακωθεί με πτώση που ξεπερνά το 11%, αλλά εξακολουθεί και είναι ακριβότερο από όταν το αγοράζαμε 2,5 χρόνια. Είναι το ίδιο που ισχύει σήμερα με την βενζίνη. Είναι φτηνότερη από το 2,20 που τα αγοράζαμε μέχρι και πριν 15 ημέρες το λίτρο, αλλά είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με το 1,75-1,76 που αγοράζαμε τον Μάρτιο πριν ξεκινήσει η κρίση με το Ιράν. Και προσέξτε τώρα. Έχει ανακοινωθεί από προχθές η συμφωνία. Θα υπογραφεί την Παρασκευή. Από προχθές η συμφωνία. Θα υπογραφεί την Παρασκευή. Όταν ξέσπασε η κρίση, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, είδαμε να τσιμπάει η βενζίνη. Το 1,75-1,76 τότε τσιμπούσε. Κάθε μέρα 77, 78, 79. Δεν είχα προλάβει ακόμη να πέσουν τα πρώτα βόλια. Και αμέσως, με το που έκλεισε δηλαδή το στενό του ορμούς, αμέσως τα ταμπλό των πρατηρίων υγρών καυσίμων τσίμπησαν. 1-1-2-2 αρχικώς λεπτά. Μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο ξέφυγαν. Είχαμε 5 λεπτά και πάνω. Από 5 λεπτά και πάνω ήταν η αύξηση ημερησίως. Τώρα που έχουμε κατάπαυση υποτίθεται πυρός, τώρα που έχουμε συμφωνία, 48 ώρες τώρα έχει ανακοινωθεί, τους βλέπω είναι δυσκύλοι στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Έχουν πάθει, το έχουν σφινώσει κύριε παιδί μου, δεν τους βλέπω πολύ πρόθυμους. Προς το παρόν τουλάχιστον, παρουσιάζουν αυξημένο δίκτυο δυσκολιότητας τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Πώς γίνεται όταν ξεσπάει η κρίση να δικαιολογούν οι πετρελαϊκές εταιρείες, λέει ότι αυξάνεται, λέει, γιατί ναι, δεν έχουμε παραλάβει το νέο ακριβότερο καύσιμο, αλλά να ξέρετε, στα καύσιμα λέει δεν παίζει έτσι το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζει μέσα στην αποθήκη, ό,τι είναι, μέσα στην αποθήκη, επιτόπου επηρεάζεται από τις εξελίξεις. Μάλιστα. Το καταπιούμε και αυτό. Μάλιστα. Τώρα, πάλι στην αποθήκη είναι το καύσιμο. Μάλιστα. Τώρα που έχουμε τη συμφωνία, δεν επηρεάζεται το καύσιμο στην αποθήκη. Δεν έχει αντίστοιχη επίπτωση η επίτευξη της συμφωνίας θετικά, ώστε να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Γιατί παρουσιάζουν τέτοια δυσκολιότητα. Αλλά ποιος να τους ελέγξει. Η κυβέρνηση με την εφαρμογή πόσο κάνει.

0: Επιστροφή. Συνεχίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα και συνεχίζουμε και στο μέτωπο της ακρίβειας. Με αφορμή τα όσα δήλωσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης από τη Βούλα που επισκέφθηκε, μια ακόμη περιοχή. Φαίνεται ότι η Αττική και για την κυβέρνηση αλλά και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πεδίο στο οποίο επενδύουν εν ώψη των εκλογών, τώρα φθινοπόρου, της επόμενης άνοιξης. Μένει να αποδειχθεί, αν και έχουν μια άλλη εκτίμηση εμείς ότι θα πρέπει να σταματάνε, να σταματήσουν να ρωτούν τον Πρωθυπουργό για το πότε θα γίνουν εκλογές. Νομίζω ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο κύριος Σαμαράς. Ο μόνος που ξέρει με απόλυτη ακρίβεια πότε μπορεί να γίνουν εκλογές είναι ο κύριος Σαμαράς. Διότι από την ώρα που θα συγκροτήσει κόμμα, είναι βέβαιο ότι πάνω από 6 βουλευτές, η τάση που υπάρχει είναι για τουλάχιστον 2 δεκάδες, αλλά πάνω από 6 βουλευτές θα αποσυρθούν από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, άρα θα έχουμε απώλεια δεδηλωμένης. Δεύτερη πτώση. Αυτό σταθμίζει αυτή την περίοδο ο κύριος Σαμαράς, διότι θα μείνει για δεύτερη φορά στην ιστορία ως ο άνθρωπος που έριξε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προηγουμένως του πατέρα Μητσοτάκη, προηγουμένως με τον 93, τώρα θα είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό σταθμίζει ο κύριος Σαμαράς. Δεν έχετε καμία αμφιβολία. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει λήξει. Λοιπόν, άρα, αν θέλουμε να μάθουμε το χρόνο των εκλογών των προώρων, μη ρωτάτε τον Πρωθυπουργό. Είναι λάθος να απευθύνετε το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρει. Είναι άλλο τι θα ήθελε, είναι άλλο σε τι στοχεύει, είναι άλλο πώς το σχεδιάζει και είναι άλλο αν γνωρίζει με βεβαιότητα πότε θα γίνουν εκλογές. Ο μόνος που γνωρίζει, αυτό πιστεύουμε εμείς, πότε θα γίνουν εκλογές στη χώρα, είναι ο κύριος Σαμαράς. Και ο χρόνος των εκλογών συνδέεται με την ανακοίνωση κόμματός του. Κλείνουμε την παρένθεση. Επιστρέφουμε λοιπόν στα της προεκλογικής εξαρτίας που έχει ξεκινήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε σήμερα στη Βούλα για να μας πει ότι το τζάμπα δεν υπάρχει. Και το είπε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης διότι είχε προηγηθεί ο ανταγωνισμός, συναγωνισμός μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, ποιος θα δώσει τα περισσότερα για τις μεταφορές, τις αστικές μεταφορές σε Αθήνα και ενδεχομένως Θεσσαλονίκη, όποιος είναι πιο κυμπάρης, παιδί μου, μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι όλο και περισσότερες πόλεις. Το διακύβευμα ήταν κυρίως η Αττική. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι η πρόθεσή του είναι με το που αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου πάντα. Λοιπόν, δώσει τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης σε όλους τους νέους έως 24 ετών. Το πήρε ο κύριος Τσίπρας. Είναι 24 ετών. Όλοι. Οι νέοι, παλιοί, μεγάλοι, μικροί. Όλοι. Δωρεάν. Πάμε. Εξανέστη ο κύριος Μητσοτάκης. Τι κάνουν εδώ πέρα. Έχουμε λέει τον τζάμπα 1, τον κύριο Ανδρουλάκη, και τώρα λέει αποκτήσαμε και τον τζάμπα 2, τον κύριο Τσίπρα. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και επιστρέφουμε. Τι δήλωσε σήμερα από τη Βουλά για τον τζάμπα 1 και τον τζάμπα 2.
1: Ο διαγωνισμός σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Βλέπω εδώ πέρα πολλά νέα παιδιά και σκέφτομαι ότι τα νέα παιδιά αυτά τα οποία θα μπουν στην αγορά εργασίας ή μπορεί ήδη να είναι στην αγορά εργασίας έως 25 ετών δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος. Αυτό αποτελεί πολιτική του παιδιά.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ενοχλεί ο Τζάμπα 1 και ο Τζάμπα 2, αλλά το γεγονός ότι επί 7 χρόνια, αν όχι 7, την τελευταία πενταετία σε αυτή τη χώρα έχουμε μοιράσει επιδόματα σε ό,τι ζει και αναπνέει, μπορεί και σε νεκρούς, ναι, πιθανότατα, στην Ελλάδα είμαστε, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Διότι υπάρχει ο Τζάμπα 1, υπάρχει ο Τζάμπα 2, ναι, συμφωνούμε με τον κύριο Μητσοτάκη, όμως ανάμεσα στο Τζάμπα 1 και στο Τζάμπα 2 υπάρχει και κάτι ακόμη. Ο Τζάμπα Μάγκας.

0: κύριος Μητσοτάκης μας είπε λοιπόν σήμερα από τη Βούλα ότι όποιος δεσμεύεται για να στηρίξει ευάλωτους κάνει τζάμπα πολιτική. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μιλάει για τζάμπα 1 και τζάμπα 2 ο Πρωθυπουργός, που ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και τζάμπα μάγκας έχει φεσώσει τους πολίτες με 550 εκατομμύρια ευρώ, όσο είναι δηλαδή τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Τα δανεικάκια γύριστα, που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάει ο Πρωθυπουργός για το τζάμπα 1 και το τζάμπα 2. Συμφωνούμε μαζί του.
1: Ναι,
0: έτσι είναι. Ναι, κάνουν διαγωνισμό ο κύριος Αδουλάκης και τον κύριο Τσίπρα. Ποιος θα... με τζάμπα μαγκές, ποιος θα δώσει περισσότερα. Τα λέει ο Πρωθυπουργός όμως, που επί 7 χρόνια έχει μια κυβέρνηση που έχει κάνει τέχνη της την πολιτική του τζάμπα μάγκα. Να θυμηθούμε μερικά μόνο, μερικά, όχι δεν χρειάζεται πάρα πολύ, μερικά μόνο. Είπανε ότι θα μειωθεί το ρεύμα μέσω της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αύξηση 40% στο ρεύμα την τελευταία τετραετία. Είπανε ότι θα σώσουν την περιουσία των πολιτών με το νέο πτωχευτικό νόμο, αυτό το 2020. Μόνο το 2025 είχαμε πληστηριασμούς ρεκόρ, 60.000 στη χώρα. Θα έσωζαν με τον πτωχευτικό νόμο τις περιουσίες των πολιτών. Είπανε ότι θα έχουμε καλύτερες δουλειές και μισθούς. Μάλιστα. Καταλήξαμε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη των μισθών. Είπανε ότι θα βοηθήσουν τους νέους απέναντι στη στεγαστική κρίση και θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα οδηγήσει στη μείωση των ενοικίων και ταυτόχρονα θα πολεμήσουν και τα καρτέλ. Τα καρτέλ στο σούπερ μάρκετ, τα καρτέλ στην ενέργεια, τα καρτέλ στα καύσιμα, τα καρτέλ στις επικοινωνίες και πάει λέγοντας. Τι είχαμε? Αύξηση 50% στα ενοίκια την τελευταία πενταετία, 67% στο κρέας, 44% στο λάδι, 41% στα τυριά. Τελικά, ποιος είναι πιο μάγκας από τους τρεις? Γιατί και οι τρεις είναι σίγουρα τζάμπα. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη. Αφορά και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Στο δρόμο προς τις κάλπες ακούμε διάφορες προτάσεις των κομμάτων, α, το Πασόκ ας πούμε, πέρα από τα τη δωρεάν μετακίνηση για νέους έως 24 ετών, είχε το προηγούμενο διάστημα προτείνει, εισηγηθεί την τετραήμερη εργασία. Μια σειρά τέλος πάντων προτάσεων και μέτρων, άλλα που ενδεχομένως είναι ρεαλιστικά, άλλα που κινούνται ακριβώς στη λογική του τζάμπα και πάει λέγοντας, της πλειοδοσίας και το καθεξής, πράγματα απολύτως συνηθισμένα, δυστυχώς, για το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Αλλά την ώρα που προχωρούν ακατάσχετα σε αυτή την παροχολογία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση μέσω των επιδομάτων, είναι αξιοσημείωτο ότι όλοι μαζί, όλοι τους, δεν λένε κουβέντα για την κατάργηση των μνημονιακών μέτρων που υποτίθεται θα ήταν προσωρινά. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζονται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει από το 18, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι από το 19 και μετά που ήρθαμε εμείς κτλ. Τέλος πάντων, δεν διαφωνούν στο διατάφτα ότι λέει έχουμε βγει από τα μνημόνια. Πάρα πολύ ωραία. Τρέξουμε να αναλύσουμε τις κοτσίδες που δεν έχουμε, χαρούμενοι με στα λιβάδια. Πάρα πολύ ωραία. Αφού λοιπόν ισχυρίζονται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, γιατί δεν έχουν ακόμη συλλογικές συμβάσεις οι εργαζόμενοι? Γιατί δεν αποκαταστάθηκαν τα δικαιώματα των εργαζομένων? Γιατί δεν πήραν πίσω τη 13η και 14η σύνταξη και μας λένε τώρα ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο? Γιατί δεν πήραν πίσω τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα οι δημόσιοι υπάλληλοι? Γιατί δεν μιλάει κανείς τους για το υπερταμείο, το κουβά το μεγάλο που βάλαμε όλη την περιουσία του τόπου σε αυτό. Και εντάξει, η κυβέρνηση, ξέρουμε, 7 χρόνια. Ναι. Η αντιπολίτευση που μοιράζει εδώ εισιτήρια. Είχαμε την κυβέρνηση τα pass, τώρα πρέπει με το μόνιμο pass. Το κυριολεκτικό μάλλον pass. Το μεταφορικό. Μοιράζει το Πασόκ, μοιράζει η Ελλάς και πάει λέγοντας. Γιατί πριν τα pass, τα μεταφορικά δεν ξεκινάνε πρώτα από αυτά. Και ειδικά τις προτάσεις τους που περιμένουμε να ακούσουμε για την αποκατάσταση των πληγών της κρίσης στα λαϊκά κοινωνικά στρώματα. Και μετά ας περάσω και στα υπόλοιπα που δεν διαφέρουν και πολύ από τη λογική των pass της κυβέρνησης. Παραδόξως όμως, δεν λένε τίποτα για όλα αυτά. Και μετά, τα ίδια κόμματα αυτά αναρωτιούνται γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση η αντιπολίτευση και γιατί δεν μπορεί να ισχυροποιηθεί αυτός ο περιβόητος ο άλλος, ο εναλλακτικός πόλος.

Πασόκ, δεν ακούσαμε κριτική για την πρόταση του Προέδρου εσωτερικά. Ναι. Στην Ελλάδα που είναι έτσι πιο δημοκράτης, έτσι πιο αυτοακούντερες συγγνώμες κτλ. Ήδη αποτυπώθηκε μια σκληρή κριτική εκ των έσω για την πρόταση δωρεάν όλοι να μεταφέρονται. Η πιο σκληρή κριτική για την πρόσφατη εξαγγελία του κ. Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ήρθε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά ήρθε από τον πανεπιστημιακό, τον κύριο Λιάκο, ο οποίος κύριος Λιάκος, γνωστή προσωπικότητα, στηρίζει αναφανδόν το νέο χείρημα της Ελλάς. Αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να μασίσει τα λόγια του και να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία απαιτεί σοβαρότητα. Έτσι, παρομοιάζοντας αυτού του είδους παροχές με τη λογική του Άρτου και θεάματος της αρχαίας Ρώμης ή με τα διάφορα πας της κυβέρνησης, ξεκαθάρισε ότι τέτοια επιδόματα αποτελούν υποβάθμιση της νοημοσύνης των πολιτών και αφήνουν τα προβλήματα ακριβώς όπως ήταν πριν. Σε μια ομολογουμένως μη αναμενόμενη παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθηγητής υποστήριξε ότι όσοι χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες γνωρίζουν βιωματικά πως το πρόβλημα δεν είναι η τιμή του εισιτηρίου. Και η αλήθεια είναι ότι στην πράξη η πρόταση αυτή είναι εντελώς ανεφάρμοστη και επικίνδυνη, λέει ο κύριος Λιάκος. Πρώτος του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος στηρίζει, λέει ότι η πρότασή του για δωρεάν μετακίνηση για όλους είναι και ανεφάρμοστη και επικίνδυνη. Γιατί το λέει αυτό ο κύριος Λιάκος? Γιατί υποστηρίζει ότι όποιος μπαίνει σε λεωφορείο ή μετρό ξέρει πολύ καλά ότι η πραγματική ταλαιπωρία κρύβεται στις καθυστερήσεις, στις βλάβες, στα γεμάτα οχήματα και σε λήψη προσωπικού. Αν με αυτή την κατάσταση αφαιρεθούν τα έσοδα από τα εισιτήρια, τα δίκτυα μαθηματικά θα οδηγηθούν σε οικονομική ασφυξία. Χωρίς πόρους για συντήρηση, χωρίς πόρους για αγορά νέων οχημάτων, χωρίς πόρους για μισθούς νέου προσωπικού, το σύστημα απλά θα καταρρεύσει, αφήνοντας πολίτες με ένα δωρεάν εμένα εισιτήριο στο χέρι, αλλά χωρίς δρομολόγια, χωρίς λεωφορεία. Και καταλήγει ο κύριος Λιάκος ότι το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά έχει από ένα ρεαλιστικό και αξιόπιστο σχέδιο. Όταν λοιπόν ακόμη και στενοί συνεργάτες σου τονίζουν ότι η υποστήριξη δεν σημαίνει τυφλή πίστη χωρίς επίγνωση, γίνεται φανερό ότι ο λαϊκισμός έχει κοντά ποδαριά.

μόνο που δεν ψάχνουν και αυτή τη φορά οι πολίτες είναι ψηφοθερικά τεχνάσματα. Το που ψάχνουν είναι ρεαλιστικές λύσεις και σοβαρότητα για να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους.

Και επειδή εμείς το λέγαμε και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, με αφορμή την περιβόητη εφαρμογή του πόσο κάνει, όσο η κυβέρνηση επενδύει επικοινωνιακά και μόνο δεν έχει καμία άλλη πολιτική ουσία σε τέτοιου είδους μέτρα, όπως εφαρμογές πόσο κάνει, τόσο επιβεβαιώνει τη φτώχεια η οποία μαστίζει τους πολίτες. Διότι σε άλλες χώρες που είναι πολύ πιο ανθυρές οικονομικά, δεν διανοούνται καν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί δεν χρειάζονται να συγκρίνουν τιμές. Αλλά ακόμη και αν σταθούμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για παράδειγμα στο Λονδίνο, με την είσοδο της κάρτας σε ένα λεωφορείο, εμφανίζεται η ένδειξη ενήλικας ή ανήλικος, το οποίο ελέγχεται μάλιστα και από υπαλλήλους με στολή που τσεκάρουν συνεχώς πως περάσει κάποιος με μειωμένο παιδικό εισιτήριο. Στο Παρίσι σε σταματούν στην έξοδο του μετρό για να ελέγξουν αν έχει ακυρωθεί το εισιτήριο. Περιμένεις ανύποπτος μέχρι να το ελέγξουν σε μηχάνημα. Στη Σιγκαπούρη, αν δεν έχεις εισιτήριο, πληρώνεις τον οδηγό. Αν δεν έχεις ακριβώς το αντίτιμο, δεν σου δίνουν και ρέστα. Λέει πρέπει να τα έχεις. Στη Μαδρίτη, περιμένεις να πληρώσεις ή να ελέγξεις. Να ελέγξει ο οδηγός αν η κάρτα σου ισχύει. Και εδώ στην Ελλάδα, εξαγγέλνουν με τέτοια ευκολία. Πάρτε κόσμο. Αυτό κάνουν. Ποιος θα πληρώσει δηλαδή τις μετακινήσεις των λαθρέων επιβατών που αυτή τη στιγμή είναι ήδη πάρα πολύ. Όταν στείλουμε και μήνυμα ότι όποιος θέλει μπαίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν είναι. Αυτό που βλέπουμε και ακούμε ως παροχή τζάμπα ελεύθερα όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς μας έρχεται μετά. Μαζεμένα στο λογαριασμό και από κάποια άλλη πηγή θα βρουν τα χρήματα που θα επιδοτήσουν τον τζάμπα εισιτήριο. Και έτσι θα πληρώσει τη μεταφορά του Αθηναίου ο Κρητικός, ο Θεσσαλονικιός, ο Σπαρτιάτης, ο Γιαννιώτης και ούτω καθεξής. Για να κάνουν αυτή ψηφοθυρία στην Αττική.

Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Σας λέγαμε χθες με αφορμή και την παρουσία στα Χανιά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε ότι έχει κλείσει το θέμα. Τουλάχιστον από πλευράς Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Το θέμα της επιλογής χώρου δομής για το Ηράκλειο. Επιστρέφει το Υπουργείο Μετανάστευσης στην περιοχή των Αθανάτων. Θυμίζω ότι ήταν ένα από τα σενάρια. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία με τον ιδιοκτήτη επιχειρηματία ακινήτου διόροφο αρκετών τετραγωνικών μέτρων παλιά χρησιμοποιούνταν για αποθήκη. Είναι οι γνωστές αποθήκες Σκουλούδι στην επί της Εθνικής Οδού, Επαρχιακής Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος των Αθανάτων. Θυμίζω επίσης ότι με το άκουσμα αυτού του σεναρίου ήδη είχαν αντιδράσει οι κάτοικοι της περιοχής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος και το τρίτο δημοτικό διαμέρισμα, οι οποίοι έχουν ανανεώσει μάλιστα και το ραντεβού τους για σήμερα, καθώς θεωρούν σήμερα το απόγευμα, καθώς θεωρούν πλέον ότι η μπήλια μάλλον κάθεται στη δική τους πόρτα. Ο Τενεκές που κλώτσισαν δήμαρχοι και λοιποί αυτοδιοικητικοί παράγοντες τον Τενεκεδάκη έχει καταλήξει στη δική τους πόρτα και σε συνέχεια των αντιδράσεων που έχουν γίνει στις Μαλάδες, στο σταθμό τον παλιό σταθμό του Κταίου, στο Κακό Όρος, αντιδράσεις στα νότια του νομού Ηρακλείου, στην περιοχή της Μεσαράς. Έτσι λοιπόν θα επαναληφθούν αυτές οι αντιδράσεις με διαμαρτυρία σήμερα το απόγευμα έξω από τις αποθήκες της πρώην βιομηχανίας Σκουλούδη στους Αθανάτους. Στις 6 έχει δοθεί το ραντεβού διαμαρτυρίας, καθώς οι κάτοικοι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να επιτρέψουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Με το δεδομένο ότι χθες ο κύριος Πλεύρης παρουσίασε ως κλεισμένη τη δουλειά, είπε ο κύριος Πλεύρης ότι έχει καταλήξει το Υπουργείο σε χώρο. Άρα για να έχει καταλήξει σε χώρο, πάνω απ' ότι έχει αποσπάσει και τη συνένεση του ιδιοκτήτη. Έχουν συμφωνήσει τις τεχνικές λεπτομέρειες, το μίσθωμα από τη μία, τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να καταστεί απολύτως λειτουργικό το κτίριο για τη φιλοξενία ανθρώπων και τη διαμονή ανθρώπων σε αυτό, για τους μετανάστες. Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι το Υπουργείο μπορεί να έχει υπογράψει και ήδη με τον ιδιοκτήτη τη μίσθωση του ακινήτου. Περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τώρα όχι τις αντιδράσεις των κατοίκων, που αυτές είναι δεδομένες, όχι γιατί είναι δικαιολογημένες ούτε και αδικαιολόγητες, δεδομένες γιατί έχουν υπάρξει αντιδράσεις σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, οι οποίες αντιδράσεις έγιναν αποδεκτές από τους τοπικούς φορείς, δήμους, δήμος στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και επιστρέφουμε στα του Δήμου Ηρακλείου και περιφέρειας Κρήτης. Περιμένω τώρα να δω τι θα πούν στους κατοίκους των Αθανάτων και πώς θα διαχειριστούν το θέμα αυτό όταν έχουν πει ό,τι έχουν πει για τους κατοίκους, για παράδειγμα, των Μαλάδων. Και αυτό φορά και το Δήμο και την περιφέρεια, γιατί και οι δύο φορείς εξέδωσαν αποφάσεις, παύλα ψηφίσματα, ομόφωνα μάλιστα, εναντίον της δημιουργίας δομής στις Μαλάδες. Περιμένω τώρα να μας πούν ποια περισσότερα κριτήρια πληρεί η συγκεκριμένη τοποθεσία έναντι των κριτήριων έναντι της τοποθεσίας των Μαλάδων. Παράδειγμα, δεν είναι κατοικημένη περιοχή η Αθάνατη. Δεν είναι το κτίριο πέριξ του οικιστικού ιστού. Τα βασικά επιχείρηματα αυτά για να απορριφθεί η επιλογή των Μαλάδων. Καλός κακός. Μας λέμε ποια επιχειρήματα αξιοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν. Περιμένω λοιπόν να δω και να ακούσω κυρίως τι θα πούν από το Δήμο Ηρακλείου και τι θα πούν και από την περιφέρεια Κρήτης.
στην οριστική πλέον επιλογή, όπως όλα δείχνουν, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Γιατί όταν μια δουλειά ξεκινά στραβά, στραβά τελειώνει. Αυτή είναι η επιβεβαίωση όλων αυτών που έχουν γίνει όλους αυτούς τους μήνες σε σχέση με τη διαχείριση μιας κρίσης, όπως έχει εξελιχθεί, με τις συνεχείς ροές μεταναστών και την αδυναμία επί τριετία της κυβέρνησης να έρθει σε μια οριστική λύση για τη δημιουργία δομής, με τις ευθύνες φυσικά που έχει και η τοπική αυτοδιοίκηση.

ζητάνε τώρα και οι κάτοικοι των αθανάτων, ζητάνε και μελέτες, ζητάνε και γνωμοδοτήσεις, ζητάνε τεχνική τεκμηρίωση. Αυτά που έλεγαν ο δήμαρχος Χερσονήσου για την περίπτωση του παλαιού ΚΤΕΟ, αυτά που έλεγε ο δήμαρχος Ηρακλείου για την περίπτωση των Μαλάδων, αυτά που έλεγε η Περιφέρεια και για τις δύο περιπτώσεις που απορρίφθηκαν, ΚΤΕΟ και Μαλάδες, ήταν μέσα στα ζητήματα που έθεταν ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει μια τέτοια επιλογή χωρίς να έχει μελετηθεί κτλ. Περιμένουν τώρα λοιπόν και κάτοικοι των αθανάτων να απαντήσει ο Δήμος, να απαντήσει και η Περιφέρεια πώς μελετήθηκε και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης και κρίθηκε κατάλληλος ο συγκεκριμένος χώρος. Εμείς δεν λέμε αν είναι κατάλληλος ή όχι. Κατά την ταπεινή μας άποψη πρέπει να γίνει η δομή. Αλλά όταν έχει ξεκινήσει στραβά η δουλειά, δεν μπορεί να ξεστραβώσει πλέον. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, το έχουμε πει εγκαίρως, ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η όλη διαδικασία, κάθε φορά που θα ακυρωνόταν μία επιλογή, θα έβρισκε πολύ σύντομα τείχο η επόμενη. Όπρι και γένετο.

Θα έχουμε αύριο περισσότερα για το θέμα, αφού έχουμε και απόψε την συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις αποθήκες Σκουλούδη επί της Ηρακλείου Μυρών στην περιοχή των Αθανάτων. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Όταν κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι ζωής, σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός, καμιάς χαράς ζητιάνος. Θα μαζί κάθε λογική, σαν γητευτής και πλάνος. Αν είναι πάθος του ενός, δεν φτάνει για κανένα. Γεννιέται μόνο για τους δυο.

μόνο εποχές είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός καμιάς χαραζητιάνος. Τα μαζικά θε λογική σαν γητευτή.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. 17 γράφει το ημερολόγιο. Αν ακούτε την ζωντανή μετάδοση, που την ακούτε δηλαδή, το λέω γιατί υπάρχει και η επανάληψη της 18ης το πρωί νωρίς, 7 με 8. Οπότε ζητούμε την κατανόησή σας πάνω σε αυτό, προκειμένου να είμαστε απόλυτα συγχρονισμένοι.

Είμαστε εδώ λοιπόν για μια ραδιοφωνική ώρα με πάρα πολλά θέματα και σήμερα και βεβαίως την γνωστή ομάδα να μας υποστηρίζει, δηλαδή τη Μαρία Δημαυρομάτη, τη Φιλία Τσαριδάκη και τον Μανώλη Τσαρή που είναι στην δημοσιογραφική μας υποστήριξη, τον Δημήτρη τον Σιφάκη που είναι στα τεχνικά και στον ήχο, τη Ζέδα Δεγκολοβού που είναι στην παραγωγή και τον Κώστα Σιλιγάρδο που είναι στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση.

Θέλω να ξεκινήσω από την πολύ μεγάλη αστιότητα στο Ηράκλειο με τα σειρματοπλέγματα και το κοτετσόσειρμα στα λιοντάρια. Πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα ακόμα επεισόδιο στο σύριαλ αποτυχημένη δημοτική αρχή που παίζεται στα μάτια των δημοτών του Ηρακλείου αλλά και των επισκεπτών του Ηρακλείου. Και το λέω αυτό διότι έχουμε δει πάρα πολλές γκάφες να συμβαίνουν εδώ στο Ηράκλειο, διαχρονικά, όχι μόνο επί καλοκαιρινού, αλλά υπάρχουν κάποιες γκάφες που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και κάθε όριο. Και νομίζω ότι αυτή η γκάφα στα λιοντάρια συγκαταλέγεται σε αυτές τις γκάφες. Βέβαια, επειδή λίγο νωρίτερα στα social media, όπως συνηθίζω να κάνω, σχολίασα το θέμα αυτό με ένα πολύ έτσι διαφορετικό τρόπο, διότι παρακολουθώ τις αντιδράσεις όλων των συναδέλφων οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά κατά αυτής της κατάστασης, εγώ έγραψα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ένα πράγμα που νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο με εκφράζει περισσότερο. Ότι δηλαδή, ότι έβαλα τη φωτογραφία των λιονταριών για όλους όσοι δεν είναι φίλοι μου στο Facebook, με το σειρματόπλεγμα, το κοτετσόσειρμα, και είπα ότι όταν σας λέω ότι δεν θα βρουν όχι κόσμο, ούτε γίδια για ψηφοδέλτιο την επόμενη φορά, γελάτε, αυτό έγραψα. Και από κάτω άνοιξε ένας δημόσιος διάλογος, ας το πούμε έτσι, μια συζήτηση όπου ο καθένας μπαίνει και γράφει την άποψή του. Μπήκε και ο Μανώλης ο Φούμης, ο επικοινωνιολόγος του Δημάρχου Ηρακλείου, ο οποίος έγραψε δεν είναι έργο του Δήμου, αλλά του Υπουργείου Πολιτισμού. Και νομίζω ότι η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Ότι όπου ο Δήμος έπρεπε πολύ απλά να τους πει «Αι στα τσακίδια». Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να το πει. Μάλλον ούτε αυτό δεν μπορεί να το πει. Αλλά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ το καράβι είναι ακυβέρνητο. Αν είχε καπετάνιο, έτσι θα ήταν. Είναι μια απλή δική μου άποψη και τοποθέτηση. Και βέβαια, μετά την παρέμβαση δική μου, αναγκάστηκε ο κύριος Φούμης, ο αγαπητός Μανώλης, να βγει και να κάνει μια ανάρτηση, την οποία θα σας τη διαβάσω. Δικαιολογημένες οι αντιδράσεις για τα λιοντάρια, ένα έργο που δεν είναι του Δήμου Ηρακλείου. Το περίεργο θα ήταν να ήταν του Δήμου, γιατί ο Δήμος δεν κάνει έργα εδώ, εν πάση περιπτώσει. Όπως κάποιοι τεχνιέντος διαραίουν, αλλά του Υπουργείου Πολιτισμού. Δικαιολογημένο και το ερώτημα γιατί τώρα, το οποίο όμως έχει απαντηθεί, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκάτου, αλλιώς χάνεται η χρηματοδότησή του. Και επειδή τα λιοντάρια έχουν ανάγκη συντήρηση, οι ζημιές είναι σημαντικές και ο κίνδυνος για τα χειρότερα, ορατός, δεν πρέπει να χαθεί ούτε μέρα. Δικαιολογημένη και η απορία πώς θα θαυμάζουν το μνημείο οι ξένοι, που επίσης έχει απάντηση, η περίφραξη έχει χαμηλώσει για να είναι ορατό και να καλυφθεί από την εφορία αρχαιοτήτων για το αισθητικό του θέματος. Καλά, όταν μιλάμε για εφορία αρχαιοτήτων και αισθητικό, είναι σαν να μιλάμε για λαχανάκια Βρυξελών και ελαστικά Goodyear, ξέρω εγώ, Pirelli, πείτε ό,τι θέλετε. Τόσο σχέση έχει η αρχαιολογία και η εφορία αρχαιοτήτων με την αισθητική. Διότι αν είχε σχέση, θα ζούσαμε σε μια πόλη που είναι γεμάτη από μνημεία, για την οποία θα είμαστε περήφανοι. Εδώ κανένα μνημείο δεν έχει αυτό που του αξίζει και φταίνε οι αρχαιολόγοι και οι παπατζίδες όλοι αυτοί που είναι εκεί. Το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, για παράδειγμα, να ταλαιπωρείς τον πολίτη για το τι ταμπέλα θα βάλεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης και να μην του δίνεις τη δυνατότητα να δουλέψει ο άνθρωπος αυτός και λίγο παρακάτω να λειτουργεί πιο κοντά στη γειτονιά, εκεί που βρίσκεται δηλαδή η υπηρεσία, κινέζικο, χωρίς κανένα όρο, χωρίς καμία προϋπόθεση. Εντάξει, ούτε αυτό το έσχος που βλέπω στο κέντρο της πόλης διαχρονικά. Κοιτάξτε λίγο, πηγαίνετε στα λιοντάρια και σηκώστε λίγο το κεφάλι σας να δείτε τι βρίσκεται στις ταράτσες πάνω από αυτές τις ελεηνές τέντες που μοιάζουν με γιουσουρούμ. Και θα καταλάβετε. Και πηγαίνετε και στη Ρώμη να μου πείτε, εκεί δεν υπάρχει αρχαιολογία. Εκεί δεν αγαπάνε τα μνημεία. Τι υποκρισία και φαρισαϊσμός, Θεέ μου. Και επειδή εκτός από τα σκουπίδια ως ατραξιόν, αγαπητέ μου Μανώλη, το κάνεις ακόμα πιο καλό, γράφει
Επίσης μπορεί λέει, να λειτουργήσει και ως ατραξιόν, να παρακολουθούν δηλαδή τους συντηρητές να εργάζονται στο εμβληματικό μνημείο του Ηρακλείου. Sorry λέει που σας χαλάω το αφήγημα, αλλά το παραμύθι για όλα αυτά ο καλοκαιρινός κάπου πρέπει να σταματήσει. Καλά. Θα τα πούμε στις εκλογές σε 2,5 χρόνια.

εκείνη η διαβολεμένη ερώτηση που πολλές φορές κάποιοι βάζουν, χειρότερα γίνεται, δεν μπορεί να γίνει λένε κάποιοι. Κι όμως γίνεται. Και αφού το Ηράκλειο δεν ξεμαγαρίζει, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που διαβάζω εδώ στον Πολιτικάντη, και μια βλακεία διαδέχεται την άλλη, όπως τα κάγκελα στα λιοντάρια, κατά καλό καιρό, είπανε οι χιουμορίστες της Λότζια να το διασκεδάσουν λιγάκι για να γεμίσουν τις χαμένες ώρες τους και να δικαιολογήσουν τα πεταμένα λεφτά που χαλάει ο κόσμος για πάρτι τους. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν ότι ο αρμόδιος αντιτουριστικός αντιδήμαρχος θα κάνει, λέει, συνάντηση με την Επιτροπή Τουρισμού την Πέμπτη και έχει πέσει το γέλιο στους ανθρώπους που έλαβαν πρόσκληση. Τόσο που θα πάνε κιόλας, όπως μας είπαν, για να έχουν να γελάνε όλο το καλοκαίρι. Η Ηράκλειο Δημοτική Αρχή και Τουρισμός είναι τόσο σχετικά όσο τα λαχανάκια των Βρυξελών, τα ελαστικά των τρακτέρ και μια πάστα σε ράνο. Πάντως οι άνθρωποι πρέπει να πούμε και να το ομολογήσουμε. 2,5 χρόνια μετά τη λαϊκή εντολή και ενώ έχουν φάει τόση χλαπάτσα από τον κόσμο, δεν χάνουν ούτε το κουράγιο τους, ούτε και το χιούμορ τους. Και αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε.

Έχω και Άρη Δαβαράκη. Έχω Άρη Δαβαράκη, ο οποίος σπουδαίος, ωραίος, μοναδικός. Να πούμε δύο κουβέντες για τον Άρη Δαβαράκη, γιατί δεν πρέπει να τον ξέρετε όλοι και δεν οφείλετε και να τον ξέρετε όλοι. Εγώ τον ξέρω, τον ανακάλυψα, εν πάση περιπτώσει, μέσα από ένα τραγούδι του, πριν πολλά χρόνια. Και βάλτο, να το ακούσουμε λίγο, ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πάρα πολύ και θα πω στη συνέχεια περισσότερο. Ο Άρης Δαβαράκης, γεννημένος το 1953, 31 Ιουλίου, λιοντάρι δηλαδή, είναι Έλληνας στιχουργός, δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός και εδώ είναι η χρονική στιγμή που τον ανακαλύπτω με αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ λοιπόν ανακαλύπτω μέσα από αυτό το τραγούδι πριν από πάρα πολλά χρόνια τον Άρη Θαβαράκη. Και έκτοτε τον παρακολουθώ. Τον παρακολουθώ στις δημόσιες τοποθετήσεις του, τον παρακολουθώ μέσα από τα τραγούδια του, τον παρακολουθώ γενικώς και δηλώνω ότι στα περισσότερα από αυτά που γράφει και λέει μ' αρέσει ο Άρης Θαβαράκης. Τώρα, τις τελευταίες μέρες πρόκειψε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ακρίτα και στον ίδιο με αφορμή την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη. Παρότι ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, επέστρεψε τελικά στις φυλακές, όπως σας είχαμε πει από αυτό το μικρόφωνο ότι αυτό θα γίνει, μετά την ανέρεση από τον Αριοπάγο του βουλεύματος που είχε διατάξει την αποφυλάκησή του. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ακρίτα, η οποία τις τελευταίες ημέρες εξέφρασε δημόσια μέσα από το λογαριασμό της στο Facebook. Χθες ο δημοσιογράφος και στιχουργός Άρης Θαβαράκης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του εφοπλιστή Κωστή Περατικού, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1997 από τη 17 Νοέμβρη. Μάλιστα έγραψε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, αυτό το ψυχρό κτίνος, ο Γιωτόπουλος έστειλε 17 ανθρώπους στον τάφο. Και αναφέρει: αυτός είναι ο Κωστής Περατικός, ο καλός, αθώος, γλυκύτατος φίλος πολλών και δικός μου. Σπίτι του Γιωτόπουλου βρέθηκαν οι σημειώσεις για τη δολοφονία του. Έβριμα που βοήθησε πολύ στην καταδίκη του εγκληματία. Ο Κωστής ήταν πατέρας δύο πολύ μικρών τότε παιδιών, του Μιχάλη και του Πέτρου, από το γάμο του με την παιδική φίλη Λία Ρακά. Αυτό το ψυχρό κτίνος μπορεί και να την γλίτωνε αν δεν είχαν βρεθεί στο σπίτι του οι σημειώσεις οι σχετικές με τον Κωστή. Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Τον πιάσανε και καταδικάστηκε για 17 δολοφονίες σε 17 φορές ισόβια. Τα ισόβια στην Ευρώπη, βέβαια, της ανθρωπιάς σημαίνουν 25 χρόνια φυλακή. Ο Γιωτόπουλος είχε κτίσει σχεδόν 24 χρόνια, γι' αυτό ξαναμπήκε μέσα μέχρι τις αρχές του 27 για να ολοκληρώσει. 17 ανθρώπους έστειλε στον τάφο να μην εκτίσει 25 χρόνια ποινή. Όχι, λέει η αριστερά. Είναι γέρος άνθρωπος. Είμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει από τη φυλακή τη μέρα που θα συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λέει ο νόμος. Και όχι νωρίτερα, έτσι, γιατί η αριστερά, όποιος δεν της αρέσει, τον βαφτίζει χωρίς επιχειρήματα, χωρίς πειθό, χωρίς κανένα απολύτως άλλο λόγο, ακροδεξιό και φασίστα. Ο Όμιλον είναι ένας από αυτούς που έχει χαρακτηριστεί από αριστερούς επανειλημμένα ακροδεξιός και φασίστας. Αλλά ποσός με ενδιαφέρει βεβαίως τι άποψη έχουν οι αριστεροί για μένα. Πόσες οικογένειες έζησαν, συνεχίζει ο Άρης Θαβαράκης, όπως όλοι μας βέβαια, γιατί το συζητάμε μεταξύ μας. Δηλαδή, δημοσιογράφοι, άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο κλπ. Κλπ. Όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας και καλαμπουρίζουμε, λέμε: χέστηκε η φοράδα στο γενή τζαμί, τι πιστεύουν οι αριστεροί για μας. Εμείς να δεις τι πιστεύουμε για αυτούς. Έχουμε πολύ χειρότερα πράγματα να πιστέψουμε. Επιστρέφω στο κείμενο, Θαβαράκη. Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου. Πόσοι γονείς, πόσα ανήλικα, πόσοι αγαπημένοι, πόσοι φίλοι και αδέρφια. Είμαστε αμέτρητοι. Και θέλουμε το νόμιμο. 25 χρόνια φυλακή συμπληρωμένα. Όπως λέει η διαφωτισμένη μας παιδεία. Όχι θανατική πηγή. Όχι στα απόλυτα ισόβια. Προσωπικά εγώ εδώ διαφωνώ με το Θαβαράκη, πιστεύω στα ισόβια, στα απόλυτα ισόβια και μάλιστα πιστεύω και σε κάτι ακόμα πιο βαρύ, να μείνουν φυλακισμένα ακόμα και τα οστά αυτών των ανθρώπων που έστειλαν τόσους αθώους στον τάφο ή που εν πάση περιπτώσει αφαίρεσαν, ας σας ενοχλεί το αθώους που δεν έχει δικαίωμα κανένας να φέρει τη ζωή του άλλου εκ προθέσεως. Έτσι, και να τον στέλνει στον τάφο και βεβαίως την οικογένειά του στο πένθος. 25 χρόνια καταλήγει, ούτε μια μέρα λιγότερη. Έλενα Ακρίτα θα τη θυμάσαι τη Λία από τότε στις παρέες. 3 και 5 ήταν τα παιδάκια της. Καταλήγει ο Θαβαράκης. Και εκεί ξεκινάει μια συζήτηση δημόσια πάντα, όπου η Ακρίτα λέει τα δικά της και προσπαθεί να υπερασπιστεί ότι ένας 80διάχρονος, αυτό είναι το επιχείρημά της, πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι για την κοινωνία. Ένα λεπτό, παιδιά. Ο σημερινός 80διάχρονος, καταρχήν, θέλω να πω ότι εγώ μπορώ να συμφωνήσω ότι μπορεί να μην είναι επικίνδυνος.
Αλλά δεν αποφυλακίζεται κάποιος που δεν είναι πλέον επικίνδυνος. Μένει στη φυλακή γιατί πρέπει να εκτίσει την ποινή για αυτά που έκανε. Και όχι αν σήμερα στα 80 του ή στα 85 του να είναι επικίνδυνος ή όχι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ο Γιωτόπουλος και ο κάθε Γιωτόπουλος πήγε στη φυλακή για έκνομες ενέργειες. Για παράνομες πράξεις, για δολοφονίες, για οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, ο ποινικός κώδικας που ερμηνεύεται από τους δικαστές αποφασίζει η δικαιοσύνη να τους στείλει ισόβια σε ένα κελί. Δεν έχει σκεπτικό ο νόμος που λέει ότι στα 82 σου πάβεις να είσαι επικίνδυνος, άρα αν έχεις ακόμα 5 χρόνια ή 5 μήνες πρέπει να βγεις ελεύθερος, γιατί δεν είσαι πλέον επικίνδυνος. Στη φυλακή βρίσκεσαι για να εκτίσεις μια ποινή για πράγματα που έκανες 24, 25, 22, 10, 12, 17 χρόνια πριν. Προχθές, για άλλη περίπτωση, ένας 83χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη επειδή αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου με το αυτοκίνητό του. Τι σημαίνει αυτό? Αν οι δικαστές κρίνουν ότι πρέπει να πάει στη φυλακή, δεν πρέπει να πάει επειδή είναι 83 χρονών και δεν είναι επικίνδυνος να τελέσει άλλο έγκλημα, που είναι επικίνδυνος μεταξύ μας. Διότι όταν το τέλεσες μία φορά 83 χρονών στο τιμόνι, μπορεί να το ξανατελέσεις αύριο. Δεν το αποκλείει δηλαδή κανένας. Θέλω να μπω λίγο σε αυτή την απλή συλλογιστική και να σας πω ότι έχω μπουχτίσει με αυτή την αριστερίλα και την υποκρισία της. Και πλέον ό,τι ακούω είναι μόνο για τον κάλαθο, όχι της ανακύκλωσης των αχρήστων. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, πάρα πολλά. Σχολιάζετε τα λιοντάρια, σχολιάζετε το Γιωτόπουλο, την Ακρίτα και άλλα πράγματα για τα οποία θα συμφωνήσω μαζί σας με τους περισσότερους. Ειδικά με αυτό που μου γράφει ο γιατρός. Και εκεί σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Μου λέει, λυπάμαι που δεν μπορώ να το γράψω δημόσια, το απευθύνω όμως εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης, πόσο χαίρομαι που σας ακούω να λέτε αυτά που πρέπει για να μην μας περνάνε για χαζούς. Ευχαριστώ πολύ. Γιατρός, συμφωνώ. Αγγελική, σε ευχαριστώ πολύ. Υποχρέωσή μας και καθήκον μας. Αγαπητή μου Κάκια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να μιλήσω και καιρό μαζί σου. Η Μαρία εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να νιώθω ότι όταν είμαι μόνος μου εδώ στο στούντιο, έχω τόσους πολλούς εκεί έξω και από αυτούς τους τόσους πολλούς κάποιοι μπαίνουν στον κόπο να στείλουν ένα καλημέρα, να κάνουν ένα σχόλιο, όπως διαχρονικά το έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε εδώ στην Πηξίδα, σε όποια συχνότητα και αν μας έχει φιλοξενήσει, και που οφείλω να το πω για μια ακόμα φορά, θα το λέω πάντα, ότι νιώθω ευγνώμων, νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους εσάς που αλλάζετε τη συχνότητα για να ακολουθήσετε την Πηξίδα και εμένα προσωπικά. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι είναι το απάβγασμα της τιμής που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που έχει δημόσιο λόγο, που δημοσιογραφεί ή που εν πάση περιπτώσει κάθεται μπροστά σε ένα μικρόφωνο και λέει τα δικά του. Θα πάω για λίγο στη δίκη των Τεμπών, όπου συγγενείς θυμάτων στράφηκαν κατά της Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά πάνε πάρα πολλοί μήνες. Ξέρετε, εγώ έχω επιλέξει να κάνω δύσκολη δημοσιογραφία. Να λέω πράγματα που είναι άβολα. Και δύσκολα για μένα, δύσπεπτα για σας. Το έχω επιλέξει αυτό το στυλ και αυτό τον δρόμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 2012 και μετά δηλαδή. Και έχω γίνει αντικείμενο πολύ σκληρής κριτικής ενίοτε ή ακόμα και επιθέσεων. Όμως ευτυχώς ο Θεός με έχει πρικίσει, το σύμπαν, δεν ξέρω η πλάση, δεν ξέρω ποιος με πρίκησε, με μια ικανότητα να μπορώ να διαχειριστώ αυτή τη μήνη που πολλές φορές προκαλεί ο λόγος μου. Και έτσι συνεχίζω ακάθεκτος, θεωρώντας πάρα πολύ απλά ότι αυτή είναι η αποστολή και το καθήκον ενός ανθρώπου που επιλέγει να κάνει αυτού του τύπου τη δημοσιογραφία. Ξέρετε, η δημοσιογραφία έχει πάρα πολλούς διαφορετικούς τύπους. Έχει το ρεπορτάζ, όπου υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι και το οποίο το έχω υπηρετήσει. Ρεπορτάζ κάνω ακόμα και σήμερα όταν χρειαστεί. Το πιο δύσκολο όμως κομμάτι της δημοσιογραφίας είναι να λες τη γνώμη σου. Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ δηλαδή. Ξέρετε γιατί η γνώμη ενοχλεί πάντα? Διότι στη δημοσιογραφία υπάρχει και κάτι άλλο. Έβλεπα, ας πούμε, ποδόσφαιρο. Χθες είχε μια αμφισβητούμενη φάση στο Γαλλία-Σενεγάλη, όπου υπήρξε μια ανατροπή και ο διαιτητής πήγε στο πέναλτι. Εάν ήσουν Γάλλος και άκουγες αυτόν που έκανε τη μετάδοση του αγώνα να λέει ότι δεν ήταν πέναλτι, έλεγες ότι τι ωραία που τα λέει αυτός ο δημοσιογράφος και πόσο καλό ποδόσφαιρο ξέρει, Γιατί είπε κάτι που ήθελες να ακούσεις εκείνη την ώρα, ότι δεν ήταν πέναλτι εις βάρος ομάδος σου. Αν ήσουν Σενεγαλέζος και πίστευες ότι είχε γίνει το πέναλτι και ο δημοσιογράφος έλεγε ότι δεν, θα έλεγες τι κακός δημοσιογράφος, πρόσεξε, ο ίδιος δημοσιογράφος, και που είναι τόσο άσχετος από το ποδόσφαιρο. Χρησιμοποίησα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή έχουμε έλεγε ότι δεν, θα έλεγες τι κακός δημοσιογράφος, πρόσεξε, ο ίδιος δημοσιογράφος, και που είναι τόσο άσχετος από το ποδόσφαιρο. Χρησιμοποίησα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Επίσης, όσες φορές κάναμε εκτιμήσεις, ήρθε ο χρόνος. Ο μόνος δικαστής για τον δημοσιογράφο, πραγματικός δικαστής, να μας δικαιώσει. Χαρακτηριστική η περίπτωση τελευταία, η υπόθεση Γιωτόπουλου που λέγαμε από αυτό το μικρόφωνο εδώ, ότι ο Γιωτόπουλος πολύ γρήγορα θα γυρίσει στη φυλακή, όπερ και γένετο. Θα σας θυμίσω επίσης ότι για τη ζωή Κωνσταντοπούλου έχω πει ότι αυτή η ιστορία και η καπηλεία του πόνου που έχουν αυτές οι 57 οικογένειες, μάλλον οι 56, εξαιρώ την κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού δεν έχει πια πόνο, έχει κάτι άλλο, έχει κάψα. Ο πόνος έγινε κάψα για πολιτική. Οι 56 λοιπόν οικογένειες και όχι οι 57 που νιώθουν τον πραγματικό πόνο και δεν έχουν πάει με την Καριστιανού, καθόλου τυχαίο, είχα πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο πριν από αρκετούς μήνες ότι θα στραφούν κάποια στιγμή εναντίον της Κωνσταντοπούλου για τις παραστάσεις που δίδει. Και αυτός ο άτιμος ο χρόνος δεν άργησε να μας επιβεβαιώσει. Το λέω γιατί εδώ διαβάζω το ρεπορτάζ ότι σημειώθηκε ένταση κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων, ζητώ συγγνώμη, και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Σε κάποιο σημείο της τοποθέτησης αναφέρθηκε στην Anubis Cold Case K9 Team και στη συνεισφορά της στον εντοπισμό βιολογικού υλικών των θυμάτων. Τότε αντέδρασε ο κύριος Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων, φωνάζοντας «Σιγά μην τα ανακάλυψει η Anubis». Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του κυρίου Βλάχου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε διακοπή. Είναι μια στιγμή που πιστέψτε με δεν θα είναι μόνη. Καθώς μιας και είμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ, το μάτς μόλις άρχισε.

συνεχίζουν να φτάνουν μηνύματα στα χέρια μου και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν θέλω να αναφερθώ σε μηνύματα που ουσιαστικά μας κάνουν, διαβάζοντας τα, να περιαυτολογούμε. Συνεπώς θα μου επιτρέψουν οι φίλοι και οι φίλες που στέλνουν αυτά τα μηνύματα να είμαστε εκτός αυτής της δημόσιας ανάγνωσης.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν βλέπω να πέφτει η τιμή στα πρατήρια. Και ενώ έχει υποχωρήσει ήδη σημαντικά το πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια του βαρέλι. Θα βγουν να μας πούν από την κυβέρνηση τι κάνουν, τι στο διάολο κάνουν οι εποπτικές αρχές. Δηλαδή, πόσο μπορούμε να είμαστε ανεκτικοί στο όταν, χωρίς να κάνει πετρέλευση, για παράδειγμα ένα πρατήριο μέσα στη νύχτα αυξάναν τις τιμές μέσα στον πόλεμο, αλλά τώρα που πέφτουν σημαντικά οι τιμές, αγρόν ηγόρασε και ζεύγει βονδύο. Θα βγουν να μας εξηγήσουν στην κυβέρνηση γιατί αυτή η εσχροκέρδεια. Θα βγουν να μας εξηγήσουν από την κυβέρνηση γιατί δεν επιβάλλουν τα αυτονόητα.

σήμερα θα περιοριστώ σε αυτή την απλή αναφορά, αλλά αύριο, εκτός απρόοπτου, και αν βεβαίως η επικαιρότητα μας το επιτρέψει, θα είμαι, να ξέρετε, καταπέλτης κατά της κυβέρνησης και όλων εκείνων που παίζουν με το πορτοφόλι και τον ιδρώτα μας. Διότι βεβαίως και η ακρίβεια σε πολλά πράγματα αποδέχομαι και το πιστεύω ότι μπορεί να είναι εισαγόμενη, όμως εδώ το κακό παραπάει. Τελεία και παύλα, γιατί θέλω να πάω σε ένα άλλο για μένα καυτό θέμα και που βεβαίως δεν είναι σημερινό, όπως με έχουν ενημερώσει από την ομάδα μου, όμως οφείλω να σας πω ότι δεν υπέπεσε της προσοχής μου και έτσι τη Δευτέρα δεν το αναφέραμε, γιατί είναι θέμα που επί της ουσίας βγήκε στο φως και το είχαμε τη Δευτέρα. Είχαμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τρεις συλλήψεις οδηγών ταξί και μάλιστα νεαρής ηλικίας, 25, 47 και 48 ετών, μετά από μια ευνηδιαστική αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στον πολύ αγαπημένο μου Άγιο Νικόλαο, έπειτα από σχέδιο που οργανώθηκε προσωπικά από τον διοικητή της τροχέας Αγίου Νικολάου, τον κύριο Πέτρο Ζερβάκη, στον οποίο θέλω να βγάλω το καπέλο μου. Τι ακριβώς έγινε? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομικοί της τροχέας συμμετείχαν στην επιχείρηση φορώντας πολιτικά ρούχα και προσποιούμενοι τους τουρίστες, ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων επικοινωνούσαν αποκλειστικά με τον οδηγό στην αγγλική γλώσσα, ώστε να μην κινήσουν υποψίες στους επαγγελματίες οδηγούς. Οι αστυνομικοί που επιβιβάστηκαν σε τρία διαφορετικά ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες της πόλης ζήτησαν να μεταφερθούν σε διάφορους προορισμούς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Στόχος της επιχείρησης ήταν να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις σχετικά με τη χρέωση των επιβατών και η ορθή λειτουργία των ταξιμέτρων. Με την ολοκλήρωση των διαδρομών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των κομίστρων που ζητήθηκαν. Όπως διαπιστώθηκε, σε τρεις περιπτώσεις, ή μάλλον σωστότερα για την ακρίβεια και στις τρεις περιπτώσεις, οι οδηγοί φέρονται να απέτησαν από τους πελάτες χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από εκείνα που προέκυπταν από την ένδειξη του ταξιμέτρου, παραβιάζοντας την νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές. Οι τρεις επαγγελματίες συνελήφθησαν, που δεν ήταν και τόσο επαγγελματίες, γιατί όταν είσαι επαγγελματίας δεν κάνεις αυτά τα πράγματα. Συνελήφθησαν λοιπόν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, σχηματίστηκαν σε βάρος τους δικογραφίες, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα χαμηλά, αλλά σύμφωνα με τον νόμο, μόλις στα 300 ευρώ στον καθένα. Υπάρχει και η ανακοίνωση της αστυνομίας, η επίσημη ανακοίνωση που επιβεβαιώνει το περιστατικό αυτό και που βεβαίως σήμερα μας δίνεται ευκαιρία να το μοιραστούμε μαζί σας, θέλοντας επίσης να στείλω ένα μήνυμα ότι αντίστοιχα πράγματα πρέπει να συμβούν σύντομα και στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο. Γιατί και εκεί συμβαίνουν περίεργα γεγονότα, συμβαίνουν περίεργα πράγματα κάτω από τη μύτη της αστυνομίας. Δεν θέλω να μπω σε ρόλο Sherlock Holmes, ούτε θέλω να κάνω υποδείξεις μέσα από ένα μικρόφωνο που σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις δημόσιο λόγο. Θέλω όμως να εφιστήσω την προσοχή και να πω ότι δεν είναι λίγες οι καταγγελίες που φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία και τούτο το καλοκαίρι για περίεργες συμπεριφορές που πρέπει, το ξαναλέω αυτό το πράγμα, πρέπει να ελεγχθούν άμεσα. Πρέπει να ελεγχθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Συνεπώς, καλό θα είναι, αν μας ακούν από το αστυνομικό μέγαρο, να σχεδιάσουν ελέγχους σοβαρούς, εξονυχιστικούς και αυστηρούς που αφορούν τη λειτουργία αυτού του συγκεκριμένου συστήματος στο αεροδρόμιο. Και κάτι ακόμα. Θα πρέπει οι σοβαροί επαγγελματίες που υπάρχουν στον κλάδο των οδηγών ταξί
να απαιτήσουν καλύτερες συμπεριφορές σε ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ λεπτό για μένα και ευαίσθητο. Ξέρετε, αυτή την περίοδο αντιλαμβάνομαι ότι οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες ταξί θέλουν να κάνουν μακρινές κούρσες για να παίρνουν πολλά λεφτά. Δηλαδή να πάρεις ένα ζευγάρι ξένων, ξέρω εγώ, να τους πας στα Χανιά ή στη Σιτία ή στον Άγιο Νικόλαο. Το καταλαβαίνω ότι αυτό δίνει καλό μεροκάματο. Υπάρχουμε και εμείς όμως οι Ηρακλειώτες που κάνουμε χρήση του αεροδρομίου 365 μέρες το χρόνο και δίνουμε μεροκάματο στα ταξί το χειμώνα που χτυπάνε μύγες. Καλό θα ήταν να υπήρχε περισσότερος σεβασμός, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, απέναντι σε εμάς. Διότι δεν θα πω ότι μπορεί να αρνηθούν να μας πάνε βγαίνοντας από τον αερολιμένα, από τον αεροσταθμό στο Μασταμπά, διότι εκεί πας πλέον σε άλλα ζητήματα, αλλά η συμπεριφορά από το αεροδρόμιο μέχρι το Μασταμπά ή το κέντρο της πόλης δυστυχώς δεν είναι η πρέπουσα. Και επειδή εμείς εδώ άντε και το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα και κάνουμε το στομάχι μας κόμπο και καταπίνουμε αυτές τις συμπεριφορές και λες πάμε παρακάτω, θέλω να σας θυμίσω ότι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου προσγειώνονται και οι μεδαποί, Έλληνες δηλαδή, Αθηναίοι ή από άλλες περιοχές, οι κριτικοί που ζουν σε άλλες περιοχές και έρχονται να περάσουν λίγες μέρες εδώ στον τόπο της ιδιαίτερης καταγωγής τους. Και αποφασίζουν να πάρουν ένα ταξί από το αεροδρόμιο να πάνε στην Αμουδάρα, ξέρω εγώ. Να πάνε στο κέντρο της πόλης. Γιατί εσύ πρέπει να του χαλάς τη διάθεση την πρώτη στιγμή των διακοπών του? Με κατεβασμένα μούτρα, ποιος είσαι εσύ που έχεις αυτό το δικαίωμα να μου χαλάσεις εμένα τη διάθεση που ήρθα στον τόπο αυτό να κάνω διακοπές, το δικό μου τον τόπο ή το δικό σου τον τόπο? Δεν ζήτησα να με πας τζάμπα. Στέκεσαι εκεί για να με πάρεις, να με πας στο σημείο το οποίο εγώ επιλέγω. Ποιος είσαι εσύ που μου χαλάς τη διάθεση στις πρώτες ώρες των διακοπών μου, που μπορεί να έχω ταλαιπωρηθεί και στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο κλπ. Και θέλω να φτάσω στο σπίτι μου ή στο ξενοδοχείο μου ή στο κατάλημά μου να ξεκινήσω τις διακοπές μου. Με ποιο δικαίωμα εσύ μου κάνεις μούτρα μέσα στο ταξί? Διότι εγώ δεν είπα ότι το ένα, η μία διάσταση είναι του κάνω φασαρία και δεν σε παίρνω, που αυτό πλέον δεν γίνεται και το ξέρω, διότι φωνάζεις κατευθείαν την αστυνομία και βάζεις τάξη. Αλλά υπάρχει και το άλλο, ότι σε παίρνω και σου κάνω κόλαση τη διαδρομή, που είναι για μένα εξίσου σοβαρό και σημαντικό. Καλό θα είναι να μπει λίγο νερό στο κρασί και στο επίπεδο της κλεψάς, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά για να το καταλαβαίνουμε και να συνεννοούμαστε, με βάση και το περιστατικό των τριών ταξιτζίδων. Προσέξτε, και στις τρεις περιπτώσεις οι ταξιτζίδες από τρεις διαφορετικές πιάτσες για τρεις διαφορετικούς προορισμούς έκλεψαν τους πελάτες στον Άγιο Νικόλαο. Καλό θα είναι αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται καθημερινά. Και βεβαίως, υπό το φόβο αυτών των ελέγχων, αφού δεν υπάρχει φιλότιμο, να υπάρχει σεβασμός, πειθαρχία, σοβαρότητα και επαγγελματισμός.

Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ το χρονόμετρο ουσιαστικά φτάνει στο 0, κυλώντας αντιστρόφα βεβαίως από το ξεκίνημα. Μην ξεχνάτε ότι την πηξίδα που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8, την ακούτε και από το διαδίκτυο politica.gr, το site μας δηλαδή, όπου καθημερινά, εκτός από το ρεπορτάζ, έχει πάρα πολύ πρωτογενές υλικό με παραπολιτικά, αρθρογραφία και σχόλια. Θέλω επίσης να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την επικοινωνία σας και σήμερα, και να σας θυμίσω ότι εκτός από το 12 με 1 μας ακούτε 8 με 9 το βράδυ, πάντα από την ίδια συχνότητα, και 7 με 8 το πρωί της επόμενης, έτσι για να είμαστε απόλυτα συγχρονισμένοι στις ακροάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Γεια σας!

κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική. Με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
6: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 898, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πέμπτη, 18 Ιουνίου του 2026, ο καιρός σήμερα έχει ολίγα σύννεφα. Εκεί βλέπω πάνω από το Στρούμπουλα κάποια, πάνω από το Ψιλορίτη. Τι ωραίο να αντικρίζω κάθε πρωί από εδώ από το στούντιο τον Δαβίθ και τον Γολιάθ των βουνών. Το Στρούμπουλα και τον Ψιλορίτη. Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Πάντως αυτή την ώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή όπου βρίσκονται τα στούντιο του Πολίτικα η θερμοκρασία είναι 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η θερμοκρασία προδιαγράφει βέβαια ζέστη για σήμερα. Ξεκινά λοιπόν και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 898 ή αν προτιμάτε 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενήμερους. Και να σας πω σχετικά ότι εγένετο ειρήνη. Πιο μπροστά από ό,τι περιμέναμε, υπεγράφει το σύμφωνο ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, αναλυτικότερα. Σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την συνάδελφο την Αλεξία Τιντασούλη, τη διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών, ειδικευμένη σε θέματα εξωτερικά, της εξωτερικής ειδησιογραφίας, πέρα από τα σύνορα δηλαδή, της χώρας μας. Θα μιλήσουμε βέβαια για την Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Μιχάλη Καρασάβα, τον πρόεδρο των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, για να δούμε πώς είναι οι πρώτες μέρες του μεικτού συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων στο Ηράκλειο. Πώς είναι η συγκατοίκηση μεταξύ των δημοτικών υπαλλήλων της καθαριότητας και του ιδιώτη. Θα συνομιλήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, καθώς είναι η πρώτη φορά σήμερα που στη φετινή αντιπυρική περίοδο είναι στο κίτρινο η Κρήτη, είναι δηλαδή στην επικίνδυνη ζώνη για φωτιά. Και θα δούμε πόσο έτοιμη είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Πόσο έτοιμη είναι στο ενδεχόμενο ομιγέννητο να ξεσπάσει φωτιά. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932 907 898.
Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 25η εβδομάδα του 2026 και στην 161η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:04 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:37 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη τριών ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Λεόντιο τον Μάρτυρα και τους συναυτό Ιπάτιο και Θεόδουλο. Τιμώνται επίσης ο Άγιος Εθέριος ο Μάρτυρας, ο Όσιος Λεόντιος ο Άστεος, ο Όσιος Λεόντιος ο Αθωνίτης ο Μυροβλήτης. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Έρασμος, Ερασμία, Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Ιπάτιος, Ιπατία. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Και πιστεύω ότι το γεγονός της ημέρας είναι η υπογραφή ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν, η οποία ήρθε πριν την ώρα της. Είχε ανακοινωθεί ότι θα υπογραφεί στη Γενέβη την Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Όμως τα πράγματα επισπεύστηκαν. Ο Τραμπ βέβαια είπε ότι αυτό που υπέγραψε είναι ένα αντίγραφο της συμφωνίας. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή δεν ξέρουμε εάν θα υπογραφεί τελικά στη Γενέβη και με κάποιο άλλον πιο επίσημο τρόπο αυτή η συμφωνία. Ή μπορεί να μην πάνε καθόλου στη Γενέβη. Εξάλλου έχει υπογραφεί και το προσύμφωνο ηλεκτρονικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν, λέει εδώ η σχετική είδηση από το earthnews.gr, και μάλιστα υπάρχει και ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων το οποίο θα σας περιγράψω παρακάτω. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν υπέγραψε χθες Τετάρτη το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας της Βερσαλίας μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της G7. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους, καθώς αποχωρούσε από το Παλάτι των Βερσαλιών, ότι υπέγραψε ένα αντίγραφο της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. «Υπογράφηκε», είπε ο Τραμπ, «το υπέγραψα στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα». Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων από τη στιγμή της υπογραφής του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Μετά την υπογραφή, τόσο ο Γάλλος πρόεδρος όσο και οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συνεχάρει τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το μνημόνιο συνεργασίας στο Παλάτι των Βερσαλιών στο Παρίσι δημοσίευσε λίγο αργότερα και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε στο X. Και από την πλευρά τους τώρα το Ιράν. Φωτογραφίες δείχνουν τον πρόεδρο του Ιράν να υπογράφει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και λέει η σχετική δημοσίευση, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψε το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ. Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το ΙΡΝΑ, ο Πεζεσκιάν εμφανίζεται να κρατά έγγραφο γραμμένο στα Φαρσί, στο οποίο διακρίνονται στο κάτω μέρος οι υπογραφές τόσο του ίδιου όσο και του Τραμπ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε υπογράψει, όπως είπαμε, έντυπη εκδοχή του σχεδίου στις Βερσαλίες. Το σχέδιο των 800 λέξεων και 14 σημείων αποσκοπεί στην επέκταση της εκεχηρίας και στην αποκατάσταση της ροής της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου ενεργειακού διάβλου για τη διεθνή αγορά. Θα δούμε αναλυτικότερα το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής, επί της ουσίας δηλαδή. Να δούμε και αυτά τα 14 σημεία που υπάρχουν μέσα, τουλάχιστον τα κυριότερα, αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο σχετικά με αυτήν την ειρήνη. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αφού υπογράφηκε η ειρήνη, αμέσως υπήρξαν και οι αντιδράσεις που στην προκειμένη περίπτωση είναι θετικές αντιδράσεις. Δηλαδή, πτώση καταγράφουν τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούντ Πεζεσκιάν ενέκριναν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή ειρηνευτική προοπτική ανάμεσα στις δύο χώρες έπειτα από περισσότερους από 3 μήνες συγκρούσεων που προκάλεσαν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και συνέβαλαν στην αναζωπήρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 89 cents ή 1,12% στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Θυμάστε τις τιμές τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος που είχαν φτάσει μέχρι τα 200 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Για το Brent μιλάμε γιατί αυτό ενδιαφέρει τους χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το αμερικανικό West Texas Intermediate
Intermediate μειώθηκε κατά 98 cents ή 1,28%. Και όπως καταλαβαίνετε, το λέγαμε και χθες, αυτό θα έχει επίπτωση θετική και στις αγορές του κόσμου και στις αγορές βεβαίως της Ελλάδας. Για εμάς γράδος είναι οι τιμές των καυσίμων. Ήδη εμφανίζεται μία μείωση σε ορισμένα πρατήρια, αν όχι σε όλα σήμερα, κάτω από 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, και ελπίζουμε την κατιούσα να πάρουν οι τιμές και τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα έχουμε και σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και η σχετική δημοσίευση από το site της κρατικής ραδιοτηλεόρασης λέει ότι το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η συζήτηση των ηγετών θα γίνει επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου της Κυπριακής Προεδρίας. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, λέει η δημοσίευση, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και μια και μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμογή των όσων επιτάσσει, να πούμε ότι σε εκκρεμότητα παραμένει στην Κρήτη το θέμα της δομής μεταναστών, φιλοξενίας μεταναστών, κλειστή δομή, και μόνο κάποιες φήμες και κάποιες πληροφορίες διαρρέουν που δημιουργούν αντιδράσεις κατοίκων, όπως οι αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν και πάλι στην περιοχή των Αθανάτων. Από χθες που διέρευσε πληροφορία ότι εκεί θα γίνει η κλειστή δομή μεταναστών, μια ιστορία που δεν ξέρουμε τελικά πώς θα καταλήξει, πώς θα τελειώσει. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση στην περίπτωση του Ηρακλείου έχει δείξει μια αβελτηρία. Είχε δείξει. Και αυτή η αβελτηρία που είχε δείξει έχει το αντίκτυπό της τώρα. Έπρεπε να είχε προνοήσει και όχι να τρέχει κατόπιν εορτής. Υπάρχει και η πίεση εκ των πραγμάτων, όχι μόνο με το κύμα που έρχεται από τη Λιβύη, ενώ το κύμα των μεταναστών. Προς το παρόν δεν έχει βγει είδηση αν σήμερα είχαμε άφιξη μεταναστών, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί από ώρα σε ώρα. Αλλά είναι και η πίεση που δέχεται το Ηράκλειο από το αδιαχώρητο του ψυγείου, και λέω για το παλαιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο κύριος Αραντίδης που μίλησε στον Πολίτικα, ο γραμματέας της Ένωσης Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, είπε ότι είμαστε στο και πέντε όσον αφορά το ψυγείο στο λιμάνι. Δεν υπάρχει άλλος χώρος, είπε, να πάμε τους μετανάστες. Η κατάσταση δηλαδή πιέζεται εκ των πραγμάτων. Και έχουν φτάσει μέχρι σήμερα περίπου 10.000 άνθρωποι στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου. 9.700 για την ακρίβεια. Τα πράγματα είναι αφόρητα. Θα δημιουργηθεί η δομή είτε το θέλουμε είτε όχι. Και δεν το λέω αυτό ως υποχρεωτικότητα ή ότι πιστεύω ότι άρον-άρον μια δομή, μάλλον πρέπει να δημιουργηθεί μια δομή άρον-άρον, με άσχημες συνθήκες δηλαδή, αυτό εννοώ. Αλλά μια δομή είναι απαραίτητη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είδα το βίντεο την ημέρα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είδα το βίντεο, το απόσπασμα της ομιλίας του κυρίου Κοκοσάλη, του Δημάρχου Αρχανών Αστερουσίων. «Πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο», είπε ο κύριος Κοκοσάλης. «Και αυτή είναι η αλήθεια. Ότι θα δημιουργηθεί δομή έτσι αλλιώς. Δεν γίνεται να μην δημιουργηθεί δομή. Διότι δεν έχουν, λέω εγώ τώρα, διότι δεν έχουν φροντίσει οι ηθήνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά να αναχαιτήσουν το ρεύμα από την Αφρική. Και το ρεύμα αυτό θα εντείνεται. Μας το έχουν πει και επιστήμονες. Μας το έχει πει ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έκανε την πιλωτική αυτή μελέτη. Δεν την έκανε ο ίδιος, ενώ ομάδα του Πανεπιστημίου, και ήταν επιστημονικός υπεύθυνος ο κύριος Παπαδάκης, ότι βάσει των αδιάπιστευτων αριθμών οι ροές των μεταναστών θα αυξάνονται. Χθες μιλούσαμε και με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη για την ξηρασία και την ερημοποίηση που πλήττει ως επιτοπλίστων χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Νοτιού Αμερικής. Οι άνθρωποι αυτοί από την Αφρική και την Ασία έρχονται ως κλιματικοί μετανάστες. Είναι και αυτοί δηλαδή. Δεν μπορούν να βγάλουν τα προστοζήν εκεί που ζουν.
Άρα τι αναγκάζονται να κάνουν? Να φεύγουν. Να φεύγουν είτε νόμιμα είτε παράνομα. Οι περισσότεροι φεύγουν παράνομα. Και φτάνουν μέχρι εδώ αναζητώντας τον ήλιο μοίρα. Πρέπει λοιπόν να δούνε αυτοί που πρέπει να το δούνε το θέμα και έβραχοι πρόθεσμα και έμεσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πώς θα χειριστούν αυτούς τους ανθρώπους? Πώς θα γίνει μια προσαρμοστικότητα ομαλή σε αυτή την κατάσταση? Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σχετικά με την ανάπτυξη, με τη δημιουργία μάλλον, με την εγκατάσταση κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι θα δημιουργηθεί εκεί όπου θα υπάρχουν οι λιγότερες αντιστάσεις, αν θέλετε. Και έχει τρόπους η πολιτεία να το κάνει αυτό, δυσάρεστους τρόπους βέβαια, αλλά είπαμε, αναγκαίο πράγμα. Αναγκαίο πράγμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Το Σάββατο απολογούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα συνδρομητικής πειρατείας στην Κρήτη με 86.000 πελάτες και παράνομο όφελος 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του Υπουργείου για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Μαζική διαμαρτυρία χθες κατοίκων και συλλόγων ενάντια σε δομή στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Σε δωρεά οργάνων επιθυμεί να προχωρήσει η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο που έσβησε στο Παγνί. Μήνυση υπευλήθη σε βάρος άνδρα, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση εισέβαλε χθες στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, απειλώντας και προκαλώντας ζημιές. Φωτιά ξέσπασε στο κλιμακοστάσιο σπιτιού στο Ηράκλειο, αλλά γρήγορα περιορίστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στον αέρα η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει», η εφαρμογή αποτυπώνει τις ανατιμήσεις και τις στρεβλώσεις της αγοράς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις Βερσαλίες. Το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάτ συμπεριλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου. Στον πρώτο της αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το οποίο επέστρεψε σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια. Η Αγγλία θριάμβευσε με 4-2 επί της Κροατίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου και βοριάδες στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα για περίπου.

0: Περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

Έχει προκαλέσει θλίψη στο Ηράκλειο η απώλεια ενός μεγάλου επιστήμονα. Του καθηγητή της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Αλέξανδρου Χατζιπαύλου. Ένας άνθρωπος που έχει γιατρέψει πολλούς ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που έχερε τις εκτίμησης όλων. Των συναδέλφων του, των πολιτών, των ασθενών του. Επιφανής επιστήμον. Διαβάζω τη σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα μας, την politica.gr, ότι βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην ακαδημαϊκή και ιατρική κοινότητα της Κρήτης η είδηση του θανάτου του ομότιμου καθηγητή ορθοπαιδικής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλέξανδρου Χατζιπαύλου, ενός επιστήμονα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ορθοπαιδική και ιδιαίτερα στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Ο Αλέξανδρος Χατζιπαύλου υπήρξε διακεκριμένος ορθοπαιδικός χειρουργός και ακαδημαϊκός δάσκαλος με διεθνή αναγνώριση. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1965, ενώ το 1978 αναγορεύτηκε διδάκτορας. Η εξειδίκευσή του στην ορθοπαιδική πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο McGill στον Καναδά, όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις μεταβολικές παθήσεις των οστών. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του, υπηρέτησε ως καθηγητής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, σε Μόντρεαλ, Αριζόνα και Τέξας, αποκτώντας σημαντική διεθνή εμπειρία. Παράλληλα, προσέφερε τις υπηρεσίες του ως χειρουργός σπονδυλικής στήλης σε πολλές χώρες του κόσμου. Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του διακεκριμένου επιστήμονα. Και γράφει σχετικά αυτή η ανακοίνωση: «Η απώλεια του ομότιμου καθηγητή ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αλέξανδρου Χατζιπαύλου μας γεμίζει με θλίψη. Υπήρξε ένας σπουδαίος επιστήμονας και ιατρός, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της ορθοπαιδικής και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης». Και υπογράφει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, αφού αναφέρονται τα βιογραφικά στοιχεία του Αλέξανδρου Χατζιπαύλου, υπογράφει ο καθηγητής Γεώργιος Κοντάκης, λέγοντας: «Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια προς τα παιδιά του, την οικογένεια και τους οικείους του. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του».

Σας αναφέρω και το ρεπορτάζ από το politica.gr για την συγκέντρωση των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων στην προοπτική δημιουργίας εκεί, σε μια παλιά αποθήκη ελαιολάδου της κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Συγκέντρωση λοιπόν διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το πρώην εργοστάσιο ελαιολάδου Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, με αφορμή το ενδεχόμενο χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο συγκεκριμένο ακίνητο. Στη κινητοποίηση συμμετείχαν κάτοικοι, εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων και επαγγελματικών φορέων από διάφορες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου και του άξονα Ηρακλείου Μυρών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό και πλακάτ, ζητώντας από την πολιτεία να επανεξετάσει τη χωροθέτηση της δομής, ενώ παράλληλα έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τις υποδομές της περιοχής και τις μελέτες που αφορούν την καταλληλότητα του χώρου. Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν εκπρόσωποι των κατοίκων, υπάρχουν προβληματισμοί που σχετίζονται με ζητήματα πολιτικής προστασίας, πρόσβασης και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, καθώς και με την εγκύτητα του ακινήτου σε φυσικές και αγροτικές εκτάσεις της περιοχής. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση εξέφρασαν παράπονα για ελλειπή ενημέρωση γύρω από το σχεδιασμό του έργου, ζητώντας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου να παρουσιάσουν αναλυτικά τα δεδομένα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους και θα επιδιώξουν συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως για το σχέδιο που εξετάζεται και να καταθέσουν τις θέσεις τους. Το θέμα της δημιουργίας δομής φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με τις τοπικές κοινωνίες και τους αρμόδιους φορείς να αναμένουν τις τελικές αποφάσεις της πολιτείας. Θέλω να πω σχετικά με τη μορφή αυτό που μας κατέθεσε πρόσφατα, μιλώντας για το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Γιαννουλάκης. Μας είπε ότι ένα από τα λάθη που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι, παρόλο που ανήκει στο κόμμα της κυβέρνησης, ο κύριος Γιαννουλάκης, είπε ότι δεν έχει επικοινωνήσει καλά το θέμα της κλειστής δομής. Και μας έδωσε έτσι σε αδρές γραμμές στοιχεία που λένε ότι η δομή αυτή πράγματι θα είναι κλειστή, δεν θα έχει επαφή οπτική με τον γύρω κόσμο, θα φυλάσσεται κατάλληλα, σε τέτοιο βαθμό που ούτε καν θα καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει στην περιοχή. Αλλά ξέρετε, πάντα ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και πάντα ως ανθρώπινο είδος αντιδρούμε στις αλλαγές. Και συνήθως αντιδρούμε αρνητικά. Όπως είπα και στο προηγούμενο σχόλιο που έκανα σχετικά, το μόνο που απομένει είναι να δούμε πώς θα κυλήσει ο χρόνος με αυτήν την υπόθεση. Πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής θα έχουμε σήμερα και σήμερα την τιμή και τη χαρά, θα έλεγα, να φιλοξενήσουμε τη συνάδελφο την Αλεξία Ντασούλη στην εκπομπή μας, για να δούμε το ξαφνικό του πράγματος. Δηλαδή, μιλάω για την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και λέω το ξαφνικό γιατί, όπως σας είπα, ήταν υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη και ξαφνικά υπογράφηκε, βέβαια αντίγραφο υπό Τραμπ, στις Βερσαλίες. Θα μας τα πει όμως αναλυτικότερα και επί της ουσίας βεβαίως η Αλεξία Ντασούλη. Αλεξία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, και πράγματι όντως ήταν εξαφνικό και νομίζω η εικόνα είναι αυτό που λέει πραγματικά χίλιες λέξεις σε αυτή την περίπτωση. Να βλέπεις τον Τραμπ στις Βερσαλίες, αυτό το μεγαλοπρεπές παλάτι με τους εκείπους που έχει έξω, να κάθεται λοιπόν μέσα σε αυτή τη μια αίθουσα στο παλάτι και να έχει δίπλα του τον Μακρόν, τον οποίον μέχρι πρώτη να τον έβριζε και ως Ευρωπαίο
2: ότι τον έδερνε η γυναίκα του.
1: Ναι, τον έδερνε η γυναίκα του, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άχρηστη, τη βάζω δοσμό στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Σε αυτόν, με αυτόν λοιπόν δίπλα και καλεσμένος του στο δείπνο, επέλεξε λοιπόν αυτό το βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου λοιπόν από χθες το βράδυ. Να υπογράφω όντως μια ξαφνική, σημαντική κίνηση του Τραμπ. Δεν ξέρω όμως, γιατί δεν είδαμε την άλλη πλευρά. Εγώ περιμένω αντίστοιχη εικόνα.
2: Κάποιες φωτογραφίες είδα στο Earth News, κάποιες φωτογραφίες, και διάβασα και τη σχετική δημοσίευση στους ακροατές μας. Κάποιες φωτογραφίες δημοσίευσε το ΙΡΝΑ με τον Πεζεσκιάν να κρατάει ένα... το αντίγραφο
1: της.
2: Ναι. Έχει όμως τις υπογραφές των δύο, λέει η δημοσίευση.
1: Ναι, έτσι, ναι, δηλαδή. Κοίταξε, σε επίπεδο ουσίας έχουν κερδίσει, δηλαδή αυτό που έχει κάνει τώρα ο Τραμπ.
2: Ναι.
1: Ακόμα και αν αυτή συμφωνία, όπως και εσύ και εγώ, νομίζω είμαστε επιφυλακτικοί, δεν ξέρουμε πόσο θα κάνει.
2: Βέβαια. Εξάλλου νομίζω, Αλεξία, ότι είναι ένα προσύμφωνο, γιατί μιλάει και για διαπραγματεύσεις οριστικές, ας πούμε, με οριστικό αποτέλεσμα εντός 60 ημερών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, και αυτό το κρίσιμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, αφού έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες, αφού επί της ουσίας θα μπορεί να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, το να ανοίξουν τα στενά του ορμούς αφορά και εμάς τώρα, έτσι.
2: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Γιατί είναι που μεταφέρουν τα προϊόντα, μεταφέρεται το πετρέλαιο. Επομένως, από τη στιγμή που το βασικό είναι ότι ανοίγουν ξανά τα στενά του ορμούς, και ακόμα, ωραία, υπάρχουν εκκρεμότητες, για να τα πούμε λίγο και για τον κόσμο, έχει έναν οδικό χάρτη 14 σημεία. Για μας λέω ότι αυτό είναι τα στενά του ορμούς, το πιο βασικό και για την διεθνή κοινότητα. Από εκεί και πέρα, τα πυρηνικά, που είναι αυτό που ήθελε ο Τραμπ να σταματήσει και να παραδώσει το Ιράν το πυρηνικό του πρόγραμμα, αυτό δεν φαίνεται να προκύπτει μέχρι τώρα από το μνημόνιο κατανόησης. Όμως και αυτό δεν έχει σημασία, διότι το βασικό είναι ότι σταματάνε οι εχθροπραξίες και ξεκινάμε μια πολιτική διαπραγμάτευση, μια διπλωματική διαπραγμάτευση, μια ανταλλαγή χαρτιών, επισκέψεων. Αυτό τους ή άλλως με το Ιράν, χρόνια τώρα, εγώ θυμάμαι δεκαετίες, οι ΗΠΑ με το Ιράν να έχουν διαβουλεύσει τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ξαναγυρνάμε λοιπόν επί εποχής Ομπάμα, που και ο Ομπάμα τότε με την ομάδα του διαπραγματευόταν με τους Ιρανούς τι θα γίνει με το πυρηνικό. Το άλλο που εμένα είναι πολύ σημαντικό, τι θα γίνει με το Λίβανο.
2: Ναι. Που από ό,τι φαίνεται ο Νετανιάχου δεν υδρώνει τα αυτή του.
1: Ο Νετανιάχου δεν υδρώνει τα αυτή του και ο Νετανιάχου έχει μείνει εκτός. Ξέρεις, ήταν εκτός διαπραγματεύσεων, δεν γνώριζε φαίνεται πράγματα.
2: Ναι. Ίσως να, μην ήθελε να ήθελε και ο Τραμπ να είναι εκτός.
1: Ήθελα και ο Τραμπ, γιατί σε θυμίζω, ξέρεις πολύ καλά, του ήρθε Χριστοπαναγία στο τηλέφωνο. Έτσι, είχαμε δύο τηλεφωνικές τοποθέσεις που έχουν υποσχέσει οι Financial Times και οι New York Times ακριβώς το διάλογο που λέει ο Τραμπ στον Νετανιάχου, γιατί ξεκίνησε στην πιπ επίθεση στον Λίβανο.
2: Ναι.
1: Να το δημοσιεύουν οι New York Times αυτό, μοταμό, λέξη προς λέξη, το λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Φαντάζομαι τότε πόσο χοντρό ήταν το επεισόδιο μεταξύ των δύο.
2: Αυτό επιβεβαιώνει και αυτό που είχαμε πει τότε, Αλεξία, ότι σύρθηκε ο Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο από τον Νετανιάχου. Αναγκαστικά δηλαδή μπήκε. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
1: Ναι, αυτό το λέγαμε τότε όταν ξεκίνησε το Φεβρουάριο.
2: Και αποδεικνύεται τώρα από αυτό που λες τώρα.
1: Αποδεικνύεται. Ναι, του είχε πει ο Νετανιάχου να σου πω μια επίθεση. Θα είναι στη Βενεζουέλα, θα το λήξει γρήγορα
2: και
1: θα πάρει αυτό που θες.
2: Ναι.
1: Τώρα βέβαια δεν είναι αφελής, δεν είναι κανένα παιδάκι.
2: Καλά, ναι.
1: Ανθρώπους, αλλά ναι, το λέγανε πολύ και μάλιστα πολύ λέγανε ειρωνικά, μα καλά, ο πλανητάρχης είναι ο Νετανιάχου ή ο Τραμπ.
2: Ναι,
1: λέω,
2: σωστά.
1: Λέω και τέτοια πράγματα.
2: Ναι.
1: Τώρα, ναι, σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά. Είδες πως με τον Τραμπ
2: βέβαια,
1: μία πάνω, μία κάτω. Δεν είναι
2: έτσι,
1: πολύ ξύλο σταθερό, φαίνεται.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε ο Νετανιάχου τώρα παίζει, γιατί αυτό τώρα που συμβαίνει διακυβεύεται και το πολιτικό του μέλλον του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές στο φθινόπωρο, ζορίζεται πάρα πολύ στο εσωτερικό του, είχε πείσει την κοινή γνώμη του μέσα στον χώρο του, ότι με το Λίβανο και με τη Χαμάς και με τη Γάζα όλα πρέπει να γίνουν όπως το θέλουν οι Ισραηλοί. Και αυτή είναι η κουλτούρα βέβαια των Ισραηλινών, χρόνια θεωρούν ότι πρέπει να ελέγχουν όλη την περιοχή. Επομένως τώρα ο Νετανιάχου έχει θέμα με αυτό. Πώς θα το δικαιολογήσει και κυρίως να δούμε αν θα σταματήσει να κάνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και αν θα απαντάει η Χεζμπολάχ απέναντι. Θα το δούμε και αυτό, για να δούμε και τι εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να πείσει τον Νετανιάχου να καθίσει φρόνημα και να μην συνεχίσει να επιτίθεται. Βέβαια είναι και η Χεζμπολάχ που και εκείνη δεν είναι καμία οργάνωση κληρινική, είναι πάρα πολύ σκληρή. Επηρεάζεται πάρα πολύ από τους Ιρανούς και αυτό ενδεχομένως είναι καλό, γιατί όταν το Ιράν λέει στην Χεζμπολάχ σταμάτα, μην κάνεις τίποτα, ακούει η Χεζμπολάχ, τουλάχιστον έτσι το έχουμε δει μέχρι να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Και το μέσο είναι ότι πια πάμε μια ηρεμία προσωρινά ή τέλος πάντων πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα, είστε σε περίφημες 60 μέρες που είπες, να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα.
2: Ναι,
1: Αλεξία,
2: να σε ρωτήσω εγώ, εσύ πώς κρίνεις αυτή την πρεμούρα, γιατί εγώ έτσι το βλέπω, ότι είναι μια πρεμούρα του Τραμπ να υπογράψει τη συμφωνία πριν από την οριστήσα ημέρα. Πώς το κρίνεις αυτό το...
1: Ναι, ο Τραμπ το βλέπαμε, το καταλαβαίνω.
2: Το επισπευσμένο του πράγματος πολύ, δηλαδή.
1: Κυρίως, γιατί, θα σου πω, ο Τραμπ καταρχήν λειτουργεί με βάση τις αγορές, με βάση το χρηματιστήριο. Ό,τι απόφαση πολιτική παίρνει και την ανακοινώνει, έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο. Επομένως, βλέποντας ότι οι αγορές δεν έχουν δείξει πανικό, ανέβηκε βέβαια το πετρέλαιο, αλλά κάποια στιγμή σταθεροποιήθηκε. Προφανώς κατάλαβε και έκρινε ο ίδιος ως επιχειρηματίας που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, προφανώς όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έκρινε ότι οι αγορές που λένε τώρα stop, σπέψτε να κάνει την ειρήνη, την εκεχηρία,
2: ναι,
1: διότι οι αγορές δεν θέλουν άλλο.
2: Ναι.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η κοινή γνώμη δημοσκοπήσει στην Αμερική έδειχναν όλες ότι δεν θέλουν τη συνέχιση του πολέμου. Έχει εκλογές μπροστά του ο Τραμπ, έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Όσο και να μην τον ενδιαφέρει, τι λέει απλώς ο κόσμος, πολιτικός είναι, θέλει τον Νοέμβριο να δείξει μια νίκη. Και το τρίτο, νομίζω, λίγο ίσως και με κοινική, ότι την ανοικοδόμηση του Ιράν είναι φοβερό και αυτό.
2: Ναι, όντως, ναι.
1: Να τον αναλάβουν αμερικανικές εταιρείες.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ξεκίνησε έναν πόλεμο, κατέστρεψε ό,τι κατέστρεψε και τώρα
2: θέλει το ξαναχτίσει.
1: Εταιρείες.
2: Ναι.
1: Με τα ζημίωτα φυσικά, κάνοντας επενδύσεις και την ανοικοδόμηση.
2: Ναι.
1: Οπότε κρίνει λοιπόν για μένα το κίνητο επιχειρηματικό, γιατί τον Τραμπ τον έχει, όσο όπως τον διαβάζω εγώ κάθε μέρα, το διεθνές δίκαιο και η πολιτική ορθότητα δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Το διεθνές δίκαιο και αυτό δεν είναι τίποτα. Τον ενδιαφέρει μόνο τι λέει το χρηματιστήριο, τι λένε οι αγορές, τι λέει το κλίμα στο οικονομικό επίπεδο. Επομένως,
2: ναι. Αλεξία, αυτό που θα σε ρωτήσω είναι τι πιστεύεις τώρα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει ούτως ώστε να στεριώσει αυτή η ειρήνη, δηλαδή στις 60 μέρες που προβλέπει το προσύμφωνο να υπάρξει πράγματι οριστικά ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Ωραία, πάντα έλεγα από τότε που ξεκίνησε αυτό το θέμα με τις διαβουλεύσεις και την προσπάθεια για εκεχηρία, ότι το κλειδί των εξελίξεων δεν το κρατούν οι Αμερικανοί. Το κρατάει το ίδιο το Ιράν. Το κρατούν οι φρουροί της Επανάστασης. Διότι πλέον ο Τραμπ δεν θέλει, το δείχνει, το λέει, έχει τη δύναμη, δεν θέλει άλλη επίθεση, δεν θέλει άλλη πόλη. Τώρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, το Ιράν κρατάει το κλειδί. Δηλαδή το Ιράν να μην πει στους φρουρούς της Επανάστασης.
2: Ναι.
1: Να συνεχίσουν να χτυπάνε στρατιωτικές βάσεις. Το Ιράν να πει στη Χεζμπολάχ να μην απαντήσει, έστω κι αν ο Νετανιάχου κάνει ακόμα μία επίθεση, τώρα σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τις επόμενες 60 μέρες, πρέπει η Χεζμπολάχ να μην απαντήσει. Δεν είναι βέβαια και στην κουλτούρα να μην απαντάνε, είναι και αυτό
2: ναι.
1: Η επιθετική οργάνωση. Πρέπει όμως να δείξουν αυτοσυγκράτηση, νομίζω αυτή είναι η λέξη κλειδί, εάν το Ιράν, η προβλή της Επανάστασης, το θεοκρατικό καθεστώς και η Χεζμπολάχ δείχνουν αυτοσυγκράτηση σε οτιδήποτε γίνει από εδώ και πέρα, νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα λίγο να κατασταλάξει το πράγμα, να μπούμε σε έναν δρόμο διαπραγματεύσεων, σε έναν δρόμο πολιτικής διαβούλευσης. Βέβαια, η ιστορία και πάλι έχει δείξει ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια οποιαδήποτε απλή κατάσταση. Δηλαδή, οι αρχαπραξίες και οι πόλεμοι είναι στην κουλτούρα τους, στη ζωή τους. Το Ισραήλ, η Χαμάς, η Γάζα, το βλέπουμε χρόνια τώρα. Γίνονται αυτοπραξίες. Στο Ιεροκρανίο επίσης εξακολουθούν και γίνεται ο πόλεμος 5 χρόνια τώρα. Είναι όλες αυτές τις ισορροπίες, αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχει αυτή η κλιμάκωση και αυτό το, η ένταση που υπήρχε από, από το τέλη Φεβρουαρίου που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Και νομίζω πάλι μέρα με τη μέρα θα το βλέπουμε.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και να βάλουμε το κερασάκι σε αυτή την τούρτα που φτιάξαμε σήμερα σχετικά, για να σε ρωτήσω, μπορεί ο άνεμος ειρήνης που πνέει τώρα εκεί σε αυτή την περιοχή να συμπαρασύρει και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και να έχουμε και εκεί ειρήνη, τι λες? Και βέβαια εκεί το λέω αυτό γιατί είναι ο παράγον Τραμπ στη μέση, γι' αυτό το λέω.
1: Είναι ο παράγον Τραμπ, αλλά και εκεί έχουμε κάτι άλλο. Και έχουμε τον παράγοντα Πούτιν, ο οποίος Πούτιν είναι ένας πολύ ισχυρός.
2: Γιατί σωστά.
1: Ο οποίος και αυτός δεν θέλει να τον τελειώσει τον πόλεμο. Εκεί νομίζω, ναι, αν ο Τραμπ τώρα αποφασίσει να στρέψει πιο πολύ τον ενδιαφέρον και να συνομιλήσει πιο ανοιχτά με τον Πούτιν, ναι, μπορεί να γίνει και εκεί, αλλά να το περιμένουμε. Και αυτό πόσο καιρό το λέμε. 2-3 χρόνια δεν λέμε.
2: Βέβαια.
1: Πόλεμος, και αυτός έχει και συνέχεια. Και είναι ένας Πούτιν ο οποίος βέβαια έχει χαμηλώσει τον τόνο στον Πούτιν. Δεν βλέπω να κάνει επιθετικές δηλώσεις, δεν ακούμε πια.
2: Ναι.
1: Όπως τον ακούγαμε και με τις απειλές του κι αυτός.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει ηρεμήσει, αλλά και αυτό επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είδε ο Ζελένσκι πήγε προχθές στη Γαλλία στο Ερντογάν. Ήταν έκατε στο τραπέζι, είτε τον Μακρόν είτε τον Τραμπ.
2: Ναι.
1: Και ο Ζελένσκι εξακολουθεί και διαπραγματεύεται και εξακολουθεί και θέλει να παίζει, να διεκδικεί και καλά κάνει για το λαό του. Μεγαλύτερο έδαφος και μεγαλύτερο ποσοστό στην περιοχή του.
2: Βέβαια. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Καλή σου μέρα. Εγώ, καλή συνέχεια στη μέρα σου.
1: Γεια σου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια.
0: Ήταν η Αλεξία Τασούλη. Κρατάω αυτό που είπε, ότι το κλειδί τώρα για να στεριώσει η ειρήνη το έχει το Ιράν. Εκτίμησή μου είναι πιο πολύ κερδισμένο βγαίνει το Ιράν από αυτή την απόφαση, αυτή την απόφαση για ειρήνη δηλαδή, από αυτή τη συμφωνία. Θα το δείξουν όμως οι επόμενες ημέρες. Μας είπε όλες τις παραμέτρους η Αλεξία. Ελπίζουμε αυτά τα ελπιδοφόρα μηνύματα να στεριώσουν πράγματι και να μην έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Ένα σπάσιμο ειρήνης δηλαδή ουσιαστικά, που δεν θα ήταν και κολακευτικό κατά τη γνώμη μου και για τις δύο πλευρές. Μέτρησε πολύ το γεγονός ότι ο Τραμπ σκέφτεται σαν επιχειρηματίας, όπως επισήμανε και η Αλεξία. Και γι' αυτό ακριβώς τον πίεσαν βέβαια και εκείνοι οι οποίοι διαχειρίζονται τις αγορές. Δεν μπορούν, θα έσκαγαν τα χρηματιστήρια αν συνεχιζόταν η άνοδος του πετρελαίου. Στην τιμή του πετρελαίου εννοώ. Θα έσκαγαν. Οπότε προκειμένου να έχει ένα τέτοιο οικονομικό σκάσιμο παγκόσμιο να χτυπάει στο κεφάλι του, ο Τραμπ σου λέει καλύτερα να προχωρήσω σε ειρήνευση. Κερδίζει εξάλλου, το είπε και ο Ρούμπιο, είπε ότι win-win είναι αυτή η συμφωνία. Θα δούμε. Να δούμε, επαναλαμβάνω δηλαδή, αν θα στεριώσει. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: www.γιαρτικουλέ.gr.
9: Τώρα και στο διαδίκτυο.
8: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.
10: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Καρασάβα, για να δούμε πώς πάνε οι πρώτες μέρες συνύπαρξης με τον ιδιώτη. Είναι η τρίτη μέρα που επιχειρεί σήμερα ο ιδιώτης, να δούμε αν τα πράγματα βαίνουν καλώς. Κύριε Καρασάβα, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς ο κρατές, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, είναι η τρίτη μέρα που εφαρμόζεται το λεγόμενο μεικτό σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων και θέλω να μας πείτε τι ακριβώς, πώς είναι η συνύπαρξή σας με τον ιδιώτη επιχειρηματία που έχει αναλάβει την καθαριότητα.
1: Καταρχήν κύριε Αγγελάκη, δεν ξεκίνησαμε καλά.
0: Συγγνώμη, η Δημοτική Αρχή πανηγυρίζει, έχει βγάλει δελτία τύπου πανηγυρικού χαρακτήρα. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Από τη στιγμή που υπογράφηκε μια σύμβαση από 12 έτου του 2026 ότι πρέπει ο ανάδοχος να αναλάβει εξ ολοκλήρου ό,τι λέει η σύμβαση...
0: Από 12, συγγνώμη, ανέλαβε...
1: 12 έτου, κύριε Αγγελάκη.
0: 16, 16 ανέλαβε.
1: 12 είναι, κύριε Αγγελάκη.
0: Έπρεπε, λοιπόν.
1: Λεπτό, όμως, να τα πούμε όλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: 12 έπρεπε.
0: Τι σημαίνει κάτι αυτό, θέλω να μας πείτε και αν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Στην πορεία

0: θα ακούσετε. Ναι. 12 έπρεπε ο ανάδοχος να αναλάβει. Να αναλάβει ό,τι λέει ο διαγωνισμός που έγινε.
1: Ναι.
0: Να αναλάβει το πρώτο διαμέρισμα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο διαμέρισμα είναι το κεντρικό, δηλαδή είναι το ναι. κέντρο του Ηρακλείου και πάει έως τον Τάλο, έως δυτικά στον Τάλο.
1: Ναι.
0: Και περιφορά στο Σφάλιο, Ελευθερία και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Να αναλάβει τον οδοκαθαρισμό στο κέντρο,
1: ναι.
0: τα πλησίματα των δρόμων και των πλατείων στο κέντρο,
1: ναι.
0: τα αντικείμενα στο κέντρο αλλά και εκτός κέντρου, όταν λέμε αντικείμενα, τα βαρέα αντικείμενα, οι παράνομες χωματερές, όλα αυτά,
1: ναι.
0: να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανακύκλωση εντός και εκτός κέντρου
1: mm-hmm.
0: με 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρω.
0: Αυτά όλα γίνανε 16 του μηνός. Κάναμε τον πανηγυρικό χαρακτήρα που λέτε και εσείς, κύριε Αγγελάκη. Μαζέψαμε τους εργαζόμενους του ιδιώτης στην πλατεία Ελευθερίας. Δείξαμε ένα μαξάκι και προχωρήσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας 16 του μηνός. Είχε υπογραφή και έχει υπογραφή. Εμείς έχουμε και το χαρτί. Σαν σύλλογος έχουμε και τις αποφάσεις ότι 12 του μηνός. Αλλά λέμε τώρα παρακάτω, πάμε παρακάτω να ακούσετε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ πολύ. Τον οδοκαθαρισμό τον έχει αναλάβει στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αναλάβει το πλήσιμο ακόμα.
1: Ναι.
0: Κάτι που σημαίνει ότι την πρώτη μέρα πήγε το δικό μας πλυντήριο και έπλυνε. Δεν έχει αναλάβει ακόμα τα αντικείμενα να τα μαζεύει και εκτός κέντρου που είναι, καθώς δεν έχει αναλάβει την αποκομιδή. Την αποκομιδή στο κέντρο την κάνουν τα δικά μας αμάξια, οι δικοί μας οδηγοί, οι δικοί μας εργάτες.
1: Σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι, και σήμερα και χθες και προχθές, τρεις μέρες τώρα. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν βγήκε η Δημοτική Αρχή να πει ότι η σύμβαση αυτή δεν είναι 100%, είναι ένα 30%, ένα 40%. Αυτή τη στιγμή σας λέω, κύριε Αγγελάκη, και χθες το βράδυ και σήμερα βγήκανε παιδιά με επιτυχότητα. Τα παιδιά αυτά, οι συναδέλφοι, παράβαση καθηκόντος, παρακαλώ πολύ. Οι άνθρωποι αυτοί, εφόσον έχει υπογραφεί μια σύμβαση με έναν ανάδοχο, είναι παράβαση καθηκόντος. Άρα, η Δημοτική Αρχή, εάν θέλει να το κάνει αυτό, να κάνει ένα έγγραφο προς τους εργαζόμενους, ατομικά στον καθένα, Καρασάβα Μιχάλη, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις αυτό, και την παράβαση καθηκόντος πάει σε αυτούς, δεν πάει στους εργαζόμενους. Δεν είναι η υπογραφή. Ήτανε 12 του μηνός, είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Το φέραν 16, αλλά η αποκομιδή του κέντρου με τα μάξια μας και με τους οδηγούς μας γίνεται. Και όποιος θέλει, ας γίνει με διαψεύσει αυτή τη στιγμή. Το λέω καθαρά, ανοιχτά σε εσάς, ας γίνει να πει η Καρασάβα είναι ψεύτης. Εδώ. Γιατί έγινε αυτό, κύριε Αγγελάκη.
1: Γιατί.
0: Κύριε Αγγελάκη είναι 8,5 εκατομμύρια ο χρόνος. Δηλαδή αν τα βάλετε κάτι... κάτω,
1: ναι.
0: είναι 22 με 23.000 ημέρα, κύριε Αγγελάκη. Δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή από τις 12 έως σήμερα πρέπει να επιπληρώσει 120.000. Όχι, κύριε Αγγελάκη. Εγώ το λέω και σαν δημοτικός υπάλληλος και πρόεδρος εργαζομένων, αλλά και σαν δημότης Ηρακλείου.
1: Δηλαδή θα πληρώσει 120.000 ευρώ στον εργοδότη, στον ανάδοχο, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δουλέψει. Αυτό είναι το.
0: Όχι, προς Θεού. Έχει δουλέψει τον δοκαθαρισμό, όμως δεν έχει κάνει εξ ολοκλήρου αυτό που λέει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν έβαλε τα μάξια του να κάνει την αποκομιδή. Οι εργαζόμενοι μας πηγαίνουν από το βράδυ, δηλαδή οι βάρδιες βγαίνουν κανονικά, όπως και χθες το βράδυ και προχθές το βράδυ και την προηγούμενη φορά. Έχουν βγει 3-4 μέρες και γίνεται αυτό.
1: Άρα πάλι υπερίσχυσε το φιλότυπο που μας λέγατε και στις προηγούμενες τότε μέρες, τότε που συζητώταν το θέμα. Γι' αυτό που κατέβηκε.
0: Πάντα το φιλότιμο υπηρεσί, κύριε Αγγελάκη, στους εργαζόμενους. Αλλά άμα οι εργαζόμενοι είναι λίγοι, σας το λέω, δεν μπορεί να κάνουμε τη δουλειά. Εμείς αν είχαμε αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους που έβαλε ο ιδιώτης στο κέντρο να σκουπίζει και τους βάζει 2-2 και 3-3 σε ένα σημείο, έτσι, θα είχαμε κάνει άλλα πράγματα. Εμείς αν είχαμε τα δύο... μηχανήματα που έφερε, για δύο έφερε, χθες τα έφερε, φυσικτούρες είναι αυτές, θα είχαμε κάνει άλλα πράγματα. Όμως, το ξαναλέω, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή έχουν το παράπονο, σου λέει, μπήκανε είτε καλός είτε κακός, κακός για μας, καλός για την υποκέρση, είτε καλός είτε κακός έγινε αυτό, όμως έπρεπε εξ ολοκλήρου ο ανάδοχος να τα αναλάβει όλα. Όχι λίγα και σιγά σιγά. Η αποκομιδή γίνεται από την υπηρεσία καθαριότητας και από τους εργαζόμενους. Και δεν μιλάμε για εκτός κέντρου, γιατί εκτός κέντρου δεν υπάρχει σύμβαση, μιλάμε για το κέντρο.
1: Για το κέντρο, ναι, για το κέντρο.
0: Η ανακύκλωση την έχει πάρει ο ανάδοχος.
1: Λοιπόν, κύριε Καρασάβα, να πω το εξής. Συνομιλώντας τις προηγούμενες ημέρες με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και τον κύριο Τσαγκαράκη, μας είπε ότι ο ανάδοχος έχει αναλάβει το κεντρικό διαμέρισμα, όπως είπατε κι εσείς, έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου, όπως είπατε κι εσείς, την ανακύκλωση, όπως επίσης και τα ογκώδη, σε όλο το Δήμο. Τα ογκώδη.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή εσείς μας περιγράφετε μια κατάσταση, η οποία εσείς απασχολείστε τώρα σε αυτές τις μέρες, τις πρώτες. Απασχολείστε στο κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες περιοχές που εσείς θα κάνατε έχουν μείνει εκτός καθαριότητας. Καλά τα λέω.
0: Κοιτάξτε, επειδή έχουμε πάρει και άτομα τώρα συμβασιούχους,
1: ναι.
0: Μπορεί να είναι και έτσι όμως, αλλά αυτό ισχυριζόταν η Δημοτική Αρχή,
1: ναι.
0: Ότι θα μπει ο ανάδοχος να ξεκουράσουμε και τους εργαζόμενους που τους έχουμε τόσο καιρό, που δουλεύουν τόσο καιρό, Σαββάτα, Κυριακές και Αργίες,
1: ναι.
0: Και από εδώ και από εκεί οι εργαζόμενοι. Ήδη οι εργαζόμενοι του κέντρου εμένα μου κάναν παράπονα. Μου λέει, κύριε Μιχάλη, αυτό και αυτό συμβαίνει, πρόεδρε, αυτό και αυτό συμβαίνει. Γιατί, λέω, παιδιά, μισό λεπτό, θα κάνουμε τον νομικό μας σύμβουλο, τον ψάξουμε, τον ρωτήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως έπρεπε να βγει η Δημοτική Αρχή να πει, ανάλαβε ο ανάδοχος, ανάλαβε αυτά τα κομμάτια, δεν ανάλαβε αυτά και αυτά τα κομμάτια. Να ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη μέρα.
1: Επίσης ο κύριος Τσαγκαράκης μας είπε, και το λέω αυτό για τα θέματα συνύπαρξης που ενδεχομένως να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν, καλό είναι να μην υπάρχουν, μας είπε ότι ο προϊστάμενος καθαριότητας είναι αυτός που συντονίζει παρόλα αυτά, δηλαδή ακόμα και αν υπάρχει εκεί ιδιώτης, ο προϊστάμενος καθαριότητας δηλαδή που συντονίζει την καθαριότητα.
0: Και Αγγελάκη, δίνουμε την ευθύνη στον προϊστάμενο καθαριότητας παρά βασικά θήκοντας δηλαδή. Άμα μου λέτε ότι ξέρετε κάτι, έχουμε υπογράψει τόσο. Δηλαδή ο κύριος Αγκαράκης.
1: Δεν το λέω εγώ, σας μεταφέρω τι είπε ο κύριος Αγκαράκης.
0: Ναι, ναι. Ο κύριος Αγκαράκης δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του σαν πολιτικό πρόσωπο. Μόνο λέει ο προϊστάμενος κάνει αυτό. Όταν του προϊστάμενου του δίνεις μια εντολή και του λες, δεν καλύπτω τον προϊστάμενο εγώ, και εγώ έχω κάνει από εκεί, και εμένα άμα μου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, Καρασάβα, θα κάνεις αυτό. Ναι, θα το κάνω, αν το κάνεις εγγράφος. Θα μου το κάνεις εγγράφος. Εφόσον έχει υπογραφεί η σύμβαση από 12 του μηνός, θα μου το κάνεις εγγράφος, θα το κάνω.
1: Κύριε Καρασάβα, ξέρετε.
0: Δεν είναι παράλογος, κύριε Αγγελάκη, αυτό που λέω εγώ.
1: Δεν το κρίνω, προς Θεού. Λοιπόν, κύριε Καρασάβα.
0: Αυτά όλα στο Συμβούλιο Επικρατείας θα υποθούν μεθαύριο. Να το ξέρετε ότι θα τα πούμε αυτά στο ήδη το έχουμε ετοιμάσει εμείς.
1: Μάλιστα. Εννοείται, έχετε κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό εννοείται. Κύριε Καρασάβα, ξέρετε ότι ο λαός λέει ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Εσείς αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα που μιλάμε, πώς συνυπάρχετε με τον ιδιώτη εκεί στο μηχανοστάσιο του Δήμου?
0: Ο ιδιώτης δεν έχει να κάνει με εμάς, ούτε στο αμαξοστάσιο έχει να κάνει, ούτε
1: δεν χρησιμοποιεί το χώρο το αμαξοστάσιο.
0: Δεν μπαίνει στο χώρο καταρχήν. Πρέπει να έχει δικό του χώρο. Το ψάχνουμε και αυτόν, αν έχει δικό του χώρο ή αν δεν έχει δικό του χώρο, αν το ξέρετε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι αμάξια, κάτι φωτιά έφερε το πρωί της ημέρας 16 του μηνός, σε φόρτωσε τα καροτσάκια, ούτε ξέρω που πήγαν, ούτε αυτό. Τι θα κάνουμε, το κρυφό σχολείο θα μάθουμε να δούμε που πήγαν και τι κάνουνε. Εμείς, εφόσον υπογράφηκε η σύμβαση, εφόσον υπογράφηκε μια σύμβαση τόσα εκατομμύρια ευρώ που θα τα πληρώσει ο δημότης μας, πρέπει να είναι 100%.
1: Άρα 100% δεν συνυπάρχεται στον ίδιο χώρο. Είχα την εντύπωση ότι συνυπάρχεται στον ίδιο χώρο.
0: Δεν
1: συνυπάρχεται, μάλιστα.
0: Όχι, βάσει της σύμβασης που έχουν υπογράφει, ο ανάδοχος πρέπει να έχει δικά του εξοπλισμάτα, δικό του αμαξοστάσιο, να φορτίζει σε δικό του ρεύμα τα...
1: τις σκούπες,
0: που είναι ηλεκτρονικά και όλα αυτά. Ναι, ηλεκτρονικά και όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς λοιπόν παράπονο. Έχετε... τώρα να ρωτήσω κάτι. Εκείνος...
0: Να κάνω και ένα παράπονο.
1: Να κάνετε ένα παράπονο, βεβαίως.
0: Κύριε Αγγελάκη, ακούστε τώρα. Η Δημοτική Αρχή έπραξε να δώσει τον ιδιώτη για καλύτερους εργαζόμενους. Έτσι γίνει και λέει. Η Δημοτική Αρχή όταν θέλει να πράξει κάτι για τους εργαζόμενους πρέπει να είναι και σωστή στο οικονομικό. Δεν μπορεί, κύριε Αγγελάκη, αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος, είτε μόνιμος είτε συμβασιούχος, να δουλεύει Σαββάτο Κυριακές και να του χρωστάει την πρόσθετη αμοιβή 2 μηνών. δηλαδή να του χρωστάει τον Απρίλιο και τον Μάιο τα δεδουλευμένα, τα νυχτερινά του, στην προϊκή απασχόληση. Να του χρωστάει το γάλα που παίρνει ο εργαζόμενος που βάσει του νόμου το 2024 δεν το πήρε και πρέπει να το πάρει σε χρήμα, τρία χρόνια τώρα να του χρωστάει αυτό. Να του χρωστάει τα ΜΑΠ. Τα ΜΑΠ είναι το σημαντικό. Το 25 και να έχουμε τα ΜΑΠ βέβαια το 25 μέσα ατομικής προστασίας είναι,
1: ναι,
0: τα ΜΑΠ.
1: Έτσι, ναι, έτσι. Καλά, καλά κάνατε και το διευκρίνησε. Ναι, βέβαια.
0: Για τον κόσμο που μας ακούει.
1: Ναι.
0: Του χρωστάει το 25 που βάσει του νόμου πρέπει να το δώσει σε χρήμα. Του χρωστάει όμως και το 26 που πρέπει να το δώσει σε είδος, παρακαλώ πολύ, και είναι ο Ιούνιος μήνας και δεν έχει πάρει ΜΑΠ. Αλλά είμαι υποχρεωμένος εγώ να τα καταγγείλω αυτή τη στιγμή και να το τελειώνουμε το θέμα αυτό. Δεν μπορεί τον εργαζόμενο να του χρωστάει αυτά τα λεφτά και να λέει ο ιδιώτης μας και ο ιδιώτης μας. Είναι δικαίωμά της να το λέει, αλλά δικαίωμα και εμάς.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
0: Εμείς στείλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα έγγραφο στον Δήμαρχο και του, όπως σας τα λέω, του τα γράψαμε κι εμείς.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρασάβα, βλέπετε να, από εδώ και πέρα τα πράγματα να φτιάχνουν ή βλέπετε να χαλάνε, να το πούμε έτσι?
0: Δεν μπορώ να πω, κύριε Αγγελάκη.
1: Γιατί τα θύματα ξέρετε ποιοι είναι, οι πολίτες θα είναι τα θύματα εάν χαλάσουν.
0: Οι πολίτες θα είναι βέβαια τα θύματα.
1: Ναι, πάλι θα γεμίσει.
0: Ναι. Θα το δούμε και θα πράξει ο πολίτης. Τι να σας πω, ο δημότης μας θα πράξει. Δεν μπορώ εγώ να πω, δεν μπορώ να καθυριάσω αυτή τη στιγμή και να είμαι 100%. Έχω από την αρχή μέχρι τώρα δεν ήθελα τεχνική. Ό,τι μπήκε ο ιδιώτης όμως, εντάξει, Καρασάβα, εσύ είσαι συνδικαλιστής, είσαι εργαζόμενος, είσαι υποχρεωμένος ναι. να ακούσεις τον εργοδότη σου.
1: Πάντως δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συντονιστεί αυτή η ιστορία με το να μην συνυπάρχεται στον ίδιο χώρο. Δηλαδή ποιος είναι αυτό, ποιος είναι ο συνδετικός σας κρίκος? Λέτε τώρα, ας πούμε, να σας φέρω παράδειγμα. Λέτε τώρα ότι κατεβήκατε εσείς στο κέντρο και μαζέψατε τα σκουπίδια, έτσι. Ποιος θα σας πει τώρα μην ξανακατεβείτε σήμερα, θα πάμε τώρα εμείς στα δικά μας απορριμματοφόρα?
0: Αυτά θα τα πει ο υπεύθυνος, ο ανάδοχος που έχει, καταρχήν ο ανάδοχος.
1: Α, θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας πει, ξέρει.
0: Η εταιρεία έχει πάρει, μια εταιρεία έχει πάρει
1: ναι, μια εταιρεία, ναι.
0: Η δουλειά και την έχει μοιράσει σε κάποιους.
1: Σε σε υπεργολάβους, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Σε υπεργολάβους, έτσι ακριβώς.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: ακριβώς. Όμως υπάρχει υπεύθυνοι που μιλάνε με τους προϊσταμένους, με τους πολιτικούς μας προϊσταμένους, με τον Δήμαρχο, με αυτούς όλους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τι θα γίνει λοιπόν με την καθαριότητα, θέλω να μου πείτε σας παρακαλώ τι εξέλιξη είχε εφεχθεί. Ήσασταν στα δικαστήρια για μια υπόθεση του Νοεμβρίου του 2020 που δύο εργαζόμενοι είχαν δεχθεί επίθεση, έτσι,
0: την ώρα εργασία. Τρεις εργαζόμενοι, τρεις. Αγγελάκη, αυτό έγινε 9-11 του 2020
1: ναι.
0: Στην περιοχή του ΤΕΗ, οι εργαζόμενοι μας είχαν ναι. έρθει 2,5 ώρα.
1: Το θυμάμαι το περιστατικό.
0: Επί εποχή κορονοϊού απαγόρευση,
1: ναι, ναι, ναι.
0: είχαν την εργαζομενή μας, κάναν την αποκομιδή και ήρθαν κάποια άτομα, 6, 7, 8, μπορεί να ήταν και 10 και χτύπησαν τους εργαζόμενους μας και τους τρεις, και τον οδηγό και τους τρεις. Το δικαστήριο είχε αναβληθεί 3-4 φορές, αναβλήθηκε και χθες, πήγαμε.
1: Πάλι αναβλήθηκε.
0: Βέβαια, να μην κρύβομαι, ήρθε ο Δημάρχος και η Αντιδημάρχη.
1: Ναι.
0: Ήταν μια υποχρέωσή τους και καλώς το κάνανε.
1: Ήρθαν για συμπαράσταση,
0: Ήρθαν και στην παράσταση, καλώς το έκαναν και ήρθανε, όμως το δικαστήριο δεν έγινε χθες, γιατί δεν ήρθε κάποιος, κάποια δικηγόρος ήτανε, είχε ένα πρόβλημα υγείας
1: ναι.
0: και το ανάβαλε, όμως το δυσάρεστο ήταν ότι δεν ήταν εκεί ούτε οι, αυτοί που χτυπήσαν τους εργαζόμενους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήρθανε και δεν έχουν έρθει σε κανένα δικαστήριο.
1: Οι κατηγορούμενοι δηλαδή δεν ήρθανε.
0: Οι κατηγορούμενοι δεν ήρθανε και μάλιστα ο πρόεδρος τους πόναξε και ήταν και με τα συγχωρήσεις τους. Βλέπει έτσι αγριεμένος. Σου λέει γιατί να μην είσαι εδώ. Εντάξει, ο δικηγόρος είναι άρρωστος. Εσύ γιατί μείνεις εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήρθανε, αναβλήθηκε για 22 Σεπτεμβρίου. Και το πήγε τόσο νωρίς γιατί είναι 5 χρόνια.
1: Ναι, πολλά χρόνια. Πράγματι.
0: Είναι πολλά χρόνια. Και ξέρετε κάτι, εμείς ούτε οικονομικό ζητάμε ούτε τίποτα. Εμείς ζητάμε οι εργαζόμενοι αυτοί, τουλάχιστον ο ένας, εάν διαβάσετε την δικογραφία, απορώ ο άνθρωπος αυτός, ο ένας από τους τρεις, ακούγεται στο βίντεο, γιατί υπάρχει πολύ βίντεο, Μη Μανώλη. Είχε πιάσει μια πέτρα μεγάλη τελευταία στιγμή και του φωνάζει κάποιος μη Μανώλη. Να την παίξει, να την χτυπήσει στο κεφάλι του ενός εργαζόμενου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καρασάβα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Εγώ θα ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να, αν και δεν είσαστε στον ίδιο χώρο, να συνυπάρξετε αρμονικά, μόνο και μόνο για το καλό της πόλης. Ξέρετε τι έχουμε περάσει.
0: Δεν έτσι. Γίνεται να συνυπάρξουμε στον ίδιο χώρο, για να σας εξηγήσω, κύριε Αγγελάκη, ναι. Σε όλες τις υπηρεσίες καθαριότητες που έχουν μπει κάποιοι ανάδοχοι έχουν το δικό τους αμαχοστάσιο,
1: ναι.
0: Και το δικό τους οδοκαθαρισμό δεν μάλιστα. Είναι δυνατόν να είναι μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε να μπαίνει δηλαδή στο αμαχοστάσιο να χαλάσει τα μάτια να έχει να το φτιάξει ο υπάλληλος του μάλιστα. Δήμου, να βάλει καύσιμα από το αμαχοστάσιο. Όλα αυτά ναι. Είναι στις, μέσα στις εντολή, την εντολή που έχουν φτιάξει. Δηλαδή τα καύσιμα δικά σας. Το προσωπικό δικό σας, τα μάτια δικά σας. Γι' αυτό είναι και 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λέω να συνυπάρξετε επί του πεδίου, αυτό θέλω να πω. Όχι στο χώρο. Λοιπόν, μόνο και μόνο για να μην ξαναπεράσουμε αυτά που περάσαμε τις προηγούμενες μήνες, έτσι. Θυμάστε τα βουνά, τα σκουπίδια και θυμάστε τι γινόταν. Λοιπόν. Και γενικά κάποια στιγμή να ξημερώσει μια μέρα στο Ηράκλειο που θα έχουμε την καθαριότητα που αξίζει να έχουμε. Αυτό θα πω.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Καρασάβα. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Με τεμποδίων θα έλεγα ξεκίνησε η ανάληψη των καθηκόντων του ιδιώτη στην καθαριότητα κατά τα λεγόμενα του κυρίου Καρασάβα, του Προέδρου Εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Κοίταξτε να δείτε, αν το δούμε την αισιόδοξη πλευρά, κάθε εμπόδιο σε

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Το Σάββατο απολογούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα συνδρομητικής πειρατείας στην Κρήτη με 86.000 πελάτες και παράνομο όφελος 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του Υπουργείου για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Μαζική διαμαρτυρία χθες κατοίκων και συλλόγων ενάντια σε δομή στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Σε δωρά οργάνων επιθυμεί να προχωρήσει η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο που έσβησε στο Παγνί. Μήνυση υπευλήθη σε βάρος άνδρα, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση εισέβαλε χθες στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, απειλώντας και προκαλώντας ζημιές. Φωτιά ξέσπασε στο κλιμακοστάσιο σπιτιού στο Ηράκλειο, αλλά γρήγορα περιορίστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στον αέρα η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Η εφαρμογή αποτυπώνει τις ανατιμήσεις και τις στρεβλώσεις της αγοράς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις Βερσαλίες. Το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάτ συμπεριλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου. Στον πρώτο της αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το οποίο επέστρεψε σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια. Η Αγγλία θριάμβευσε με 4-2 επί της Κροατίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου και βοριάδες στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωση

0: μέσα σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα η Κρήτη για πρώτη φορά για τη φετινή αντιπυρική περίοδο βρίσκεται στο κίτρινο. Δηλαδή υπάρχουν στο επικίνδυνο επίπεδο για να έχει πιθανότητες να ξεσπάσουν φωτιές. Ιδιαίτερα το Ηράκλειο και το Λασίθι, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή πρώτη φορά μπαίνουμε σε ζώνη επικινδυνότητας, θέλησα να επικοινωνήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για να δούμε την ετοιμότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με το θέμα αυτό. Κύριε Τσαπάκο, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
8: Καλημέρα κύριε Αγγελέ, για εσάς και στους ακροατές μας, και εγώ ευχαριστώ
7: να είστε καλά.
8: Για το βήμα που μου δίνετε.
7: Να ευχαριστώ. Είστε καλά. Λοιπόν, Ηράκλειο και Λασίθι σήμερα είναι στο κίτρινο. Τι σημαίνει αυτό και ποια είναι η ετοιμότητά σας?
8: Ακριβώς. Για πρώτη φορά, όπως είπατε, όπως τα είπατε προηγουμένως, έχουμε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιές, ειδικά στις δύο περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε έτοιμοι σε όλο το νησί, έχουμε προετοιμαστεί όλο το προηγούμενο διάστημα, σε όλη την αντιπλημμυρική περίοδο δουλέψαμε την αντιπυρική. Θεωρώ ότι είμαστε αρκετά έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε για αυτή την αντιπυρική, η οποία φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη λόγω των αυξημένης λάστησης. Είχαμε παρατεταμένες βροχές, όπως γνωρίζετε, όψιμες παρατεταμένες βροχές, οι οποίες ήταν ευεργετικές στο νησί, αλλά παράλληλα δημιουργήσαμε μια πυκνή βλάση, η οποία τώρα μετατρέπεται σε καύσιμη ύλη.
7: Κύριε Τσαπάκο, τι κάνετε εσείς ως πολιτική προστασία όταν υπάρχει κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο? Και να μας περιγράψετε τις κινήσεις σας, ναι, αυτό να ξέρει ο κόσμος.
8: Και περίπολα βγάζουμε και απαγορεύσεις γίνονται σε διελεύσεις, σε δρυμούς, σε περιπατικές διαδρομές.
7: Εχθές διάβασα τη σχετική λίστα, να ξέρετε, ναι, συνεχίστε.
8: Ναι, τη δώσαμε στη δημοσιότητα για ακόμα μια φορά.
7: Ναι.
8: Υπάρχουν λοιπόν αποφάσεις των ΠΕΣΟ, δηλαδή των οργάνων πολιτικής προστασίας σε αναπεριφερειακή ενότητα, τα οποία εξειδικεύουν τις διαδρομές αυτές και σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών και για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, εκεί απαγορεύεται η διέλευση. Και επίσης έχουμε αυξημένα και περίπολα και επιτήρηση με ένα αέρια, τα οποία από φέτος θέλω να επισημάνω ότι είναι περισσότερα στο νησί και θα επικυρούν 24 ώρες το 24ωρο. Πέρυσι είχαμε 4 ντρόουν, τα οποία ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, το οποίο επικυρούσε όλο το 24ωρο. Τώρα θα έχουμε 2 σε κάθε περιφερειακή ενότητα, συν όλα τα υπόλοιπα ντρόουν και τις υπηρεσίες της δικής μας, αλλά και των υπόλοιπων φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, τα οποία επιτηρούν τις περιοχές. Αυτό δεν το γνωρίζουν οι πολίτες.
7: Ναι.
8: Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρούν για να κάνουν δραστηριότητες, ειδικά τις δύσκολες μέρες. και να θέσουν σε κίνδυνο και τον εαυτό τους αλλά και τους συμπολίτες τους.
7: Τα εναέρια μέσα αυτά που λέτε τα χειρίζεται η πυροσβεστική ή τα χειρίζεται η υπηρεσία πολιτικής προστασίας?
8: Κοιτάξτε, είναι ανάλογα ποιος το έχει το εναέριο, και η πυροσβεστική χειρίζεται κάποια και η εταιρεία που έχει ουσιαστικά στο νησί τα εναέρια που τα έχει περισσότερα και φέτο με σταθμούς βάσης σε κάθε περιφερειακή ενότητα όπως είπα, και εμείς σηκώνουμε από την υπηρεσία σε κέραια σημεία τα οποία τα χειρίζονται δικοί μας άνθρωποι και οι εθελοντικές ομάδες σηκώνουν. Άρα σηκώνονται πάρα πολλά εναέρια, ειδικά τις μέρες που έχουμε αυξημένο κίνδυνο. Ναι. Αλλά και όλες τις υπόλοιπες μέρες το νησί επιτηρείται από αέρος μεταξύ των άλλων.
7: Θα ήθελα, είχαμε συνομιλήσει πριν από αρκετές μέρες, πρέπει να είναι πάνω από μήνας που είχαμε ξανασυζητήσει, θα ήθελα να μας πείτε τι πρέπει να κάνει κάποιος πολίτης εάν αντιληφθεί φωτιά.
8: Το 112 ή το 199. Άμεσα το 112 είναι ένας ευρωπαϊκός αριθμός ο οποίος ενεργοποιεί το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας. Το 112 από όπου και να καλεστεί απαντάει και ενεργοποιεί τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Είτε έχουμε φωτιά είτε έχουμε οποιοδήποτε άλλο συμβάν το οποίο χρήζει υποστήριξη. Mm-hmm. Παράλληλα πρέπει οι πολίτες να ξέρουν ότι με το 112, καλώντας το 112, δίνουν και το στίγμα τους, δηλαδή δίνουν το σημείο που βρίσκονται. Οπότε είναι πιο εύκολη η προσέγγιση αν κάποιο άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο ή χρειάζεται βοήθεια.
7: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε με το 112. Είναι κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί.
8: Το οποίο αναβαθμίζεται συνεχώς και έχει πραγματικά σώσει ζωές.
7: Mm-hmm. Κύριε Τσαπάκο, είναι νομίζω ότι Δευτέρα, δεν κάνω λάθος, λίγη προθεσμία για το καθαρισμό των οικοπαίδων. Τι πληροφόρηση έχετε σχετικά με αυτό? Υπάρχει... Ναι.
8: Όχι, δεν θα υπάρξει, από ό,τι ξέρω δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.
7: Όχι, παράταση δεν υπάρχει. Είναι μέχρι πότε?
8: Είναι μέχρι την επόμενη Δευτέρα, 22 του μήνα.
7: 22 του μήνα.
8: Πήρε παράταση μία εβδομάδα.
7: Ναι.
8: Αφήσαμε αυτό, το Υπουργείο άφησε αυτό το περιθώριο για να μπουν οι πολίτες στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικοπαίδά τους, να ετοιμάσουν τους χώρους αυτούς. Εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη και κάνω ακόμα μία φορά έκκληση από εσάς ότι δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα τα επιβάλλει κατά κύριο λόγο η πυροσβεστική.
7: Mm-hmm.
8: Την ευθύνη και την αρμοδιότητα δεν έχει η πυροσβεστική. Ο καθένας από εμάς πρέπει να συνετιστεί, πρέπει να φροντίσει την περιουσία του, πρέπει να φροντίσει την αυλή του, πρέπει να φροντίσει το χώρο που ζει, ώστε να είναι ασφαλής και ο ίδιος και οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Η ιστορία έχει δείξει ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα πραγματικά σώσαν και περιουσίες και ζωές.
7: Mm-hmm.
8: Σε μεγάλες φωτιές, σε δύσκολα συμβάντα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κριτικοί έχουν φιλότιμο, έχουν αγροπιά, θεωρώ ότι ήδη έχουν συνετιστεί αλλά και θα συμμορφωθούν πλήρως μέχρι τη Δευτέρα ώστε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μαζί.
7: Τα οικόπεδα πρέπει να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, κύριε Τσαπάκο, τα καθαρισμένα οικόπεδα λειτουργούν ως αντιπυρικές ζώνες, έτσι δεν είναι?
8: Ακριβώς. Κυριολεκτικά η φωτιά έχει σταματήσει σε δύσκολες καταστάσεις εκεί που είναι τα καθαρισμένα οικόπεδα. Εκεί έχει κάνει stop.
7: Εκεί
8: πραγματικά σωθήκαν και ζωές, σωθήκαν και περιουσίες.
7: Ναι.
8: Οπότε δεν αξίζει τον κόπο για κάτι διαφορετικό.
7: Έτσι.
8: Αντιλαμβάνομαι το κόστος που υπάρχει σε κάποιους, αντιλαμβάνομαι τη διαδικασία, όμως αν δούμε το κόστος όφελος, το όφελος είναι πολλαπλάσιο του κόστους.
7: Mm-hmm. Κύριε Τσαπάκο, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που εγώ παρέλειψα να ρωτήσω.
8: Όχι, πρέπει να είμαστε όλοι, εμείς ως περιφέρεια είμαστε έτοιμοι,
7: mm-hmm.
8: Θεωρώ ότι είμαστε περισσότερο έτοιμοι από κάθε άλλη φορά, το νησί έχει ενισχυθεί και με 4 εναέρια που δεν το είπα προηγουμένως, για πρώτη φορά έχουμε 4 εναέρια, 2 ελικόπτερα δηλαδή στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά.
7: Mm-hmm.
8: Στις προηγούμενες χρονιές είχαμε 3, θα έχουμε μετασταθμεύσεις όταν χρειαστεί σε αυξημένο κίνδυνο. Η πυροσβεστική ενισχύθηκε και με προσωπικό, έχει ενισχυθεί από πέρσι με τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ στη Δυτική Κρήτη. Ενισχύθηκε με εποχικό αλλά και με μόνιμο προσωπικό, ενισχύθηκε με νέα οχήματα. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Βέβαια ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε, συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Θα έχουμε στην πορεία πολλά να συζητήσουμε και να αναλύσουμε σχετικά με το σχεδιασμό μας, την ετοιμότητά μας, τις ασκήσεις που προγραμματίζουμε σχετικά με την πολιτική προστασία, όχι μόνο στην αντιπυρική αλλά και σε όλες τις καταστάσεις, είτε σεισμό είτε πλημμύρα είτε οποιαδήποτε άλλη πρόκληση μπορεί να δεχτεί το νησί. Έχουμε συνεργασία άριστη με τους Δήμους, με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς και θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά. Ο καθένας από εμάς πρέπει να αντιληφθεί ότι από το μετερίζω δικό του πρέπει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια ώστε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες αλλά και το πανέμορφο τόπο μας που έχουμε υποχρέωση να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας καλύτερο από ό,τι το βρήκαμε τουλάχιστον.
7: Να συνευχηθούμε κι εμείς κύριε Τσαπάκο να πάνε όλα καλά και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
8: Καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
7: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Ακούσατε, είναι πανέτοιμη η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και κάθε μέρα το ψάχνει, εξασκείται δηλαδή, αυτό θέλω να πω, για να γίνεται ακόμα καλύτερη. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να νιώθουμε μια σιγουριά. Υπάρχουν περισσότερα μέσα, ακούσατε, και μέσα πρόληψης και μέσα επέμβασης, πυροσβεστικά μέσα δηλαδή. Ελικόπτερα, drones, όλα στην υπηρεσία της πολιτικής προστασίας, ειδικά εμείς τώρα αυτή τη φορά βέβαια συζητήσαμε για τις φωτιές, γιατί αυτές είναι που εν πάση περιπτώσει αποτελούν την απειλή κατά τους θερινούς μήνες. Επαναλαμβάνω ότι η συζήτηση αυτή με τον κύριο Τσαπάκο έγινε με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά φέτος, ενώ σε αυτή την αντιπυρική περίοδο, η Κρήτη και ιδιαίτερα η Ανατολική Κρήτη, δηλαδή το Ηράκλειο και το Λασίθι, βρίσκονται σήμερα στο κίτρινο, δηλαδή στην επικίνδυνη ζώνη να υπάρξει ενδεχομένως φωτιά σε κάποιο σημείο.

Διαβάζω για αυτή την ανθρώπινη ιστορία εδώ στην ιστοσελίδα μας στο politica.gr για την συγκινητική απόφαση οικογένειας 40χρονου εδώ στο Ηράκλειο να παραχωρήσει σε δωρεά οργάνων για τον άνθρωπό της. Όπως λέει το ρεπορτάζ, σε δωρεά οργάνων επιθυμεί να προχωρήσει η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο που έσβησε μέσα σε εισαγωγικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μια γενναία απόφαση που θα χαρίσει ζωή σε συνανθρώπους. Η οικογένεια αποφάσισε μέσα από την Οδύνη να γεννηθεί ζωή αφού για τον 40χρονο είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Το τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη στη Συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Οδό Παπανδρέου. Ο άτυχος πατέρας παρασύρθηκε πεζός από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο 40χρονος υπέστη βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο άνδρας νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρε.

Είχαμε και ένα ατύχημα σήμερα, μάλλον χθες το βράδυ έγινε, σήμερα έγινε γνωστό. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως λέει εδώ η ιστοσελίδα μας πολίτικα.gr, καθώς ένας 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τα ενετικά τείχη στο σημείο που βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο νεαρός νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου.

Διαβάζω εδώ ότι άλλο ένα όφελος που είχε το Ιράν από αυτή την ιστορία με τον πόλεμο μετά την υπογραφή της ειρήνης είναι ότι ξεπαγώνουν τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν πόσα δισεκατομμύρια είναι διαθέσιμα, λέει η σχετική δημοσίευση των νέων. Διαβάζω λοιπόν ότι το Ιράν επιμένει εδώ και καιρό στην αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών του στοιχείων. Η οικονομία της χώρας έχει πληγεί, το ναυτικό του επίσης, ενώ η αεροπορία του, επίσης η αεροπορία του έχει καταστραφεί. Αυτό το σημείο αποτελούσε μέχρι τώρα σημαντικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Όπως όλα δείχνουν, με βάση το σύμφωνο που υπογράφηκε, επί της ουσίας το αίτημα αυτό της Τεχεράνης έγινε αποδεκτό και αυτό μπορεί να δώσει μια όθηση για την επανακίνηση της οικονομίας του. Ένα reset δηλαδή να κάνει το Ιράν. Θα έρθουν και οι αμερικανικές εταιρείες, από ό,τι ακούσαμε να μας το λέει και η Αλεξία η Τασούλη, να ανοικοδομήσουν τα όσα έριξαν με τις βόμβες τους τα στρατιωτικά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και λέει η δημοσίευση των νέων ότι το 11ο σημείο της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναφέρει επί της ουσίας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να διαθέσουν πλήρως τα παγωμένα ή περιορισμένα κεφάλαια μόλις υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας και ότι οι διαδικασίες θα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Υπάρχει άλλη μια δημοσίευση στην ιστοσελίδα τανέα.gr που λέει ότι οι στενά του Ορμούζ ξεμπλοκάρουν με 60 μέρες ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τι θα γίνει με τα διόδια? Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, λέει η δημοσίευση, υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία που προβλέπει 60 μέρες ελεύθερης ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούζ πριν τεθεί σε ισχύ κοινό καθεστώς διαχείρισης με τη συμμετοχή των κρατών του Περσικού κόλπου. Η κίνηση των πλοίων στον Πορθμό παραμένει σταθερή, ενώ οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη συμφωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η επιστροφή στην κανονικότητα μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και πριν από την υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον στη Γενέβη. Παρά τις διαβεβαιώσεις, η ναυτιλιακή αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει επιφυλακτικότητα σχετικά με τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Αν και η συμφωνία εφαρμόζεται ήδη, ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που περνούν από τα στενά του Ορμούζ δεν έχει αυξηθεί σημαντικά. Ωστόσο, η πρακτική διέλευσης με απενεργοποιημένους πομποδέκτες φαίνεται να έχει ενισχύσει τις ροές πετρελαίου κατά τον Ιούνιο. Είναι κάτι το οποίο, μια και τώρα θα γίνεται επιφυλακτικά όπως λέει το δημοσίευμα, αλλά πιστεύω ότι όταν λήξουν οι 60 ημέρες που προβλέπει το προσύμφωνο για οριστική δηλαδή διαδραπραγμάτευση, για οριστική μάλλον εγκατάσταση της ειρήνης, νομίζω ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η κίνηση. Όσο περνάνε μέρες και δεν χαλάει η συμφωνία ειρήνης, τόσο και πιο πολύ θα αυξάνεται η κίνηση στα στενά του Ορμούζ.

Διαβάζω επίσης στην ίδια ιστοσελίδα ότι τέλος Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Η ενίσχυση αυτή αφορά περίπου 975.000 έως 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών κάθε οικογένειας. Η επίστοση των χρημάτων αναμένεται να γίνει μεταξύ 24 και 30 Ιουνίου. Για τους γονείς που απέκτησαν πρόσφατα παιδί, προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία με την καταβολή να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο. Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και το εισόδημα της οικογένειας. Ο βασικός κανόνας προβλέπει καταβολή 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς ανώτατο πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες. Για οικογένεια με ένα παιδί, ανώτατο εισόδημα έως περίπου 39.000 με 40.000 ευρώ ενίσχυση 150 ευρώ. Για δύο παιδιά 300 ευρώ με εισόδημα έως 44.000 με 45.000 ευρώ. Για τρία παιδιά 450 ευρώ με εισόδημα 49.000 με 50.000 ευρώ. Για τέσσερα παιδιά 600 ευρώ. Για πέντε παιδιά 750 ευρώ. Και για έξι παιδιά 900 ευρώ με εισοδηματικά όρια έως περίπου 65.000 ευρώ. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα σχετικά με το έκτακτο επίδομα που θα αρχίσει ο Σονούπο να καταβάλλεται.

Υπάρχει και ένα θέμα στα νέα.gr για τους λαγοκέφαλους. Για όσα πρέπει να προσέξουμε φέτος για τους λαγοκέφαλους που έχουν κατακτήσει τις θάλασσες, μίλησε στο Μέγκα η Άννα Δουλάμη, νοσηλεύτρια τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπως εξήγησε η κυρία Δουλάμη, ο λαγοκέφαλος είναι επικίνδυνος σε περίπτωση κατανάλωσης λόγω νευροτοξίνης, η οποία δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα. Σε καμιά περίπτωση δεν το τρώμε. Η τοξίνη δεν καταστρέφεται ούτε με το βρασμό, ούτε με την κατάψυξη. Δεν καταστρέφεται με οποιοδήποτε μαγείρεμα. Άρα δεν το καταναλώνουμε και ο δεύτερος κίνδυνος, αν βρεθεί δίπλα μας, είναι να μας δαγκώσει, τόνισε. Όσον αφορά το δάγκωμα, διευκρινίζει ότι δεν είναι τοξικό, αλλά προκαλεί βαθύ τραύμα λόγω των κοφτερών δοντιών και των δυνατών σιαγώνων του ψαριού. Δεν είναι τοξικό το δάγκωμα, δεν έχει κανένα δηλητήριο. Εκείνο που κάνει είναι ότι προκαλεί βαθύ τραύμα, έχει πολύ κοφτερά δόντια και πολύ ισχυρές σιαγώνες, είπε. Σε περίπτωση δαγκώματος, οι ειδικοί συνιστούν πλύσιμο του τραύματος με καθαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι και όχι αντισηπτικό, ούτε θαλασσινό νερό, ώστε να εκτιμηθεί από γιατρό. Αν υπάρχει αιμορραγία, η προτεραιότητα είναι η διακοπή της με άμεση πίεση, με καθαρό ύφασμα και στη συνέχεια η ιατρική αξιολόγηση για πιθανό αντιτετανικό ρό ή ράματα. Την ίδια στιγμή διαψεύδεται η πληροφορία ότι η ηλικιωμένη δέχτηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο στη Βάρκιζα, καθώς ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης έβγαλε σχετική ανακοίνωση αναφέροντας πως επικοινώνησε με το αρμόδιο λιμενικό τμήμα, με το τοπικό υγειονομικό τμήμα και με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής και δεν επιβεβαιώνεται κανένα τέτοιο περιστατικό. Και με τους φοβερούς λαγοκέφαλους φτάσαμε σήμερα και σήμερα στο σημείο να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην εκπομπή μιλήσαμε βέβαια για την επιτευχθήσα ειρήνη ή τουλάχιστον προσύμφωνο ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και οι δύο πλευρές επέδειξαν το σχετικό κείμενο στις κάμερες με βίντεο από τις Βερσαλίες η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, με φωτογραφίες από το Ιράν και τον κύριο Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, να επιδεικνύει επίσης το κείμενο της υπογραφής σας συμφωνίας από τον ίδιο και από τον κύριο Τραμπ, από τον Αμερικανό πρόεδρο. Και συνομιλήσαμε γι' αυτό και τις λεπτομέρειες τις σχετικές και τις εκτιμήσεις μας κάναμε με την Αλεξία Τεντασούλη, τη συνάδελφο που ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ, διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συνομιλήσαμε τον κύριο Καρασάβα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, που μας είπε κάποια έτσι, σημεία μη καλής εφαρμογής της σύμβασης με τον ιδιώτη, μεταξύ Δήμου δηλαδή και ιδιώτη στην Καθαριότητα. Θα μπορείτε να μπείτε στη συνέχεια στο politica.gr, θα υπάρχει ένα σχετικό θέμα για τα όσα μας είπε και θα υπάρχει βέβαια πάντα επισυναπτώμενο και το σχετικό ηχητικό αρχείο. Και συνομιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για την ετοιμότητα της υπηρεσίας σχετικά με τις πυρκαγιές φέτος και αφορμή δόθηκε από το γεγονός ότι σήμερα η Ανατολική Κρήτη, Ηράκλειο και Λασίθη βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη, στο ενδεχόμενο δηλαδή να ξεσπάσει πυρκαγιά κάπου, ομιγέννητο. Και μας είπε για την ετοιμότητα τόσο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας όσο και της Πυροσβεστικής σχετικά με την αντιμετώπιση τέτοιων, τόσο όσον αφορά την πρόληψη των πυρκαγιών όσο και όσον αφορά την αντιμετώπιση τους. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε πάντα καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

καλώς μας ήλθατε. Εδώ είμαστε. Πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε. Καλώς ήλθατε στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης για τις επόμενες περίπου 2 ώρες.

λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα και θα δούμε ειδήσεις, θα δούμε νέα, θα δούμε επικαιρότητα, θα κάνουμε σχόλια, θα κάνουμε παρατηρήσεις και θα σας δώσουμε βεβαίως και εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς το πρωί, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Η 18 Ιουνίου είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας, καθώς και η διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 18 Ιουνίου έχει οριστεί από την Διεθνή Κοινότητα ως ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 21 Δεκεμβρίου 2016. Σκοπός του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης γαστρονομίας συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών, της κληρονομιάς και της πολυμορφίας. Είπαμε όμως πως η σημερινή ημέρα είναι και η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο σαν σήμερα 18 Ιουνίου με σκοπό να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Η 18 Ιουνίου επιλέχθηκε για να τιμηθεί η έναρξη του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους την ημέρα αυτή του 2019. Η δράση του Διεθνούς Οργανισμού εκπονήθηκε και δρομολογήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανησυχητικές τάσεις αύξησης του βίαιου μισογυνισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας, του μίσους για τους μουσουλμάνους και του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος του είναι να αντιμετωπίσει και να καταπολεμήσει την ρητορική μίσους σε όλα τα επίπεδα. Η ρητορική μίσους δεν είναι μια έννοια νομικά προσδιορισμένη και αποδεκτή διεθνώς, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαμάχη σχετικά με τον ορισμό της. Σύμφωνα με το λεξικό του Cambridge, η ρητορική μίσους είναι ο δημόσιος λόγος που εκφράζει μίσος ή ενθαρρύνει τη βία προς ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση ένα χαρακτηριστικό όπως η φιλή, η θρησκεία, το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Ο ΙΕ την ορίζει ως κάθε είδους επικοινωνία με προφορικό ή γραπτό λόγο ή συμπεριφορά που επιτίθεται ή χρησιμοποιεί υποτιμητική ή προκατηλημένη γλώσσα με αναφορά σε ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση αυτό που είναι. Με άλλα λόγια, η ρητορική μίσους είναι μια επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες της ταυτότητάς τους, όπως η καταγωγή, η εθνικότητα, η ταυτότητα φύλου, η γλώσσα, η φιλή, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το χρώμα του δέρματος κλπ. Αντανάκλαση της προκατάληψης και της ξενοφοβίας, η ρητορική μίσους προκαλεί σημαντική συναισθηματική και ψυχολογική βλάβη στους ανθρώπους που πλήττονται από αυτήν και για το λόγο αυτό ποινικοποιείται σε πολλές χώρες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ρητορική μίσους έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, επηρεάζοντας τις κοινωνίες στο σύνολό τους. Έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει την ανοχή και να υποκινήσει τη βία. Οι άνθρωποι είχαν επίγνωση των καταστροφικών επιπτώσεων της ρητορικής μίσους εδώ και πολύ καιρό, αλλά οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας επιτρέπουν την εξάπλωσή της σαν πυρκαγιά, μετατρέποντας την ρητορική μίσους σε εργαλείο που χρησιμοποιείται για την διάδοση διχαστικών ιδεολογιών. Ορισμένοι υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν ρητορική μίσους, επικαλούμενοι την ελευθερία της γνώμης αλλά και της έκφρασης. Ωστόσο, η ελευθερία ενός ατόμου τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία ενός άλλου ατόμου. Όταν κάποιος οπλοποιεί το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, χρησιμοποιώντας την για να βλάψει άλλους και να παραβιάσει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, πρέπει να τον σταματήσουμε προτού η ρητορική μίσους καταλήξει σε εγκλήματα μίσους. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζεται με σιωπή
η οποία δείχνει αδιαφορία ή ακόμη και αποδοχή, μπορεί να οδηγήσει σε σωματική βία και τρομοκρατικές ενέργειες. Σε πολλά από τα φρικαλαία εγκλήματα της σύγχρονης εποχής, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, προηγήθηκε η ρητορική μίσους που απευθυνόταν σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων, η οποία είχε θέσει τα θεμέλια για τη βία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1815, όπου σαν σήμερα έχουμε την μάχη του Βατερλό. Οι Ενωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ, αντίστοιχα, συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1904 και σαν σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνη ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροφίσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. 1932 και σαν σήμερα ιδρύεται στην Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου. 1953 και σαν σήμερα το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη, ο πόλεμος της Κορέας. 1976 και σαν σήμερα ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Το 1992 και έχουμε σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο σαν σήμερα. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μιράζ συντρίβεται, ενώ ναχετίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Άι Στράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς. 2015 και σαν σήμερα την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας τα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο Δημήτρης Μηταράς, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1942 είχε γεννηθεί ο Πολ Μακκάρτνεϊ, Άγγλος τραγουδοποιός, έτσι τον αγαπήσαν βεβαίως μέσα από το πολύ πολύ γνωστό συγκρότημα Beatles. Και να περάσουμε και στον καιρό, να ρίξουμε μια ματιά στο τι θα πρέπει να περιμένουμε σήμερα. Από ό,τι διαβάζω εδώ συνεχίζονται, λέει, υψηλές θερμοκρασίες. Θα υπάρξουν και κάποιες αυξημένες όμως νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, καθώς και τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αυτό αναφέρει στην πρόγνωση του καιρού η ΕΜΗ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά, τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς. Και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά τώρα για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι με μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Φυτική Στερεά και την Φυτική Πελοπόννησο, αρχικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς στην Κρήτη, τοπικά 29 με 30. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για την Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

στα επόμενα λεπτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Έτσι, ειδήσεις και νέα από το νησί, από την Ελλάδα, από τον κόσμο. Να σας πω πως στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε και στο politica.gr εννοείται και θα δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Έτσι θα επιλέξουμε κάποια από τα άρθρα του. Το politica.gr μπορείτε όλοι εσείς να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα για όλη την επικαιρότητα. Και εσύ της άλλης να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπόρ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία ειρήνης ΗΠΑ Ιράν στις Βερσαλίες και το έκανε γνωστό με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Το πρακτορείο Ίρνα μετέδωσε φωτογραφίες με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να έχει υπογράψει το ίδιο κείμενο. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη. Πτώσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Σάββατο απολογούνται οι συλληφθέντες που φαίνονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα της συνδρομητικής πειρατείας στην Κρήτη με 86.000 πελάτες και παράνομα κέρδη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αναμονή για την ανακοίνωση του Υπουργείου για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Μαζική διαμαρτυρία χθες κατοίκων και συλλόγων ενάντια σε δομή στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης του Αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου. Σε δωρεά οργάνων προχώρησε η οικογένεια 40χρονου άνδρα που είχε πέσει θύμα τροχαίου στο Ηράκλειο και βρισκόταν εγκεφαλικά νεκρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρός άνδρας που έπεσε από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου από το σημείο που βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μήνυση υποβλήθηκε σε βάρος άνδρα, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση εισέβαλε χθες στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, απειλώντας και προκαλώντας ζημιές. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο της αγώνα για το παγκόσμιο κύπελλο, η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το οποίο επέστρεψε στο Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια. Η Αγγλία θριάμβευσε με 4-2 επί της Κροατίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Λίγες νεφώσεις και αέρα σήμερα στην Κρήτη, με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.

0: έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Να καλωσορίσω όλους εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr, όπως σας είπα και λίγο πριν, και βλέπουμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Συνδρομητική πειρατεία. Με ένα απλό τηλέφωνο μπορούσαν να σβήσουν τα πάντα. Πόσοι κριτικοί εγκέφαλοι έστησαν το μεγαλύτερο κύκλωμα με 86.000 πελάτες. Ηράκλειο, βουτιά στο κενό από τα τείχη για 19χρονο άνδρα.

Μήνυση στον άνδρα που τα έκανε γυαλιά καρφιά στο Δήμο Ρεθύμνου. Δωρεάν έλεγχο σήμερα για νοτιέα μυϊκή ατροφία και κυστική ίνωση. Περιφερειακό Συμβούλιο για το Κτηματολόγιο. Άμεση παύση κάθε αμφισβήτησης ιδιωτικών ακινήτων στην Κρήτη. Πιέσεων. Το χρονολόγιο του Αλτζαζίρα καταγράφει τα βασικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την απορία προς την ασυμφωνία. Το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που περιλαμβάνει το μέτωπο του Λιβάνου υπογράφτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Γαλλία. «Μόλις το υπέγραψα», είπε ο Ρεπουμπλικάνος στον τύπο, εξερχόμενος από παλάτι, συγκεκριμένα από τις Βερσαλίες, όπου του παρατέθηκε και επίσημο δείπνο. Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε κατόπιν μέσω X βίντεο στο οποίο τον βλέπει κανείς καθώς βάζει την υπογραφή του με μαρκαδόρο στο έγγραφο, έχοντας καθισμένο στο πλάι του τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν που το συγχαίρει, προτού το δώσει στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο που στέκεται όρθιος ακριβώς πίσω του. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία συνιστά μεγάλη νίκη για τις ΗΠΑ, παρότι περιλαμβάνει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Την Τετάρτη, ο Τραμπ στις δηλώσεις του πέρασε από απειλές για νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν σε μια πιο διαλλακτική στάση, αναγνωρίζοντας ότι η χώρα έχει βασικό δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου για ειρηνική χρήση, ότι δεν θα πιέσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων της και ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, από την πλευρά του δήλωσε πως η συμφωνία είναι μια καταγραφή της αποτυχίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο κόσμος, λέει, θα τη δει και θα την ακρίνει. Η συμφωνία ουσιαστικά μια γεχηρία 60 ημερών περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα για το Ιράν, όπως άρση ναυτικού αποκλεισμού, διευκολύνσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πιθανή άρση διεθνών κυρώσεων, καθώς και σχέδια για ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δις δολαρίων με χρηματοδότηση από κράτη του κόλπου. Παράλληλα, προβλέπει γεχηρία που περιλαμβάνει και το Λίβανο, ενώ το Ιράν δεσμεύεται να περιορίσει συμμάχους του όπως η Χεσμπολά και να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας παραμένει αμφιλεγόμενη, καθώς τόσο το Ιράν όσο και η ΗΠΑ προβάλλουν διαφορετικές ερμηνείες για κρίσιμες διατάξεις, όπως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και η διαχείριση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και του δεύτερου ημιώρου μας, οπότε παίρνουμε μία ανάσα, πάμε σε μία διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για περίπου μία ωρίτσα ακόμη. Οπότε συνεχίζουμε σε αυτό εδώ το μέρος στην ροή της εκπομπής μας. Αφού μας το προηγούμενο ημίωρο μπήκαμε στο politica.gr και είδαμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις. Τώρα σε αυτό εδώ το μέρος θα περάσουμε έτσι σε λίγο πιο πρακτικά πραγματάκια που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα. Σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα για ελεύθερους επαγγελματίες. Έως και 7 χρόνια λοιπόν νωρίτερα από τα 67 μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αξιοποιώντας παλαιές αλλά ακόμη ενεργές διατάξεις του ασφαλιστικού συστήματος. Παρά τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕ εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά όπλα για ταχύτερη συνταξιοδότηση, είτε μέσω της συμπλήρωσης 40 ετών ασφάλισης, είτε μέσω των κανόνων της διαδοχικής ασφάλισης που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε έξοδο πολύ πριν από το γενικό όριο ηλικίας. Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν εμπόρους, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές και γενικότερα ασφαλισμένους των πρώην ΤΕΒ, ΤΑΕ και ΤΣΑ, οι οποίοι διαθέτουν μακρύ ασφαλιστικό βίο ή έχουν ασφαλιστεί κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας σε περισσότερα από ένα ταμείο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο, το σημαντικότερο εργαλείο παραμένει η συμπλήρωση των 40 ετών. Για την συγκεκριμένη προϋπόθεση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους όπως στρατιωτική θητεία, σπουδές, τέκνα και κενά ασφάλισης, ώστε να θεμελιώσουν ταχύτερα δικαίωμα εξόδου. Για τις γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες, εξακολουθεί να ισχύει η Γενική Διάταξη Συνταξιοδότησης στο 67ο έτος ηλικίας, με τουλάχιστον 15 χρόνια πραγματικής ασφάλισης. Στην απερίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η αναγνώριση πλασματικών ετών για τη συμπλήρωση της 15ετίας και συνεπώς όλος ο απαιτούμενος χρόνος πρέπει να είναι πραγματικός. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα γυναίκας ασφαλισμένης στον πρώην ΟΑΕ από το 2005, η οποία συμπλήρωσε μέσα στο 2026 το 67ο έτος ηλικίας. Στη συγκεκριμένη ασφαλισμένη διαθέτει πλέον 21 χρόνια ασφάλισης και μπορεί να διαθέσει άμεσα, να καταθέσει άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη για το χρόνο που έχει διανύσει. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όμως οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων που μπορούν να συμπληρώσουν 40 χρόνια ασφάλισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΕΒΕ από το 1988. Η ασφαλισμένη συμπληρώνει μέσα στο 2026 συνολικά 38 χρόνια ασφάλισης. Με αναγνώριση 2 πλασματικών ετών φτάνει άμεσα τα 40 χρόνια και μπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας της, χωρίς να χρειαστεί να περιμένει επιπλέον χρόνια. Σύμφωνα με τον κύριο Ρίζο, η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων συγκαταλέγεται στους μεγάλους κερδισμένους του συστήματος, καθώς η εξαγορά λίγων ετών μπορεί να επισπεύσει σημαντικά την έξοδο από την εργασία. Αντίστοιχες δυνατότητες προβλέπονται και για τους άνδρες ασφαλισμένους. Η πρώτη κατηγορία αφορά όσους συμπληρώνουν το 67ο έτος ηλικίας τους και διαθέτουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αναγνωριστεί μόνο ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για τη συμπλήρωση της ελάχιστης προϋπόθεσης. Παράδειγμα αποτελεί ασφαλισμένος του πρώην ΤΣΑ από το 1995, ο οποίος συμπληρώνει μέσα στο 2026 το 67ο έτος ηλικίας του. Με συνολικό ασφαλιστικό χρόνο 31 ετών μπορεί να υποβάλει άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης. Ωστόσο, η πλειονότητα των ασφαλισμένων στοχεύει στην έξοδο στα 62. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επαγγελματία ασφαλισμένου στο πρώην ΤΕΒΕ από το 1989. Ο ασφαλισμένος διαθέτει σήμερα 37 χρόνια ασφάλισης, με αναγνώριση 3 πλασματικών ετών, συμπληρώνει τα 40 χρόνια και αποκτά αμέσως δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

Υπάρχει όμως και μία ακόμη κατηγορία ασφαλισμένων που μπορεί να αποχωρήσει νωρίτερα. Πρόκειται για όσους ασφαλίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας τους, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, αρκεί να διαθέτουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης και 750 ημέρες εργασίας κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Η μείωση αφορά αποκλειστικά την εθνική σύνταξη και φτάνει τα 130,91 ευρώ, ενώ η ανταποδοτική σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη. Για το λόγο αυτό, πολλοί νέοι ασφαλισμένοι εξετάζουν σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο εξόδου, αμέσως μόλις συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το μεγαλύτερο όμως όφελος προκύπτει συχνά από την διαδοχική ασφάλιση. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει στον ΙΕΦΚΑ να εξετάσει το σύνολο του ασφαλιστικού βίου και να αξιοποιήσει τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις που προβλέπονταν από προηγούμενα ασφαλιστικά ταμεία. Στην πράξη, ακόμη και λίγα ένσημα σε άλλο φορέα μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά. Για όσους χρειάζονται επιπλέον χρόνο προκειμένου να συμπληρώσουν τα 40 χρόνια, η εξαγορά πλασματικών ετών αποτελεί βασικό εργαλείο. Το κόστος αναγνώρισης για έναν ελεύθερο επαγγελματία που ασφαλίζεται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία ανέρχεται σήμερα σε 184,30 ευρώ το μήνα. Η εξόφληση μπορεί να γίνει με δόσεις, με παρακράτηση από τη μελλοντική σύνταξη ή εφάπαξ με έκπτωση.

Παραμένουμε στο θέμα συντάξεις. Ψαλίδι λοιπόν για όσους χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Ψαλίδι στις συντάξεις τους. Αλλαγές που θα επηρεάσουν χιλιάδες συνταξιούχους φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, καθώς θεσπίζεται μόνιμος μηχανισμός επιστροφής χρημάτων που καταβλήθηκαν από τον ΕΦΚΑ, χωρίς να δικαιούνται οι ασφαλισμένοι οι συνταξιούχοι. Η ρύθμιση προβλέπει ότι σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί πως κάποιος έλαβε μεγαλύτερη σύνταξη, επίδομα ή άλλη ασφαλιστική παροχή από αυτή που δικαιούνταν, ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να παρακρατεί χρήματα απευθείας από την μηνιαία σύνταξή του μέχρι να επιστραφεί ολόκληρο το ποσό. Πρόκειται για ένα μέτρο που έρχεται να βάλει τάξη σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία συχνά προέκυπταν από λάθη στους υπολογισμούς, καθυστερήσεις στις διασταυρώσεις στοιχείων ή αλλαγές στην προσωπική κατάσταση των δικαιούχων που δεν είχαν να δηλωθεί εγκαίρως. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι η παρακράτηση θα ανέρχεται στο 10% της καθαρής μηνιαίας σύνταξης. Παράλληλα, θεσπίζεται κατώτατο όριο παρακράτησης 50 ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το 10% της σύνταξης είναι μικρότερο, ο συνταξιούχος θα χάνει τουλάχιστον 50 ευρώ κάθε μήνα μέχρι να εξοφληθεί το χρέος. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ που χρωστά στον ΕΦΚΑ 1.200 ευρώ θα έχει μηνιαία μείωση 100 ευρώ. Για έναν ολόκληρο χρόνο θα λαμβάνει 900 ευρώ αντί για 1.000. Αντίστοιχα, συνταξιούχος με σύνταξη 450 ευρώ και οφειλεί 600 ευρώ θα βλέπει τη σύνταξή του να μειώνεται κατά 50 ευρώ το μήνα, παρότι το 10% της σύνταξης είναι μόλις 45 ευρώ. Οι οφειλές αυτές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ο συνταξιούχος έκανε κάποια παρανομία. Σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν από λάθη των υπηρεσιών ή από μεταγενέστερους ελέγχους που αποκαλύπτουν ότι καταβλήθηκαν μεγαλύτερα ποσά από τα προβλεπόμενα. Τα πιο συνηθισμένα αίτια είναι λανθασμένος υπολογισμός σύνταξης, καταβολή επιδομάτων που δεν έπρεπε να δοθούν, καθυστερήσεις στην ενημέρωση των μητρών, μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που δεν δηλώθηκαν έγκαιρα, αναδρομικοί επανυπολογισμοί συντάξεων. Έτσι κάποιος μπορεί να βρεθεί να χρωστά χιλιάδες ευρώ χωρίς να το γνωρίζει, μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος από τον ασφαλιστικό φορέα. Η νέα διάταξη δίνει στον ΕΦΚΑ τη δυνατότητα να συμψηφίζει τις οφειλές με αναδρομικά που δικαιούται ο συνταξιούχος. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος περιμένει να λάβει αναδρομικά, αλλά ταυτόχρονα χρωστά χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, το χρέος θα αφαιρείται αυτόματα. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που δικαιούται αναδρομικά 2.500 ευρώ, αλλά οφείλει 1.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ, θα λάβει τελικά 1.500 ευρώ, καθώς τα υπόλοιπα 1.000 θα συμψηφιστούν. Με αυτόν τον τρόπο, ο ασφαλιστικός φορέας θα μπορεί να κλείνει πιο γρήγορα τις εκκρεμότητες, χωρίς να χρειάζονται νέες διαδικασίες ή ειδοποιήσεις προς τους δικαιούχους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή, τόσο περισσότερο θα διαρκεί η παρακράτηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου που έλαβε επιπλέον 3.000 ευρώ επειδή δεν είχε δηλωθεί εγκαίρως αλλαγή στην οικογενειακή του κατάσταση. Αν η σύνταξή του είναι 900 ευρώ, ο ΕΦΚΑ θα παρακρατεί 90 ευρώ κάθε μήνα. Για να επιστραφούν τα 3.000 ευρώ θα απαιτηθούν σχεδόν 3 χρόνια συνεχών κρατήσεων. Σε ακόμη μεγαλύτερες οφειλές η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ πολύ περισσότερο. Τώρα, η οφειλή δεν διαγράφεται ακόμη και αν διακοπεί η συνταξιδοτική παροχή. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο ποσό θα αναζητείται με βάση τις διαδικασίες που ισχύουν για τις οφειλές προς το δημόσιο μέσω του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων. Με την νέα ρύθμιση, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο και μόνιμο σύστημα επιστροφής χρημάτων προς τον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, για πολλούς συνταξιούχους, η εφαρμογή του μέτρου θα μεταφραστεί σε άμεσες μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαρκέσουν για αρκετά χρόνια έως ότου εξοφληθούν οι οφειλές.

Και μαζί μας και σήμερα η Winmasters. Στην Winmasters μπορείς να πληρωθείς έτσι πριν προλάβει ο σπίγερ να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικό, μιας που πολλές φορές έχουν στραβώσει over, που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος η δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, είναι εγγύηση να παίζεις στην Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters λοιπόν, γιατί μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal.

0: Άντε τώρα να δούμε πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις οφειλές σε εφορία και η ΕΦΚΑ. Μια νέα δυνατότητα διευθέτησης οφειλών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή, προσφέροντας στους φορολογούμενους την δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyAdde θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων από τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου και η προθεσμία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου, δίνοντας αρκετό χρόνο για να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα. Η ρύθμιση καλύπτει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως τις 21 Απριλίου 2026. Επιπλέον, για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα, οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει ή να ρυθμίσουν τυχόν νεότερες οφειλές που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα. Το επιτόκιο για τις οφειλές που θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση διαμορφώνεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 30 ευρώ. Το μέτρο στοχεύει στην ανακούφιση των φορολογουμένων, δίνοντας την δυνατότητα διαχείρισης οφειλών χωρίς άμεση οικονομική πίεση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ομαλή ροή εσόδων προς το δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους πλήρως ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyAdde, ακολουθώντας τα βήματα που θα είναι διαθέσιμα για εύκολη πρόσβαση και ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη υπολογιστική διαμόρφωση των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής αλλά και τις προϋποθέσεις του μέτρου. Έως 72 λοιπόν οι δόσεις για φυσικά πρόσωπα. Η νέα ρύθμιση οφειλών μέσω MyAdde προσφέρει αυτές τις δόσεις για ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές με επιτόκιο 5,84% και όπως ακούσατε ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ. Η όλη διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν

Ολοκληρώνουμε και αυτό εδώ το ημίωρό μας, το τρίτο κατά σειρά. Έχουμε ένα ακόμη στο τσεπάκι μας, οπότε πάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Με ντρόουν και σκυλιά οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, στην Κρήτη, κλιμάκιο της αστυνομίας από την Αθήνα. Βουτιά στο κενό από τα τείχη και συγκεκριμένα από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου για 19χρονο άνδρα, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σε δωρεά οργάνων επιθυμεί να προχωρήσει η οικογένεια 40χρονου άνδρα, θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο που έσβησε στο Παγνί. Ουρές ταλαιπωρία σήμερα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της γέφυρας του Αηγιάννη, λόγω έργων. Νέα διαμαρτυρία κατοίκων και συλλόγων σήμερα μετά τη χθεσινή κινητοποίηση ενάντια σε πιθανή δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Διαμαρτύρεται με επιστολή για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Κάνει λόγο για απώλεια δεδομένων και κίνδυνο βλάβη σε εξοπλισμό. Στον αέρα η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει» η εφαρμογή αποτυπώνει τις ανατιμήσεις και τις στρεβλώσεις της αγοράς. Η υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιου που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Στον πρώτο της αγώνα για το παγκόσμιο κύπελλο, η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Η Αγγλία θριάμβευσε με 4-2 επί της Κροατίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikoulia.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς και βοριάδες στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις, επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι...

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη διακοπή που είχαμε. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε, Νίκο.
1: Γεια σου, αγάπη.
0: Τα 20 λεπτάκια ακόμη που απομένουν για την σημερινή μας εκπομπή. Καλώς μας ήλθες, Νίκο Αγγελάκη.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, σήμερα είσαι εδώ για να συζητήσουμε κάποια από τα θεματάκια που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Mm-hmm. Έχουν το ενδιαφέρον τους όλα, θα έλεγα.
1: Βεβαίως.
0: Το ένα έχει να κάνει με την Μέση Ανατολή και με mm-hmm. τη Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οπότε είχες καλεσμένη σου την συνάδελφο, την Αλεξία την Τασούλη.
1: Που ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, στο εξωτερικό ρεπορτάζ.
1: Είναι και διαπιστευμένη στο Υπουργείο
0: Εξωτερικών. Ναι, και νομίζω ότι μας μεταφέρει γενικά τον παλμό σε σχέση με τη Μέση Ανατολή όλο αυτό το διάστημα. Δεύτερος καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Καρασάβας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα, που μιλήσατε ουσιαστικά για το πώς έχουν κυλήσει αυτές οι πρώτες μέρες με το μεικτό σύστημα στην mm-hmm. Καθαριότητα. Θα μας πεις τι ακριβώς σου είπε, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, μου το έλεγα και εκτός αέρα, δεν έχω δει σπουδαίες διαφορές. Τώρα θα μου πεις είναι τόσο μικρό το διάστημα. Yeah. Από μία μέρα σε άλλη, σίγουρα δεν θα είναι εμφανίσει διαφορές. Χρειάζεται λίγη υπομονή από όλους μας. Και τρίτος καλεσμένος ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, πρώτη φορά στην αφετινή ατυπηρική περίοδο στο Κίτρινο η Κρήτη. Οπότε ουσιαστικά μιλήσετε για το πώς είμαστε έτοιμοι προφανώς να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Ακριβώς. Ενδεχόμενες
0: πυρκαγιές, εάν προκύψουν, ναι, μακριά από μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε από το μείζον, δηλαδή από την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Γιατί τώρα που άνοιξαν τα στενά του ορμού, θα πέσει η τιμή του πετρελαίου.
0: Οπότε... θα πέσει, γιατί.
1: Θα πέσει
0: για να δούμε. Έχει αρχίσει τσίκι τσίκι να γίνεται το κάτι.
1: Έχει πέσει πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Αλεξία μας είπε ότι η συμφωνία ουσιαστικά είναι ένα προσύμφωνο. Δηλαδή, για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει, αυτή τη στιγμή υπέγραψαν το Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ένα προσύμφωνο, το οποίο το ουσιαστικό σημείο είναι ότι μέσα σε 60 μέρες πρέπει να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία. Ναι, που βέβαια θα στηριχτεί αυτή η συμφωνία στους όρους του προσυμφώνου αυτού. Λοιπόν, καταρχάς ήταν έκπληξη, διότι όλοι περίμεναν να υπογραφεί την Παρασκευή.
0: Ναι, μα για την Παρασκευή λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Και τελικά έγινε στο Παλάτι των Βερσαλιών.
1: Ακριβώς. Στο Παρίσι γίνεται η σύνοδος των G7, mm-hmm. των 7 πιο δυνατών οικονομικά χωρών του πλανήτη. Γίνεται λοιπόν εκεί. Και εκεί στις Βερσαλίες υπέγραψε το σύμφωνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, από το Ιράν, δημοσιεύτηκαν από το πρακτορείο, το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ίρνα, το ιρανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο, φωτογραφίες του Μασούντ Πεζεσιάν, του προέδρου του Ιράν, να κρατάει το ίδιο φύλλο, υπογεγραμμένο και από τους δύο πλέον, δηλαδή mm-hmm. και από τον Τραμπ και από τον Πεζεσιάν. Ρώτησα την Αλεξία, πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτή η πρεμούρα να υπογραφεί τώρα, ας πούμε, πριν την Παρασκευή? Είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινήθηκε κυρίως λόγω οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, οικονομικών, διότι τώρα καλείται ο ίδιος να αναδομήσει το Ιράν. Προβλέπεται μέσα στο... Οπότε θα έρθουν οι φίλοι του επιχειρηματίες να πάνε στο Ιράν με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, έτσι, θα πάρουν δηλαδή για να νοικοδομήσουν το Ιράν. Και τα δολάρια αυτά τα δώσουν βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έχει ενδιάμεσες εκλογές mm-hmm. και θέλει να δείξει μια καλή εικόνα. Έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και θέλει να επικρατήσει και αυτές τις εκλογές στο κόμμα του. Και όπως καταλαβαίνεις, γι' αυτό έσπευσε την υπογραφή γρήγορα. Όπως είπαμε, αυτό δεν ανερίβε της Παρασκευής τη συνάντηση στη Γενέβη, όπως έγινε αργότερα γνωστό. Τώρα υπάρχουν για αυτή την ειρήνη και ορισμένα πράγματα πρέπει να σημειώσουμε. Και όπως είπε η Αλεξία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τώρα βρέθηκε στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων και αντιμετωπίζει πλέον πολιτικές δυσκολίες στο ιστορικό του Ισραήλ. Και κάτι άλλο που σημείωσε επίσης η Αλεξία και συμφωνώ και εγώ, είναι ότι εάν πετύχει τώρα η συμφωνία, θα εξαρτηθεί από την αυτοσυγκράτηση του Ιράν και της Χεζμπολάχ κατά το επόμενο κρίσιμο διάστημα αυτών των 60 ημερών. για να μην σπάσει. Γιατί ξέρουμε, πολλές φορές γίνεται, ας πούμε, ειρήνη, εκεχηρία και βλέπουμε ότι είναι σε χάρτινα ποδάρια. Έτσι, καταραίει πολύ γρήγορα. Ελπίζουμε να μην καταρρεύσει και αυτή, γιατί επαναλαμβάνουμε, οι συνέπειες στις αγορές είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Πραγματικά.
1: Και το διαπιστώσαμε. Έτσι. Λοιπόν,
0: γιατί τώρα... ξεκίνησε ως ένας πόλεμος μερικών ημερών και τελικά από τέλη του Φλεβάρι φτάσαμε. Μέσα του Ιούνιου, έτσι.
1: Προβλέπεται το άνοιγμα των στενών του ορμού, προβλέπεται από το προσύμφωνο και θα προβλέπεται βέβαια γενικά και από την συμφωνία. Αυτά προς το παρόν είναι τα νεότερα σχετικά με αυτήν την υπογραφή έκπληξη, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Έκπληξη ολίγων ημερών δηλαδή,
0: mm-hmm.
1: αντί για Παρασκευή έγινε
0: ναι.
1: Τετάρτη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε στο θέμα που μας ενδιαφέρει όλους.
1: Ναι.
0: Πάμε να μιλήσουμε για πάμε να μιλήσουμε για καθαριότητα.
1: Ακριβώς.
0: Θα το δούμε το σπιτικό μας να λάμπει ποτέ ή θα κάνουμε πασαλήματα?
1: Κάποια μέρα ναι, πιστεύω.
0: Ναι, κάποια μέρα, κάποια μέρα των ημερών.
1: Το θέμα είναι το πότε. Να πούμε τι μας είπε ο κύριος Καρασάβης. Τώρα ότι θα συνύπαρξε, ας πούμε, πάει καλά. Καταρχάς νόμιζα ότι θα είναι στον ίδιο χώρο. Δεν είναι στον ίδιο χώρο.
0: Δεν είναι στον ίδιο χώρο.
1: Το αμαξοστάσιο του Δήμου είναι όπως το ξέραμε, με το δυναμικό που έχει. Σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογράψει ο ανάδοχος, όπως το λέγαμε για την προηγούμενη φορά, αναλαμβάνει το κεντρικό διαμέρισμα, όλη την ανακύκλωση και τα ογκώδη, και τον υπόλοιπο Δήμο το αναλαμβάνει η υπηρεσία καθαριότητας.
0: Με όμως, την ήδη υπάρχουσα
1: δύναμη.
0: Και έχουν προσθεθεί όμως και καινούρια άτομα, ο αριθμός έχει μεγαλώσει.
1: Έχει μεγαλώσει η δύναμη λόγω των συμβασιούχων που έχουν προσθεθεί.
0: Έχουν προσθεθεί, ναι.
1: Ναι. Να πούμε ότι αυτό που είπε ο κύριος Καρασάβας είναι ότι ναι, μεν πανηγύρισε η δημοτική αρχή ότι μπήκε ο ιδιώτης, ας πούμε, το μεικτό σύστημα εφαρμόζεται και όλα αυτά και τράβηξαν και φωτογραφίες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά είπε ότι έγινε με τους υπαλλήλους του, μάλλον οι υπάλληλοι του Δήμου ουσιαστικά δούλεψαν, διότι ο ανάδοχος δεν είναι ακόμα έτοιμος να βάλει απορριμματοφόρα στο κέντρο και τα σκουπίδια του κέντρου τα μάζεψε πάλι η δημοτική καθαριότητα.
0: Άρα δεν επιχείρησε ο
1: ιδιώτης. Όχι. Το μόνο που έκανε ήταν να μεταφέρει τις σκούπες αυτές που είδαμε.
0: Κάτι σάρωτρα είδαμε εκεί.
1: Ναι, σάρωτρα ακριβώς, τα οποία
0: μάλιστα
1: είναι και ηλεκτρικά.
0: Ωραία
1: δηλαδή φορτίζονται.
0: Είναι αυτά. Ναι, μου θύμισαν Ευρώπη, Νίκο. Όταν ταξιδεύω βλέπω συχνά.
1: Ναι. Και ότι αυτοί οι εργαζόμενοι με τους οποίους φωτογραφήθηκε η Δημοτική Αρχή είναι οι
0: υπάλληλοι του Δήμου.
1: Του
0: Δήμου Καθαριότητας.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Της υπηρεσίας
0: καθαριότητας.
1: Λοιπόν, και να πούμε επίσης κάτι άλλο που κατήγγειλε ο κύριος Καρασάβας, είναι ότι ο ανάδοχος ήταν να ξεκινήσει σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογράψει, με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει, να ξεκινήσει στις 12 του μήνα. Και ξεκίνησε στις 16. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αυτό, αν κάνει αναγωγή, τα 8 εκατομμύρια που παίρνει το χρόνο.
0: Χάθηκαν κάποια χρήματα.
1: Ναι, 20.000 και την ημέρα. Δηλαδή, γύρω στις 80.000 ευρώ επιβαρύθηκε ο Δήμος έτσι, αέρα.
0: Φαντάζομαι θα βρεθεί ο τρόπος.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα 80.000 ευρώ.
1: Ναι, αν το τιμολόγιο μετά που θα κοπεί θα είναι μείον 80.000 ευρώ, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως το κατήγγειλε αυτό ο κύριος Καρασάβας, όπως υπενθύμησε επίσης ότι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη συμφωνία αυτή μεταξύ Δήμου και ιδιώτη, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, και περιμένουν βέβαια την απόφαση. Αυτά μας είπε. Ήταν με εμπόδια δηλαδή ξεκίνησε όλη η ιστορία σύμφωνα με τον κύριο Καρασάβα, έτσι επαναλαμβάνω.
0: Φαντάζομαι ο άνθρωπος γνωρίζει από τα μέσα τι ακριβώς συμβαίνει, οπότε σου παρουσίασε την κατάσταση ως έχει, χωρίς να την ωραιοποιήσει όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις που γνωρίζεις και γνωρίζω.
1: Αυτή η εικόνα που μας παρουσίασε ήταν εντελώς διαφορετική από την εικόνα πανηγυρισμών που έδωσε η
0: δημοτική αρχή. Που χρησιμοποιούν οι επικοινωνιολόγοι του Δήμου για να χρυσώνουν το χάπι και να μας παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα, ότι αυτό που σημείωσε ο κύριος Καρασάβας και μας είπε είναι ότι ναι, μεν εργολάβος ανέλαβε την καθαριότητα, αλλά αυτός τη διαδικασία θα τη δώσει σε υπεργολάβους. Δεν θα ορίζει ο ίδιος, δηλαδή δεν θα έχει δικά του απορριμματοφόρα, θα βρει εταιρείες που έχουν απορριμματοφόρα, ούτως ώστε αυτές να κάνουν την αποκομιδή από το κέντρο του Ηρακλείου, επαναλαμβάνουμε. Το κεντρικό διαμέρισμα έχει ο ιδιώτης, την ανακύκλωση και τα ογκώδη.
0: Και τα ογκώδη. Και πάμε να κλείσουμε μιλώντας μας για το τι υπόθηκε με τον κύριο Τσαπάκο, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας, για την αντιπυρική περίοδο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσαπάκος για άλλη μια φορά διαβεβαίωσε ότι η Κρήτη είναι και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας και η πυροσβεστική υπηρεσία, με την οποία οι δύο υπηρεσίες αυτές είναι σε άμεση συνεργασία τώρα το καλοκαίρι, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Mm-hmm. Και το στηρίζει αυτό πρώτον διότι έχουν αυξηθεί τα τεχνολογικά μέσα, τεχνικά και τεχνολογικά μέσα και πρόληψης των πυρκαγιών, όπως είναι τα drones, όπως είναι σύγχρονες περιπολίες σε τόπους που είναι περισσότερο πιθανό να εκδηλωθεί πυρκαγιά, αλλά και σύγχρονα μέσα όσον αφορά στην επέμβαση μετά αν τυχόν προκύψει η πυρκαγιά.
0: Να.
1: Υπάρχουν 4 ελικόπτερα πλέον στην Κρήτη.
0: Τα οποία θα μπορούν να επιχειρούν.
1: Να επιχειρούν δηλαδή, εφόσον ξεσπάσει η φωτιά. Επίσης υπάρχουν πανέτοιμες, ενισχύθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία με περισσότερους πυροσβέστες. Και γενικά πάντα βρίσκεται σε ετοιμότητα καθημερινά, όπως μας είπε ο κύριος και μας διαβεβαίωσε ο κύριος Τσαπάκος. Κάτι το οποίο πρέπει να σημειώσουμε και ενδεχομένως να μην το ξέρουν πολλοί, είναι ότι όταν ένας πολίτης αντιληφθεί φωτιά, καλεί ή το 112 ή το 199, το 112 που είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός άμεσης ανάγκης και το 199 που είναι η της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο κύριος Τσαπάκος είπε ότι είναι προτιμότερο να καλούν το 112,
0: ναι,
1: διότι με το 112 εντοπίζεται και το στίγμα το που βρίσκεσαι. Δηλαδή αν βρίσκεσαι στην Ήπεθρο και έχει σήμα για να καλέσεις, έτσι εννοείται. Και καλέσει το 112, το 112 βλέπει ακριβώς που βρίσκεσαι.
0: Οπότε υπάρχει πιο άμεση κινητοποίηση, να το πούμε.
1: Διαφορετικά, αν καλέσει την πυροσβεστική υπηρεσία, πρέπει να περιγράψει που βρίσκεσαι.
0: Και αν δεν ξέρει που ακριβώς βρίσκεσαι, δηλαδή εντάξει, θα πει βρίσκομαι στην ευρύτερη περιοχή Χερσονήσου, αλλά πού ακριβώς. Ενώ έτσι όπως μας λέμε με το 112, το στίγμα δίδεται άμεσα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και βέβαια υπενθύμησε ότι δεν θα υπάρξει προθεσμία στην περαιτέρω παράταση στην προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, που είναι μέχρι τη Δευτέρα η προθεσμία.
0: Mm-hmm.
1: Και τόνισε για άλλη μια φορά να το τονίσουμε και εμείς, γιατί έχει μεγάλη σημασία, ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα λειτουργούν ως αντιπυρική ζώνη. Γι' αυτό όσοι έχουν ακόμη ακαθάριστα οικόπεδα
0: να
1: τα καθαρίσουν, μην ξεχνάμε ότι είναι και στους χτυρά τα πρόστιμα.
0: Βέβαια, έτσι? Βέβαια. Έχει δοθεί μια σχετική παράταση, αλλά όπου να είναι η προθεσμία.
1: Ναι, λίγη. Τη Δευτέρα λίγη. Οπότε ό,τι όσοι δεν έχουν καθαριστεί να καθαριστούν.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Και
0: σε
1: εγώ ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια
1: καλά,
0: να
1: επίσης.
0: Και μιας που μιλάμε για καθαριότητα, γιατί η καθαριότητα λένε είναι μισή αρχοντιά, διάβαζε εδώ ένα πολύ ωραίο αρθράκι στο πρωτοθέμα.gr για τα μαθήματα πολιτισμού που μας έδωσαν για μία ακόμη φορά οι Ιάπωνες, έτσι, οι οποίοι καθάρισαν το γήπεδο μετά το μάτς με την Ολλανδία στο Μουντιάλ, λέγοντας πως αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες. Αυτό εξήγησε μία από τις οπαδούς σε βίντεο της FIFA στο Instagram. Πραγματικά έδωσαν μαθήματα πολιτισμού για ακόμα μια φορά οι φιλαθλοί της Ιαπωνίας. Το έχω ζήσει και εγώ στο Μουντιάλ του Κατάρ, όπου στην κυριολεξία τα αποδυτήριά τους μετά τους αγώνες έλαμπαν, δεν υπήρχε ούτε ένα σκουπιδάκι στο πάτωμα, δεν υπήρχε ούτε ένα μπουκαλάκι νερού στους πάγκους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια άλλη φιλοσοφία ζωής από ό,τι φαίνεται, μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Οι φίλαθλοι λοιπόν της χώρας των ατέλλοντος ηλίου, αφού είδαν τον μέσο της Crystal Palace Ντέσι Καμάντα να σκοράρει στο 81ο λεπτό και να χαρίζει το βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα τους, πήραν σακούλες στα χέρια και σκούπισαν το γήπεδο. Στην κυριολεξία το έκαναν να λάμπει. Όπως εξήγησε μία από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας, εμείς σεβόμαστε τους πάντες. Σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαδούς, το γήπεδο, είπε στο βίντεο της FIFA στο Instagram. Είναι τιμή μας να είμαστε εδώ, οπότε δεν θέλουμε να τα κάνουμε χάλια και μετά να τα παρατήσουμε έτσι, κατέληξε η οπαδός της Ιαπωνίας. Ναι, είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν άλλον τρόπο σκέψης, έχουν μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα και μια άλλη φιλοσοφία ζωής. Μακάρι να την υιοθετήσουμε και εμείς, μακάρι κάποια στιγμή.

Λοιπόν, και επειδή σιγά σιγά οι ζεστούλες θα έρθουν, έτσι, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν ακόμη περισσότερο, θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή λέγοντάς σας 2-3 πραγματάκια σε σχέση με το κλιματιστικό μας, και να σας δώσω έτσι και κάποιες ιδέες, κάποια tips για το πώς θα μπορείτε να διατηρήσετε το χώρο σας δροσερό χωρίς να έχετε ταυτόχρονα φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Καθώς λοιπόν το θερμόμετρο ανεβαίνει και τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα και συχνότερα, το κλιματιστικό μετατρέπεται από πολυτέλεια σε βασικό εργαλείο καθημερινότητας. Ωστόσο, η ανάγκη για δροσερό και άνετο περιβάλλον συγκρούεται συχνά με την ανησυχία που μπορεί να έχουμε για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, η σωστή χρήση της συσκευής δεν αφορά μόνο την άνεση, αλλά και την εξοικονόμηση χρημάτων. Οι επιλογές που κάνουμε στην θερμοκρασία, στη διάρκεια λειτουργίας και στη συντήρηση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, μετατρέποντας το κλιματιστικό είτε σε σύμμαχο οικονομίας είτε σε μία από τις πιο δαπανηρές συσκευές του σπιτιού. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη των καταναλωτών είναι η πεποίθηση ότι όσο χαμηλότερη είναι η ρύθμιση του θερμοστάτη, τόσο πιο γρήγορα θα δροσίσει ο χώρος. Στην πραγματικότητα, το κλιματιστικό λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, είτε επιλέξουμε 18 είτε 26 βαθμούς Κελσίου. Η διαφορά είναι ότι στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες η συσκευή αναγκάζεται να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με αυξημένη ένταση. Οι ειδικοί θεωρούν ότι η πλέον αποδοτική θερμοκρασία κατά τους θερινούς μήνες κυμαίνεται μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ακραίες συνθήκες καύσωνα, μία ρύθμιση στους 24 παραμένει αποδεκτή. Στους 26 βαθμούς ο χώρος παραμένει δροσερός, η κατανάλωση παραμένει ελεγχόμενη και ο μηχανισμός του κλιματιστικού λειτουργεί χωρίς περιττή καταπώνηση. Η αποτελεσματική χρήση του air condition εξαρτάται και από τις εξωτερικές συνθήκες. Ο βασικός κανόνας αναφέρει ότι η διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Όταν έξω επικρατούν συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που φτάνουν ή ξεπερνούν τους 38 βαθμούς, η ρύθμιση στους 26-27 βαθμούς είναι αρκετή για να προσφέρει αίσθηση δροσιάς. Αντίθετα, η επιλογή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών αυξάνει δυσανάλογα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογίζεται ότι κάθε επιπλέον βαθμός χαμηλότερα μπορεί να αυξήσει το κόστος λειτουργίας κατά περίπου 7 έως 10%. Παράλληλα, οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος επιβαρύνουν τον οργανισμό, αυξάνοντας την πιθανότητα πονοκεφάλων, ψήξεων και αναπνευστικών ενοχλήσεων. Να το κλείνουμε ή να το αφήνουμε να λειτουργεί? Πολλοί χρήστες ακολουθούν την τακτική του συνεχούς ανοιγοκλείσματος, θεωρώντας ότι έτσι εξοικονομούν χρήματα. Στα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter συμβαίνει συχνά το αντίθετο. Οι συσκευές αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν εντατικά μόνο στην αρχή, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Στην συνέχεια μειώνουν αυτόματα την ισχύ τους και διατηρούν σταθερές συνθήκες με πολύ χαμηλότερη κατανάλωση. Οι συνεχείς επανεκκινήσεις αναγκάζουν το συμπιεστή να λειτουργεί κάθε φορά στο μέγιστο, καταναλώνοντας περισσότερο ρεύμα. Για το λόγο αυτό, η σταθερή και ήπια λειτουργία είναι συνήθως η πιο οικονομική επιλογή. Κατά την αδιάρκεια του ύπνου, οι ανάγκες του σώματος μεταβάλλονται. Η θερμοκρασία του οργανισμού μειώνεται φυσιολογικά και η αίσθηση ψύχους γίνεται εντονότερη. Η χρήση της λειτουργίας sleep αποτελεί μια ιδιαίτερα αποδοτική επιλογή, καθώς αυξάνει σταδιακά τη θερμοκρασία κατά 1 ή 2 βαθμούς και περιορίζει την κατανάλωση χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου. Όταν το σπίτι μένει άδειο για λίγες ώρες, δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να απενεργοποιείται πλήρως το κλιματιστικό. Σε κατοικίες που θερμαίνονται εύκολα, η διατήρηση της θερμοκρασίας στους 28-29 βαθμούς βοηθά να αποφευχθεί η υπερβολική συσσόρευση θερμότητας και μειώνει την ενέργεια που απαιτείται αργότερα για την επαναφορά της δροσιάς. Σε πολλές περιπτώσεις η αίσθηση δυσφορίας δεν προκαλείται αποκλειστικά από την θερμοκρασία, αλλά από την υψηλή υγρασία. Η λειτουργία dry αφαιρεί την υπερβολική υγρασία από τον αέρα, δημιουργώντας πιο ευχάριστες συνθήκες, ακόμη και όταν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε υψηλότερη θερμοκρασία. Εξίσου αποτελεσματική είναι και η χρήση ανεμιστήρα σε συνδυασμό με το κλιματιστικό. Ο ανεμιστήρας διαχέει καλύτερα τον ψυχρό αέρα στο χώρο, επιτρέποντας το χρήστη να διατηρεί υψηλότερη θερμοκρασία ρύθμισης χωρίς να χάνει την
την αίσθηση δροσιάς. Η απόδοση του κλιματιστικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την κατάστασή του βεβαίως, έτσι. Τα φίλτρα που συγκεντρώνουν σκόνη και ρήπους εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία του αέρα, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ο καθαρισμός των φίλτρων σε τακτική βάση κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και η ετήσια συντήρηση από εξειδικευμένο τεχνικό συμβάλλουν τόσο στη μείωση της κατανάλωσης όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Πρόκειται για μία από τις πιο απλές αλλά και πιο αποδοτικές κινήσεις που μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος. Και τώρα λοιπόν ξέρετε πώς ακριβώς να λειτουργήσετε το air condition σας, το κλιματιστικό σας, έτσι, ούτως ώστε να έχετε ένα περιβάλλον δροσερό και ταυτόχρονα να μην έχετε φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, οπότε σας αποχαιρετούμε, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Περισσότερα από εμάς πρώτο Θεός αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά, γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
9: Dirt 107,7.
10: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα με μια ακόμα πηξίδα. Στο ημερολόγιο δείχνει την 18η μέρα του Ιούνιου, είμαστε με καλοκαιρινό καιρό, υψηλή θερμοκρασία και σήμερα και καυτή επικαιρότητα. Οφείλω να το πω αυτό και σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο.

Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν και σήμερα δημοσιογραφικά. Ο Δημήτρης ο Σιφάκης είναι στον ήχο και βεβαίως στα τεχνικά. Η Ζέντα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσία, είναι ο Κώστας Λίγαρδος.

Λοιπόν, στην ειδησιογραφία ψηλά τα αμερικανο-ιρανικά. Ο Τραμπ ξεσπά για όσους τον κατακρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι. Άνοιξε η συζήτηση για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Έχουμε κενές θέσεις, το παράδοξο με τη Σχολή Ευελπίδων και η πίεση στα περιφερειακά ΑΕΗ. Πατέρας και γη στο κύκλωμα πειρατών της συνδρομητικής. Αγόραζαν ακίνητα και έσταρναν λεφτά σε 58 λογαριασμούς στο εξωτερικό για να κρύβουν τα ίχνη τους. Όμως, οι ελληνικές αρχές τους ξεσκέπασαν. Μιλάμε για 80.000 συνδρομητές, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως έχει ενδιαφέρον το πώς δρούσε το κύκλωμα της πειρατικής τηλεόρασης.

Στο πολιτικό ρεπορτάζ, σάλος από την εμφάνιση Καριστιανού με υπερπολιτελές μαύρο Mercedes μεγάλης αξίας και look που παραπέμπει σε στάρ του Hollywood. Στο κόκκινο το θερμόμετρο στο Πασόκ, Βαρδακαστάνης για το επεισόδιο Διαμαντοπούλου Δούκα, άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος, λέει για τις διαγραφές.

Μειώσεις φόρων και παροχές ενός δισεκατομμυρίου ετοιμάζει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ. Είναι αυτό που έχουμε πει, θα τα δώσουν όλα. Σε ποιες κοινωνικές ομάδες στοχεύει το Μαξίμου για τη μεγάλη νίκη στις εκλογές.

Στο τοπικό, από εκεί έρχομαι, έχουμε ένταση στην Επιτροπή που συνεδριάζει αυτή την ώρα στη Λότζια, αν ακούτε τη ζωντανή μας μετάδοση, δηλαδή την μετάδοση την πρώτη, 12 με 1, γιατί μας ακούτε και σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Να σας πω λοιπόν ότι κατά αποκλειστικότητα θα ακούσετε σε λίγο τους διαλόγους ανάμεσα στους εκπροσώπους των φορέων που επιτέθηκαν στην κυρία Δελή, που πήγε στην Επιτροπή σήμερα για εξηγήσεις για το κοτετσόσυρμα στα λιοντάρια. Και το λέω γιατί ήμασταν εκεί στην συνεδρία της Επιτροπής, από εκεί ήρθαμε εδώ, οπότε έχουμε όλο το υλικό, τα βίντεο και τα ηχητικά, τα οποία θα σας τα παρουσιάσουμε κατά αποκλειστικότητα σε λίγο εδώ από την Πηξίδα και τον Πολίτικα, για να καταλάβετε τι φασαρία και τι ένταση και τι γαλλικά ακούστηκαν εις βάρος και του Δήμου, αλλά κυρίως κατά του Υπουργείου Πολιτισμού και της αρμόδιας υπηρεσίας του, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. Θέλω να σας πω ότι αυτό που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο Δήμος γνώριζε. Η κυρία Σκαλίδη Παπαδάκη είχε την ενημέρωση, η οποία όμως ήταν, φαίνεται, τελεσίγραφο από την αρμόδια υπηρεσία. Δεν το έπαιξε σωστά επικοινωνιακά, δεν έκανε συνεννόηση. Ο Αγριμανάκης δήλωσε, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, άγνοια για το θέμα. Και βέβαια το ερώτημα που ήταν το πιο δυνατό σημείο ήταν από τους εκπροσώπους των φορέων που ρώτησαν την κυρία Δελή: όταν εσείς περιμένετε επισκέπτες στο σπίτι σας, κάνετε λάτρα και καθαρίζετε και κάνετε και εργασίες συντήρησης? Αν ναι, τότε να το συζητήσουμε. Νωρίτερα είχε συγκληθεί η Επιτροπή με ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη, τη γαστρονομία και τη διεθνή προβολή της πόλης, στην συνεδρίαση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα υπό την ευθύνη του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη. Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτελεί, μεταξύ άλλων, η πορεία υλοποίησης του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Τα μέλη της Επιτροπής στη συνέχεια αναμένεται να ενημερωθούν, και λέω στη συνέχεια γιατί ακόμα συζητάνε για τα λιοντάρια, για την πρόοδο του έργου, τις πρώτες δράσεις που έχουν δρομολογηθεί, καθώς και το σχεδιασμό της επόμενης μέρας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων στη λειτουργία του νέου οργανισμού. Στη συνέχεια θα αφιερωθεί χρόνος για τις διεθνείς δράσεις και προβολής της τοπικής γαστρονομίας. Μεταξύ άλλων θα εξεταστούν η συμμετοχή του Ηρακλείου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η υποστήριξη της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας Γαστρονομίας, καθώς και η διοργάνωση γαστρονομικής εκδήλωσης στο Λουξεμβούργο.

Και λίγο πριν το τέλος αναμένεται να γίνει απολογισμός των δράσεων του Μαΐου με αναφορές στις ημέρες γαστρονομίας και πολιτισμού που πραγματοποιήθηκαν στο Σύνταγμα της Αθήνας, ενώ θα εξεταστεί και η στρατηγική, τα επόμενα βήματα δηλαδή, του προγραμματισμού της συγκεκριμένης αντιδημαρχίας. Στα υπόλοιπα της ημέρας, μόνο θλίψη έχει γεμίσει η χθεσινή είδηση που είχαμε και την δυστυχώς θα έλεγα πρωτιά του διακεκριμένου καθηγητή Αλέξανδρου Χατζηπαύλου που έφυγε χθες από την ζωή μετά από μια μάχη με τον καρκίνο που ξεπέρασε τον ένα χρόνο. Την 3η 23 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου ορίστηκε η νεκρόσιμος ακολουθία και εκεί βεβαίως συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον μεγάλο γιατρό, τον μεγάλο επιστήμονα. Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια του διακεκριμένου επιστήμονα, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η απώλεια του ομότιμου καθηγητή Ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλέξανδρου Χατζηπαύλου, μας γεμίζει με θλίψη. Υπήρξε ένας σπουδαίος επιστήμονας και ιατρός, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της ορθοπαιδικής και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης παγκοσμίως. Την ανακοίνωση υπογράφει ο μαθητής του, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο καθηγητής, ο άξιος αυτός πανεπιστημιακός, ο Γεώργιος Κοντάκης. Επίσης, με ντρόουν και σκυλιά οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα, η οποία αγνοείται εδώ και αρκετές ώρες, είναι στην Κρήτη και ένα κλιμάκιο από την Αθήνα που συντονίζει και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες και τις έρευνες και ελπίζομαι και ευχόμαστε να έχουμε αίσια έκβαση στην υπόθεση αυτή. Στην πρώτη θέση του politica.gr επίσης έχουμε ένα θέμα που αφορά την ελληνική αστυνομία στη Γόρτινα και το πρόβλημα με τους παραβατικούς και τις αστυνομικές επιχειρήσεις. Ένα θέμα που αναδείξαμε και την Δευτέρα, εκπομπή της Δευτέρας. Να πω ότι έχουμε έτσι από το μέτωπο εκεί ουσιαστικά την πληροφορία ότι οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εξονυχιστικοί και πιο εντατικοί. Και ορθά θα πω εγώ, γιατί πραγματικά αυτό είναι μονόδρομος. Λοιπόν, πριν γυρίσω στις αποκλειστικές ηχητικές έτσι αποκαλύψεις που έχουμε, να το πω πολύ απλά, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, να δω και τα μηνύματα, τι έχει έρθει από το ξεκίνημα της εκπομπής μέχρι τώρα. Και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, για πάμε να αρχίσουμε να ακούμε έτσι κομμάτι-κομμάτι σημαντικά αποσπάσματα από αυτό το σημείο, όπου επί της ουσίας η κυρία Δελή, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων της πόλης του Ηρακλείου, έφτασε στη Λότζια λίγο πριν τις 11 το πρωί, προκειμένου να πάρει μέρος σε αυτή την σύσκεψη και να δώσει εξηγήσεις στους εκπροσώπους των φορέων που βρέθηκαν εκεί και έβαλαν, νομίζω, το θέμα επί των τύπων των ύλων για την σουρεάλ κατάσταση, για το σούργελο που επί της ουσίας έχει στηθεί στα Λιοντάρια και που βεβαίως ο κόσμος παίζει πρώτο θέμα, αυτό είναι το πρώτο θέμα αυτών των ημερών για την κοινωνία του Ηρακλείου. Για να ακούσουμε.
1: Και η δυσαρέσκεια που εκφράζουν όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού και φορείς είναι θετική, είναι σεβαστή και σε μεγάλο βαθμό όχι μεγάλο.
0: Εδώ μιλάει ο κύριος Αγριμανάκης. Εδώ μιλάει ο κύριος Αγριμανάκης, λοιπόν, ο οποίος λέει ότι είναι σεβαστή αυτή η δυσαρέσκεια η οποία εκφράζεται από όλους. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Προσέξτε λίγο. Το 2019 δέχτηκαν το αίτημα για να προχωρήσουν στη συντήρηση του μνημείου. Για να δείτε ότι εδώ στην Ελλάδα ορισμένα πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν με τον τρόπο που πηγαίνουν. Ο Δήμος το 2019 κάνει αίτημα, δηλαδή η προηγούμενη δημοτική αρχή, να συντηρηθεί το μνημείο. Εύλογο. Τι έχουμε? 2026. Και πάνε το 2026... το Μάιο, στις 15 Μαΐου όπως προκύπτει, δηλαδή ένα μήνα πριν, και τους λένε ξεκινάμε.
1: Κάτι κάναμε και ξεκινήσαμε τις εργασίες το 2020. Το 2023 θυμάστε πάλι να μιλήσω με μία για μερικές μέρες για τις διάστατες αποτύπωσης.
0: Λέει την ιστορία. Η μελέτη συντήρησης, η συζήτηση, η διαβούλευση, η παπάντζα. Πάμε στο επόμενο. Το Μάιο λοιπόν του 15, το Μάιο του 15 πάνε η κυρία Δελή με την κυρία Μερτζάνη στο Δήμο και τους λένε σε ένα μήνα ξεκινάμε. Μετά από 7 χρόνια πήγαν και έδωσαν ένα τελεσίγραφο, take it or leave it, αυτό είναι και πάρτε το, αλλιώς αφήστε το, διότι εμείς τώρα μας κάπνισε να ξεκινήσουμε. Έτσι, είμαστε αρχαιολόγοι, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Προσέξτε, εδώ λέει ότι μέχρι την 31η Οκτωβρίου πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Αυτό μας λέει η κυρία. Και θα ακούσετε τη συνέχεια αμέσως μετά την ανάπαυλα, γιατί εδώ συμβαίνουν πραγματικά περίεργα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία το μας λέει η κυρία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στις Βερσαλίες και το έκανε γνωστό με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Το πρακτορείο Ίρνα μετέδωσε φωτογραφίες με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να έχει υπογράψει το ίδιο κείμενο. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αποκομιδή στο κέντρο συνεχίζει να γίνεται από εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου, δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καρασάβας. Ο ίδιος είπε ότι ο ιδιώτης ανάδοχος ξεκίνησε το έργο 4 μέρες αργότερα από τη συμφωνηθήσα ημερομηνία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νομικές και οικονομικές συνέπειες για το Δήμο. Το Σάββατο απολογούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα συνδρομητικής πειρατείας στην Κρήτη με 86.000 πελάτες και παράνομα κέρδη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αναμονή για την ανακοίνωση του Υπουργείου για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, μαζικά διαμαρτύρονται κάτοικοι και σύλλογοι ενάντια σε δομή στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι στους αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου. Σε δωρεά οργάνων προχώρησε η οικογένεια 40χρονου άνδρα που είχε πέσει θύμα τροχαίου στο Ηράκλειο και βρισκόταν εγκεφαλικά νεκρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρός άνδρας που έπεσε από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου από το σημείο που βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, στον πρώτο της αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το οποίο επέστρεψε σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια. Η Αγγλία θριάμβευσε με 4-2 επί της Κροατίας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gdkoulet.gr. Έθριος ο καιρός και σήμερα στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1 η ώρα με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: ηχητικά δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού. Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Ήμασταν οι μόνοι που ήμασταν εκεί και βεβαίως για εσάς τους ακροατές και τους πολίτες του Ηρακλείου. Ακούστε λίγο. Την κυρία Δέλη πάλι. Αναφέρεται στο κοτετσόσυρμα που έχει μπει στα λιοντάρια, έτσι.
1: Τώρα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Αν θεωρείτε, αν υπάρχει κάποια αγώνιμη πρόταση, μπορούμε να τροποποιήσουμε κάτι, να την κρίνουμε. Εμείς είχαμε σκεφτεί να βάλουμε ένα πανί διάτριστο, ελαφρύ, έτσι, ένα ελαφρύ χρώμα, έτσι ώστε να απομονώνται και οι συνάδελφοι λιγάκι στις εργασίες
0: του. Η εναλλακτική είναι να μπει ένα πανί διάφανο. Είναι πιο καλό, λέει, να δουλεύουν έτσι. Και εδώ παίρνει το λόγο ένας εκ των εκπροσώπων των φορέων, ο κύριος Μανούσος από την Ένωση Ξενοδόχων. Να τον ακούσουμε. Το Μάιο λέει ότι πήγατε και ενημερώσετε το Δήμο. Εξηγεί εδώ, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μανούσος, γιατί αυτό που έχει μπει τώρα δεν είναι το ενδεδειγμένο. Λέει ο κύριος Βλατάκης, αν είχατε, λέει, ένα μαγαζί, θα μπαίναν μέσα, λέει, οι πελάτες σας και εσείς θα κάνατε λάτρα και συντήρηση στο μαγαζί. Είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Νωρίτερα είχε ερωτηθεί η κυρία Δελή αν όταν περιμένετε καλεσμένους στο σπίτι σας κάνετε φασίνα και εκτελείτε εργασίες. Νομίζω πολύ λογικά πράγματα.
1: Εγώ σας είπα το ιστορικό της κατάστασης. Δεν είμαι εδώ για να απολογηθώ για κάτι.
0: Ακούτε, το ακούτε το θράσος. Δεν είμαι εδώ για να απολογηθώ για κάτι, λέει η κυρία Δελή, που εκπροσωπεί την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήρθε εκεί να μας πει ότι έτσι πρέπει να γίνει και τι γουστάρουμε να γίνει έτσι. Και τελειώνει η ιστορία. Αυτό είπε. Να το ακούσουμε λίγο πάλι ξανά. Ακούστε την. Ακούστε το τώρα εδώ. Προσέξτε τώρα εδώ. Διότι ο Δήμος βγήκε και είπε ότι δεν φταίμε εμείς για να πετάξει την ευθύνη από πάνω του, αλλά φταίει το Υπουργείο Πολιτισμού. Όμως η αλήθεια δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν φταίει μόνο ο Δήμος. Βεβαίως και δεν φταίει μόνο ο Δήμος. Για να είμαστε δίκαιοι. Φταίει όμως, υπάρχει μια συνυπετιότητα. Φταίει και ο Δήμος. Διότι οι άνθρωποι πήγαν και τους ενημέρωσαν στις 15 του Μάη. Και το έβαλαν στο σιρτάρι. Ούτε φώναξαν κανένα, ούτε ενημέρωσαν κανένα. Τους είπαν ότι σε ένα μήνα ξεκινάμε. Τι θα έπρεπε να κάνει ο Δήμος εκεί? Θα έπρεπε να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να μιλήσει ο καλοκαιρινός με την Μενδώνη, με την Υπουργό Πολιτισμού, και να της πει, ξέρεις κάτι, Λίνα μου, κυρία Υπουργέ, άστο, εάν γίνεται να το πάμε λίγο πιο πίσω και δεν κινδυνεύει να χαθεί η χρηματοδότηση, που εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν κινδυνεύει να χαθεί η χρηματοδότηση. Λέει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί στις 31 του Οκτώβρη, άστο, το κάνουμε αργότερα. Γιατί έχουμε κόσμο για να ξεσηκωθεί ο πολίτης, άστο, το κάνουμε αργότερα. Δεν έγινε αυτό. Αφού δεν έγινε αυτό, δεν έγινε και κάτι άλλο από το Δήμο. Να πει η κυρία Παπαδάκη Σκαλίδη ότι ξέρετε κάτι, να φωνάξουμε εδώ τους εμπλεκόμενους, τους φορείς, τους πράκτορες, τους διευθυντές ξενοδοχείων, τους ξενοδόχους, την εστίαση, και να τους πούμε, παιδιά, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε έρθει πρώτα τελεσμένο. Ούτε αυτό το έκαναν. Γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής του καλοκαιρινού. Αποφασίζουμε και διατάζουμε, διότι θεωρούμε ότι μόνο εμείς ξέρουμε το σωστό και εσείς είσαστε πανίβλακες και δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Αυτά είναι θέματα υψηλής διανόησης και ποίησης. Καταλάβατε πώς λειτουργεί λάθος η Δημοτική Αρχή στο σύνολό της. Δεν φταίει μόνο ο καλοκαιρινός. Και οι υπόλοιποι που έχει βάλει ο καλοκαιρινός δεν κάνουν καλά τη δουλειά της. Ας ακούσουμε πάλι την κυρία Δελή. Το βλέπετε. Το λέει, αν αυτό δεν επικοινωνήθηκε σωστά, δηλαδή από το Δήμο, δεν φταίμε εμείς και δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Να είμαστε δίκαιοι σε αυτά που κουβεντιάζουμε εδώ και σχολιάζουμε. Να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Οι άνθρωποι πήγαν 15 του Μάη. Δεν επικοινωνήθηκε σωστά. Ποιος δεν το επικοινώνησε σωστά, ο Περιφερειάρχης. Όχι βέβαια, δεν ήταν δουλειά του Περιφερειάρχη. Εγώ, δημοσιογράφος. Όχι βέβαια, δεν ήταν δική μου δουλειά. Ποιανού ήταν δουλειά, του Πάπα της Ρώμης. Όχι βέβαια. Του Δημάρχου και των αρμόδιων εμπλεκόμενων αντιδημάρχων.
1: Και να μπορούμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τα τι συνθήκε που τι οποίε θα παραγωγή στην εργασία. Τα σχόλια τα δικά σα δεν μπορώ να τα καταλάβω.
0: Γιατί... Δεν μπορώ να σα καταλάβω, λέει.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Δελή.
0: Τώρα παίρνει το λόγο ο Αγριμανάκη που προεδρεύει, ο αντιδήμαρχο τουρισμού. Λέει, βάλατε λέει στο κάδρο την κυρία Σκαλίδη ως υπεύθυνη αντιδήμαρχο πολιτισμού, τη συνάδελφό του, λέει ο Αγριμανάκης.
2: Θα μπορούσε ο Δήμος να βάλει βέτο και να μην γίνει αυτή η διαδικασία, δηλαδή.
0: Εδώ θέλει να πάρει τον νηπτήρα, τη λεκάνη και να ανοίξει τα σχήρα. Και να πει, περίμενε να ακούσει μια συγκεκριμένη. Ερώτησε κάτι, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι την τέχνη της ερώτησης την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όταν θέλουμε να πάρουμε μια συγκεκριμένη απάντηση, ρωτάμε με συγκεκριμένο τρόπο. Το ίδιο έκανε και ο ευφιέστατος, κατά τα άλλα, Γιώργος Αγριμανάκης, ο οποίος είπε ότι τώρα θα ρωτήσω, σκέφτηκε μάλλον, τώρα θα ρωτήσω αυτό, να πει ότι ο Δήμος δεν είχε περιθώριο να κάνει κάτι άλλο, άρα νύπτω τα σχήρες, δεν φταίει ο Δήμος. Κακοί δημοσιογράφοι και κακοί πολίτες που λέτε ότι φταίμε εμείς στο Δήμο. Για να τον ακούσουμε ξανά.
2: Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από τη στιγμή που μου λέτε ότι είναι σε πλάι από την 32.
0: Θα μπορούσε λέει, να κάνει κάτι άλλο, γιατί τι έκανε. Δεν έκανε τίποτα. Γι' αυτό κρίνεται ο Δήμος. Γιατί δεν έκανε τίποτα. Όχι να κάνει κάτι άλλο, δηλαδή δεν είναι ότι έκανε κάτι ο Δήμος το οποίο δεν βγήκε. Δεν έκανε τίποτα. Αλλά εδώ ο κύριος Αγριμανάκης το ρωτάει πολύ πονηρά.
2: Θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από τη στιγμή που μου λέτε ότι είναι σε πλάι από την 32 που μπορεί να το έργο.
0: Προσέξτε τώρα, εδώ περιμένει τώρα την απάντηση. Να του πει, όχι, ο Δήμος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Να ανοίξει τα σχήρα, να πάει μετά μέσα στον καλοκαιρινό, του πει σε καθάρισα. Πλυντήρια, στεγνοτήρια, Αγριμανάκης. Η απάντηση όμως δεν είναι καλή για τον Αγριμανάκη. Βλέπετε. Δεν το ξέρω, λέει αυτό. Θα πρέπει να μιλήσετε με την προϊσταμένη της. Δεν είναι μια διαβούλευση. Δηλαδή, ό,τι δεν έγινε. Αυτό λέει επί της ουσίας. Και ξαναπαίρνει το λόγο ο κύριος Αγριμανάκης. Προσέξτε, εδώ ομολογεί ο Αγριμανάκης, ο αντιδήμαρχος τουρισμού, ότι δεν ήξερε όλη αυτή την ιστορία που είχε γίνει στις 15 του Μάη. Άρα εδώ πονάει ακόμα περισσότερο το σύστημα. Δηλαδή, η Σκαλίδη Παπαδάκη, η Ρένα, η φίλη μου, η Ρένα η Παπαδάκη, δεν πήγε να ενημερώσει το δήμαρχο προφανώς. Να του πει, ξέρεις κάτι, Δήμα, ή πήγε και τον ενημέρωσε, δεν ξέρω, είναι το δεύτερο σενάριο. Αλλά ο δήμαρχος έκρινε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε καμία διαβούλευση. Διότι εμείς είμαστε υπεφωτισμένοι. Άρα. Δεν συζητήθηκε καν στην επιτροπή. Δηλαδή δεν τους φώναξε να πει ο δήμαρχος, ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είμαστε 15 του Μάη, 16. Μάθαμε χθες 15 του Μάη αυτό. Ρε η παρέα εδώ, αντιδήμαρχη, τι κάνουμε. Σε ένα μήνα θα μπουν κοτετοσύρματα στα λιοντάρια. Τι κάνουμε. Φαίνεται ότι οι αντιδήμαρχοι στη Λότζια δεν έχουν μεταξύ τους συνεννόηση.
2: Πολιτισμού και με τον δήμαρχο ένα μήνα πριν. Εμείς, εγώ με το που τέθηκε το θέμα αυτό.
0: Προσέξτε, ενώ λέει στην αρχή ότι εγώ δεν το ήξερα, ακούστε το πάλι ξανά. Να το, το λέει, δεν ήξερα, αγνοούσα λέει, να είμαι πολύ ειλικρινής. Μετά λέει όταν το έμαθα, πότε το έμαθε, όταν μπήκαν τα κότσες στο σύρματα. Το λέει, ξεκάθαρα, δεν αμφισβητείτε.
2: Κάλεσα την Επιτροπή στα πλαίσια μιας πιο διευρυμένης διαδικασίας και θεώρησα σκόπιμο την κυρία Δελή, πήγα την βρήκα χθες, να έρθει να μας ενημερώσει. Εδώ είμαστε για να δούμε τα αναγκαστικά που χρειάζονται και τις λύσεις.
0: Κατόπιν εορτής να λύσουμε το πρόβλημα. Αμ τώρα είναι αργά. Τώρα έχει ξεφτυλιστεί. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με τα λιοντάρια με κοτετσόσυρμα που έχουν μέσα κότες και γουρούνια. Κότες και γουρούνια. Ένα μνημείο έχει η πόλη του Ηρακλείου στο κέντρο. Ένα. Την Κρίνη Μοροζίνη. Και δεν είστε άξιοι ούτε αυτό να προστατεύσετε. Ποικιλότερο πάνε να το προστατεύσετε. Γενικότερα.
2: Που χρειάζεται έτσι ώστε και τα κρατά να μην θα πούνε.
0: Κάτσε να μην είχε γίνει όλη η φασαρία από τους δημοσιογράφους και από τους πολίτες στα social και θα σου έλεγα εγώ τι συζήτηση θα γινόταν σήμερα.
2: Για αυτήν την κληρονομιά, όπως λέγει ο Μηγάνης, τεράστια ευθύνη ο κ. Βαντάκης, αλλά και να μην κλείσει αυτό το πράγμα και να μην είναι αντιαισθητικό και να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να φωτογραφηθεί ελεύθερα.
0: Άρα, εδώ ο Αγριμανάκης υποστηρίζει ότι αυτό που λένε οι πολίτες είναι σωστό. Προσέξτε, ακούστε το ξανά λίγο.
2: Αλλά και να μην κλείσει αυτό το πράγμα και να μην είναι αντιαισθητικό και να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να φωτογραφηθεί.
0: Μπορεί ο κάθε επισκέπτης να φωτογραφηθεί. Το παραδέχεται ότι είναι αντιαισθητικό αυτό. Ο Δήμος Ηρακλείου παραδέχεται ότι αυτό που έχει κάνει η υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και η υπηρεσία νεωτέρων μνημείων της αρχαιολογικής υπηρεσίας είναι αντιαισθητικό. Πάμε τώρα στη συνέχεια.
2: Ό,τι κινείται, ό,τι υπάρχει, ό,τι δεν υπάρχει, θέλει.
0: Προσέξτε, εδώ του βάζουν ένα ερώτημα και του λένε, ρε φίλε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, πέτε το όπως θέλετε, γιατί είναι και φίλοι μεταξύ τους κάποιοι. Εδώ έχετε ευθύνες. Αυτός όμως ξεσπά και λέει, δεν μπορεί να φταίει για όλα ο Δήμος, ενώ νωρίτερα, εμέσως πλην σαφώς, έχει παραδεχτεί ότι φταίει ο Δήμος.
2: Ό,τι κινείται, ό,τι υπάρχει, ό,τι δεν υπάρχει, φταίει ο Δήμος. Ωραία, αυτό δεν το θυμάμαι. Να πάμε να δείτε, γιατί ενημέρωσαν τον Μάριο. Ενημέρωσαν τον Μάριο, ο Μάριος είναι 35 μέρες. Μισό λεπτό, κύριε Μαρούς, ο Μάριος.
0: Προσέξτε, τώρα αρχίζει και παίζει το ημερολόγιο. Πόσο μακριά ήταν το 15 Μαΐου, πόσο... Είναι οι δικαιολογίες όλες αυτές. Όταν δεν έχεις να πεις κάτι, αρχίζεις και βγάζεις τον πιστόλι σου και ρίχνεις το γάμο του Καραγκιόζη.
2: 20 μέρες και είσαι εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρεις πότε είναι το Μάιο.
0: Φωνάζουν όλοι από κάτω τώρα.
2: Εδώ είμαστε.
0: Λέει θα μπορούσε να είχε υποθεί, να είχε γίνει μια διαβούλευση, να μας φωνάξετε στις 15 του Μάη, στις 20 του Μάη, όχι τώρα. Αυτό του λένε από κάτω που δεν ακούγεται καθαρά. Εδώ είμαστε σήμερα.
3: Είναι μια αγκύλωση.
2: Να πάρουμε την πόλη. Εδώ είμαστε για να βρούμε μια λύση.
0: Ναι, του λένε από κάτω, μα είναι πλέον λυμμένη η απόφαση. Αυτό του λένε. Τώρα, κατόπιν εορτής. Γιατί αυτό επί της ουσίας συμβαίνει.

Εδώ λέει, δεν το ακούσαμε καλά, λέει η κυρία Δελή για το ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να ερευνηθεί για το αν θα χαθούν ή όχι τα χρήματα. Πάμε να τα ακούσουμε ξανά. Αυστηρό πλαίσιο σημαίνει στο χρόνο υλοποίησης, και αυτό είναι αυστηρό πλαίσιο. Λες, ας πούμε, φωνάζεις ένα εργολάβο, σου κάνει μια εγκατάσταση εδώ στο ραδιόφωνο, και του λες αυστηρό πλαίσιο. Σε 10 μέρες ξεκινάνε οι εκπομπές. Άρα σε 9 πρέπει να έχει τελειώσει. Να έρθει η 10η μέρα η καθαρίστρια, καθαρίστρια, να μπουν την 11η μέρα κανονικά οι δημοσιογράφοι να δουλεύουν. Αυτό θα πει αυστηρό πλαίσιο. Αλλά αυστηρό πλαίσιο είναι και αυτό το οποίο μας πέταξαν ως φωτοβολίδα. Για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα αυτοί που κάνουν την επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου Ηρακλείου, ότι ξέρετε θα χαθούν τα λεφτά. Αυτό δεν το λέει κανένας επίσημα αυτή τη στιγμή. Το λέει το επικοινωνιακό επιτελείο του καλοκαιρινού στη Λότζια. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Μπορεί και να είναι. Δεν το ξέρουμε όμως. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Υπάρχει ένα συμπέρασμα. Υπάρχει μια εικόνα. Μια μεγάλη εικόνα. Πού καταλήγουμε μετά από όλα αυτά? Καταλήγουμε στα εξής. Πρώτον, καταλαβαίνουμε ότι στη Λότζια δεν μπορούν να συνεννοηθούν για απλά πράγματα μεταξύ τους. Όταν στις 15 του μήνα πάει η υπηρεσία, τους λέει εμείς ένα μήνα θα ξεκινήσουμε. Αυτοί το ακούνε, δεν κάνουν τίποτα. Καμία διαπραγμάτευση. Δηλαδή, αντί εκείνη την ώρα να πάρει τηλέφωνο ο καλοκαιρινός στη Μενδόνη και να της πει «Υπουργέ μου, να το δούμε». Δεν γίνεται αυτό. Τι άλλο δεν γίνεται? Δεν γίνεται μεταξύ τους συνεννόηση. Δηλαδή να φωνάξει η Παπαδάκη, Σκαλίδη, η Ρένα, η φίλη μου, τον άλλο φίλο μου, τον Γιώργο τον Αγρήμανα, και να του πει εσύ τώρα είσαι και στον τουρισμό εκεί, ξέρεις θα γίνει αυτό, ήρθανε χθες, μας το έδωσαν έτσι ως de facto, ας το πούμε. Τι κάνουμε? Ούτε αυτό. Το βάλαν στο συρτάρι, το κρύψανε. Δεν διοικείται έτσι ένα κύτταρο όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Άρα, η απάντηση σε όσους λένε ότι δεν έχει ευθύνη ο Δήμος για όλο αυτό, για το μνημείο που εξευτελίζεται αυτή την ώρα, για τους τουρίστες που πάνε να φωτογραφηθούν εκεί πέρα και βλέπουν το κοτετσόσυρμα και κάποιους που είναι μέσα από το κοτετσόσυρμα και δουλεύουν. Δεν φταίει μόνο το Υπουργείο. Το Υπουργείο, κακώς, έβγαλε ένα πρόγραμμα και είπε ξεκινήστε 15 Ιουνίου. Κακώς, κατά την προσωπική μου άποψη. Από τη στιγμή όμως που βγαίνει αυτό, ο Δήμος θα έπρεπε να έχει επί της ουσίας ξεκάθαρη θέση διαχείρισης ενός ζητήματος. Εγώ δεν θα το πω πρόβλημα. Είναι όμως ένα ζήτημα. Ποιο ζήτημα? Ότι πολύ απλά θα έπρεπε επί της ουσίας οι άνθρωποι αυτοί να έχουν διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα με άλλο τρόπο. Δεν το έκαναν, έχουν ευθύνη και είναι τώρα όλοι στα κάγκελα, τους βρίζουν, τους λιδωρούν, τους κοροϊδεύουν και ζητούν εξηγήσεις. Αυτό επί της ουσίας έχει γίνει.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ για την επικοινωνία σας. Πριν πάω να κλείσω με κάτι που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η κυρία Καριστιανού, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο των τελευταίων ωρών με αφορμή την εντυπωσιακή εμφάνισή της με ένα πανάκριβο Mercedes GLE, μαύρο, ένα αυτοκίνητο που κάνει πάνω από 100.000 ευρώ, και look χολιγουντιανό, φαίνεται ότι έχει να αντιμετωπίσει, εκτός από την κριτική για το θέμα αυτό, της λιμένης μάνας των τεμπών, και ένα άλλο ζήτημα που θα το δούμε εντονότερα τις επόμενες μέρες, αλλά εσείς θα τα ακούσετε σήμερα πρώτη φορά από εδώ. Ακούμε ότι στο κόμμα Καριστιανού άρχισε πρώιμα να υπάρχει κύμα φυγής σε επίπεδο στελεχών, αλλά και ψηφοφόρων που μάλλον δεν θα προλάβουν να πάνε στην κάλπη με τη Μαρία των Τεμπών. Και ενώ ουδείς από τους γονείς της τραγωδίας ακολουθεί, φαίνεται πως κάποιοι την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Ακούγεται μάλιστα ότι ένας εξ αυτών είναι και κριτικός, το όνομα του οποίου φιγούραρε στους πρώτους και δυνατούς στο Ολύμπιον που δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα. Για να δούμε τη συνέχεια. Δημοσκοπικά πάντως δεν βλέπουμε ούτε ανάταση ούτε ανάσταση, όπως προέβλεπαν οι χαρτορίχτερες, τα ταρό, τα μέντιουμ, οι καφετζούδες και οι καλόγριες από τη Συρία. Οι μετρήσεις είναι ευνοϊκές, γιατί φαίνεται πως βάζουν το κόμμα στη Βουλή με πάνω από 3%, αλλά ως εκεί. Αυτά τώρα, τις βλακίες που ακούω περί αυτοδυναμίας και ένα σωρό άλλα πράγματα, θα ήθελα να είστε πολύ προσεκτικοί. Η συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία, κατά την προσωπική μου άποψη, θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη για να φτάσει στο διψήφιο νούμερο. Θα κοινωνθεί κάπου εκεί κοντά. Και για να γελάσουμε λίγο, επιτρέψτε μου, επειδή είναι μέρες Μουντιάλ, να πούμε δύο κουβέντες ακόμα. Είναι γνωστό ότι αυτό το Μουντιάλ δεν έχει εθνική Ελλάδος. Έτσι δεν είναι? Το ξέρουν όλοι. Όμως ο σοφός ελληνικός λαός απαντά στα ερωτήματα του Πάνου Σακάκη, είναι εφοπλιστικός.
1: Και οι Έλληνες παρακολουθούν με κομμένη ανάσα τους αγώνες της εθνικής μας στα γήπεδα της Αμερικής. Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής μας στο Μουντιάλ?
2: Είμαι αισιόδοξος.
1: Υπάρχει πιθανότητα να πάμε στην επόμενη φάση?
2: Σίγουρα.
1: Υπάρχει ελπίδα για την εθνική Ελλάδα να περάσει την επόμενη φάση του Μουντιάλ, έστω και στο τσακ?
2: Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Υπάρχει ελπίδα για την εθνική μας να περάσει τον επόμενο γύρο του φετινού Μουντιάλ?
3: Πάντα υπάρχει ελπίδα.
1: Υπάρχει καμία πιθανότητα να περάσουμε στον επόμενο γύρο του Μουντιάλ?
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Υστερούμε.
1: Πώς πιστεύετε ότι θα πάει η εθνική μας στο
0: Μουντιάλ? Ενώ δεν έχουμε πάει.
4: Ποια εθνική, δικιά μας η εθνική?
1: Ναι, η δικιά μας.
4: Να βρήκατε ένα μικρό και μου κάνετε πλάκα.
1: Τι εννοείτε εσείς που κάνετε πλάκα?
4: Εσείς που κάνετε πλάκα.
1: Μία πρόβλεψη για το ματσάκι Ελλάδα-Ιταλία στο Μουντιάλ?
5: Πιστεύω Ελλάδα.
1: Υπάρχει πιθανότητα ο Καρέτσας να δείτε στο περιστάσιο να μπαίνει στο Μέση στο μάτσε εθνικής με Αργεντινή?
6: Κοιτάξτε, ο Καρέτσας έχει δείξει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Και πολύ κινητικός.
6: Πολύ κινητικός.
0: Παπατζίδες Έλληνες.
7: Γιατί είμαστε εκεί κάτω?
1: Να καμου κάνετε, φυσικά και είμαστε εκεί κάτω.
7: Πουθενά δεν είμαστε.
1: Αυτά τα λένε για τα πραγμάτων, μην τα πιστεύετε κύριε.
7: Όχι, όχι, εγώ τα πιστεύω.
1: Όχι, όχι.
7: Τα πιστεύω, δεν είμαστε πουθενά. Δεν
1: είστε ευκολόπιστος.
7: Είμαι από αυτούς.
1: Ελάτε Ιταλία στο Μουντιάλ. Ποιος θα κερδίσει?
7: Ιταλίας.
1: Σε ποια φάση του Μουντιάλ πιστεύετε ότι θα φτάσει φέτος η εθνική μας?
7: Να πάμε μέχρι τα ημιτελικά.
1: Α, τόσο ψηλά.
7: Να είμαστε και αισιόδοξοι λίγο.
1: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής μας στο Μουντιάλ?
5: Ναι, είμαι.
0: Λοιπόν, τι να πεις πραγματικά. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε να ψηφίσουν αύριο. Το θέμα δεν είναι ότι το λένε. Το πιστεύουν κιόλας. Δηλαδή, είναι πεπισμένοι ότι η Ελλάδα... Δεν έχουν δει βέβαια Μουντιάλ. Είναι δεδομένο, διότι αν είχαν δει Μουντιάλ θα ξέρουν ότι η Ελλάδα δεν είναι στο Μουντιάλ. Όμως, προσέξτε, μπροστά στην κάμερα και στον δημοσιογράφο απαντούν καταφατικά. Το ξέρουμε. Είναι δεδομένο. Όπως σου λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η γη είναι επίπεδη, ότι κάτι ξέρουν και μας το κρύβουν, ότι έχουμε τσιπαριστεί με τα εμβόλια και ένα σωρό άλλα τόσο σημαντικά πράγματα που τα ξέρουν γιατί έχουν πληροφόρηση από τα μέσα. Γεια σας. Γεια σας.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 18 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ένταση και πειρά των φορέων στην Επιτροπή Τουρισμού για τα έργα στα λιοντάρια. Βροχή τα παράπονα και από τους καταστηματάρχες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ που μίλησε στον Πολίτικα. Ξυλώθηκε το μεγαλύτερο κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, ο ρόλος των τριών κριτικών. Με ντρόουν και σκυλιά οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, στην Κρήτη Κλιμάκιο από την Αθήνα. Σε δωρεά οργάνων προχωρά η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο. Ουρές ταλαιπωρίας στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της γέφυρας του Άι Γιάννη, λόγω έργων. Και υπεγράφει η συμφωνία.
1: Εκεί κάπου πάβει και το σήμα του κινητού, το στίγμα. Έχουμε και δηλώσεις από τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, τον ταξίαρχο, τον κύριο Κανέλο Νικολάου, που αναφέρει πως η υπόθεση εξετάζεται προσεκτικά και βήμα-βήμα. Έχουν καταθέσει και συγγενείς, έχει καταθέσει και ο αδερφός, με τον οποίο φέρονται να μην έχουν τις καλύτερες σχέσεις για κτηματικές διαφορές, ουσιαστικά για ένα σπίτι που είναι στην ιδιοκτησία τους.
0: Και αυτή τη φορά, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο κύριος Κανέλος Νικολάου,

0: ΑΟ λέει και χαρακτηριστικά ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Το έχουμε πλέον και από επίσημη πηγή.
1: Ναι, το είπαμε και χθες. Σήμερα το λέει και ο ταξίαρχος, το επιβεβαιώνει ανοιχτά ότι δεν αποκλείουμε την εγκληματική ενέργεια. Το κάτι να έχει συμβεί σε αυτή τη γυναίκα και το να μην μετράει καθόλου το γεγονός ότι κάποια στιγμή έχει αποφασίσει να τα παρατήσει όλα, ας πούμε, έτσι, και να φύγει από το σπίτι της.
0: Mm-hmm. Να δούμε τι εξέλιξη θα έχει η υπόθεση αυτή. Ελπίζουμε αίσια, αλλά όπως είπαμε, παίρνει πλέον πολύ διαφορετική τροπή με τις.
1: Και όσο περνούν οι μέρες, φιλία, γίνεται πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Ναι, δυστυχώς οι ελπίδες μειώνονται. Τώρα εμείς να αλλάξουμε θέμα και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Τρεις ημέρες μετά την έναρξη εφαρμογής του μεικτού μοντέλου καθαριότητας στο Ηράκλειο, ο πρόεδρος των εργαζομένων καθαριότητας, Μιχάλης Κρασάβας, αμφισβητεί ότι ο ανάδοχος έχει αναλάβει πλήρως το έργο που προβλέπει η σύμβαση. Μάλιστα, μίλησε στον Πολίτικα και στον Νίκο Αγγελάκη. Καλησπέρα, Νίκο. Και εδώ νομίζω ότι δίνει και μία διαφορετική διάσταση στο θέμα, γιατί από ό,τι βλέπω υποστηρίζει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αποκομιδής εξακολουθεί να εκτελείται από τα δημοτικά συνεργεία.
2: Ναι, φιλία, καλησπέρα, φιλία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είπε ο κύριος Καρασάβας πρώτον ότι ο ανάδοχος ανέλαβε την εργασία του, εν πάση περιπτώσει, τέσσερις μέρες, στις 12 έπρεπε να αναλάβει.
0: Με καθυστέρηση.
2: Αυτό τι σημαίνει? Υπάρχουν νομικές και οικονομικές συνέπειες για το Δήμο. Γιατί εάν δούμε, η σύμβαση είναι, νομίζω, γύρω στα, όχι νομίζω, είναι 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εάν κάνουμε την αναγωγή ένα ημέρα, είναι, δημιώθηκε περίπου 20.000 πλάς, και δηλαδή ο Δήμος από, για κάθε μέρα από αυτές τις τέσσερις. Mm-hmm. Υπάρχει και θέμα αν τηρήθηκε, νομικό είναι ότι αν τηρήθηκε σωστά η συμφωνία. Mm-hmm. Αυτό έθεσε ο κύριος Καρασάβας. Είπε ότι τα συνεργεία του Δήμου, όπως είπες, είναι και αυτά τα οποία έχουν κάνει τη δουλειά στο κέντρο μέχρι στιγμής, όσον αφορά τα απορριμματοφόρα. Mm-hmm. Γιατί να πούμε ότι ο ανάδοχος έχει αναλάβει το κεντρικό διαμέρισμα, όλη την ανακύκλωση και τα ογκώδη. Αυτή είναι η σύμβασή του. Όλο τον άλλο Δήμο, mm-hmm, τον έχουν τα απορριμματοφόρα του Δήμου.
0: Είναι όμως πολύ σημαντική αυτή η καταγγελία του κυρίου Καρασάβα, γιατί εδώ είχαμε πανηγυρικό κλίμα στο Δήμο, ότι ήρθε επιτέλους η βοήθεια, ότι θα στράψει το κέντρο, αλλά αν είναι ακόμη να επιφορτίζεται με αυτή τη δουλειά ο εργαζόμενος της καθαριότητας του Δήμου, τότε δεν έχουμε καμία διαφορά.
2: Όχι.
0: Και τζάμπα πληρώνουμε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αργότερα. Mm-hmm. Ο κύριος Καρασάβας μας διευκρίνησε ότι η διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης έχει να κάνει και με ανάληψη καθηκόντων από υπεργολάβους, δηλαδή η εταιρεία, ναι μεν, πήρε τη δουλειά, αλλά αυτή τη δουλειά θα την αναθέσει μετά σε υπεργολάβους που διαθέτουν τα απορριμματοφόρα για να κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων από το κεντρικό διαμέρισμα Ηρακλείου. Το μόνο που είπε είναι ότι εμφανίστηκαν από τον εργολάβο μόνο οι σκούπες, οι ηλεκτρικές αυτές που βγήκαν και φωτογραφήθηκε, εν πάση περιπτώσει, και η δημοτική αρχή μαζί τους, ότι αυτοί οι οποίοι φωτογραφήθηκαν είναι εργαζόμενοι της εταιρείας. Και επίσης υπενθύμησε ότι έχει προσφύγει ο Σύλλογος των Εργαζομένων για τη σύμβαση αυτή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμένει να δει τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Παράλληλα είπε ότι υπάρχουν οφειλές ακόμα από το Δήμο προς τους εργαζόμενους, υπερορίες, μέσα ατομικής προστασίας και άλλες παροχές, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα αναβολή της δίκης, γιατί χθες έγινε μια δίκη που για ένα επεισόδιο που είχε γίνει το 2020, φιλία, που είχαν επιτεθεί μια ομάδα ανθρώπων, είχε επιτεθεί εναντίον τριών εργαζομένων του Δήμου, mm-hmm, στην περιοχή του Σταυρωμένου. Και αναβλήθηκε πάλι αυτή η δίκη. Θα πάει για τις 24 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, ότι είπε ο κύριος Καρασάβας.
0: Πολύ σοβαρά τα όσα κατήγγειλε. Να δούμε αν θα έχουμε και απάντηση από το Δήμο.
2: Ακριβώς.
0: Σε όλα αυτά τα οποία αναφέρει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο πρόεδρος των εργαζομένων καθαριότητας του Δήμου.
3: Τον καθαρισμό τον έχει αναλάβει στο κέντρο.
2: Ναι.
3: Δεν έχει αναλάβει το πλήσιμο ακόμα.
2: Ναι.
3: Κάτι που σημαίνει ότι την πρώτη μέρα πήγε το δικό μας πλυντήριο και έπλυνε. Δεν έχει αναλάβει ακόμα τα αντικείμενα να τα μαζεύει και εκτός κέντρου που είναι, καθώς δεν έχει αναλάβει την αποκομιδή. Την αποκομιδή στο κέντρο την κάνουν τα δικά μας αμάξια, οι δικοί μας οδηγοί, οι δικοί μας εργάτες.
2: Σήμερα που μιλάμε.
3: Ναι, και σήμερα και χθες και προχθές, τρεις μέρες τώρα. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν βγήκε η Δημοτική Αρχή να πει ότι η σύμβαση αυτή δεν είναι 100%, είναι ένα 30-40%. Αυτή τη στιγμή σας λέω, κύριε Αγγελάκη, και χθες το βράδυ και σήμερα.

0: το φέραν 16, αλλά η αποκομιδή του κέντρου με τα μάξια μας και με τους οδηγούς μας γίνεται. Και όποιος θέλει, ας γίνει με διαψεύσεις αυτή τη στιγμή. Το λέω καθαρά, ανοιχτά σε εσάς, ας γίνει να πει η Καρασάβα είναι ψεύτης. Εδώ. Γιατί έγινε αυτό, κύριε Αγγελάκη?
1: Γιατί?
0: Κύριε Αγγελάκη είναι 8 εκατομμύρια ο χρόνος. Δηλαδή αν τα βάλετε κάτω,
1: ναι,
0: είναι 22 με 23.000 ημέρα, κύριε Αγγελάκη. Δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή από τις 12 έως σήμερα πρέπει να επιδηρώσει 120.000. Όχι, κύριε Αγγελάκη. Εγώ το λέω και σαν δημοτικός υπάλληλος και πρόεδρος εργαζομένων, αλλά και σαν δημότης Ηρακλείου.
1: Δηλαδή θα πληρώσει 120.000 ευρώ στον εργοδότη, στον ανάδοχο, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δουλέψει. Αυτό είναι το.
0: Όχι, όχι, προς Θεού. Έχει δουλέψει τον δοκαθαρισμό, όμως δεν έχει κάνει έτσι ολοκλήρω αυτό που λέει.
1: Δηλαδή,
0: δεν έβαλε τα μάτια του να κάνει την αποκομιδή. Οι εργαζόμενοι μας πηγαίνουν από το βράδυ, δηλαδή οι βάρδιες βγαίνουν κανονικά, όπως και χθες το βράδυ και προχθές το βράδυ και την προηγούμενη φορά. Έχουν βγει 3-4 μέρες και γίνεται αυτό.
1: Άρα πάλι υπερίσχυσε το φιλότιμο που μας λέγατε και στις προηγούμενες τότε μέρες, τότε που συζητώταν το θέμα. Γι' αυτό
0: πάντα
1: που κατέβηκε.
0: Πάντα το φιλότιμο υπερισχύει, κύριε Αγγελάκη, στους εργαζόμενους. Αλλά άμα οι εργαζόμενοι είναι λίγοι, σας το λέω, δεν μπορεί να κάνουμε τη δουλειά. Εμείς αν είχαμε αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους που έβαλε ο ιδιώτης στο κέντρο να σκουπίζει και τους βάζει 2-2 και 3-3 σε ένα σημείο, έτσι, θα είχαμε κάνει άλλα πράγματα. Εμείς αν είχαμε τα δύο μηχανήματα που έφερε, για δύο έφερε, χθες τα έφερε, φυσικτούρες είναι αυτές, θα είχαμε κάνει άλλα πράγματα. Όμως, το ξαναλέω, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή έχουν το παράπονο, σου λέει, μπήκανε είτε καλός είτε κακός, κακός για μας, καλός για την υποκριτική, είτε καλός είτε κακός έγινε αυτό, όμως έπρεπε εξ ολοκλήρου ο ανάδοχος να τα αναλάβει όλα, όχι η λίγα.
2: Αλλάζουμε θέμα. Κινητοποίηση χθες από τη ΔΕΙΑΗ για νέα καθίζηση που σημειώθηκε στο οδόστρωμα της οδού Επιμενίδου στο κέντρο του Ηρακλείου, με τις αρχές να κλείνουν το δρόμο χθες για λόγους ασφαλείας. Την υπόθεση διερευνά αυτή τη στιγμή η Δημοτική Επιχείρηση υπό το φόβο διαρροών και περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου. Είναι ο κύριος Βουρεξάκης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Καλό είναι έτσι να είμαστε επικοινωνία για να μαθαίνει και ο κόσμος τι γίνεται.
2: Και πού ακριβώς έχετε καταλήξει?
3: Κατάλαβε, πραγματικά τις τελευταίες μέρες είχαμε ένα παράδειγμα από διάφορες τρύπες στην άσφαλτο φαινότανε. Εκεί ήταν και στη Διδού, ήταν στην Καρνατό, εχθές στην Επιμενίδου. Θα σας πω κάτι, ότι δεν βρέχει διαρροή. Το πιθανότερο τώρα είναι ότι επειδή τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, αλλάξανε πολλά δίχτυα, είχαμε και προβλήματα με διάφορες διαρροές από τις τομές που γινόταν λόγω της κινητής τηλεφωνίας άλλων φορέων να κάνουν.
2: Για οπτικές ίνες δηλαδή.
3: Ναι, διάφοροι φορείς, ΟΤΕ, ΔΕΗ, διάφοροι. Και μπορούσαν και πιθανότατο, αυτό που συζητάμε και με τους τεχνικούς είναι, ότι λόγω της ΔΕΗ έχουν δημιουργηθεί κάποιες άνοιξες, θα τους υπήρχε από κάτω το φάγωμα αυτό από παλιό καιρό, από προηγούμενο διαρροή. Και τώρα απλώς με την πολύ ζέστη δημιουργούν αυτά οι τρύπες, στις οποίες εμείς αυτό που κάνουμε, τις ανοίγουμε, τις γεμίζουμε, προσπαθούμε για να μην έχουμε ξανά και να τις υποκαταστήσουμε για να μην έχουμε θέμα. Δεν βρέθηκε όμως διαρροή. Ειλικρινά δεν βρέθηκε. Πέρα εγώ εκεί ήμουν παρόν μέχρι τις 2 η ώρα, τα αφήσαμε και 2-3 ώρες παραπάνω να πιέσει το δίκτυο, δεν φάνηκε τίποτα.
2: Όχι μόνο στην Επιμενίδου, έτσι, αυτό συμβαίνει και στα υπόλοιπα ανοίγματα που μας περιγράψατε στο οδόστρωμα που έχουν καταγραφεί στο Ηράκλειο.
3: Ναι, ήταν και στη Διδού, ας πούμε, υπήρχε ένας αγωγός ομβρίων, όπως έτσι είναι δύσκολο να το διαπιστώσει, αν ο αγωγός των ομβρίων χάνει, γιατί προφανώς έχει να βρεθεί το από το 1 μήνα, 1,5. Καταλαβαίνετε, οπότε δεν θα υπήρχε τίποτα υγρασία για να καταλάβετε ότι έχουμε. Διαφορά από διαρροή, αποχέτευση, δεν υπήρχε. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Πάντως η πρώτη σκέψη όλων ήταν μήπως έχουμε διαρροή, γιατί είναι πολύ παλιή η αγωγή γενικότερα στο Ηράκλειο. Πόσα χιλιόμετρα αγωγών έχουν αλλάχθει?
3: Δεν είναι πολύ παλιή, μα μην τα λέτε αυτά. Ποιος το ξέρει ότι είναι πολύ παλιή?
2: Εννοώ αυτών των μαλλίων στον οποίο έχετε αναφερθεί πολλές φορές και το δεύτερο αγωγό.
3: Αυτό είναι ο γυρεότερος όλων, γιατί το 61 είναι. Για να ξέρει ο κόσμος, εντός τυχόν έχουμε δίκτυο PVC,

0: δεν πήγε στη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Δεκαετία του 90 δεν είναι παλιό δίκτυο. Θεωρείται καινούριο δίκτυο. Δηλαδή για να καταλάβετε ότι ένα δίκτυο 35-40 χρονών δεν θεωρείται παλιό. Όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ευρώπη.
1: Εγώ στα άλλα δύο δίκτυα αναφέρομαι, έχουν γίνει άλλες ενέργειες έτσι ώστε σταδιακά να πάμε σε αντικατάσταση και να έχουμε και λιγότερες διαρροές, απώλειες νερού στις οποίες...
0: Τώρα δεν είμαστε. Τώρα δεν βλέπετε τι γίνεται με, με τη δημοκρατία που φτιάχνουμε. Είναι 300 περίπου και χιλιόμετρα έχουμε αλλάξει τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Είναι το βηματικό έργο το οποίο τελειώνει. Είναι στη δημοκρατία, τώρα μετά σαν τάστερος χρυσοστό μου κνωσού είναι το τρίγωνο αυτό που είναι μέχρι Χαριλάου Τρικούπη που τελειώνει το έργο. Πού είπα ότι έχουν αντικατασταθεί. Μα τα πάτσα λένε ο Αλκαρνασσός έχει αλλάξει, όλοι οι Αλκαρνασσός έχει αλλάξει. Έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη αλλαγή των δικτύων και των κεντρικών και των παροχών, ούτως ώστε να αλλάξουμε και αυτές τις διαρροές που λέτε και εσείς υπάρχουν και δημιουργούν κάποια προβλήματα και προφανώς την άνθρωπο.
1: Mm-hmm. Και έχουμε και τις απώλειες νερού στις οποίες έχετε αναφερθεί στο παρελθόν.
0: Ναι, εννοείται. Φυσικά και τα δύο. Και η απώλεια. Η απώλεια δημιουργεί και το φάγωμα, το νεροφάγωμα που λέγαμε παλιά και δημιουργεί αυτό το, την καθίζηση που υπάρχει πέρα.
1: Mm-hmm. Σε σχέση τώρα με τα λιοντάρια, όπου ξέρετε ότι έχουν προκληθεί οι αντιδράσεις, εσείς κληθήκατε να αδειάσετε το νερό ως υπηρεσία από το μνημείο. Ξέρετε ότι πολλοί αντιδρούν με το χρόνο έναρξης των εργασιών. Συμφωνείτε κι εσείς ότι δεν ήταν η κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσουν τα έργα?
0: Φυσικά και εγώ διαφωνώ. Είναι ένα τρόπο, μάλλον και εγώ συμφωνώ ότι δεν ήταν. Εμείς εξάλλου μου κάνει εντύπωση. Γιατί εγώ άλλες δύο φορές στη θητεία μου που έγινε συντήρηση του μνημείου είχε γίνει τον Νοέμβριο. Είχε γίνει. 8 Νοέμβριο, ναι, τόση εποχή είχε γίνει, που είναι και μια καλή περίοδος να γίνει, δεν έχουμε κόσμο, είναι πιο εύκολο να κινηθεί. Να φτιάξει τώρα πώς ξαφνικά τους μέσα στον Ιούλιο, Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού, που τόσος κόσμος έρχεται να δει αυτό το εμβληματικό έργο να γίνει συντήρηση. Εσύ καλά, και εγώ δεν πιστεύω τώρα ότι σε τρεις μήνες θα χαλούσαν τα λιοντάρια που είναι τώρα από 400 χρόνια, πόσα είναι, σε 500 χρόνια, θα χαλούσαν για 2-3 μήνες να περιμέναμε το κάνουμε. Κάτι, εγώ ξέρω καλά ότι η αρχαιολογική υπηρεσία αυτόνομα ενεργεί. Δεν ρωτάει, εμάς μας είχε μια ενημέρωση μόνο στις 11 του μήνα που μας έλεγε να αδειάσουμε το νερό γιατί θα μπει θα κάνει συντήρηση. Δεν μας ρωτάει φυσικά να συμφωνούμε. Όχι, εμείς δεν δικαιούμαστε να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε.
1: Οπότε πριν από μία εβδομάδα ενημερωθήκατε εσείς ως υπηρεσία, αλλά άλλη αντιδημαρχία προφανώς...
0: Από ό,τι ξέρω, κανένα άλλο δεν ενημερώθηκε. Κανείς άλλο δεν ενημερώθηκε από ό,τι έμαθα. Δεν ενημερώθηκε δηλαδή ούτε ο επαγγελματικός κόσμος, ούτε η υπέρηξ των λιονταριών, οι επαγγελματίες και όλοι που υπάρχουν εκεί πέρα, κανείς δεν ενημερώθηκε.
1: Αλλά η Αντιδημαρχία Πολιτισμού είχε ενημερωθεί όπως προέκυψε από την Επιτροπή Τουρισμού.
0: Συγγνώμη, δεν τα ακούσα γιατί ήμασταν εκεί, τι είπατε.
1: Από την Επιτροπή Τουρισμού σήμερα προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί μόνο η Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Ισχύει?
0: Δεν το ξέρω. Και να εγώ μια φορά, σαν ΔΕΙΑΗ, 11 του μήνα, την προηγούμενη Πέμπτη, ενημερώθηκα ότι πρέπει να αδειάσουμε το νερό για λόγους συντήρησης του μνημείου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Κύριε Βουρεξάκη, επειδή έρχεστε σε επαφή για λόγους βέβαια διαδικαστικούς με την αρχαιολογική υπηρεσία, με τους αρμοδίους του Υπουργείου Πολιτισμού, για τις εργασίες που θα γίνουν στο μνημείο, είναι πολύ σοβαρή η φθορά που έχει υποστεί η Κρίνη Μοροζίνη?
0: Δεν μπορώ να έχω εγώ άποψη. Δηλαδή αυτό που συζητάνε ότι επειδή έχει γίνει από πορόλιδο που είναι εδώ κριτικός, δηλαδή πορόλιδος, δεν είναι όπως της Ιταλίας, γιατί και εγώ είχα μια πορεία. Λέω πώς το κοντά αντιτρέβει και κάθε τόσους άλλους στην Ιταλία δεν έχουν θέμα και έχει του Ηρακλείου. Είναι, λέει, ο πορόλιδος, είναι ειδικός πορόλιδος, ο οποίος είναι ευαίσθητος και έχει δημιουργήσει, έχει μια φορά το μνημείο και από βανδαλισμούς κάποια κομμάτια που είχαν σπάσει. Αυτή ήταν η διαδικασία. Και τα περιστέρια, τα οποία ξέρετε, τα περιστέρια παντού δημιουργούν προβλήματα. Δεν είναι...
1: Mm-hmm.
0: Δημιουργούν, δηλαδή δεν είναι το καλύτερο για οτιδήποτε, είτε σε αυτοκίνητα πάνε είτε πάνε σε κάπου αλλού.
1: Mm-hmm. Και με την ευκαιρία
0: εγώ
1: της
0: παρουσίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι και αυτό που συζητιέται, δηλαδή είχε πέσει και είχα το ακούσει μάλλον ότι παίζει πιθανότητα να αντικαταστήσει το μνημείο με ένα πρωτότυπο, όπως έχει γίνει και με στη Δήλο με τα... και στη Δήλο και που άλλο, και στη Καριάτη, στη Ανακρόπολη. Στο βαρά μνημεία αντεκαταστήσαν και βάλανε
1: ένα
0: αντίγραφο πολύ καλό και το μνημείο το φυλάξαν για να μην γίνει τώρα.
1: Αυτό εννοείται ως ιδέα θα μπορούσε να υιοθετηθεί ή το ακούσατε και ως επίσημη τοποθέτηση σκέψη?
0: Εγώ το άκουσα σαν ανεπίσημη τοποθέτηση.
1: Θα μπορούσε,
0: όχι.
1: Θα μπορούσε να είναι μια σκέψη και αυτή, γιατί όντως έχουν προκληθεί πολύ έντονες αντιδράσεις για αυτά τα έργα στο κέντρο της πόλης, που μας είπατε ότι διαφωνείτε με τη χρονική στιγμή που εκτελούνται.
0: Καλά, δεν εννοείται τώρα. Ιούλιο-Αύγουστο θα κάνουμε αυτό. Εντάξει, να πω και την αλήθεια. Είναι τόσο η οργάνωση του κράτους και η γραφειοκρατία και όλα που συμβαίνουν, που πολλές φορές σε αναγκάζουν να κάνεις κάτι που μπορεί να κάνει 2 χρόνια. Και να σου πει, πρέπει σε 4 να τελειώσει. Αυτό συμβαίνει, για να είμαι δίκαιος, συμβαίνει και σε εμάς τη χώρα. Σου λέει, ποιο χρόνο καθυστερεί, εσύ σου λέει, τώρα, μα λες, τώρα, μα δεν γίνεται, είναι καλοκαίρι, είναι, τι δεν μας ενδιαφέρει, έχει ένα περιθώριο, 4 μήνες το κάνεις το έργο. Συμβαίνουν αυτά όμως, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε.
1: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία της παρουσίας σας, ευτυχώς είχαμε τις πολυπόθητες βροχοπτώσεις που έπεσαν. Στο τέλος της άνοιξης θα προχωρήσει ο σχεδιασμός για τις μονάδες αφαλάτωσης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουμε καλύτερες ειδήσεις σε σχέση με το νερό του φράγματος από Σελέμη?
0: Όχι, κατάλαβε. Καθένας ήταν μία αφαλάτωση. Η δεύτερη στα 2 ώρακια απορρίφθηκε, ήταν μακριά και δεν μπορούσε να διοδοτηθεί. Μία αφαλάτωση αυτή τη στιγμή υπάρχει, είναι δηλαδή ακόμα.
1: Στην Αλκαρνασσό εννοείται.
0: Να ικανάσω, γιατί είναι η μόνη η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει τους τόρους, δηλαδή κοντά στη θάλασσα, κοντά στο δίκτυο και μπορεί να γίνει. Η οποία είναι μια φορά η οποία, εφόσον προχωρήσει, θα είναι εντελώς δωρεάν, θα παραχωρηθεί στο Δήμο Ηρακλείου. Εγώ είμαι υπέρ, διότι είναι κάτι το οποίο αυτή για 2 χρόνια είναι αφαλάτωση, είναι προσωρινή αφαλάτωση. Εμείς για 2 χρόνια είμαστε εξασφαλισμένοι το νερό, οπότε θα μας μείνει μια μονάδα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς σκοπούς. Γιατί αυτή είναι μεταφερόμενη μονάδα, είναι κοντέινερ. Οπότε μου τα θέλει πάσα πολύ, δεν καταλάβατε. Εγώ είμαι υπέρ να γίνει, γιατί πιστεύω και δεν πρέπει κάτι, γιατί δεν θα λειτουργήσει αυτό. Αυτή για 2 χρόνια είναι η αδειά της, καταλάβατε, είναι προσωρινή αφαλάτωση. Οπότε μένει στο Ηράκλειο και αύριο μεθαύριο κάπου τη χρειάζεται, είτε να φύγει πέρα για backup. Γίνεται μια μεγάλη ζημιά, θα έχει ανικανωθό νερό. Είναι 2.000 κυβικά περίπου τη μέρα. Τόσο ή περίπου, μέχρι 2.000 κυβικά τη μέρα.
1: Οπότε θα ξανασυζητήσουμε στο μέλλον, φαντάζομαι, και για αυτό το σχεδιασμό.
0: Εμείς πάντα θα πάμε και με το Δήμο, το έχουμε συζητήσει, θα πάμε να βρούμε εδώ την κοινότητα της Καϊσέας, να βρούμε το τοπικό συμβούλιο, να το συζητήσουμε. Δεν κάνουμε κάτι αυθαίρετα μόνοι μας. Προφανώς και δεν θα κάνουμε.
1: Πάντα σε διαβούλευση λοιπόν με την τοπική κοινωνία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, κύριε Βουρεξάκη. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε δωρεά οργάνωνε επιθυμεί να προχωρήσει η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο που έσβησε στο Παγνί, μια γενναία απόφαση που θα χαρίσει ζωή σε συνανθρώπους. Η οικογένεια αποφάσισε μέσα από την Οδύνη να γεννηθεί η ζωή, αφού για τον 40χρονο είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Το τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στη Συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Οδό Παπανδρέου. Ο άτυχος πατέρας παρασύρθηκε πεζός από διερχόμενο αυτοκίνητο και νοσηλεύτηκε στο Παγνί, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται νεαρός άνδρας. Ο 19χρονος τραυματίστηκε χθες σοβαρά έπειτα από πτώση από τα ενετικά τείχη στο σημείο που βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στην πολιτική επικαιρότητα, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι παγκόσμιες οικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις 4 το απόγευμα στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μετά στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7. Με βίντεο στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει τους δανειολήπτες, ζητώντας την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αριουπάγου. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις, όπως αναφέρει, ότι αποτυπώνουν στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη δημοσιοποίηση της ίδρυσης της Ελλάς, αποφασίσαμε στην Κεντρική Επιτροπή ότι το νέο κόμμα είναι μια θετική πρωτοβουλία, όπως είπε. Πώς και γιατί χρησιμεύει η νέα εφαρμογή, πόσο κάνει, ποια η στόχευση της πλατφόρμας στη μάχη κατά της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και πώς μπορούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να την αξιοποιήσουν, εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγια σε συνέντευξή του στο Earth News.
2: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί.
3: Να ρωτήσω εγώ.
2: Δηλαδή, δεν ανάγκη να τρέχει στο κάθε σούπερ μάρκετ.
3: Αυτό ήθελα να πω. Για να γίνει κατανοητό, ο στόχος είναι. Γιατί προσπαθούσαμε και εμείς να βγάλουμε ένα συμπέρασμα το πρωί. Θέλει ο καταναλωτής Αδαμόπουλος να πάει να κάνει τα ψώνια της εβδομάδας στο σούπερ μάρκετ. Άρα μπαίνει στην εφαρμογή. Ναι. Βάζει τη λίστα στο σούπερ μάρκετ Μαραβέγια, στο σούπερ μάρκετ Γεωργίου, στο σούπερ μάρκετ. Βλέπει συνολικά η λίστα που είναι οικονομικότερη και πάει στο σούπερ μάρκετ εκεί που είναι συνολικά η λίστα οικονομικότερη και ψώνει. Αυτός δεν είναι ο στόχος.
2: Ναι. Αυτός είναι ο στόχος του συστήματος αυτού. Γιατί διαφορετικά, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν είναι δυνατόν να κοιτάει το που είναι πιο φθηνό κάτι και τα λοιπά και να φεύγει από τη Σαμπελόγυπος και να πηγαίνει την Νίκαια και από την Νίκαια να πηγαίνει στο δεν γίνονται.
1: Ακριβώς.
2: Αυτά είναι...
1: Άρα του δίνει τη δυνατότητα.
2: Αυτή είναι η ιδέα, καταλάβατε.
1: Του τη δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να φτιάξει τη λίστα του και να δει σε κάθε σούπερ μάρκετ ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, πόσο θα στηγήσει το καλάθι.
4: Το Σάββατο απολογούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα συνδρομητικής πειρατείας στην Κρήτη με 86.000 πελάτες και παράνομο όφελο σε 7 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, στο οποίο εμπλέκονται και τρεις κριτικοί, θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φιλία. Σε λίγη ώρα θα έχουμε ένα αποκλειστικό θέμα για αυτή την ιστορία στο politica.gr. Τώρα το ετοιμάζουμε όλοι οι συνάδελφοι. Είναι μια φωτογραφία αποκαλυπτική. Και έχει να κάνει με το σήμα. Το σήμα που μετέδιδαν οι τρεις κριτικοί εδώ από την Κρήτη και το διένυμα σε όλο τον κόσμο. Να σου πω, φιλία, ότι η ειδοποιώς διαφορά σε αυτή την ιστορία είναι ο τρόπος και το σύστημα που κινήθηκαν οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης. Καθώς υπήρχαν τρία άτομα τα οποία ήταν οι πελάτες του συγκεκριμένου συστήματος, της εγκληματικής οργάνωσης, και μάλιστα ο ένας από αυτούς είχε προτείνει τους άλλους δύο προκειμένου να ρίξει στάχτη στα μάτια στα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης και να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Από εκεί και πέρα, όπως γράψαμε και νωρίτερα στο politica.gr, με μια απλή συσκευή, με ένα απλό τηλέφωνο, μπορούσαν οι τεχνικοί administrator της οργάνωσης να σβήσουν τα πάντα, να εξαλείψουν το σήμα, να χαθεί κάθε ίχνος σύνδεσης των παροχών που διέθεταν στους πελάτες τους από την αστυνομία. Ευτυχώς η μυστική επιχείρηση που έστησε το κριτικό FBI είχε επιτυχία, προλάβανε και μπήκανε μέσα στα σπίτια αλλά και στο κλεισφύγετο του βασικού administrator εδώ στην Κρήτη, προκειμένου να βρούνε πού ακριβώς υπάρχουν τα μηχανήματα, οι παροχές και ο τρόπος που διένυμαν την εικόνα σε 12 χώρες. Από εκεί και πέρα, φιλία, να σου πω ότι το συγκεκριμένο ποσό που έχουμε αναφέρει στο politica.gr, τα 7 εκατομμύρια, δεν είναι ακριβές. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό, απλά αυτά τα χρήματα είναι τα πρώτα που έχουν βρεθεί από τους ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ως τσεπάτα, δηλαδή τα λεφτά που έχουν βάλει ήδη στην τσέπη, όπως λέμε απλά. Να σου πω ότι η εγκληματική οργάνωση αυτή είχε σπάσει τα πάντα. Από το Netflix, την Cosmote, την Nova, την Apple, το Apple TV δηλαδή, που και το πιο δύσκολο εγχείρημα, δηλαδή να σπάσει η εικόνα του, αλλά και όλες τις εφαρμογές σε 12 διαφορετικές χώρες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 58 λογαριασμοί που έχουν εντοπίσει οι ερευνητές της ΔΑΟΕ και ερευνούν αυτή τη στιγμή σε 12 διαφορετικές χώρες αυτούς τους 58 λογαριασμούς για να δουν πού έχει διοχετευτεί το χρήμα ή από πού εισέπλαταν χρήματα από όλο τον κόσμο. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή τρία άτομα είναι από την Κρήτη, ερευνάται ο ρόλος και άλλων δύο, όμως υπάρχουν περίπου 10 άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή ακόμα ερευνούνται γιατί δεν είχαν σχέση με την οργάνωση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που έχει αποκαλυφθεί ποτέ στην Ελλάδα. Και ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες ήταν και μία άνεργη. Ο ένας από τους βασικούς, ένα από τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από εδώ από την Κρήτη, δούλευε σε εταιρεία με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Δηλαδή που δεν έδειχνε προς τους συναδέλφους του ή προς τον κόσμο προς τα έξω, ότι έχει τις γνώσεις να δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο σύστημα κλοπής σήματος από τόσες μεγάλες εφαρμογές. Ειδικά φιλία
1: η Apple TV. Ναι, και με αυτό να κλείσουμε, Νίκο.
5: Ναι, ναι. Ειδικά η Apple TV είναι η πιο δύσκολη εφαρμογή για να μπορέσει κάποιος να εισχωρήσει. Από εκεί και πέρα ελέγχονται οι administrator και όλοι όσοι είχαν πρόσβαση σε αυτούς τους λογαριασμούς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περισσότερα στο politica.gr. Μήνυση υπέβαλε ο Δήμος Ρεθύμνου σε βάρος Άνδρα για διατάραξη της λειτουργίας και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας, ετούμενος στην παραδειγματική τιμωρία του και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε. Ο άνδρας που συνελήφθη εισέβαλε χθες έξαλλη κατάσταση στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, απειλώντας και προκαλώντας ζημιές. Νέα διαμαρτυρία κατοίκων και συλλόγων σήμερα το απόγευμα μετά τη χθεσινή κινητοποίηση ενάντια σε πιθανή δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της για τις συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου. Κάνει μάλιστα λόγο για απώλεια δεδομένων και για αύξηση του κινδύνου βλαβών σε εξοπλισμό υψηλού κόστους. Θλίψη προκάλεσε στην ακαδημαϊκή και ιατρική κοινότητα της Κρήτης η είδηση του θανάτου του ομότιμου καθηγητή ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλέξανδρου Χατζιπαύλου, ενός επιστήμονα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ορθοπαιδική και ιδιαίτερα στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί την 3η 23 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, ενώ η σωρός του θα βρίσκεται στο ναό από τις 3 το απόγευμα. Κίτρινος συναγερμός σήμερα στην Ανατολική Κρήτη για φωτιά και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ηράκλειο και Λασίθη για πρώτη φορά φέτος. Στον Νίκο Αγγελάκη μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Τσαπάκος, για την επιφυλακή των υπηρεσιών αλλά και των πολιτών.
6: Κύριε Τσαπάκο, είναι νομίζω ότι Δευτέρα, δεν κάνω λάθος, λίγη προθεσμία για το καθαρισμό των οικοπαίδων. Τι πληροφόρηση έχετε σχετικά με αυτό? Υπάρχει. Ναι.
7: Όχι, δεν θα υπάρξει, από ό,τι ξέρω δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.
6: Όχι, παράταση δεν υπάρχει. Είναι μέχρι πότε?
7: Είναι μέχρι την επόμενη Δευτέρα, 22 του μήνα.
6: 22 του μήνα.
7: Πήρε παράταση μία εβδομάδα.
6: Ναι.
7: Αφήσαμε αυτό, το Υπουργείο άφησε αυτό το περιθώριο για να μπουν οι πολίτες στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικοπαίδα τους, να ετοιμάσουν τους χώρους αυτούς. Εγώ το έχω πει κατά επανάληψη και κάνω ακόμα μία φορά έκκληση από εσάς ότι δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα τα επιβάλλει κατά κύριο λόγο η πυροσβεστική.
6: Mm-hmm.
7: Την ευθύνη και την αρμοδιότητα δεν έχει η πυροσβεστική. Ο καθένας από εμάς πρέπει να συνετιστεί, πρέπει να φροντίσει την περιουσία του, πρέπει να φροντίσει την αυλή του, πρέπει να φροντίσει το χώρο που ζει, ώστε να ανασφαλίσει και ο ίδιος και οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Η ιστορία έχει δείξει ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα πραγματικά σώσαν και περιουσίες και ζωές.
6: Mm-hmm.
7: Σε μεγάλες φωτιές, σε δύσκολα συμβάντα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κριτικοί έχουν φιλότιμα, έχουν ανθρωπιά, θεωρώ ότι ήδη έχουν συνετιστεί αλλά και θα συμμορφωθούν πλήρως μέχρι τη Δευτέρα ώστε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μαζί.
6: Τα οικόπεδα πρέπει να επαναλάβουν για άλλη μια φορά, και Τσαπάκο, τα καθαρισμένα οικόπεδα λειτουργούν ως αντιπυρικές ζώνες, έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς. Κυριολεκτικά η φωτιά έχει σταματήσει σε δύσκολες καταστάσεις εκεί που είναι τα καθαρισμένα οικόπεδα. Εκεί έχει κάνει στόπ. Εκεί πραγματικά σωθήκαν και ζωές, σωθήκαν και περιουσίες.
6: Ναι.
7: Οπότε δεν αξίζει τον κόπο για κάτι διαφορετικό.
6: Έτσι.
7: Αντιλαμβάνομαι το κόστος που υπάρχει σε κάποιους, αντιλαμβάνομαι τη διαδικασία, όμως αν δούμε το κόστος όφελος, το όφελος είναι πολλαπλάσιο του κόστους.
1: Και να πάμε στο χρηματιστήριο. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, για να μας ενημερώσει ο κύριος Κρυθινάκης για σήμερα. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι. Αμετάβλητα άφησε χθες τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τα επιθυμητά επίπεδα, σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο της Fed, τον Γουόρς. Αυτό που έφερε το αρνητικό πρόσημο στις αγορές ήταν το μήνυμα σκληρής νομισματικής πολιτικής, και μάλιστα οι αγορές βλέπουν ακόμα και μία αύξηση των επιτοκίων έως το τέλος του χρόνου. Σε αρνητικά επίπεδα λοιπόν κινούνται τα χρηματιστήρια σήμερα, Στο μείον μισό είναι ο γενικός δείχτης στις 2.471 μονάδες με 166 εκατομμύρια τζίρο, ενώ μεικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα βλέπουμε στην Ευρώπη με το γερμανικό δείχτη να είναι λίγο πάνω από το 0 και το γαλλικό στο μείον 0,11%. Το απόγευμα βλέπουμε μία αύξηση συν 0,81% στον αμερικανικό δείχτη, ενώ το πετρέλαιο συνεχίζει την κάθοδό του, είναι στα 78,54 δολάρια το βαρέλι στο μείον 1,27%.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα εμείς θα παραμείνουμε στο διεθνή χώρο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Στη συμφωνία αναφέρθηκε η διπλωματική συντάκτρια Αλεξία Τασούλη, μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη.
6: Ναι, Αλεξία, να σε ρωτήσω εγώ, εσύ πώς κρίνεις αυτή την πρεμούρα, γιατί εγώ έτσι το βλέπω, ότι είναι μια πρεμούρα του Τραμπ να υπογράψει τη συμφωνία πριν από την οριστήσα ημέρα. Πώς το κρίνεις αυτό το...
9: Ναι, ο Τραμπ το βλέπαμε, το καταλαβαίνω.
6: Το επισπευσμένο του πράγματος δηλαδή.
9: Κυρίως γιατί, θα σου πω, ο Τραμπ καταρχήν λειτουργεί με βάση τις αγορές, με βάση το χρηματιστήριο. Ό,τι αγορά, ό,τι αποφάση πολιτική παίρνει και την ανακοινώνει, έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο. Επομένως, βλέποντας ότι οι αγορές δεν έχουν δείξει πανικό, ανέβηκε βέβαια το πετρέλαιο, αλλά κάποια στιγμή σταθεροποιήθηκε. Προφανώς κατάλαβε και έκρινε ο ίδιος ως επιχειρηματίας που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, προφανώς όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έκρινε ότι οι αγορές που λένε τώρα stop, σπέφτε να κάνει την ειρήνη, την επιχειρία,
6: ναι,
9: διότι οι αγορές δεν θέλουν άλλο.
6: Ναι.
9: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η κοινή γνώμη δημοσκοπήσει στην Αμερική έδειχναν όλες ότι δεν θέλουν τη συνέχιση του πολέμου.
6: Mm-hmm.
9: Έχει εκλογές μπροστά του ο Τραμπ, έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Όσο και να μην τον ενδιαφέρει, τι λέει απλώς ο κόσμος, πολιτικός είναι, θέλει τον Νοέμβριο να δείξει μια νίκη.
6: Mm-hmm.
9: Και το τρίτο, νομίζω, είναι και ίσως και με και κοινική, ότι την ανοικοδόμηση του Ιράν είναι φοβερό και αυτό,
6: ναι,
9: που
6: όντως,
9: συμβαίνει,
6: ναι,
9: να τον αναλάβουν αμερικανικές εταιρείες.
6: Ναι, ναι.
9: Δηλαδή ξεκίνησε έναν πόλεμο, κατέστρεψε ό,τι κατέστρεψε και τώρα
6: εταιρείες.
9: Ναι.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο Μουντιάλ, στις 7 το απόγευμα η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, ενώ στις 10 η Ελβετία παίζει με τη Βοσνία. Μετά τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα στη 1 τα ξημερώματα, ο Καναδάς αγωνίζεται με το Κατάρ, ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 4 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Κορέα. Στο σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου και βοριάδες να πνέουν στο νησί μας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 18 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στα ραδιοφωνία του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε και τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Είναι γεγονός, από το πρωί έχουν καταρρεύσει οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Με το μυστικό όπλο που προσέφερε χθες η κυβέρνηση στα χέρια όλων των πολιτών, χτύπησε την ακρίβεια. Το πόσο κάνει Α3G3, ξέρω αυτό το, ναι, το όπλο του στρατού, χτυπάνε τις τιμές. Γιατί ως γνωστόν, εννοείται ότι το πρόβλημα της ακρίβειας σε κάθε χώρα μπορεί να λυθεί με μία εφαρμογή.

Με την εφαρμογή πόσο κάνει, κατάλαβα ότι μου παίζουν τάπα στο γάλα. Έτσι λοιπόν το πρωί, το πρώτο που έκανα είναι να ξυπνήσω, βουρτσίσω τα δόντια, ανοίγω την εφαρμογή και λέω οπ, με πιάσανε κότσο. Βλέπω λοιπόν ότι το γάλα που πίνω έχει ένα 45 από το σούπερ μάρκετ το οποίο αγοράζω, αλλά σε άλλο σούπερ μάρκετ έχει ένα 42. Σε ένα ακόμη έχει ένα 38. Λέω οπα, τόσο καιρό με κλέβουν. Παίρνω το αμάξι, μπαίνω μέσα, η εφαρμογή πάντα στη δεδομένη, μην τυχόν και αλλάξουν για τη μέση, χάσουμε τίποτα, ναι, και φεύγω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Φτάνοντας σε ένα από τα φτηνότερα σούπερ μάρκετ για το γάλα, από, συγκριτικά από το σούπερ μάρκετ που το ψώνιζα μέχρι πρότινος, διαπίστωσα ότι υπήρχαν και άλλα προϊόντα που ήταν φτηνότερα σε σχέση με το σούπερ μάρκετ που εγώ αγόραζα. Αλλά δεν ήταν όλα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Έπρεπε να πάω στο επόμενο. Και καθώς πήγαινα, διαπίστωνα ότι πήραν κι άλλα, αλλά δεν αφορούσαν το επόμενο, αφορούσαν το μεθεπόμενο και ούτω καθεξής. Κοντολογής, γύρισα πίσω σπίτι, έχοντας εξοικονομήσει το φοβερό ποσό των 2 ευρώ και 45 λεπτών, συνολικά από τα προϊόντα που αγόραζα, γιατί η διαφορά ήταν ανάμεσα στα προϊόντα κάποια λεπτά, και πλήρωσα στη βενζίνη 6 ευρώ παραπάνω για να κάνω βόλτες στην πόλη του Ηρακλείου μέχρι να βρω τα φτηνότερα προϊόντα. Χοντρικά μπήκα μέσα μόνο σήμερα 3,5 ευρώ κόβοντας βόλτες στα σούπερ μάρκετ για να βρω το φτηνότερο μέσα από την εφαρμογή πόσο κάνει.

Θυμάστε βέβαια ότι πριν την εφαρμογή, πόσο κάνει. Σήμερα έδωσε και βίντεο στη δημοσιότητα ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Είχε δηλώσει θυμωμένος. Θυμάστε. Θυμωμένος, λέει και εγώ θυμωμένος με την ακρίβεια, ναι. Κατάφερε η ακρίβεια να θυμώσει τόσο πολύ τον Πρωθυπουργό, ώστε η κυβέρνηση βρήκε τη λύση με το πόσο κάνει. Που είναι το νέο, ηχηρό. Δεν ξέρω πόσο μας κόστησε, δεν μας το έχουν πει αυτό. Αλλά ηχηρό όπλο στα χέρια των πολιτών, παύλα καταναλωτών.

Έτσι λοιπόν έχεις μια εφαρμογή από την οποία, μέσα από την οποία ο καθένας μπορεί να βολτάρει, ναι, να σερφάρει, μιας και μιλάμε και για το διαδίκτυο, σε απευθεία σύνδεση με τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Δηλαδή, έχω πληρώσει 3,5 ευρώ παραπάνω για να κάνω τα ψώνια που βρήκα φτηνότερα προϊόντα σε διάφορα σούπερ μάρκετ, αλλά ήταν μακριά από τη γειτονιά μου. Άμα θέλω, ρε παιδί μου, και αυτό, μπορώ να ψωνίσω ακόμη φτηνότερα, αλλά να βγάλω αεροπορικό εισιτήριο. Ας μείνουμε προς το παρόν εδώ, εντός επικράτειας. Θες για παράδειγμα να αγοράσεις ένα γιαούρτι, σου βγάζεις το λεπτό της τιμής του γιαουρτιού στο Σκλαβενίτ για παράδειγμα, που είναι στη γειτονιά σου. Αλλά βλέπεις ότι είναι ακριβώς. Μάλιστα. Τσουπ, δίπλα σου έχει την τιμή, ξέρω εγώ, στο Λίτλ. Μάλιστα. Πιο εκεί σου έχει την τιμή στο Βασιλόπουλο. Πιο εκεί στο Καλιαδάκι. Πιο εκεί στο Μπαζάρ. Τέλος πάντων. Το φθηνότερο γιαούρτι μπορεί να βρίσκεται στα 10 χιλιόμετρα από το σπίτι σου. Αλλά εδώ θα μου πείτε να κινείται η οικονομία, τι το έχει στο αυτοκίνητο, τι το έχει στο μηχανάκι, όρεξη να υπάρχει και βέβαια φράγκα. Για να επενδύσεις, προσέξτε τώρα, πρέπει να επενδύσεις για να εξοικονομήσεις. Πώς θα εξοικονομήσεις χωρίς να επενδύσεις? Αυτή είναι η ανάπτυξη και η επενδύση στην Ελλάδα, είναι κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Χρηματοδοτείς ουσιαστικά, εσύ μόνος σου, αυτοχρηματοδοτείς το να βρεις φτηνότερο προϊόν, κάνοντας βόλτες στο Ηράκλειο και ο καθένας οπουδήποτε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα από που κατάγεται. Μέχρι να βρει το φτηνότερο προϊόν, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες, τέλος πάντων και τη συγκριτική αξιολόγηση που γίνεται μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Η κυβέρνηση λοιπόν φροντίζει για όλους εμάς, μας φτιάχνει τη λίστα των φθηνότερων προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ, που βγάζει η πλατφόρμα του posokani.gr.gov και τα συναφή, και κάπως έτσι αρχίζει τις βόλτες στα σούπερ μάρκετ. Μπορεί να παίζει, παιδί μου, το αλάτι που το βρίσκεις φθηνότερα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου. Πολύ ωραία. Τσουπ, το βάζεις μέσα. Γιαούρτι που το βρίσκεις όμως φθηνότερο στα 10 χιλιόμετρα από σένα. Α, πετάγεσαι να πάρεις το γιαούρτι. Σκόνη πλυντηρίου στην τελευταία παράκαμψη του τρίτου σούπερ μάρκετ. Ναι, ξέρω εγώ, 4-5 χιλιόμετρα μακριά από σένα. Και κάπως έτσι, παιδί μου, φτιάχνεις το φθηνότερο καλάθι. Και τρίβουν τα χέρια τους οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, μαζί και οι πετρελαϊκές εταιρείες. Πέρα από την πλάκα, η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας αποσύσσω με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και σήμερα με την προβολή του βίντεο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τον τίτλο όχι Πόσο Κάνει, αλλά Πόσο μπιπ μας θεωρούν. Γιατί σε θεωρούν μπιπ για μπιπ, όχι μπιτ για μπιτ, μπιπ για μπιπ. Όταν στα πολύ σοβαρά σου δηλώνουν ότι δίνεται, λέει, στον καταναλωτή δυνατότητα με εύκολο και αξιόπιστο τρόπο να αναζητά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές, αναλυσίδα, να δημιουργεί τις προσωπικές του λίστες αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος ψηφιακού καλαθιού ή των καλαθιών του. Τα λένε.

Η εφαρμογή μας λένε ότι περιλαμβάνει περισσότερες από 10.000 κωδικούς προϊόντων, επώνυμων αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, και ο καταναλωτής βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών των τελευταίων δύο μηνών, καθώς και φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα στην ίδια κατηγορία εντός της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Το καλύτερο όλων βέβαια είναι η σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Κάπως έτσι βλέπουμε, και εδώ έρχεται η οργή, όχι του Πρωθυπουργού, η δικιά μας, η οποία είναι μόνιμη, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι βλέπουμε ότι ένα γιαούρτι ελληνικής παραγωγής μπορεί να πωλείται φθηνότερα στη Γερμανία έναντι της χώρας μας. Ή να διαπιστώνει κανείς ότι εδώ, στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που ανήκουν σε διεθνή ολιγοπόλια, το ελληνικό αλάτι είναι μισό ευρώ πιο ακριβό από την Ευρώπη.

Κάπως έτσι, με αυτό το ισχυρό όπλο κατά της ακρίβειας, η ακρίβεια έχει πιάσει σε κατάθλιψη, καταλαβαίνετε. Ράκος η ακρίβεια στη χώρα. Έχει, πραγματικά έχει καταρρεύσει με αυτή την καινοτόμα εφαρμογή της κυβέρνησης. Και όπως λέγαμε και χθες, αυτή η εφαρμογή δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την επιβεβαίωση ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τα αλλεπάλληλα κύματα ακρίβειας, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν μπορεί, κύματα ακρίβειας που έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τη συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών, αλλά παίζει κυριολεκτικά με αυτήν. Παίζει με την κοινωνία και κυρίως με την νοημοσύνη της. Μας είπε και ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχει σκοπό να μειώσει τους φόρους, σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, εκεί που δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανεχτεί να παίρνουν οι Μητροπολίτες λιγότερα από τους Μουφτίδες, αν θυμάστε καλά, τρεις στον αριθμό παρεμπιπτόντως οι Μουφτίδες, που αμείβονται ως ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, έναντι 95 και πλέον Μητροπολιτών. Και στην ίδια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι ξεχάστε τη μείωση του ΦΠΑ, δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ, γιατί το κράτος θα χάσει έσοδα. Και αυτό το δήλωνε ο Πρωθυπουργός την ώρα που ενημερωνόταν από την Eurostat ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο ξεπέρασε το 5%. Όπως γνωρίζει πολύ καλά από το Μάιο επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωζώνης στην ακρίβεια και έχει σταθερά από το 2023 το μεγαλύτερο πληθωρισμό. Η δε διαφορά του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη με τη χώρα μας είναι της τάξης των 2 περίπου ποσοστιαίων μονάδων. 3,2 είναι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη, 5% είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή υψηλότερος κατά 56%. Η Ελλάδα λοιπόν κατατάσσεται στην πρώτη τριάδα της ακρίβειας μεταξύ των 20 χωρών της Ευρωζώνης, έχοντας μεταξύ άλλων την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, πάνω από 20%, και τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, σχεδόν 8%. Ένα μήνα νωρίτερα ο ΟΣΑ είχε ανακοινώσει ότι τον Απρίλιο η Ελλάδα κατέγραφε την τρίτη χειρότερη επίδοση στην ακρίβεια μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΟΣΑ, δηλαδή και πέρα από την Ευρωζώνη, με πληθωρισμό 5,4%, τον υψηλότερο μετά την, σημειώστε το, μετά την Τουρκία και την Κολομβία. Και μετά από όλα αυτά ήρθε τον Ιούνιο η κυβέρνηση, ενώ δεν είπε τίποτα ούτε για τα στοιχεία του ΟΑΣΑ ούτε για τα στοιχεία της Eurostat, ήρθε 2 συνολικά μήνες μετά, Ιούνιο, να μας πει ότι κάνει παρέμβαση για την ακρίβεια με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gr.

Και να σου σήμερα που μετά τον κύριο Μητσοτάκη έρχεται ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος να μας ενημερώσει, κρατήστε το αυτό, ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν θα υπαρκούν στο μέλλον και προτείνει ως λύση τα επαγγελματικά κεφαλαιοποιητικά ταμεία. Δηλαδή, αντί να ενισχυθούν οι μισθοί, η απασχόληση και η δημόσια κοινωνική ασφάλιση, προτείνεται από το βαθύ κράτος ο εργαζόμενος να αγοράσει από μόνος του μία συμπληρωματική σύνταξη και να αναλάβει τον επενδυτικό κίνδυνο των αγορών. Αν του βγει, οκ. Okay. Αν δεν του βγει όμως, τι να κάνουμε, έτσι είναι επενδύσεις. Αυτή την πρόταση, την οποία διατύπωσε σήμερα ο κύριος Τουρνάρας, τη διατυπώνει τη στιγμή που γνωρίζει ασφαλώς ότι έχει προηγηθεί η απώλεια σημαντικού μέρους των αποθεματικών ταμείων με κρατική ενθάρρυνση, κυρίως τη χρηματιστηριακή φούσκα της περίοδου 99-2000. Τότε χάθηκαν, κρατήστε το νούμερο, 467 δισεκατομμύρια δραχμές από μεταχές και 45 δισεκατομμύρια δραχμές, επαναλαμβάνω, όχι ευρώ, από αμοιβαία κεφάλαια. Αλλά δεν ήταν μόνο χρηματιστηριακή φούσκα του 99-2000. Είχαμε και το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων. Μετά, την κυβέρνηση Καραμαλή. Αλλά δεν ήταν μόνο η φούσκα του χρηματιστηρίου του Σιμίτη, τα δομημένα ομόλογα του Καραμαλή. Στη συνέχεια, ήταν και το PSI του 2012. Σαμαροβενιζέλη και λοιποί. Όταν απομειώθηκαν ομόλογα που κατήχαν ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι δημόσιοι φορείς. Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος είχε εκτιμήσει ότι τα ομόλογα που κατήχαν ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι δημόσιοι φορείς έφταναν περίπου τα 16,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα ομόλογα υπέστησαν μείωση αξίας με αντισταθμιστική ενίσχυση μόλις ενός μέρους της ζημιάς. Έτσι πρώτα κοινωνικοποιήθηκαν οι ζημιές και αποδυναμώθηκε η δημόσια ασφάλιση και τώρα η αποδυνάμωσή της παρουσιάζεται ως φυσικός νόμος ώστε να ιδιωτικοποιηθούν τελείως συντάξεις από τα ταμεία. Δηλαδή, ουσιαστικά πρώτα έσπηραν τον ιό και τώρα μας λένε και ποιο φάρμακο πρέπει να πάρουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι που μόλυναν το σώμα τώρα μας προτείνουν και τη συνταγή για να απαλλαγούμε από τον ιό. Αυτό μας λέει ο κύριος Τουρνάρας. Η πρόταση του Τουρνάρα, για να την κάνουμε έτσι τα λιράκια, είναι απολύτως σαφής. Η σύνταξη πρέπει να μετατραπεί σε ένα ελάχιστο επίδομα και το υπόλοιπο εισόδημα των γυρατιών σε χρηματοπιστωτικό προϊόν. Αυτό είναι. Θα σου εγγυηθούμε το ελάχιστο και από εκεί πέρα, αν θέλεις κάτι παραπάνω, πήγαινε να επενδύσεις. Αυτή είναι η πρόταση του κύριου Τουρνάρα. Η πρόταση για τους μισθωτούς, που αν παίρνουν 1000 ευρώ καθαρά, χάνουν άλλα 500 και πλέον σε εισφορές. Δεν μιλάω για τα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, από εκεί είναι ακόμη μεγαλύτερο το χάσμα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο μισθός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι απώλειες. Δηλαδή, ένας μισθωτός της τάξης των 2.000 ευρώ μπορεί να στοιχίσει συνολικά σε μια εταιρεία κοντά 4.000 ευρώ. Μα όλα αυτά είναι εισφορές.

Επειδή παρακολούθησα με ενδιαφέρον τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, το σχέδιο που σας παρουσιάσαμε, που αποτυπώνεται πίσω από τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, έτσι πήγα να δω σήμερα, παιδί μου, σήμερα, πόσο είναι το κρατικό χρέος, πόσο έχει διαμορφωθεί ο βασικός δείκτης που μας έφερε, εδώ μας έχει φέρει. Πώς μπήκαμε στα μνημόνια, πώς βούλιαξε η χώρα, με το υψηλό χρέος. Μάλιστα. Πήγα λοιπόν να δω τα τελευταία στοιχεία από το δημόσιο χρέος, το κρατικό χρέος. Εσείως έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει μάλλον, τα 427 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια, είναι 427,1 δισεκατομμύρια ευρώ το κρατικός μας χρέος. Σύμφωνα με το ετήσιο δελτίο χρέους που δημοσιεύθηκε με καθυστέρηση. Τώρα, γιατί άργησε, είναι ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή θα αναζητήσουμε απαντήσεις. Το κρατικό λοιπόν χρέος είναι αυξημένο κατά 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2024, που ήταν 422,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, πώληση δημόσιας περιουσίας και ούτω καθεξής. Να θυμίσω ότι ενώ το χρέος σήμερα είναι 427 δις, η χώρα χρεοκόπησε με χρέος 299 δις. Και όχι μόνο αυτό, όταν χρεοκόπησε η χώρα, είχε και 35 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερο πραγματικό ΑΕΠ σε σχέση με το ΑΕΠ που έχει σήμερα. Δηλαδή έχουμε 128 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο χρέος από τότε που υποτίθεται χρεοκοπήσαμε και έχουμε και λιγότερο ΑΕΠ, πραγματικό ΑΕΠ, κατά 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τότε που υποτίθεται χρεοκοπήσαμε και έχουμε και λιγότερο ΑΕΠ, πραγματικό ΑΕΠ, κατά 35 δισεκατομμύρια ευρώ.

μέλλοντος. Μα πώς να είναι επαρκή τα ταμεία όταν τα αφαιμάζει η κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε την εξής εικόνα πώς προκύπτουν τα στοιχεία. Γιατί όλα συνδέονται και με την ακρίβεια. Ενώ το κράτος, η κεντρική διοίκηση δηλαδή, δανείζεται και ξοδεύει ασύστολα, συνεχίζει και δανείζεται και ξοδεύει ασύστολα, τελικά ξελασπώνει στους δείκτες, όχι πθεν αλλού, με τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων και θα προσέθετα και τους δήμους της χώρας, την τοπική αυτοδιοίκηση που παρακατά τους πόρους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ένταση και πειρά σε βάρος του Δήμου και του Υπουργείου στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού για τις εργασίες συντήρησης εν μέσω καλοκαιριού στα Λιοντάρια. Σοβαρές καταγγελίες από τον πρόεδρο των εργαζομένων στην καθαριότητα Μιχάλη Καρασάβα, που υποστήριξε στον Πολίτικα ότι η αποκομιδή στο κέντρο του Ηρακλείου γίνεται ακόμη από εργαζόμενους του Δήμου παρά την έναρξη του μεικτού μοντέλου. Σε δωρεά οργάνων και συγκεκριμένα ύπατος καρδιάς και κερατοειδών προχώρησε η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο. Με επίκεντρο τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, την άμυνα και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, σήμερα η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νέα διαμαρτυρία κατοίκων και συλλόγων σήμερα ενάντια σε πιθανή δομή μεταναστών στο εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Διαμαρτύρεται με επιστολή για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Κάνει λόγο για απώλεια δεδομένων και κίνδυνο βλάβης σε εξοπλισμό. Νέα ταλαιπωρία στον ΒΟΑΚ αύριο με έργα στη γέφυρα του Αγιάννη Χωστού από τις 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Ξέσπασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για όσους τον κατακρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, όπως επισήμανε. Στο Μουντιάλ η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, ενώ η Ελβετία παίζει με τη Βοσνία. Μετά τα μεσάνυχτα ο Καναδάς αγωνίζεται με το Κατάρ και ακολουθεί η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης έως 5 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Κρέτα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο επίσης παραμένει για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση σε αυτό το μέρος της εκπομπής με αφορμή την χθεσινή εξαγγελία, σημερινή ενεργοποίηση της περιβόητης αυτής της πλατφόρμας του posokani.gov.gr. Έχει υπάρξει ζωηρή πολιτική αντιπαράθεση για το πόσο τελικά αποτελεσματική είναι αυτή η πλατφόρμα και τι έχετε να προσφέρει ουσιαστικά στους πολίτες και τους καταναλωτές, ή αν πράγματι πρόκειται για μία ακόμη, για ένα ακόμη επικοινωνιακό μέτρο που ουσιαστικά δεν επιφέρει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα στη μάχη, υποτίθεται, κατά της ακρίβειας. Πάμε να συνομιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους που γνωρίζει καλά την αγορά, τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα.
0: Φαντάζομαι τώρα ως ομοσπονδία κοιμάστε και εσείς πιο ήσυχα ότι θα παίρνουμε φθηνότερα τα προϊόντα ή τέλος πάντων θα δοθεί μεγάλο χτύπημα στην ακρίβεια.
1: Το ζητούμενο, κύριε Κόνστα, δεν είναι πόσο κάνει και η νέα πλατφόρμα που είναι καθαρά ένα επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης. Το ζητούμενο είναι γιατί κάνει τόσο. Και γιατί κάνει τόσο, διότι πάρα πολλές τιμές είναι χωρίς να επιτρέπεται να είναι υπερβολικά υψηλές με βάση την αξία των προϊόντων. Άρα θεωρούμε ότι η νέα πλατφόρμα πόσο κάνει είναι ένα τέχνασμα που θα κοστίσει στον Έλληνα προλογούμενο πολίτη 4.612.800 ευρώ και παράλληλα θα αντικαταστήσει μια παλαιότερη φόρμα το e-καταναλωτής που έκανε την ίδια σχεδόν δουλειά με τη νέα πλατφόρμα, αλλά δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια δηλαδή, δεν έχουμε λεφτά να μοιράσουμε στον κόσμο, αλλά έχουμε λεφτά να δίνουμε σε πλατφόρμες όπως του e-καταναλωτής που κόστισε περίπου τα ίδια χρήματα σύν 8 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση. Το ίδιο θα μας κοστίσει και το πόσο κάνει.
0: Άρα ξέρουμε, δηλαδή, ξέρουμε πόσο κάνει αυτή τη στιγμή. 4 εκατομμύρια μας κάνει το πόσο
1: ακριβώς,
0: κάνει.
1: Ακριβώς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ξέρουμε το πόσο κάνει η πλατφόρμα. Αλλά ξέρουμε παράλληλα και πόσο κάνουν τα προϊόντα. Άλλο είναι το ζητούμενο. Γιατί επιτρέπει η κυβέρνηση την εσφροκέρδεια και την κερδοσκοπία και μάλιστα ακούγοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού να λέει ότι αυτό το μέτρο δεν είναι και ένα μέτρο που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Απλά θα συμπληρώσει τον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση, αφού δεν μπορεί να χτυπήσει την ακρίβεια και έχει αφήσει την εσφροκέρδεια και την κερδοσκοπία να κάνουν πανηγύρια, έρχεται τώρα λέγοντας πάρ' την ευθύνη εσύ καταναλωτή, γιατί εγώ αδυνατώ να βάλω περιορισμό στην αγορά, άρα σου δημιουργώ έναν νέο ψηφιακό ρουφιάνο για να βλέπεις εσύ ποιες είναι οι τιμές και μέσα από τον ανταγωνισμό θα ρίξει η μία επιχείρηση τις τιμές της για να συναγωνιστεί την άλλη. Λες και σήμερα οι επιχειρήσεις στα σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν πόσο πουλάει το σούπερ μάρκετ Λεχουρίτης ή πόσο πουλάει το σούπερ μάρκετ Κόνστας και θα ήθελαμε τη νέα πλατφόρμα η οποία θα μας απασχολήσει αλλά και απευθύνεται σε κόσμο που είναι σε μεγαλοπόλεις και υπάρχουν τα σούπερ μάρκετ ενώ στα μικρά χωριά και στα νησιά ψάξε να βρεις πλατφόρμα γιατί δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ. Μάλλον από τη Σύφνο θα μπαίνεις στην πλατφόρμα, θα επιλέγεις τα προϊόντα και θα έρχεσαι στην Αθήνα με το καράβι για να αγοράζεις τα προϊόντα. Αυτή είναι η νέα πλατφόρμα.
0: Κύριε Λεχουρίτη, τόσο εσείς ως εκπρόσωποι των καταναλωτών αλλά και οι οικονομικοί αναλυτές τονίζετε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι πρόβλημα πληροφόρησης του καταναλωτή αλλά δομικό πρόβλημα ανταγωνισμού. Σε αυτό θέλω λίγο να σταθώ. Τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα η κυβέρνηση 7 χρόνια για τον ανταγωνισμό?
1: Τίποτα δεν έχει κάνει. Έχει μια ανεξάρτητη αρχή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θέλουμε να μας πει μέχρι σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού τι έχει κάνει στην αγορά για να χτυπήσει την εσφροκέρδεια, την ακρίβεια.
0: Θα σας παραθέσουν, θα έχουν δίκιο, θα πω εγώ, να σας κάνω τον αντίλογο, να σας προβοκάρω. Μια λίστα, δεν θυμάμαι εγώ πόσες εταιρείες που έχουν φάει πρόστιμο.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό, το πρόστιμο το απολαμβάνει ο καταναλωτής? Το ζητούμενο δεν είναι να απολαύσει ο καταναλωτής καλύτερες τιμές και καλύτερα προϊόντα, ναι ή όχι.
0: Προφανώς.
1: Το ζητούμενο είναι να μπαίνουν πρόστιμα και να μπαίνουν τα λεφτά στα κρατικά ταμεία. Ωραία, και μπήκανε τα πρόστιμα. Εσείς και εγώ και αυτοί που μας ακούνε, τι θα κερδίσουν από τα πρόστιμα, μπορεί να μας πει κάποιος υπεύθυνος. Βάλαν 3 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία. Μάλιστα. Έχετε την εντύπωση ότι αυτή η εταιρεία θα μειώσει τις τιμές της ή θα αυξήσει σιγά σιγά δειλά-δειλά τις τιμές για να καλύψει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, με αυτή τη λογική δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να επιβάλλονται πρόστιμα. Σαφέστατα πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αλλά να γίνονται ουσιαστικοί και όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα έλεγχοι. Δημιουργήθηκε μια νέα επιτροπή ανταγωνισμού, μια νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που το μόνο που ξέρουμε πως τη λειτουργία των 6 μηνών είναι μια επικεφαλής που αμείβεται με 8.000 ευρώ το μήνα, είναι 3 υποδιοικητές που αμείβονται με 5.500 ευρώ το μήνα ο καθένας, είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παίρνουν 1.200 ευρώ το μήνα και βεβαίως με 30 ή 40 άτομα ελεγχτές μπορεί να ελέγξει όλη την επικράτεια για να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Και άντε είδε τι συμβαίνει. Μπορεί να παρέμβει στο θέμα τιμών? Όχι. Άρα επί της ουσίας είναι κοροϊδία. Και αφού βάζει πλαφόν στη Λιανική, γιατί δεν βάζει πλαφόν η κυβέρνηση από τότε που ξεκινάει το προϊόν από το χωράφι μέχρι που καταλήγει στο ράφι και να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να πουλήσεις πάνω από 300%. Ένας άλλος συνάδελφός σας είπε ότι μα αυτό είναι σοβιετικού χαρακτήρα άποψη. Και λέω, αν είναι σοβιετικού χαρακτήρα, γιατί έβαλε πλαφόν στα καύσιμα και πλαφόν στη Λιανική τιμή των προϊόντων?
0: Μα ακόμη και σοβιετικού τύπου μέτρο να είναι, δεν αλλάζει σε τίποτα την αναγκαιότητά του. Δηλαδή, θέλω να πω, είτε σοβιετικού τύπου ήταν, είτε οποιοδήποτε άλλου τύπου, επειδή αρεσκόμαστε όλοι να βάζουμε ταμπέλες, αν αυτό είναι προς όφελος του συνόλου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι, μα αν έχουμε πρόβλημα με κάποιες απόψεις, δηλαδή είτε είναι καπιταλιστικές, είτε είναι κομμουνιστικές, είτε είναι δεν ξέρω τι, να μας το πούνε ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ της άποψης αυτού του μοτίβου, είμαστε υπέρ της ελεύθερης φιλελεύθερης οικονομίας, της ελεύθερης ασυδοσίας που επικρατεί στην αγορά, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, άρα εσείς μπουλώστε το και κολυμπάτε στα θολά νερά. Εμείς αυτό θα σας δίνουμε και εσείς θα το αποδέχεστε είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά και δεν παίζονται έτσι τα παιχνίδια. Όταν λες ότι λυπάμαι και στραχωριέμαι για την ακρίβεια που υπάρχει, πρέπει να παίρνεις μέτρα. Και τα μέτρα δεν είναι να δημιουργείς πλατφόρμες και να κοστίζουν ένα σωρό λεφτά στους Έλληνες φορολογούμενους και να παίρνουν παχυλούς μισθούς τα Golden Boys. Τα Golden Boys, κύριε Κόλλινστα, μην ξεχνάτε, τα ζήσαμε και άλλες εποχές και έφεραν τα μνημόνια εκείνες οι εποχές. Ναι ή όχι. Θα πάμε να ξαναζήσουμε μία από τα ίδια με τα Golden Boys που λεφτά υπάρχουν για εκείνους, αλλά για τον συνταξιούχο των 360 ευρώ που έχασε το ΕΚΑΣ δεν υπάρχουν χρήματα. Για τον άλλον το μισθωτό των 770 ευρώ καθαρά που δεν τα βγάζει πέρα ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ή τέλος πάντως ένας γιατρός και ψάχνουν να βρουν γιατρούς για τα νοσοκομεία, μα με τέτοιους μισθούς κανένας δεν πηγαίνει να εργαστεί. Γιατί δεν μας λένε το τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν γίνεται όλα ρόδινα. Και η ευθύνη γιατί δεν είναι όλα ρόδινα είναι καθαρά κυβερνητική και όχι ευθύνη των πολιτών καταναλωτών που θέλουν να μας ρίξουν τον μπαλάκι λέγοντας ορίστε, εμείς σας δίνουμε τη νέα πλατφόρμα, μπείτε εσείς μέσα.
0: Αναλάβετε την ευθύνη σας.
1: Λες και ο Έλληνας, μα είναι δυνατόν να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να διαφημίζει τη νέα πλατφόρμα, να μας πει πόσες φορές έχει πάει στο σούπερ μάρκετ και να μου πει εμένα πόσο κάνει το γάλα, πόσο κάνει η φέτα, πόσο κάνει το λάδι, πόσο κάνει το μακαρόνι, πόσο κάνει η ντομάτα, πόσο κάνει το αγκουράκι, πόσο κάνει η μελιτσάνα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να μου πει. Όχι να τα έχει διαβασμένα. Να μου πει.
0: Μάλιστα. Θέλω κύριε Πρόεδρε να πάμε από το πόσο κάνει στο πότε θα εφαρμοστεί. Για να σπάω σε άλλο θέμα.
1: Διότι
0: είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Και έτσι από το πόσο κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο πότε θα εφαρμοστεί. Διότι εδώ βλέπω μια δυσκολιότητα από την κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είδα και παρακολούθησα και προχθές μια συνέντευξη του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, που λέει την εξετάζουμε, τη μελετάμε την απόφαση. Και αναρωτιέμαι Από πότε οι αποφάσεις του Αερίου Πάγου μπαίνουν σε περίοδο διαβούλευσης με τα υπουργεία ή τις κυβερνήσεις?
1: Ακούστε τώρα, γιατί είναι για τρέλα. Η κυβέρνηση βγαίνει και λέει να σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ναι ή όχι?
0: Βεβαίως.
1: Σεβασμός στη δικαιοσύνη, και οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν αμφισβητούνται. Έτσι δεν μας έλεγε? Τώρα που βγήκε μία απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες ενταγμένους αυτούς στο νόμο 3869 του 10 ή διαφορετικά νόμο Κατσέλη, και λέει ότι η μηνιαία επιβάρυνση θα πηγαίνει με βάση το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος και δεν αρέσει ούτε στο Σουρνάρα, ούτε στον Πυρία Ερακάκη, ούτε στην κυβέρνηση, γιατί είναι δούλοι των τραπεζών, των funds, των services και των real estate ριόκο εταιριών. Είναι μια παρέα η οποία υφαρπάζει τις περιουσίες και όχι μόνο των πολιτών καταναλωτών, και αμφισβητεί την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται καμιάς δεύτερης ερμηνείας. Όσο και να προσπαθούν να προστατεύσουν τα αφεντικά τους, που είναι τα funds και οι services, δεν θα το πετύχουν, γιατί η απόφαση είναι η απόφαση. Και απορώ πως δεν έχει καλέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να καλέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κάποιο κυβερνητικό στέλεχος για να του πει τι είναι αυτό, αφισβητείτε τη δική μας απόφαση? Μα η απόφαση έχει ληφθεί. Έχει ληφθεί κατά απόλυτη πλειοψηφία και δεν αμφισβητείται. Τι λοιπόν αμφισβητεί ο κύριος Τουρνάρας? Ότι δεν πρέπει να επιβαρύνεται η μηνιαία δόση με το τρέχον επιτόκιο και πρέπει να επιβαρύνεται με το άλυχτο κεφάλαιο επί την μηνιαία δόση δια 12 και να βγαίνει η δόση από 200 ευρώ στα 400 ευρώ. Αυτό τον ευχαριστεί τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Πιερακάκη? Ή φοβάται μην καταπέσουν οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου? Όχι κύριοι, σταματήστε τα παραμύθια. Ο κόσμος έχει δίκιο. Εμείς ως φορείς προστασίας των καταναλωτών αλλά και των εμπόρων μαζί με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδος και τον Εμπορικό Σύλλογο Κεφαλονιάς Ικράνη έχουμε κάνει εκείνες τις απαραίτητες κινήσεις, έτσι ώστε να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να ενημερώσουμε την Αρχή Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχέτως τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τρέξτε τους πληστηριασμούς για να σωθεί το τραπεζικό σύστημα για πολλωστή φορά στην Ελλάδα.
0: Άρα εσείς είστε σε ετοιμότητα για να προσφύγετε στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για τη μη εφαρμογή της απόφασης?
1: Εννοείται, εννοείται, και πέραν από αυτήν την απόφαση είμαστε και αποφασισμένοι, αύριο καταθέτουμε το εξώδικο εναντίον των φανς του κυρίου Στουρνάρα, του Υπουργού Οικονομικών και όλων των συναρμόδιων που είναι εμπλεκόμενοι για την ύπαρξη των φαν services και των ριόκο estate εταιριών. Λοιπόν,
0: αυτό το εξώδικο, κύριε Λεχωρίτη, αυτό το εξώδικο έχει ως αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου ή θα το κάνετε ούτως ή άλλως?
1: Ναι. Όχι, ούτως ή άλλως, ναι. Αυτό ήταν δρομολογημένο. Άσχετα με την απόφαση του Αρείου Πάγου μνημονεύει συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας που είναι ενταγμένοι στο 3869. Εμείς δεν μιλάμε μόνο για το 3869, μιλάμε για όλα τα δάνεια. Μιλάμε για όλα τα κόκκινα δάνεια ιδιωτικού και δημοσίου χρέους που έχουν πάει στα κοράκια και τα κοράκια θέλουν να αρπάξουν την περιουσία χωρίς να υπολογίζουν κανέναν και τίποτα.
0: Μάλιστα. Έχετε άποψη, έχετε προλάβει να διαμορφώσετε, γιατί είναι σε διαβούλευση, άποψη για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που βάζει πλαφόν έως και 75% στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων?
1: Λοιπόν, άλλη κοροϊδία αυτή. Υπήρχε μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ψηφιστεί το 2023 και έρχεται στην Ελλάδα να εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2026. Και τι λέει? Ότι ένα δάνειο καταναλωτικό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε τόκους το 30% ή το 50%, μέχρι 50% του κεφαλαίου. Μάλιστα. Ποια τράπεζα θα σας δώσει χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις δάνειο καταναλωτικό μέχρι 100.000 ευρώ, κύριε Κόνστα? Καμία. Ποια τράπεζα θα σου δώσει έστω και ένα χιλιάρικο πιστωτική κάρτα εάν δεν της δώσεις εγγυήσεις? Καμία. Άρα αυτό είναι άλλο ένα πυροτέχνημα της κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Όλα αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα υπέρ της προστασίας του καταναλωτή, είναι μέτρα κοροϊδίας. Γιατί σας είπα, δάνεια μέχρι 100.000, δεν πρόκειται να πάρει κανένας χωρίς να βάλει την εγγύηση, το σπίτι του, το μαγαζί του, δεν ξέρω και τι άλλο, ίσως και το κορμί του, το νεφρό του και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω επιστρέφοντας στην υπόθεση της απόβασης του Αερίου Πάγου, ως Ομοσπονδία Καταναλωτών, τι συστήνεται στους καταναλωτές παύλα δανειολήπτες, δηλαδή ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τώρα έναντι της τράπεζας, ο καθένας?
1: Μόνο. Κάποια δάνεια έχουν πάει στα φανς, κάποια έχουν παραμείνει στις τράπεζες. Συνήθως αυτοί που είναι ενταγμένοι στον 38-69, τα δάνειά τους τα έχουν πάρει τα φανς. Υλοποιούν την απόφαση του δικαστηρίου που είναι ξεκάθαρη και λέει ότι η μηνιαία δόση θα καθορίζεται με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό και μόνο. Όσοι έχουν πληρώσει παραπάνω χρήματα θα κάνουν αίτημα, έστω και με εξώδικο, στο κάθε κοράκι, στην κάθε δηλαδή τέλος πάντων funds ή services, λέγοντάς του ότι εγώ σας έχω δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα επιπλέον χρήματα, αυτό το ποσό, ή θα το συμψηφίσουμε στις τρέχουσες δόσεις ή θα μου το επιστρέψετε εντόκως μέσα σε διάστημα 30 ημερών. Θα ξέρουν οι δικηγόροι που θα απευθυνθούν.
0: Είναι μεγάλα τα, κύριε Λεκουρίτη, είναι μεγάλα τα ποσά, δεν είναι μικρά ποσά. Είναι μεγάλα τα ποσά, γιατί είναι από το 2010 και μετά, έτσι.
1: Σαφέστατα είναι μεγάλα τα ποσά. Σαφέστατα έχουν πάρει πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κόνστα, κάποιοι λόγω αδυναμίας να πληρώσουν το δάνειο να χάνουν το σπίτι τους. Γιατί ενώ η δόση ήταν 150 ευρώ, το φανς του ζήταγε να του δώσει 300 ή 400 ευρώ.
0: Αυτό είναι επίσης μια διάσταση που δεν έχει συζητηθεί. Έχετε δίκιο. Δηλαδή έχει συζητηθεί εφαρμογή της απόφασης. Ωραία. Έχει συζητηθεί αναδρομικότητα της απόφασης. Ωραία. Δεν έχει συζητηθεί το κόστος, η επίπτωση μάλλον από την εφαρμογή παράνομα του τοκισμού, όπως οι τράπεζες εφήρμοζαν για 15 χρόνια, όπου οδήγησε σε εκτείναξη του χρέους και η εκτείναξη του χρέους οδήγησε στη μη αποπληρωμή του, στη μη εξυπηρέτησή του, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην πορεία να βγει το σπίτι, το ακίνητο, βασίλειο η περιουσία του καθενός που ήταν αποθηκευμένη στον αέρα.
1: Αυτό συζητάμε και αυτό θα είναι το επόμενο το οποίο πρέπει να δουν οι δικηγόροι των ανθρώπων που έχουν χάσει την περιουσία τους στα σπίτια τους. Αν εμπίπτουν σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ξεκινήσουν έναν μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα, να καταφέρουν το σπίτι να το πάρουν, δεν πρόκειται να το πάρουν, τουλάχιστον
0: να αποζημιωθούν,
1: να πάρουν πίσω τα λεφτά, να αγοράσουν ένα νέο σπίτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταναλωτών, και για την περιβόητη πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που μάθαμε τελικά πόσο κάνει. 4 εκατομμύρια ευρώ η πλατφόρμα. Πριν μάθουμε πόσο κάνουν τα προϊόντα, μάθαμε πόσο κάνει η πλατφόρμα. Μας στήχησε αυτό το πόσο κάνει για να αντικαταστήσει το ΙΚ καταναλωτής που μας είχε στοιχήσει άλλο ένα σκασμό λεφτά. Μας στήχησε 4 και κάτι ψηλά εκατομμύρια ευρώ το πόσο κάνει. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
9: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
10: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα, μιας και μπαίνουμε έτσι όλο και πιο βαθιά στο καλοκαίρι, σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες που αρχίζουν από εδώ και πέρα και γίνονται πιο δύσκολες σε σχέση και με τις θερμοκρασίες και με τους ανέμους και με τα αυξημένα πλέον ποσοστά ξηρασίας. Η Κρήτη πλέον, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, βρίσκεται στην κατηγορία 3 σε ό,τι αφορά το επίπεδο ξηρασίας, με απόλυτο βαθμό το 5. Λίγο καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Σε αυτό βοήθησαν οι τελευταίες βροχές Φλεβάρι-Μάρτι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα στην πορεία του καλοκαιριού, τα πράγματα θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα σε σχέση με το επίπεδο ξηρασίας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυξημένα μέτρα πρόληψης για την αποτροπή εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και φέτος στην Κρήτη. Με την περιφέρεια Κρήτης να υπενθυμίζει ότι κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στην κατηγορία 4, που είναι η κατηγορία του πολύ υψηλού κινδύνου, ή πολύ περισσότερο 5, σε συναγερμό δηλαδή, θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορία σε συγκεκριμένες δασικές και ευπαθείς περιοχές του νησιού. Σε τι ετοιμότητα είναι ο περιφερειακός μηχανισμός, ποιες είναι οι ελλείψεις και αν υπάρχουν φυσικά, θα συζητήσουμε με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα πολιτικής προστασίας στο νησί, τον κύριο Λεονταράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Λεονταράκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την προσκλησιά μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ, Θέμα, για την αποδοχή της. Ουσιαστικά, εντάξει, η έναρξη της αντιπερικής περίοδου ξεκινάει κάπου στο Μάρτιο-Μάιο, αλλά τα σκληρά, ας με επιτραπεί ο όρος, ξεκινάνε από εδώ και πέρα. Γι' αυτό νομίζω έχει έτσι μεγαλύτερη αξία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, για να δούμε σε τι κατάσταση και σε τι ετοιμότητα βρίσκεται η περιφέρεια.
1: Κύριε Κώστα, εμείς υποχρεωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, 365 μέρες το χρόνο, να είμαστε ετοιμότητα σε επιφυλακή, αυξημένα τα ανακλαστικά, και με γνώμονα αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε με όποιο μέσο έχουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο έργο που η περιφέρεια έχει απομειστεί, αλλά και η αυτοδιοίκηση γενικότερα. Μιλάτε για ελλείψεις. Μπορεί καμιά φορά να ακούγοντάς μας ο κόσμος να βάζει και να στο μυαλό του να κάνει τη σκέψη ότι επιμένουμε σε πολλά ζητήματα και θέματα. Ένα από αυτά τα κέρια ζητήματα και φλέγον θέματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί και έχει να κάνει σαφώς με τις ελλείψεις, νομίζω κορονίδα των ελλείψεων, είναι η χρηματοδότηση. Είναι η ελλειπέστατη ως καθόλου χρηματοδότηση, όχι μόνο της περιφέρειας αλλά της αυτοδιοίκησης γενικότερα, και πιστέψτε με το χέρι στην καρδιά και αυτά τα ψίχουλα που διανύμονται υποτίθεται για πολιτική προστασία στους Δήμους, παρένθεση, η περιφέρεια για την πολιτική προστασία δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ. Αλλά και αυτά που λαμβάνουν οι Δήμοι, ειλικρινά σας μιλώ για όσους γνωρίζουν το αντικείμενο, μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Με την έννοια πια ότι ούτε για τα καύσιμα δεν φτάνουν. Το να κάνεις παράδειγμα περιπολίες. Που και γραφεία της αυτοδιοίκησης πολιτικής προστασίας μετέχουν στα κλιμάκια που κάνουν περιπολίες, είτε από μόνο τους είτε σε μεικτά. Είναι μια θέατη πλευρά της όλης διαδικασίας, αλλά συμβαίνει. Ειλικρινά σας μιλώ, μπορεί ο κόσμος να το έχει συναντήσει, αλλά το αυτοκίνητο υπάλληλο της περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, είναι στιγμές και φορές που μπορεί να επιβληθείτε σε όλα τα μήκη και πλάτη της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ειλικρινά σας το λέω, κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα και πολλές φορές με έξοδα από τις τσέπες τους. Υποστελέχωση. Ένα ζήτημα το οποίο είναι φλέγον για την περιφέρεια. Προσπαθούμε με δύο άτομα, ένα περιφερειακό τμήμα ή και ένα καμιά φορά, να λειτουργήσουμε, να βγάλουμε φόρτο εργασίας που δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτής καθεαυτής της πολιτικής προστασίας. Είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει πολλές φορές με γραφειοκρατικά ζητήματα, με γραφειοκρατικά θέματα που πρέπει να επιληθούν, και πολλές φορές γίνεται και ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των τμήματων. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή, και να το λέω, δεν θα κουραστώ να το λέω, τουλάχιστον όσο ασχολούμαι, να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο, ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο θα τηρηθεί, θα υλοποιηθεί και θα λύσει στα χέρια των περιφερειακών, τέλος πάντων, αρχών και των Δήμων κατ' επέκταση. Από εκεί και πέρα μπορεί σαν περιφέρεια να είμαστε σε ένα αρκετά καλό βαθμό προετοιμασίας, ετοιμότητας, διαλόγου, συζήτησης σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού, ακόμα και στην τελευταία κοινότητα. Στην μικρότερη επιχειρηματικά εννοώ της Κρήτης, η περιφέρεια έχει παρουσία, προσπαθεί να έχει παρουσία. Προσπαθούμε να βοηθούμε τους Δήμους με όποιο μέσο, είτε σε καθαρισμούς ρεμάτων, παράδειγμα το χειμώνα, είτε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αντιπυρική προστασία. Αλλά από εκεί πέρα τις δίκες ζητήματα και είναι και άλλοι τρεις της αλυσίδας οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν υποστελεχωθεί, υποχρηματοδοτηθεί. Και αυτό που βλέπω εγώ, αυτό που φαίνεται και αν το θέλετε αυτή τη στιγμή είναι και στρατηγική, είναι μέσω προγραμμάτων, παραδείγματος χάρη του Ταμείου Ανάκαμψης, το πρόγραμμα Ντινέρο, που ουσιαστικά μιλάμε για παρεμβάσεις στα δάση μέσα και στα ρυθμούς για τις περιοχές ζώνες. Είναι και αυτά εργαλεία, αλλά νομίζω ότι πρωτίστως θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό που λέμε εθνική στρατηγική. Πραγματικά να βοηθήσουμε στην αυτοδιοίκηση, αν θέλουμε την αυτοδιοίκηση να είναι αυτοτελή και να μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να φέρει εις πέρας αρμοδιότητες, να τη βοηθήσουμε να ανασάνει και πιστέψαμε όταν αυτό γίνει σιγά σιγά, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα και σίγουρα θα είναι προς όφελος των πολιτών, της ασφάλειας γενικότερα και κατ' επέκταση της ανθρώπινης ζωής, γιατί αυτό είναι το φλέγον, το ζήτημα το μεγάλο, γι' αυτό ουσιαστικά λειτουργεί ο θεσμός της πολιτικής προστασίας.
0: Επειδή κύριε Λονταράκη, προφανώς και οι φορείς αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, ο καθένας από το δικό του πεδίο ευθύνης, από την ατομική μέχρι την συλλογική, συμβάλλουν είτε θετικά είτε αρνητικά στην πυροπροστασία και στην διασφάλιση των περιοχών ή στην αποτροπή της εκδήλωσης πυρκαγιών. Και επειδή έχει γίνει πάρα πολλής λόγος τις τελευταίες ημέρες για το αν οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν προχωρήσει στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, τέλος πάντων οτιδήποτε από αυτά περιβάλλεται από ξερόχορτα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή μεγάλο μέρος εντός ή εκτός αγωγικών ιδιοκτησίας, ας μιλήσω για το επαρχιακό δικό δίκτυο, αφορά την περιφέρεια Κρήτης. Αν η περιφέρεια έχει κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, όπως αντίστοιχα οφείλει να κάνουν και καλώς απαιτείται από τους ιδιώτες.
1: Κοιτάξτε, πιστέψαμε, ως σημεία τα οποία την ευθύνη ιδιοκτησίας, που δεν είναι και πολλά, δηλαδή ουσιαστικά η περιφέρεια δεν διαθέτει κόπεδα χώρους τέτοιους που να εμπλέκουν στην διαδικασία, αλλά πιστέψαμε όπου είναι δυνατόν, και ειδικά στο επαρχιακό δίκτυο, παρόλο που πολλές φορές μπορεί να μην είναι άμεσα ορατό, διότι μιλάμε για ένα τεράστιο γεωμετρικό επαρχιακό δίκτυο, προσπαθούμε να είμαστε εντάξει, κυρίως μέσω των καθαρισμών. Αλλά εδώ ερχόμαστε και εμπίπτουμε ουσιαστικά στο ζήτημα που αναφέραμε στην αρχή της συζήτησης, το ότι τα μέσα, κυρίως οι πόροι, είναι περιορισμένοι και προσπαθούμε τουλάχιστον τα δυσκολότερα, τα σημεία εκείνα, είτε στο παρελθόν είχαμε ζητήματα, είτε τέλος πάντων κρύβουν μια επικίνδυνοτητα, να είμαστε των δυνατών καλύτεροι. Δεν λέω ότι έχουν πιάσει το ταβάνι σε ό,τι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα που εμείς θα θέλαμε, αλλά ειλικρινά σας μιλώ, δεδομένων των δυσκολιών, των συνθηκών, νομίζω ότι η περιφέρεια πολλές φορές δίνει το παράδειγμα, το καλό παράδειγμα. Τώρα όσον αφορά την προσωπική ευθύνη, σαφώς εγώ είμαι ο πρώτος που ζητάω από τον κόσμο να αναζητάει την ευθύνη, να απαιτεί, να διεκδικεί, να ψάχνει το δίκιο του. Αλλά είμαι και ο πρώτος που θα έλεγα ότι θα ήθελα, προσπαθώντας να έχω μια εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την δική μου ατομική ευθύνη. Και αυτό ουσιαστικά μιλάμε τώρα για τους χώρους ιδιωτικούς, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω έχει πάρει παράταση η διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον εντός οικισμού, νομίζω είναι και θέμα ευπρέπειας, ανθρωπιάς γενικότερα, καλοπισμού, το να έχουμε το χωράφι σε μια... τον οικοπαιδικό μας χώρο σε μια κατάσταση η οποία, αν μη τι άλλο, δεν θα κινδυνεύσει κάποιος από οτιδήποτε. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο και ο καθένας μας είναι σε θέση να το διακρίνει και να το υλοποιήσει.
0: Μες. Θέλω από τους φωτιές να πάω στους σεισμούς, αλλά με ένα πιο θετικό, με μια πιο θετική προσέγγιση, κυρίως την προσέγγιση της εκπαίδευσης. Για το φαινόμενο των σεισμών και μάλιστα μέσα από τις σχολικές μονάδες, καθώς ολοκληρώθηκε το πιλωτικό έργο με το ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμογράφων στα σχολεία της Κρήτης, και θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας αναφέρετε τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος.
1: Θα σας πω, κύριε Κώστα, θα σας πω και ευχαριστώ με την ευκαιρία και προσωπική μου άποψη, αντίληψη, αλλά και αν το θέλετε στρατηγική, με την έννοια του που θα πρέπει να επενδύσουμε, αλλά και της περιφέρειας πιστεύω και της περιφερειάς του ίδιου, είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε δράση που να αφορά τη νέα γενιά, τα παιδιά, δηλαδή το μέλλον ουσιαστικά αυτού του τόπου, καλλιεργώντας και το θέμα της πολιτικής προστασίας και αυτοπροστασίας, αλλά κατανοώντας τα φυσικά φαινόμενα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ανάγκη να μπούμε στις σχολικές μονάδες, που πιστεύω το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με σεμινάρια, που είχε ανάλογη πολύ καλή επιτυχία, υλοποιήσαμε με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσω του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας της Γενοτομίας ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά ένα ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμογράφων στη σχολεία της Κρήτης. Ουσιαστικά μιλάμε για σχολικούς σεισμογράφους, δύο αναπεριφερειακή ενότητα, καλύβοντας έτσι όλο το έδρος και πλάτος της περιφέρειας Κρήτης, από το βορρά μέχρι το νότο και από την ανατολή μέχρι τη δύση, σεισμογράφων οι οποίοι είναι πλήρως λειτουργικοί, αξιόπιστοι για το οικονομικό τους, ας το πούμε, υπόβαθρο, με την έννοια ότι δεν μιλάμε για επαγγελματικούς σεισμογράφους που διαθέτουν τα σεισμολογικά κέντρα, είναι χρηματικά καταλαβαίνετε της θυσίας του. Αλλά η κατασκευή αυτών ήταν και εύκολη για τους καθηγητές που ασχολήθηκαν με την καθοδήγηση του ΕΛΜΕΠΑ, το κέντρο επαγγελματικής αποκατάστασης σε κάθε φυσικών επιστημών ενώ σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Η κατασκευή λοιπόν έγινε με υλικά τα οποία δεν κοστίζουν. Το αποτέλεσμα όμως δεν έχει να δουλέψει τίποτα από ένα πραγματικό σεισμογράφο, με την έννοια ότι και σε θέση είναι να εντοπίσει το σεισμό, το μέγεθος, την αιστεία, και μέσα από αυτή τη διαδικασία και τη δράση οι μαθητές μπαίνουν στο ζητούμενο ουσιαστικά που και εμείς θέλαμε, να κατανοήσουν το φυσικό φαινόμενο, να καταγράψουν δεδομένα, να αντιληφθούν τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και πώς πρέπει να αντιδράσουμε στις σχολικές μονάδες. Και ουσιαστικά έρχεται και κουμπώνει, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αυτό που σας είπα στην αρχή της συζήτησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατανοώντας το σεισμό, να μπορούν και σιγά σιγά να καλλιεργήσουν αυτό που και εμείς θέλουμε. Δηλαδή την πολιτική προστασία, την ατομική προστασία, την ατομική συμπεριφορά στη σχολική μονάδα και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση και στα σπίτια τους κατ' επέκταση, αλλά σιγά σιγά σαν μικρά κύτταρα, σαν μικροί οργανισμοί, αυτοί σιγά σιγά και με άλλες δράσεις που θέλω να πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν. Τουλάχιστον να πούμε ότι σε αυτό που και εγώ επιζητώ τη νέα γενιά, ότι έχουμε βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Και δεν σας κρύβω να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε και ένα μικρό προβληματισμό στην πορεία, διότι όπως σας είπα είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, το ότι όταν αυτό άρχισε να γίνεται γνωστό βλέποντας τα αποτελέσματα, το ότι όλο και περισσότερες μονάδες σχολικές ήθελαν να συμμετάσχουν. Ευελπιστώ, επειδή η πρόθεσή μας είναι να το εξελίξουμε, ότι σε δεύτερο χρόνο, στο δεύτερο ουσιαστικά, στη δεύτερη δράση που θα είναι συνέχεια της πρώτης, να εντάξουμε όλο το περισσότερες σχολικές μονάδες, και γιατί όχι κάποια στιγμή να πούμε ότι έχουμε και ένα ολόκληρο σχολικό δίκτυο με δεδομένα, με σεισμολογικά δεδομένα, και καλλιεργώντας αν θέλετε και την κουλτούρα στα παιδιά νέων επιστημών, στο να ακολουθήσουν για παράδειγμα την επιστήμη σεισμολογίας. Αλλά ειλικρινά σας μιλώ και εγώ βλέποντας τα αποτελέσματα της παρουσίας προχθές, εντυπωσιάστηκα με την έννοια πια ότι ναι μεν γνώριζα πώς θα κινηθούμε, αλλά δεν μπορούσα να, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον, να αντιληφθώ την ανάγκη, την χαρίση που ένιωσαν τα παιδιά μέσα από αυτά τα εργαστήρια. Και βλέποντας και αποτελέσματα, δηλαδή διαγράμματα σεισμών οι οποίοι έγιναν στην Κρήτη και όχι μόνο, πραγματικά σας μιλώ σαν να έχετε ένα, έτσι λειτουργεί το σύστημα, σαν να έχετε ένα σεισμογράφο, να έχετε ένα σεισμολογικό εργαστήριο και να βλέπετε την καταγραφή του σεισμού πάνω στο χαρτί, ας το πούμε, αν επιτρέπετε ο όρος, την ώρα που γίνεται, με όλα τα δεδομένα. Και άρεσε, πραγματικά άρεσε.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον και αξιόλογη αυτή η προσπάθεια. Δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία, κύριε Λονταράκη. Είναι το θέμα των ημερών. Απασχολεί την περιφέρεια, την απασχόλησε, συνεχίζει να την απασχολεί. Μιλώ για το μεταναστευτικό. Ένα από τα ζητήματα που τρία χρόνια τώρα δεν έχει βρει λύση στην Κρήτη, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, για να είμαστε πιο δίκαιοι. Όλα δείχνουν, και αυτό αναφέρουν και τελευταίες πληροφορίες, ότι ο κύβος, τουλάχιστον από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ρευθεί, έχει επιλεγεί το ακίνητο που θα φιλοξενήσει τη δομή. Πρόκειται για το ακίνητο στην περιοχή των Αθανάτων. Είχαμε και χθες μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία από τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Είναι οι πρώην αποθήκες της εταιρείας Σκουλούδη. Ένα κτίριο το οποίο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα είναι έτοιμο με τις απαραίτητες τροποποιήσεις για να φιλοξενήσει τους μετανάστες. Και θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, καταρχάς, θα ήθελα την άποψη, θέση σας για αυτή την επιλογή. Ας ξεκινήσω από αυτό. Μιας και ενημερωθήκαμε ότι ήδη έχει ενημερωθεί και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου.
1: Εγώ θα σας μεταφέρω, κύριε Κόνστα, αν και το έχουμε συζητήσει και προσωπικά το θέμα σε προηγούμενη εκπομπή σας, τώρα έχει αρκετό διάστημα και δεν έχει αλλάξει η άποψή μου. τη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την προσωπική μου άποψη. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Από πού προκύπτει το γεγονός ότι μιλάμε για προσωρινή δομή? Με την έννοια ότι για να εξεταστεί ένα άσυλο, βλέποντας και στοιχεία της χρονιάς που μας πέρασε, αλλά και ασθενείς.
0: Κύριε Λονταράκη, συγγνώμη σας διακόπτω. Το έχουμε απαντήσει. Είναι μύθος η προσωρινή δομή. Είναι προσωρινή η παραμονή των μεταναστών. Δηλαδή, θα έρχονται, θα φεύγουν. Θα έρχονται, θα φεύγουν. Η δομή ως δομή δεν είναι προσωρινή. Για να μην μπερδευόμαστε. Η προσωρινότητα, μάλλον, της δομής αφορά τους μετανάστες, δεν αφορά τη δομή. Η δομή θα παραμείνει εκεί για να εξυπηρετεί ακριβώς τις προσωρινές διελεύσεις. Αυτό είναι το μεταναστών. Δεν υπάρχει προσωρινή δομή.
1: Εγώ θα σας πω το σενάριο ότι αυξάνονται οι ροές, αυξάνεται η πίεση, αυξάνεται ο αριθμός των ετούντων ασύλου ή που τέλος πάντων θα πρέπει να γίνει μια ταυτοποίηση. Και πάμε σε ένα σενάριο το οποίο ούτε οι υπόλοιπες δομές της υπηρετικής χώρας, που από ό,τι τουλάχιστον διάβασα και προσπαθώ να είμαι ενημερωμένος, αυτή τη στιγμή είναι κλειστές, αλλά ας πούμε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από σήμερα να φιλοξενήσουν στην υπηρετική χώρα κόσμο από τα νότια της Κρήτης, που τέλος πάντων καταφάνει εδώ. Γύρω στον ένα μήνα χρειάζεται η όλη διαδικασία ταυτοποίησης, εξέτασης ασύλου, με καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια περίπτωση μία και δύο ημερών. Ενώ θα μπορούσε το Υπουργείο τώρα 2-3 χρόνια και παραπάνω να έχει δώσει τη λύση, και είναι και η πρόταση που έχω καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αρκετοί σύμβουλοι την συμφωνούν, και νομίζω δεν θα επηρέαζε καν ούτε τη συνοχή, ούτε αντιδράσεις θα υπήρχαν, ούτε τέλος πάντων θα μπαίναμε σε μια διαδικασία άλλων συζητήσεων. Το τι μπορεί μια δομή από πίσω να. Με τι μπορεί να συμβαίνει σε μια δομή πίσω, και εννοώ το οικονομικό αντικείμενο. Που καλός ή κακός, και αυτό τη συζήτηση. Το πλοίο, ένα πλοίο που από ό,τι φαίνεται ότι από 1η Ιουλίου να βλώνεται. Το να μένει, όπως λέει το Υπουργείο, για 2-3 μέρες, σε ανθρώπινες συνθήκες, προς Θεού, έτσι, με τη διατροφή τους, με την ιατροφή τους.
0: Κύριε Λονταράκη, σας διακόπτω και πάλι για δεύτερη φορά. Πέρυσι, όταν πρωτοθέσαμε στη δημόσια συζήτηση αυτή την πρόταση, αυτή είναι εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη. Θυμάμαι τον κύριο Σφακιανάκη από τους προέδρους των πρώτων λιμενικών. Φαινόταν λίγο, ξέρω εγώ, πέρυσι τώρα, έτσι. Φαινόταν λίγο σαν να ήταν πρόταση εξωγήινη. Εδώ τώρα έρχεται να αντιληφθεί ο καθένας ότι αυτή η πρόταση, η οποία είχε εφαρμογή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν ήταν κάτι καινοφανές, δεν είναι ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική. Είχε εφαρμοστεί η πρόταση αυτή, φορτώνοντας τα καράβια και πηγαίναν στην υπηρετική Ελλάδα, Μαλακάσα και λοιπές δομές. Και αναρωτιόμασταν πέρυσι, τέτοια εποχή ακριβώς, για ποιο λόγο δεν αυλώνεται ένα πλοίο ή δεν επιστρατεύεται εντός εκτός αγωγικών ο όρος ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, ένα αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού ναυτικού, να είναι εδώ δεμένο ανά 2-3 μέρες με όσους μετανάστες φτάνουν να επιβιβάζονται, ανά 2-3 μέρες να κάνει δρομολόγιο Ηράκλειο Πειραιά, να παίρνουν οι άνθρωποι το δρόμο για τα οργανωμένα κέντρα υποδοχής. Το πλοίο αυτό θα κάνει 2-3 φορές τη βδομάδα το πολύ δρομολόγια, και έτσι θα συνεχίζεται απρόσκοπτα η διαδικασία των μεταναστών. Αφού ούτως ή άλλως οι μετανάστες δεν πρόκειται να μείνουν, μας λέει η κυβέρνηση, μόνιμα εδώ. Η προσωρινή, επαναλαμβάνουμε, δομή έχει να κάνει με την προσωρινότητα των μεταναστών. Το ξαναλέω για μία ακόμη φορά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν έχει να κάνει με την προσωρινότητα της δομής. Η δομή θα είναι μόνιμη, θα αποτελέσει το κέντρο του πήγαινε-έλα των μεταναστών. Αυτή είναι, να το πούμε απλά λαϊκά, κατανοητά.
1: Κύριε Κώστα, αυτή ήταν και η πρόταση δική μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ακριβώς την περιγράφετε. Ακριβώς την ίδια πρόταση είχαμε συζητήσει και μαζί κοντά στον χρόνο.
0: Πριν ένα χρόνο. Σωστά.
1: Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία ήταν η καλύτερη λύση που θα μπορούσε να είχε βρεθεί τώρα και 3 χρόνια. Πιστέψτε με, δεν θα επηρέαζε κανένα, δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα, και ειλικρινά εγώ διαρωτώ με πού αποσκοπεί αυτή η άρων-άρων επιβολή μιας πολιτικής η οποία ουσιαστικά και εναντιώνεται στην κοινωνία, και δεν βλέπω τι μπορεί, τι λύση και τι ζητήματα θα λύσει, από τη στιγμή που και με το πλοίο, από τη στιγμή που μιλάμε για 2 μέρες, μπορεί να εξυπηρετήσει μια κατάσταση.
0: Άρα, κύριε Λονταράκη, εσείς προσωπικά, αλλά φαντάζομαι ότι θα μας μεταφέρετε και ένα κλίμα, και σε επίπεδο, δηλαδή, Περιφερειακού Συμβουλίου, αν θέλετε, έστω της παράταξης από την οποία προέρχεστε, να φανταστώ ότι πάλι θα είστε αρνητικοί στην επιλογή των αθανάτων, σωστά?
1: Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ακούγοντας τον Υπουργό, αλλά και στελέχη τέλος πάντων, τα οποία είναι θετικά στο να δημιουργηθεί μια δομή, ότι έχουν επιλεγεί τέλος πάντων από την περασμένη εβδομάδα, ακούγαμε 3-4 σημεία, πλέον έχουμε φτάσει στο 1, στο 2. Αυτή η επιλογή ποια γίνεται, ποια κριτήρια? Δηλαδή υπάρχει εδώ κάποιος μεσίτης, κάποιο μεσητικό γραφείο το οποίο προωθεί στο Υπουργείο τα σημεία αυτά? Είναι πολιτικά τα κριτήρια, είναι προσωπικά, είναι πολιτική τέλος πάντων εκμετάλλευση στην πορεία? Συγγνώμη, αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι. Και θα πρέπει και το Υπουργείο να λογαριάσει πάρα πολύ σοβαρά τις τοπικές τέλος πάντων απόψεις.
0: Εγώ θέλω τώρα όμως, για να σας κάνω και τον αντίλογο, ο Γέλιο Νταράκη, να σας ρωτήσω ευθέως. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η διαδικασία, περιοχή, σημείο όπου θα πληρεί όλα τα κριτήρια που θέτουν ή που θα θέσουν οι τοπικές αρχές ή οι τοπικές κοινωνίες? Οι μόνες επιλογές που έχω βρει, εγώ έχω βρει δύο. Η μία είναι η κορυφή του Ψιλωρίτη, και αυτό παίζει κτηνοτρόφικοι να καταθέσουν στάσεις. Η άλλη επιλογή είναι μετά την Τιντία. Αν εσείς έχετε βρει, συγγνώμη, να το μισό λεπτά, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, απέναντι και σε αυτού που μας ακούνε. Εάν υπάρχει άλλη επιλογή, εδώ να την ακούσουμε. Αλλά να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι, μισό λεπτά. Δεν έχουμε ακούσει ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο Ηρακλείου, ούτε και από τους υπόλοιπους Δήμους. Γιατί δεν είναι μόνο του Δήμου Ηρακλείου. Πάνε να πετάξουν τον μπαλάκι στο Δήμο μόνο του Ηρακλείου, αλλά δεν είναι μόνο του Δήμου. Είναι και του Δήμου φυσικά Ηρακλείου. Είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Κρήτης, ο μεγαλύτερος του νομού. Αλλά δεν έχω ακούσει, να είμαστε τίμοι, ούτε μία σοβαρή πρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Λέμε όλοι, γιατί ακούγεται ωραίο. Ναι, βεβαίως, χρήσιμη η δομή, δεν πάει άλλο. Πρέπει να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες οι άνθρωποι κτλ. Αλλά όταν φτάνουμε στο διατάφτα, πάντα βάζουμε φρένο.
1: Κύριε Κώστα, θα σας απαντήσω.
0: Είμαστε δίκαιοι.
1: Ειλικρινέστατα, δικαιότατη. Δικαιότατη και αληθινά. Εάν η συζήτηση όμορφα και ωραία έχει τεθεί στο τραπέζι πριν 2-3 χρόνια, υπήρξε διαβούλευση και κατ' επέκταση σωστή ενημέρωση της κοινωνίας, ότι που θέλουμε να κάνουμε, πώς θα κινηθούμε, τα χρονικά περιθώρια, τα χρονικά πλαίσια. Όλα τέλος πάντων τα ερωτήματα που και η κοινωνία θέτει, διότι δεν είμαστε μια κοινωνία, κύριε Κώστα, ούτε ρατσιστών ούτε ακραίων. Έχουμε δείξει κατά καιρούς όλα μας τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα και ευαισθησίες, και σαφώς και έχουμε φιλοξενήσει και θα φιλοξενήσουμε όποιο έχει ανάγκη. Και ειλικρινά μιλάω σαν κοινωνία, μιλάω σαν κριτικός. Έτσι. Το να έρθει το Υπουργείο έχοντας αναλώσει μήνες και έτη, χωρίς ουσιαστικά να μπει μια πέτρα πάνω στην άλλη σε ό,τι έχει να κάνει με τη συζήτηση, με το διάλογο, αναπτύσσοντας το διάλογο και μέσα στην κοινωνία, που πιστέψαμε ίσως να έχει εξευρεθεί ένας χώρος, θα φτάναμε σε αυτό το σημείο σήμερα? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φτάναμε. Όσον αφορά την περιφέρεια, τη ζητήθηκε η Αγιά, το εκθεσιακό κέντρο, το οποίο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, ίσα σε ανθρώπινη κατάσταση είναι και πάλι. Είχε ζητήσει λοιπόν από την περιφέρεια, η περιφέρεια έκανε το χρέος της, δεν διαθέτει ιδιοκτησίες η οποία θα μπορούσε να υποδείξει το κταίο που υπόσχεσε στη ζήτηση. Και αυτό, ειλικρινά, απορώ ποιος το υπέδειξε το κταίο. Το είδα στο χάρτη, κάποιο μεσητικό γραφείο που σας είπα προηγουμένως. Λειτουργεί. Πέρα ότι είναι το αρχείο της περιφέρειας, λειτουργεί. Καταλάβατε. Λειτουργεί. Είναι κατά την προσωπική μου άποψη όλος ο χειρισμός τώρα 3 χρόνια είναι λάθος. Πρώτον, δεν συζητήσαμε την κοινωνία, δεν συζητήσαμε την αυτοδιοίκηση, ερχόμαστε να επιβάλλουμε τελεσμένα και νομίζει το Υπουργείο ή η κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ειλικρινά σας λέω, κύριε Κώστα, ο καιρός που τα τελεσμένα εφαρμοζόταν έχει περάσει. Κατά την άποψή μου.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για την περιφέρεια? Ας μιλήσω μόνο για την περιφέρεια.
1: Πρακτικά. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι συζήτηση σοβαρή. Από όλες τις παρατάξεις, δεν, ειλικρινά σας λέω, δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να υπάρχει πρόσωπο στην περιφέρεια που να γνωρίζει κάτι και να μην το έχει συζητήσει ή τέλος πάντων να μην έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Που να γνωρίζει κάτι και να μην το έχει συζητήσει ή τέλος πάντων να μην έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο.

0: χώροι που τέλος πάντων δεν λέω ότι υπάρχει κάποια επικοινωνότητα από οτιδήποτε σε ό,τι να κάνει με κάποια ανθρώπινη αντίδραση, κατάσταση. Είναι αυτό πιστέψτε με ενοχλεί περισσότερο, ότι δεν υπήρξε κάποια διαβούλευση. Κάποιοι δείχνουν υπογείως κάτω από το τραπέζι σημεία που μόνο αυτοί ξέρουν τους λόγους, υποτίθεται να είχε ένα δείγμα. Δεν γίνεται έτσι. Να δούμε πώς θα πάει και το πλοίο. Από ό,τι λένε, ο διαγωνισμός είναι ολοκληρώνεται, πρόθεση είναι από 1η Ιουλίου να αναβλωθεί. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση.
1: Άρα, αφού πρόκειται να αναβλωθεί πλοίο, θα ρωτήσει η Εύλογα τώρα αυτό που σας ακούει, ποιος ο λόγος να αναζητούμε δομή?
0: Και εγώ αναζητώ την απάντηση.
1: Δηλαδή, το ένα με το άλλο δεν κολλάει. Διότι έχουμε και το περιθώριο χρόνου με το ψυγείο μέχρι τις 24 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά 24, όπου έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί οριστικά η αίτηση ασφαλιστικό μέτρο που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου. Άρα, αν τον Ιούλιο θα έχουμε το πλοίο, καλύπτεται και αυτό το κενό, είμαστε καλυμμένοι. Άρα, ποιος λόγος θα συζητά μια δομή?
0: Είναι ένα ερώτημα το οποίο χρήζει απάντηση. Ας το απαντήσουν οι αρμόδιοι. Τώρα, το περί ανθρώπινης φιλοξενίας είναι σαφώς ένα ζήτημα. Σαφώς οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα θα πρέπει να τυχαίνουν ανθρώπινης και όχι μόνο διαβίωση, περίθαλψης και οτιδήποτε μπορεί να τους δοθεί, δεν το συζητάμε. Αλλά και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι οι συνθήκες του ψυγείου είναι οι καταλληλότερες σε καμία περίπτωση. Αλλά ξαναλέω, είχαν όλο το χρονικό περιθώριο κατά την περασμένη διετία, γνωρίζοντας πως η Κρήτη πλέον αποτελεί πύλη, να έχουν λύσει το ζήτημα. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει το διαγωνισμό για το πλοίο από το χειμώνα, να είναι από αρχές της άνοιξης έτοιμο, να μπορεί να δεχθεί αυτό τον κόσμο και να κάνει το δρομολόγιο αυτό.
1: Και
0: να απαντηθεί το αν θα, δηλαδή, τι θα πει προσωρινή φιλοξενία. Πουθενά σε όσες δομές έγιναν την περίοδο 15 μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει αυτό το προσωρινό. Μπορεί να άδειασε, ξαναγέμισε, αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι σε ισχύ. Και ένα άλλο το οποίο θα καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία, δεν είμαι βέβαια επιτελής σε κάποιο επιτελικό γραφείο να μπορώ να έχω το σχεδιασμό, αλλά θα καταθέσω μια μαρτυρία που νομίζω έχει τη σημασία της. Και την είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης του Εύρου, στα νότια παράλια της Κρήτης, από το δικό δίκτυο και λόγω της φύσεως του επαγγέλματος του δικού μας, βλέπαμε πολεμικά πλοία, πολεμικά σκάφη, τα οποία λιμενιζόταν σε σημεία τα οποία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε επιλέξει, και ουσιαστικά λειτουργούσε σαν αποτροπή. Αυτή τη στιγμή τώρα υπάρχει. Βλέπετε σε καμία αποτροπή? Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει. Έστω τουλάχιστον για υγιεινού οφθαλμού.
1: Η Frontex
0: τι κάνει?
1: Δεν χρειάζεται ούτε να δούμε, ούτε να κάνουμε έρευνα εμείς στο νότιο πέλαγος, ούτε πουθενά. Το αποτέλεσμα με τις ροές των μεταναστών επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει.
0: Επειδή γίνεται και μια συζήτηση. Έτσι. Γίνεται σε μια συζήτηση, υπάρχει και μια στοχοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα κράτη του πλανήτη είναι υποχρεωμένα τουλάχιστον μια στοιχειώδη φύλαξη των συνόρων. Εδώ στην Ελλάδα, όποιος ανοίγει σε αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος από ορισμένα κέντρα. Όπου και ως πού. Άμα είναι έτσι, συγγνώμη κύριε Κώστα, το κλείσουμε το μαγαζί, να χάσουμε.
1: Κύριε Λιονταράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Γιάννης Λιονταράκης. Και για την αντιπυρική περίοδο, τις πυρκαγιές, το πρόγραμμα, το πολύ ενδιαφέρον πιλωτικό πρόγραμμα για τους σεισμογράφους στα σχολεία και το μεταναστευτικό όπως έχει εξελιχθεί. Είπαμε ότι είναι οριστική η επιλογή, αυτό διαφαίνονταν όλες τις προηγούμενες ημέρες από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέχρι και αυτή να καεί, δηλαδή να ακυρωθεί. Είχαμε χθες τις πρώτες έτσι πολύ ζωηρές, δεύτερες για την ακρίβεια, πρώτες έτσι τόσο ζωηρές και οργανωμένες αντιδράσεις. Επαναλαμβάνεται η κινητοποίηση σήμερα, από ό,τι μαθαίνουμε, στους αθανάτους, με τους κατοίκους και όχι μόνο πλέον της περιοχής. Πάμε, διακοπή μου, σχένασα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα διαμαρτυρία σήμερα κατοίκων και συλλόγων, καθώς όλα δείχνουν πως αποφασίστηκε η δομή μεταναστών να γίνει στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Σοβαρές καταγγελίες από τον πρόεδρο των εργαζομένων Μιχάλη Καρασάβα, που υποστήριξε στον Πολίτικα ότι η αποκομιδή στο κέντρο του Ηρακλείου γίνεται ακόμη από τους εργαζόμενους του Δήμου παρά την έναρξη του μεικτού μοντέλου. Ένταση και πειρά σε βάρος του Δήμου και του Υπουργείου στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού για τις εργασίες συντήρησης εν μέσω καλοκαιριού στα Λιοντάρια. Σε δωρεά οργάνων και συγκεκριμένα ύπατος καρδιάς και κερατοειδών προχώρησε η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο. Με επίκεντρο τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, την άμυνα και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, σήμερα η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διαμαρτύρεται με επιστολή για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Νέα ταλαιπωρία στον ΒΟΑΚ αύριο με έργα στη γέφυρα του Αγίου Χωστού από τις 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Ξέσπασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για όσους τον κατακρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, όπως επισήμανε. Στο Μουντιάλ η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, ενώ η Ελβετία παίζει με τη Βοσνία. Μετά τα μεσάνυχτα ο Καναδάς αγωνίζεται με το Κατάρ και ακολουθεί η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς και ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Λοιπόν, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Ουσιαστικά αποφώνηση. Φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να δώσουμε έτσι μια χρηστική πληροφορία επί της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί για μία ακόμη φορά εκατοντάδες οδηγοί. Νέος πονοκέφαλος λόγω έργων, καθώς και σήμερα καταγράφεται έντονη ταλαιπωρία. Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας σκυροδέματος της γέφυρας στον Άι Γιάννη το Χωστό επί του ΒΟΑΚ, αύριο, Δευτέρα και Τρίτη, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο, δηλαδή από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Από αύριο έως και την Τρίτη, 7 με 3. Μπείτε όταν σας το είπαμε. 7 με 3. Φροντίστε λοιπόν τις μετακινήσεις σας από άλλες εναλλακτικές για να μην ταλαιπωρηθείτε. Ή ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα κυκλοφορίας, παραλαμβάνουμε, από το Ηράκλειο προς τον Άγιο Νικόλαο, από δυτικά δηλαδή προς ανατολικά, στο ύψος του Άι Γιάννη του Χωστού.

Και σήμερα επιβεβαίωση αυτό που σας περιγράφαμε χθες, προχθές, αυτό που εδώ και τέσσερα χρόνια, τρία χρόνια είναι ακριβώς, λέμε και έχουμε προτείνει και έχουμε δεχτεί και κριτική, γιατί εδώ είμαστε, ξέρετε, εδώ το παίζουμε Ευρώπη εδώ πέρα, αυτό καταργήστε τα φανάρια, μόνο πεζί και τα λοιπά και γίνεται Μπαγκλαντές στο πλατεία 18 Άγγλων. Μία επιβεβαίωση λοιπόν πόσο κρίσιμο και χρήσιμο θα ήταν να υπήρχε ένα πεζοφάναρο στον κόβο της πλατείας 18 Άγγλων είναι το γεγονός ότι εδώ και 2-3 μέρες που είναι μόνιμα τις πρωινές έως μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα και μετά σχολάμε, γεια σας. Κάναμε μια επαφή με το Δήμο επισημένοντας το συγκεκριμένο ζήτημα. Μας είπαν θα διευθετηθεί και για τις απογευματινές ώρες ή τουλάχιστον την περίοδο τις ώρες αιχμής του απογεύματος, παιδί μου. Και θα έχουμε και το απόγευμα ρύθμιση κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία. Τις πρωινές ώρες πάντως έως μεσημβρινές, το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Διότι είναι ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας εκεί και καθορίζει τη διέλευση των πεζών σε σχέση με την κίνηση των οχημάτων και έτσι υπάρχει μια τάξη, παιδί μου. Και όχι μόνο αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι περνάς από την πλατεία 18 Άγγλων ανεμπόδιστα. Όταν έρχεται η ώρα και μαζευτεί ένας όγκος πεζών ή περιμένει αρκετή ώρα ο ένας έστω πεζός που είναι εκεί, του δίνει σήμα ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας, σταματάει τα οχήματα και περνάει ο πεζός. Δεν διακόπτεται η κυκλοφορία για κάθε ένα πεζό ξεχωριστά που φτάνει κάθε 2-3 δευτερόλεπτα από την 25η Αυγούστου για να περάσει απέναντι στο ενδικό φρούριο του Κούλε, όπως συνήθως γίνεται η διαδρομή, ή να κατευθυνθεί, αν πρόκειται για κρουαζιερόπλοια, απέναντι και να πάει ανατολικότερα μέσω της παραλιακής προς το κρουαζιερόπλοιο ο τουρίστας παύλα επισκέπτης της πόλης. Είναι μία ακόμη απόδειξη λοιπόν πως ένα φανάρι εκεί θα διευθετούσε και θα αποσυμφόριζε, δεν λέμε ότι θα έλυνε, θα αποσυμφόριζε τον μπάχαλο της πλατείας 18 Άγγλων. Επίσης δεν υπάρχουν ταξί επί της νησίδας. Στην καρδιά του κυκλικού ξαφανίζονται όση ώρα είναι εκεί η Δημοτική Αστυνομία. Όση ώρα είναι η Δημοτική Αστυνομία πάνε εκεί, στην πιάτσα εκεί που είναι, την παράνομη επαναλαμβάνουμε πιάτσα, άτυπα τους έχει δοθεί, γνωρίζουν όλοι, το έχουμε πει, το έχουν ξαναπεί, ξέρω, ναι, οι φίλοι οδηγοί ταξί τα ακούνε και τους πιάνει να ταραχεί, το αντιλαμβάνομαι, αλλά τι να κάνουμε, την πραγματικότητα. Η μόνη νόμιμη πιάτσα των ταξί στη συγκεκριμένη περιοχή είναι επί της Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη απόφαση. Δεν υπάρχει άλλη νόμιμη απόφαση. Ό,τι βλέπετε είναι στο μιλητό της ανοχής. Τα γνωστά μπακαλίστικα που γίνονται στην Ελλάδα. Χωρίς καμία πρόβληση, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς τίποτα. Είχε υπάρξει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για πιάτσα του ταξί επί της Μητσοτάκη. Επί της ουσίας δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ή ελάχιστο οι συγκεκριμένες θέσεις, γιατί θέλουν να βγουν οι οδηγοί ταξί πάνω στην πλατεία 18 Άγγλων. Είπαμε, άμα θέλουν να πούν τον τουρίστα, του βάλουμε μέσα στο προπαγκάζι και του χώσουν την μπουλή. Μπες τώρα μέσα, θα το κάνανε. Λοιπόν, έτσι φτάσανε μετά μέχρι και στην νησίδα. Κοτσάραν και μια ταμπέλα εκεί. Τιμοκατάλογο εκεί, μια ταμπέλα πάνω στην νησίδα. Εκεί, ναι, έτσι. Πιάνει εκεί μια έκταση καλή-καλή. Λοιπόν, και κάπως έτσι λοιπόν, γύρω-γύρω, πώς είναι ρε παιδί μου, οι φίλοι μας τα τετράποδα πάνε στις κάθε γωνιές, ας πούμε, και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ξέρετε, κάνουν την ανάγκη τους και σου λέω, αυτό είναι το μέρος μου, κάπου κάτι τέτοιο έχει εξελιχθεί. Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι εκεί η γνωστή περίπτωση της επιχείρησης με τα ενοικιά ζώμενα και αυτή το ίδιο. Ό,τι βλέπετε, όχημα, μηχανάκι, αυτοκίνητο, σαν τα τετράποδα, παιδί μου, πάνε, έχουν κατουρίσει αυτό, δικιά μου γωνιά. Είναι ο άλλος εκεί με το καφέ, τα λέγαμε χθες, έστεισε ζαρντινιέρες, φτιάξε ένα διάδρομο, πάνω στο κυκλικό κόμβο για να περνάνε πελάτες, να μπαίνουν μέσα. Γι' αυτό κατέλαβε μέρος του δρόμου για να φτιάξει ένα νοητό διάδρομο και να μπαίνουν μέσα, λέει, οι πελάτες. Μόνο το κόκκινο χαλί έλειπε από τις Κάνες, το φεστιβάλ των Κανών. Του τρώω το χαλί, το κόκκινο, ας πούμε, πάνω στο 18 άτομα, στα Δελφινάκια εκεί πάνω, γιατί όχι. Λοιπόν, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει εποπτεία, ο καθένας εκδηλώνει ό,τι αντικοινωνική, γιατί περί αυτού πρόκειται, συμπεριφορά μπορεί να σκεφτεί κανένας. Το πρωί μέχρι το μεσημέρι τα πράγματα βελτιώνονται αισθητά. Από το απόγευμα και μετά, τώρα 2-3 μέρες,
επιστρέφουμε στο σημείο 0. Μάλλον υπό του μηδενός. Και επικοινωνήσαμε τη δημοτική αστυνομία, λέει, πώς γίνεται να πούμε, δηλαδή, ο νόμος εφαρμόζεται με ωράριο. Το ξέρουμε, παιδί μου. Δηλαδή, η κλοπή, παράδειγμα, είναι κάτι παράνομο. Να ξέρουμε αν η κλοπή είναι παράνομη μόνο μεταξύ 8 και 4. Να ξέρουμε, παιδί μου, να μην κυνηγάμε τους κλέφτες από τις 4 και μετά. Μα έχει δηλαδή η παράβαση ή η παρανομία στη χώρα αυτή έχει ωράριο, να μας το πούνε. Και εν πάση περιπτώσει θα απαντήσει κάποιος εύλογα. Μα δεν μπορεί να έχει ο καθένας ένα αστυνομικό ή ένα δημοτικό αστυνόμο από δίπλα του. Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά τουλάχιστον τις κρίσιμες περιόδους, δηλαδή το πρωί 9 με 1, 9 με 2, το απόγευμα 5, 6 με 9, 10, το βράδυ ιδιαίτερα, το καλοκαίρι, είναι απολύτως αναγκαίο, αφού πλέον υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, όχι αυτό που θα θέλαμε, αλλά σίγουρα περισσότερο από αυτό που ήταν μετά την αύξηση της ανθρωποδύναμης της Δημοτικής Αστυνομίας από τους 15 στους 35, από τους 19 μάλλον, συγγνώμη, στους 35 υπαλλήλους. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και η παρουσία εκεί Δημοτικού Αστυνόμου τις πρωινές ώρες τις τελευταίες μέρες. Και επειδή βλέπω έτσι μια ανησυχία τώρα, γιατί υπάρχει αρκετή δημοτική αστυνομία, ακούμε τώρα περισσότερες σφυρίχτρες. Δηλαδή, κατεβαίνεις στο κέντρο, πρέπει να ακούς σφυρίγματα. Όχι, δεν είναι από πορείες. Είναι όντως δημοτική αστυνομία. Βλέπω μια αντάρα σε πολλούς. Ανησυχούν. Αν θα πρέπει να ανησυχεί κάποιος για κάτι, είναι μόνο για το εξής. Θα πρέπει να ανησυχεί όχι γιατί η δημοτική αστυνομία κόβει πρόστιμα. Θα πρέπει να ανησυχεί για το αν η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία εννοώ, θα συνεχίσει να κόβει πρόστιμα με τον ίδιο ζήλο και την ίδια ένταση όπως οφείλει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αστυνόμευση. Και σημαίνει ότι και δυστυχώς με το φόβο κάποια στιγμή θα βελτιωθούν τα πράγματα. Δεν ανησυχώ λοιπόν για τα πρόστιμα. Αν κάνω την κατσικανιά μου, καλό θα το πληρώσω το πρόστιμο. Απλά πράγματα. Ανησυχώ μην τυχόν και δεν συνεχίζεται η εφαρμογή. Δεν συνεχίζεται ο έλεγχος, δεν συνεχίζεται η αστυνόμευση. Γι' αυτό ανησυχώ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
5: Delta, είναι 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Στα κάγκελα, στα κάγκελα. Και έχει κάτι κάγκελα εκεί στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Κάτι είναι και σκουλιασμένα. Πρέπει να τα βάψουν από την αρχή, να τα καθαρίσουν, να περάσουν αστάρι από πάνω. Πρέπει να μπουν μέσα κόσμος εκεί, να το διορθώσει, να το φτιάξει. Γιατί από αύριο, ή μάλλον από αύριο πρέπει να μπουν, γιατί από σήμερα θα έχουμε διαμαρτυρίες των κατοίκων εκεί, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε ότι εκεί θα γίνει η δομή μεταναστών. Η προσωρινή δομή μεταναστών, έτσι είναι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Λοιπόν, δείτε πώς παγιδεύσανε τους τύπους της καλωδιακής εκεί, της παράνομης καλωδιακής τηλεόρασης. Έχουμε ένα αποκλειστικό θέμα στο politica.gr. Θα δείτε τη φωτογραφία από την ώρα που διεκόπη το σήμα σε 86.000 χρήστες. Είναι φοβερή φωτογραφία. Έχει τρομερό background. Θα σας το πω όλο από πίσω. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο σε όλη τη χώρα. Θα σας το πω ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, αυτή η ιστορία με το. Πες το, το ξέχασα. Με τα καλωδιακή τηλεόραση αυτή που ήταν παράνομο αυτό που κάνανε. Το κέρδος τους δεν ήταν 7 εκατομμύρια. Ήταν πολύ, πολύ, πολύ παραπάνω. 7 εκατομμύρια ήταν τσεπάτα τώρα. Τον τελευταίο 3 χρόνια. Αυτοί έχουν κάνει μπίζα μεγάλη, δεν μπορώ να φανταστείς. Το ανεβάσαμε εκεί στο TikTok του Πολίτικα. Και από κάτω μου γράφει ένα τύπο, θα το πω γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό. Μου λέει δηλαδή, πιάσανε κάποιους που κερδίζανε 7 εκατομμύρια γιατί είχαν 50 εκατομμύρια. Χάνανε 50 εκατομμύρια οι εταιρείες. Ναι φίλε μου, γιατί θα σου το εξηγήσω πολύ απλά για ποιο λόγο γύρι είναι παράνομο. Αυτή η εταιρεία που λες εσύ, η Cosmote, η Nova και αυτές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, ας πιάσουμε αυτές όχι τις άλλες, για να αγοράσουν ξέρω εγώ το πρόγραμμα της ΑΕΚ, του ΟΦΗ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, δίνουν κάποια χρήματα. Έτσι. Αυτά τα χρήματα λοιπόν τα δίνουν αυτές οι εταιρείες. Και έτσι έχουν στο πρόγραμμά τους να βλέπεις εσύ μπαλίτσα με τους φίλους σου, μπιρίτσα, να βλέπεις παιδικά με το παιδί σου, να βλέπει ταινίες η γυναίκα και όλα τα συναφή. Αυτά λοιπόν αυτές οι εταιρείες τα έχουν αγοράσει. Δεν ξέρω πόσο καπιταλιστικό σας φαίνεται και είναι στραβό, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, έχουν αγοράσει αυτό. Αυτοί οι τύποι λοιπόν, και πλήρωνες 27, 29, 30 ευρώ το μήνα, ανάλογα τι συνδρομή έχεις. Οι τύποι αυτοί λοιπόν, είναι η εγκληματική οργάνωση, πλήρωνες 15 ευρώ και έβλεπες αυτά που κλέβανε αυτοί από τις εταιρείες. Οι εταιρείες για να έχουν αυτό το πρόγραμμα τα έχουν πληρώσει. Αυτοί οι τύποι δεν έχουν πληρώσει πουθενά τίποτα. Έχουν πληρώσει μόνο για την τεχνογνωσία, να έχουν τα μηχανήματα. Να υποκλέπουν το σήμα και να στο δίνουν σε σένα, αν είσαι πελάτης. Άρα λοιπόν είσαι και εσύ παράνομος. Γιατί ξέρεις, είσαι συνεργός σε μια κλοπή. Και ναι, 86.000 χρήστες, όπως μου γράφει από κάτω ο φίλος, ίσως κατηγορούμενοι. Ίσως θα αφήσουν ελεύθερους. Ή δεν ξέρω και εγώ τα καλού, ή δεν θα ασχοληθούν καθόλου. Πάντως. Είναι μεγάλο το κύκλωμα, θα τα πούμε αργότερα γι' αυτό.

Λοιπόν, στη δομή μεταναστών θα γίνει στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Υπάρχει απόψε κινητοποίηση κατοίκων για να γίνει μια νέα διαμαρτυρία. Έχει τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Και από ό,τι φαίνεται, εκεί στους αφανάτους. θα παίξουν κορμιά σήμερα. Λοιπόν, όλοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής υποστηρίζουν ότι θα ταχθούν κατά του σχεδιασμού του Υπουργείου στην περιοχή τους. Δεν τους θέλουν εκεί. Βέβαια, να πούμε ότι σύμφωνα με διαρροές και πληροφορίες, η περιοχή τους ως προς τις προθέσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης ανήκε εξ αρχής στις επικρατέστερες για τη δομή παρά τις όποιες αντιδράσεις. Εγώ πάντως σας το είχα πει ότι η δομή θα γίνει. Τώρα, αφού δεν αποφάσισαν τόσοι αιρετοί, τόσοι αντιδήμαρχοι, όλοι αυτοί που θέλουν να γίνει η δομή, να έχουν τις δικές τους προτάσεις. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Σας είπε ο Υπουργός, σας είπε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, βρείτε μου μέρος. Δεν θέλω να το επιβάλλω εγώ. Αλλά όταν εσείς δεν βρίσκετε μία λύση, μία άκρη, θα πρέπει να πάρθει μία απόφαση. Και συγγνώμη για τα λόγια μου. Αλλά θα πρέπει να πάρθει μία απόφαση. Γιατί οι μεταναστευτικές ροές φέτος αναμένονται τριπλάσιες από πέρσι. Αυτά είναι τα στατιστικά που έχουν μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό βιάζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν βιάζεται για να φτιάξει εδώ μια αποθήκη ψυχών. Δεν βιάζεται να σας φέρει όλους τους παράτυπους μετανάστες, παράνομους μετανάστες όπως θέλετε πείτε το, ή τους λαθρομετανάστες όπως θέλουν να τους λένε κάποιοι, ή και εγώ ακόμα, να έρχονται εδώ πέρα και να μπουν μέσα στα χωριά μας, στα σπίτια μας. Καμία σχέση. Η δομή θα είναι κλειστή, θα είναι προσωρινή όπως έχει πει ο Υπουργός και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν μαζί του έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα. Γιατί τώρα, όπου και να οριστεί, θα αντιδράσουν κάποιοι. Υπήρχαν φωνές μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που τις άκουσα με πολύ προσοχή, γιατί ήμουν παρόν εκεί και τα άκουσα όλα. Υπήρχαν φωνές που έχουν κάνει προτάσεις. Αλλά αυτές τις προτάσεις δεν τις ζήτησε κανένας. Ή κανένας δεν ήθελε την καυτή πατάτα στα χέρια του. Και ο Πλεύρης έχει αποδείξει ότι τις πατάτες τις παίρνει στο χέρι του, καυτές, τις κάνει μία έτσι και τις λιώνει και προχωράει στο σχεδιασμό. Και καλύτερα είναι να υπάρχει σχεδιασμός παρά να υπάρχουν διάσπαρτοι παντού σε όλες τις περιοχές νότια της Κρήτης ορδές από μετανάστες. Παράτυπους ή παράνομους ή λαθρομετανάστες. Όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, η άκρη βρέθηκε. Αυτή είναι η πρόταση που προτείνουν. Α δούμε τώρα τι θα γίνει με τις αντιδράσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ και με το θέμα με την, αυτή την εγκληματική οργάνωση που έσπασε το Netflix, το Apple TV, την Cosmote, την Nova. Μιλάμε για τρομερή δουλειά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί τεχνογνωσία μιλάμε. Οι άνθρωποι όχι απλά ήξεραν τι έκαναν, έπαιρναν ζωές. Έτσι, να το πω έτσι απλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό που έμαθα χθες εγώ και το γράψαμε ήταν ότι ακόμα και με ένα απλό τηλέφωνο μπορούσαν να διακόψουν το σήμα που δίνανε σε όλους τους χρήστες. Γι' αυτό και ήταν τόσο μυστική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Άρα θα τα πούμε όλα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Τι κλέβουμε. Έλα ρε φίλε, ο άλλος πάει στο νησί να φάει μια κρέπα και πληρώνει 8 ευρώ για μια κρέπα σοκολάτα μπισκοτό. Τα ρεζιλίκια σας δεν τα βλέπετε ρε. 8 ευρώ για κρέπα σοκολάτα μπισκοτό.

0: Αυτό το παράπονο έγινε από έναν μνημοσχίστη. 8 ευρώ κρέμα σοκολάτα με μπανάνα. Με μπισκότο, λάθος. Κρέμα σοκολάτα και μπισκότο, μόνο. 8 ευρώ, έτσι. Αυτό ξέρεις πότε? Την εποχή που κάποιοι θέλανε να σκίσουν τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Το παράπονο αυτό το ακούει ένας από αυτούς που έσκιζε τα μνημόνια. Δεν θα πω ακόμα ποιος είναι, θα το πω πιο μετά. Λοιπόν, μου έχουν στείλει αρκετά βίντεο σχετικά με, ξέρετε, διάφορους, έτσι που λένε διάφορα, ξέρεις, πολιτικά και αυτά. Λοιπόν, μου αρέσει, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω επικές φαλιάρες. Το χθεσινό που κάναμε με τον κύριο Καλιάνο έχει σπάσει τα κοντέρ. Που δεν βγαίνει συχνά ο Καλιάνος, αλλά άμα βγει, τα σπάει. Έχουμε όμως κάποια που βγαίνει πολύ συχνά. Και απορώ πόσες φορές πηγαίνει στο ΚΑΤ μετά από αυτές τις φαλιάρες που ρίχνει. Ακούστε λοιπόν τι έγινε.
1: Βλέπω και το ξαναπέρα, δεν έχει αλλάξει.
2: Είναι φθηνή.
1: Να, εδώ.
2: Είναι φθηνή, λαϊκίστικη πολιτική που κάνετε. Εδώ ναι. Έχει φτιαχτεί αυτή τη στιγμή ένα χρηστικό εργαλείο.
1: Το έκανα φωτογραφία για να είναι πιο. Να φαίνεται καλύτερα. Γιατί η κυρία Ζούκου επιμένει.
3: Η κυρία Ζούκου δεν αντιμετωπίζει όμως το πρόβλημα.
2: Δείτε εκεί κάτω από κάθε προϊόν, σας παρακαλώ, τις ημερομηνίες. Το δεύτερο που θέλω να πω.
1: Είμαι βάρα απόψε. Έτσι, παίζω το ρόλο που βάρα απόψε.
2: Δεν ξέρω τι έχετε κάνει, screenshot και τι δείχνετε εκεί. Κάτω από κάθε προϊόν.
1: Πάντως το ζητούμενο. Δεν είναι τη δείχνη πλέον.
2: Κάτω από κάθε προϊόν
1: έχει τη δείχνη.
3: Δεν ελέγχονται. Δεν είναι και
1: νομοθεσία. Πόσο κάνει.
4: Ροδόπι, τώρα κάνει.
2: Ημερομηνία
1: δείχνει. Για ούτε κατσικίσιο παραδοσιακό. Ημερομηνία δείχνει. 7 10 το κιλό, 1,42 ευρώ.
2: Και έχει από κάτω.
1: Ενημερώθηκε. 17 έκτου, ναι.
3: Ποιο
1: σημερινή.
3: Ποια αλυσίδα.
2: Όλα τα προϊόντα.
3: Εγώ είμαι εδώ.
2: Όλα τα προϊόντα.
3: Το βλέπετε. 8 Απριλίου 26.
1: Φοβάμαι ότι έχουν και οι δύο δίκιο.
3: Θα μα δείχνει κάποια άλλη πλατφόρμα
2: σε άλλο προϊόν. Τώρα σα παρακαλώ. Είναι δυνατόν σήμερα να παρουσιάζουμε ένα εργαλείο και εσεί να λέτε.
0: Να σας εξηγήσω λοιπόν τι ακούγατε τόση ώρα. Είναι η κυρία Σδούκου μαζί με τον κύριο Τσουκαλά στο Άξιον 24. Λοιπόν, και προσπαθεί η κυρία Σδούκου να εξηγήσει τον κύριο Τσουκαλά την εφαρμογή του πόσο κάνει. Η κυρία Σδούκου το έχει live στο κινητό πώς γίνεται η ροή, δηλαδή εκεί που φαίνεται παραδείγματος ένα πακέτο, ένα κουτί φέτα, και δίπλα ο κύριος Τσουκαλάς έχει κάνει ένα screenshot. Το screenshot είναι κάποιες ώρες πριν ή κάποιες μέρες πριν. Ενώ της κυρίας Δούκου είναι εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα, σε live μετάδοση. Και γι' αυτό λέει ο παρουσιαστής, θα κάνω το VAR. Είναι σαν το χθεσινό με τα εισιτήρια με τον κύριο Καλιάνο. Λοιπόν, όταν προσπαθείς να παραπλανήσεις τον κόσμο με ένα ψέμα, δεν το σώζεις. Γιατί έχεις δύο κινητά μπροστά σου, έτσι. Στο ένα κινητό φαίνεται ακριβώς η ημερομηνία και η ώρα που έχεις μπει για να δεις το πόσο κάνει η φέτα. Και δίπλα ο άλλος έχει ένα σκρισόντα που ξέρω εγώ το τράβηξε πρόπερση. Χθες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και όταν γίνεται αυτό λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κάποια ροή, ρε παιδί μου, η κουβέντα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι σαν τα εισιτήρια. Οι άλλοι δεν ξέρουν ούτε καν πόσο κάνει το εισιτήριο, έτσι. Δεν σου λέω για τον κύριο Νιφούδη, έχω μάθει πράγματα σήμερα, φοβερά την τρομερά. Ήταν στο Πασόκ, πήγε. Όχι, δεν ήταν στο Πασόκ. Ήταν στο Πασόκ, πήγε στο ποτάμι, από το ποτάμι πήγε στο. Απέναντι στη Δραχμή τότε επί Τσίπρα. Τώρα είναι στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Έχει πει διάφορα για τον κύριο Τσίπρα. Έχει σχέση με τα μίντια της Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί θα πολιτευτεί μάλλον από ό,τι φαίνεται, στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα βλέπεις ότι οι φάπες πέφτουν στους αδιάβαστους. Όταν ο άλλος είναι αδιάβαστος, ρε φίλε, άμα είσαι αδιάβαστος, μη βγαίνεις τα πάνε. Γιατί βγαίνεις αγόρι μου γλυκό? Είσαι τόσο καλός νομικός, ο κ. Τσουκαλάς είναι φοβερός νομικός, να ξέρεις, έτσι. Μου το έχουν πει φίλοι που έχουν από τα δικαστήρια πιο μεγάλη πείρα. Λοιπόν, γιατί είναι η τρίτη, τέταρτη γκάφα που κάνει. Δηλαδή στο τέλος, πάντως το αναγνωρίζω ότι είναι ο μόνος που βγαίνει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ.

0: Και μου στέλνει ένας φίλος τώρα για αυτό που μόλις είπα για την κυρία Σδούκου. Είναι σαν να παίζει, λέει, ο Μέση με τον Χατζή. Ποιος είναι ο Χατζής? Καλός φίλος του ποδοσφαιριστή ήταν. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος ένα βίντεο τώρα και μου λέει: βγάλε την κουκουβάγια, μου λέει, στον αέρα. Θέλω πολύ να την ακούσω. Γιατί το λέει κουκουβάγια? Είναι ένα μέλος του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο οποίος πήγε, λέει, μέσα σε ένα δάσος, μέσα στη μαύρη νύχτα, να μας μιλήσει, λέει, για τις κοστολογημένες προτάσεις του Τσίπρα. Λες και λέει ο Τζέισον Βόρχης από την Παρασκευή και 13. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος όμως, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι σωστό αυτό που λέει. Για ακούστε τον.
1: 5 εμβληματικές προτάσεις, προγραμματικά τεκμηριωμένες και φυσικά κοστολογημένες. Φθηνό ρεύμα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Προστασία πρώτης κατοικίας. Καλύτερη μισθή για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση και ένα διαφορετικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
0: 5 προτάσεις, έτσι. 5. Τις ακούσαμε. Αλλά γιατί πήγε στο μαύρο δάσος, λέει, να τις κάνει? Και γιατί λέει 5 προτάσεις μη κοστολογημένες? Δεν έχει κοστολογήσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, από τη Δευτέρα θα έχω αρκετούς πολιτικούς καλεσμένους. Το κανονίζουμε τώρα εδώ και μια εβδομάδα. Θα έχω αρκετούς πολιτικούς καλεσμένους. Θα τους ρωτήσω όλους, τι γίνεται με την κοστολόγηση. Πώς θα γίνει η διαδικασία κοστολόγησης των προγραμμάτων του κάθε κόμματος? Από ό,τι έχω μάθει, μετά τη ΔΕΘ, όποιος λέει νούμερα, ή μάλλον από τη ΔΕΘ και μετά, όποιος λέει νούμερα, κατευθείαν στο λογιστήριο του κράτους. Εκτός και αν ζητήσει η κυβέρνηση, πριν έρθετε στη ΔΕΘ να μας πείτε τα προγράμματά σας, κοστολογήστε τα. Να τα έχουμε έτοιμα. Ξέρεις τώρα, εκεί όμως δεν θα υπάρχει το στοιχείο του ευνηδιασμού, ρε παιδί μου, από τα κόμματα. Δηλαδή, προχθές θυμάσαι, βγήκε ο Ανδρουλάκης και είπε: μέχρι τα 24 τσάμπα το εισιτήριο. Βγαίνει ο Τσίπρας την άλλη μέρα, για όλους τσάμπα το εισιτήριο. Δεν μας είπαν πόσο στοιχίζει και όπου θα πάρουν τα λεφτά για να πληρώσουν τα καινούργια λεωφορεία που έχει βάλει ο Κυριανάκης στους δρόμους, ή τους οδηγούς, ή τις καθαρίστες των οδηγών, ή τα συνεργεία, ή τα μαξοστάσια. Όλα αυτά είναι, παιδιά, λεφτά. Βενζίνες, λάδια, πετρέλαια, ρεύμα, γιατί είναι και ηλεκτρικά κάποια. Και όλα τα συναφή. Αυτά όλα κάπως πληρώνονται. Από πού θα τα πάρετε για να τα δώσετε εκεί? Θα φορολογήσετε τον πλούτο? Το έχουν ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λένε: το έχουμε δει και εμείς αυτό το βίντεο. Σκιαχτήκαμε. Εντάξει, και εγώ λίγο στην αρχή λέω: το παλικάρι μπορεί εκείνη τη στιγμή να του έρθει η έμπνευση, ρε παιδί μου. Πολιτευτής φαίνεται, θα είναι καινούριος, ξέρεις. Θα θέσει υποψηφιότητα, μάλλον, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οπότε, μάλλον εκεί την ώρα που περπάτε και μέσα στο δάσος, όταν ο Λύκος δεν ήταν εκεί, να του έρθει η έμπνευση να το είπε. Δεν φαίνεται να το διαβάζει καθόλου. Στο λόγο μου. Στορκίζομαι, δεν το διαβάζει. Ήταν γραμμένο σε ένα δέντρο, χαραγμένο. Λοιπόν, ο Γουλιέλμος τέλος, λέει, δεν ήταν εκεί, να του βάλει ένα μήλο στο κεφάλι. Παιδιά, δεν έχετε, είναι ραδιοφωνική εκπομπή. Μου στέλνετε βίντεο και θέλετε να το σχολιάσω. Γιατί οι ακροατές μας δεν το βλέπουν. Οπότε, ας το πάμε λίγο παρακάτω, αλλιώς.

0: απόφαση να λέει ότι δεν θα προκρίνουμε την πρότασή μας για την ακρίβεια, για παράδειγμα. Και έρχεται η ΔΕΘ. Και ρωτάω εγώ, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ. Και εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή.
1: Νίκος Παπάς. Αυτός, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Τι λέει λοιπόν στην συνέντευξή του αυτή στον Παναγιώτη Στάθηκε στον κύριο Σίσκο, στον Αντένα, ότι δεν ξέρει αν θα εμφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ και αν τον αφήνουν κάποιοι το Φάμελο να πει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία στη ΔΕΘ. Μάλλον, ο κύριος Παπάς δεν έχει αντιληφθεί ότι στη ΔΕΘ δεν θα εμφανιστεί ούτε ο Φάμελος ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί δεν έχουν σκοπό όχι να συγκροτήσουν οικονομικό πρόγραμμα, αλλά δεν πρόκειται καν να κατέβουν στις εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ με δικά τους ψηφοδέλτια. Αυτό το ξέρετε. Λοιπόν, είναι δύσκολη η κατάσταση, έτσι. Είναι δύσκολη γιατί είδα τον κύριο Μαϊκόπουλο σήμερα σε μια εκπομπή, δεν θυμάμαι σε ποια ήταν, και του κάνανε πλάκα παρουσίαση και του λέγανε σε ποιο κόμμα θα είστε. Λέει ακόμα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, εκεί τελειώνει η συζήτηση. Οι παρουσιαστές πήγαν σε διαφημίσεις γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν όλα από τα γέλια. Δηλαδή, βγαίνεις ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λες δεν ξέρω που θα είμαι ακόμα, δεν ξέρω ακόμα. Δηλαδή, τι μας λες. Σε ψηφίζουν για ένα κόμμα και πας ένα άλλο. Τι rebranding είναι αυτό, ρε φίλε. Τι. Πω μιλάμε. Και μου στέλνει μήνυμα ο φίλος και μου λέει. Ο πρώην σύντροφος Νταουλιέρης τους έκανε, λέει, rebranding myelas.gr. Αυτό είναι, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Δεν το, εγώ δεν μπορώ, θα το κάνω σαν το βουλαρίνο. Διαχωρίζω τη θέση μου, δεν το δέχομαι αυτό που λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, και βγαίνει και ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα. Εντάξει, ο Γεωργιάδης έχει ένα δικό του τρόπο, ρε παιδί μου, να μιλάει και να λέει κάποια πράγματα. Είπε σοβαρά πράγματα σήμερα, δηλαδή είπε χοντρά πράγματα. Δηλαδή είπε, δεν ξέρω, θέλει να προκαλέσει, ξέρω να του την πούνε πάλι, ή τα πιστεύει πραγματικά. Εγώ πιστεύω ότι τα πιστεύει αυτά που λέει. Λοιπόν, είπε, ξέρω εγώ, ότι θα του καθαρίσει όλου σαν αυγά ο Τσίπρας. Πώς το είπε, ακούστε.
2: Λέμε τώρα με τις ουσίες. Ο Τσίπρας θα του καθαρίσει όλου σαν αυγά. Δεν μπορεί να πάρει από αυτού που βλέπετε τα 3-4 πάρει ο Τσίπρας. Αν τα πάρει το Φάμελο, το Γεροβασίλη, το Ζαχαριάδη, 4-5 πάρει. Γιατί αν πάρει πολλού, θα γίνει σύνδεση και θα ξαναπάρει. Άρα δεν μπορεί.
1: Αν τους πάρει όλους, λέει, θα ξαναγίνει ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε γιατί να τους πάρει. Ούτε τα 3/4 λέει θα πάρει, θα τα αφήσει εκεί όπως είναι. Θα πάρει, λέει, 2-3, είπε το Ζαχαριάδη. Γιατί ο Ζαχαριάδης τόσο και δεν έβλεπε τις τηλεοράσεις ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Έλεγε, α, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Γιατί, φανταστείτε τώρα το εξής. Ο τύπος αυτός δεν είχε εκλεγεί. Έτσι. Τον πήραν οι ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν εκτός εκλογών. Καταρχήν δεν βγήκε, πήγε και στο Δήμο της Αθήνας. Τα έκανε εκεί τα τσιμίτσικο με το Χάρη Δούκα, μπήκε κάπως εκεί στα δημοτικά συμβούλια. Κάτι έβγαζε. Μετά τον κάνανε μετακλητό στη Βουλή. Για να μπορεί να έχει εισόδημα ο άνθρωπος. Γιατί να πάει να δουλέψει κάτι, να κάνει κάτι κάποια άλλη δουλειά, δεν παίζει. Έτσι, δεν παίζει καθόλου. Όχι, πρέπει να είμαι εκεί στη Βουλή, γιατί δεν ξέρατε εσείς που δεν με ψηφίσατε, δεν το κάνατε καλά. Έπρεπε να είμαι στη Βουλή, γιατί εγώ τα κάνω καλύτερα από τους άλλους. Αυτό είναι Ζαχαριάδης. Συμπαθέστατος μένα, αλλά. Ρε παιδί μου, δεν ήθελε να κάνει άλλη δουλειά ο άνθρωπος. Ήθελε να είναι εκεί στη Βουλή, να μας προσέχει. Να προσέχει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Να προσέχει τους Έλληνες που δεν τον ψήφισαν. Αυτός είναι κατά κακίες. Ας μην τον ψήφισαν. Ας μην είχε εκλεγεί. Αυτός εκεί. Θα ήταν εκεί στο καθήκον για να μας προστατεύει όλους και να μας βοηθάει. Τον πήραν λοιπόν μετακλητό, τον διώξαν και με μετακλητό κάποια στιγμή. Έγινε χαμός. Πήγε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον τελευταίο ένα μήνα δεν έβγαινε πουθενά. Πουθενά όμως. Του λέγανε, ρε φίλε, βγες εκεί να υποστηρίξεις το κόμμα της θέσης. Ποιες θέσεις, ποιο κόμμα. Το κόμμα ήταν έτοιμο. Πουθενά όμως. Του λέγανε, ρε φίλε, βγες εκεί να υποστηρίξεις το κόμμα της θέσης. Ποιες θέσεις, ποιο κόμμα. Το κόμμα ήταν έτοιμο.

Αυτά και τα πολιτικά, καλά τα πάμε, θα έχουμε και άλλα σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ωραίο, έτσι δυνατό, μπιτάτο ωραίο, ξέρεις, βάλε η μάνα μου κλείσω μνήμα. Ή μάλλον όχι, μην βάλει τραγούδι, βάλε διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά τα λέμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα διαμαρτυρία σήμερα κατοίκων και συλλόγων, καθώς όλα δείχνουν πως αποφασίστηκε η δομή μεταναστών να γίνει στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους. Σοβαρές καταγγελίες από τον πρόεδρο των εργαζομένων Μιχάλη Καρασάβα, που υποστήριξε στον Πολίτικα ότι η αποκομιδή στο κέντρο του Ηρακλείου γίνεται ακόμη από τους εργαζόμενους του Δήμου παρά την έναρξη του μεικτού μοντέλου. Ένταση και πειρά σε βάρος του Δήμου και του Υπουργείου στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού για τις εργασίες συντήρησης εν μέσω καλοκαιριού στα Λιοντάρια. Σε δωρεά οργάνων και συγκεκριμένα ύπατος καρδιάς και κερατοειδών προχώρησε η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο. Με επίκεντρο τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, την άμυνα και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, σήμερα η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διαμαρτύρεται με επιστολή για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Νέα ταλαιπωρία στον ΒΟΑΚ αύριο με έργα στη γέφυρα του Αγίου Χωστού από τις 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Ξέσπασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για όσους τον κατακρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, όπως επισήμανε. Στο Μουντιάλ η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, ενώ η Ελβετία παίζει με τη Βοσνία. Μετά τα μεσάνυχτα ο Καναδάς αγωνίζεται με το Κατάρ και ακολουθεί η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulia.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς και ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Έτοιμος για μπάλα.
5: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
8: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
9: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
10: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουσίου.

Κιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστος Αντικάη, live, Τετάρτη 24 Ιουνίου, στο Island of Desire.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Από ό,τι μαθαίνω, στα Χανιά έχουν σηκώσει ντρόουν. Γίνεται ένας χαμός προκειμένου να βρουν την κυρία Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται. Δεν ξέρουν. Μιλάμε για μεγάλη κινητοποίηση της, των αρχών στα Χανιά. Άγνωστο. Άγνωστο. Θυμάζουμε. Έρχεται στο μυαλό μας πάλι η υπόθεση αυτή με τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, τι να πεις.

Λοιπόν, και επιστρέφουμε πάλι. Πάμε να δούμε λίγο κάποια θεματάκια εδώ που έχουν σκάσει στην Κρήτη τώρα και είναι λίγο περίεργα. Σήμερα το μεσημέρι ήμασταν στην 25η της Αυγούστου στο πεζόδρομο και ήταν μια γυναίκα η οποία κρατούσε στα χέρια της ένα βρεφάκι. Τριών μηνών ήτανε. Τεσσάρων μηνών το πολύ. Ούτε καν. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν πάνω από τριών μηνών. Το είχε μέσα στη ζέστη, αγκαλιά, κάτω στο πάτωμα και ζήτε γλυφτά τους περαστικούς. Όταν βλέπω ένα τέτοιο σκηνικό, τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι χρησιμοποιούν το μωράκι, το βρεφάκι εκείνη τη στιγμή για να πάρουν χρήματα. Μέσα στη ζέστη, ήταν 2.30 το μεσημέρι. 2.30 το μεσημέρι είναι ντάλα ο ήλιος. Είναι στο πικ, είναι κάθετος. Οι ακτίνες του ήλιου είναι κάθετες. Δεν υπάρχει σκιά. Η σκιά εξολοθρεύεται από τον ήλιο. Λοιπόν, είχε τρομερό ζεστό αέρα νοτιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αφού το λέω και τσαντίζομαι τώρα και δεν μπορώ να εκφραστώ έτσι όπως θέλω και κρατιέμαι, δηλαδή, γι' αυτό χάνω τα λόγια μου. Έχεις ένα βρεφάκι. Δεν ήταν πάνω από τριών μηνών, σας το ξαναλέω. Αν μπείτε στο politica.gr τώρα και στο TikTok και στο site, θα δείτε το μωράκι, θα δείτε το βίντεο. Όταν της είπαμε γιατί είσαι εκεί, άρχισε να μας βρίζει. Τότε σήκωσα και το κινητό και ξέχερα. Έτσι. Λοιπόν, έβριζε. Εγώ στην αρχή την πήγα ευγενικά, την πήγα καλά. Δηλαδή, εσύ το μωράκι και αυτά. Άντε, φύγε από εδώ, ξέρεις τα τρελά. Λοιπόν, είναι από τη γνωστή ομάδα, ξέρεις, που την προστατεύουν πολύ. Λοιπόν, δεν είδα όμως κανένα να βγαίνει να προστατεύει αυτό το μωράκι. Δεν είδα τη δημοτική αστυνομία στο δρόμο. Γιατί τώρα που είναι οι τουρίστες πάνω κάτω στα πεζοδρόμια, μιλάμε τώρα για πολύ κόσμο στο Ηράκλειο, έτσι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς γύρω έχουν έρθει, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα το κέντρο. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην έχει τη δημοτική αστυνομία εκεί πέρα. Πού ήταν η δημοτική αστυνομία, δεν δουλεύουν τέτοια ώρα το μεσημέρι. Έχω δει κάποιον. Θα μου πει δεν μπορεί να τη συλλάβουν. Ναι, αλλά μπορεί να φωνάξουν αστυνομία. Μπορούν να δουν αν το παιδάκι είναι καλά. Μπορούν να δουν αν το παιδάκι είναι δικό τη. Ναι. Γιατί, ρε παιδί μου, πολύ ακάτασπρο το μωράκι. Ίσως το έχει πλύνει με βιμ. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά δεν θα πρέπει να ελεγχθεί. Είδατε τι είχε γίνει. Ακόμα νοπό είναι το τι είχε γίνει με το μικρό άγγελο. Λοιπόν, δεν θέλουμε άλλους μικρούς άγγελους. Ούτε στη γειτονιά μας, ούτε πουθενά. Ούτε πουθενά όμως. Και αυτό το παιδάκι έλειωνε μέσα στη ζέστη. Αν δείτε τα πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει στο politica.gr, θα καταλάβετε για τι ιστορία μιλάμε. Ένα βρεφάκι μέσα στο λιοπύρι και αυτή να το εκμεταλλεύεται για να τραβήξει, να πάρει τη συγκίνηση του κόσμου πάνω της και να τραβήξει, να πιάσει, να βγάλει χρήματα. Τα οποία χρήματα δεν θα πάνε στο μωράκι, έτσι. Θα πάνε σε τίποτα τσιγάρα, γάρα και τέτοια. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά με νευριάζει και τρελαίνομαι και φρικάρω και πώς το λέει και ο Κονταρός, αρχίζω και τρελαίνομαι. Αυτό το πράγμα. Και θα αρχίσω να λέω κι άλλα. Μπείτε στο politica.gr να δείτε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά θέλω να μάθω αλήθεια από εσάς, από τον κόσμο που μας ακούτε εκεί έξω, θέλω να μάθω αν την έχετε ξαναδεί αυτή τη γυναίκα. Αν την έχετε ξαναδεί με μωράκι. Γιατί εμένα δεν μου φάνηκε το μωράκι και πολύ δικό της. Σε κάποια φάση, όταν της λέω τι είναι αυτό, γιατί το κάνεις αυτό, σηκώνεται απότομα και πιάνει το μωρό από το λαιμό. Δηλαδή, έχει, άμα δείτε το πλάνο, θα φρικάρετε. Όσοι είστε γονείς, και γονείς να μην είστε, μόλις το δείτε πώς το πιάνει με τον αγκώνα της και το κατέβει από το λαιμό. Δηλαδή, έχει βάλει τον αγκώνα της στο λαιμουδάκι του παιδιού, του μωρού, και το σέρνει. Το τραβάει. Και κρέμεται το μωρό. Όπως σας το περιγράφω, έτσι είναι στην εικόνα. Αρχίζω να την ακολουθώ γιατί θέλω να δω που θα πάει με το μωρό. Και με φτύνει. Φου, ξέρεις, φτάμα. Ευτυχώς είμαι μακριά. Δείτε το σκηνικό, είναι πραγματικά φοβερό, γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα βρεφάκι μέσα στο λιοπύρι, να καίγεται ο κόσμος και εσύ να το έχεις εκεί για να βγάλεις λεφτά. Εντάξει, αυτά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

Λοιπόν, τρελά. Λοιπόν, μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό το βίντεο που έχει μπει στο politica.gr και στο TikTok του Politica για αυτή τη γυναίκα. Μου στέλνουν μηνύματα αρκετοί ότι την έχουν ξαναδεί και σε άλλες περιοχές. Την έχουν δει στην 62 Μαρτύρων, την έχουν δει στο Γάζι, την έχουν δει στην εκκλησία, λέει, στον Άγιο Μινά μπροστά. Γενικώς πάει παντού με αυτό το μωράκι. Μάλιστα, μία φίλη, η Στεφανία, μου είπε να πω και το όνομά της, δεν έχει πρόβλημα, την έχει δει και με άλλο μωράκι και όχι αυτό που φαίνεται στο βίντεο. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη από την αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο να αρχίσετε να ψάχνετε από αυτό το ρεπορτάζ αυτή τη γυναίκα, να δούμε τι συμβαίνει με το παιδάκι.

Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Την έχει δει πάρα πολλοί κόσμο. Από όλο πως δεν την έχουν δει η δημοτική αστυνομία, ο Δήμος και γενικά κόσμος. Έτσι, να καταγγείλει, ρε παιδί μου, ότι αυτή η γυναίκα ίσως δεν είναι με ένα παιδάκι, αλλά είναι με δύο, με τρία. Δεν ξέρω και πόσα άλλα παιδάκια μπορεί να χρησιμοποιήσει για να κάνει αυτό που κάνει. Να μαζεύει χρήματα δηλαδή από τους περαστικούς.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουμε και για τις πρώην αποθήκες Κουλούδη, λέει εκεί το εργοστάσιο στη Ιδομή, όπου θα γίνει η Ιδομή. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, ο στόχος είναι να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή να είναι έτοιμο. Θα μπουν τα συνεργεία τώρα εκεί, το καλοποιήσω, το φτιάξω, το κάνω, το ράνω. Λοιπόν, τη Δευτέρα στις 22 Ιουνίου θα υπάρχει συνεδρίαση έκτακτη του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσουν αυτό το θέμα. Τι να συζητήσουν? Όσο ήταν να το συζητήσουν, το συζητήσαν. Τώρα από εκεί πέρα, τώρα απλά περιμένετε να δείτε εκεί τον κόσμο που θα έρχεται να το φτιάχνει. Όταν σας έλεγα να βρείτε ένα χώρο, δεν βρίσκατε. Τώρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.

Λοιπόν, βάζουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με βιντεάκι. Μου έχουν στείλει ένα φοβερό βίντεο. Απλά θέλω να το ακούσω όλο πριν το παίξουμε στον αέρα. Να ξέρετε ότι έχουμε ενημερωθεί και για την τύπησα αυτή που συχνάζει με τα μωρά. Γιατί όπως λένε εδώ πέρα ακροατές, την έχουν δει με δύο μωρά. Και με δύο μωρά, μάλλον μου γράφει. Όχι με δύο μωρά, και με δύο μωρά. Δηλαδή κάταγε δύο μωρά. Παιδιά, κάντε κάτι, να τη βρούμε, έτσι. Πρέπει να τη βρούμε. Να δούμε τα παιδάκια είναι καλά, είναι δικά της, δεν είναι. Τι έγινε. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

Έχει φαγωθεί. Θα το κάνουμε, ναι, γιατί είναι ωραίο θέμα. Λοιπόν, και όση ώρα ο φίλος μου Νεκτάριος περιμένει να ακούσει αυτό που θα πούμε σε λίγο, να σας πω πριν από αυτό κάτι άλλο. Γιατί έχει να κάνει με πολιτική, έτσι. Σε παρακαλώ, μπορείς να βάλεις την παραγγελιά μου. Παραγγελιά, πάμε.

0: Τζίκι, τζίκι, γεια σας.
1: Πασό κοινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, είναι καλημέρα.
4: Δεν είσαι Πασόκ.
0: Να, Πασόκ.
1: Τζίκι, τζίκι, γεια σας. Πασό κοινό.

0: Έχει και συνέχεια το σοου. Λοιπόν, ήρθε η Μπαγκαράγκα Ντάρα στην Ελλάδα για τα ΜΑΤ βραβεία. Θα τα δείτε στο Μέγκα όλα αυτά. Λοιπόν, μιλάμε για τρομερό σκηνικό. Τη βάζανε και έλεγε για τζατζίκι, για πασόκι, πασόκ. Επειδή έλεγε το καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήλια, καλημέρα. Τι είπαν για το πασόκ. Δεν το είπα από μόνη τη κοπέλα. Λέτε το είπα από μόνη τη. Λες να μας έρθει και από τη Βουλγαρία να μας αναστατώσει εδώ πέρα και να ξεσηκώσει τον κόσμο με το πασόκ. Πάντως, να σου πω κάτι. Αν τη βάλουν υποψήφια, βλέπω τη Βελόνα. Ψηφίζει. Το κατάλαβα εγώ. Κοίτα, και ψηφίζει και μπαίνει στο Πασόκ, ε? Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι, η Ντάρα είναι Πασόκ? Γιατί αν η Ντάρα είναι Πασόκ, η Βελόνα δεν θα ξεκολλήσει. Η Βελόνα θα απογειωθεί.
1: Να Πασόκι, Πασόκι, να. Τα τζατζίκι, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. It's my song here, yeah. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, yeah. Τα τζίκι. The freedom. Let me light you,
0: light you up. Let me light you up. Come on, let me pull up. Και μου λέει τώρα φίλος εδώ απ' έξω, το σ' αγαπάω, λέει, το πες ένα δουλάκι. Όχι ρε φίλε, δεν το πες. Και εκεί που στην αρχή στο βίντεο σου δίνει την ελπίδα τζατζίκι ναι, πασόκι ναι, λέει πασόκι όχι. Το χάσαμε. Τη χάσαμε τη Βελόνα πατριώτη, τη χάσαμε.

Λοιπόν, και από τον Μπαγκαράγκα και το Πασόκ. Τι, κοίτα, φαντάζεσαι τώρα το Πασόκ να γίνει Μπαγκαράγκα. Θα έχει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλο. Θα βρει και το Μητσοτάκη, ξέρω να βρει ένα άλλο τραγούδι. Ξέρεις τι θα σου πει. Αυτοδυναμία θέλω, φέρτο. Θες να κάνω όλα τα κόμματα με τραγούδια της Eurovision φετινά? Είσαι σίγουρος? Δεν το θες? Θα φάμε μήνυση. Δεν γίνεται. Γιατί άμα σου πω ότι θα βάλω στη ζωή Κωνσταντοπούλου, θα κλάψεις. Λοιπόν, τα αφήνουμε όπως έχει το θέμα. Να είναι καλά το κορίτσι, Ντάρα, την απολαύσαμε όλοι. Εγώ σου λέω ξανά, το πιστεύω. Το έχω πει και στην κυρία Μαργαρίτα Μάτσα αυτό, της Μήνος EMI. Κάντε κάτι, κλείστε την και αυτή μαζί με τους υπόλοιπους που έχετε. Γιατί πραγματικά αυτή είναι η καινούργια Dua Lipa. Είναι η Dua Lipa των Βαλκανίων προς το παρόν. Και στο τέλος, μετά θα γίνει και κάτι πιο μεγάλο. Κοίτα, Ρουσλάνα δεν θα γίνει. Η Ρουσλάνα, ξέρεις, πήγε στην Ουκρανία μετά την νίκη της Eurovision τότε με το Wild Dancing. Έγινε από τις πιο σημαντικές υπουργούς πολιτικούς της Ουκρανίας. Η Ντάρα τώρα δεν θα γίνει πολιτικός, αλλά σίγουρα αν κατέβαινε με το Πασόκ, δεν θα λέγαμε ήλια καλημέρα. Θα ψήφιζες και θα μπαινες όπως είσαι στο Πασόκ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα διαμαρτυρία σήμερα κατοίκων και συλλόγων, καθώς όλα δείχνουν πως αποφασίστηκε η δομή μεταναστών να γίνει στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους. Σοβαρές καταγγελίες από τον πρόεδρο των εργαζομένων Μιχάλη Καρασάβα, που υποστήριξε στον Πολίτικα ότι η αποκομιδή στο κέντρο του Ηρακλείου γίνεται ακόμη από τους εργαζόμενους του Δήμου παρά την έναρξη του μεικτού μοντέλου. Ένταση και πειρά σε βάρος του Δήμου και του Υπουργείου στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού για τις εργασίες συντήρησης εν μέσω καλοκαιριού στα λιοντάρια. Σε δωρά οργάνων και συγκεκριμένα ύπατος καρδιάς και κερατοειδών προχώρησε η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο. Με επίκεντρο τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, την άμυνα και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, σήμερα η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διαμαρτύρεται με επιστολή για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Νέα ταλαιπωρία στον ΒΟΑΚ αύριο με έργα στη γέφυρα του Αγίου Χωστού από τις 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Ξέσπασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για όσους τον κατακρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, όπως επισήμανε. Στο Μουντιάλ η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, ενώ η Ελβετία παίζει με τη Βοσνία. Μετά τα μεσάνυχτα ο Καναδάς αγωνίζεται με το Κατάρ και ακολουθεί η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς και ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Εφεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σίγουρα?
7: Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζετε ή ανακαινίζετε?

0: Τρόπος υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20,96 όλα μαζί και γίνεται χαμός εκεί στα Χανιά σχετικά με την με τη γυναίκα που έχει χαθεί εδώ και 9-10 ημέρες. Μέχρι πριν από λίγο στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων ήταν ο ενοικιαστής της. Πέρασε να πιει καφεδάκι. Δεν έχει προκύψει κάτι προς το παρόν, οπότε έφυγε από το μέγαρο. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Λοιπόν,

Λοιπόν, δεν θα πω πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Θα πω μόνο ότι μου στείλανε τώρα κάτι το οποίο ούτε το όνομά του μπορώ να πω, ούτε... Απλά η Καφρίλα ήρθε στην Κρήτη. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ήρθε στην Κρήτη, εδώ στο Ηράκλειο. Ήρθε η Καφρίλα. Η απόλυτη Καφρίλα ήρθε.

Λοιπόν, αύριο θα σας έχω ένα πολύ ωραίο θεματάκι, πολύ αποκλειστικό, πολύ καλό. Το ετοιμάζω τώρα, το φτιάχνω, το μαγειρεύω, το φτιάχνω, το στρίβω, το έτσι το αυτόνο και θα σας το πασαρώ. Λοιπόν, μπείτε στο politica.gr, τα μηνύματά σας σχετικά με την τύπησα που έχει το μωράκι στα χέρια της, τα επεξεργάζομαι, τα ψάχνω, θα μιλήσω και με την αστυνομία γιατί πρέπει να μιλήσει, γιατί αυτό το παιδί δεν θέλουμε να έχουμε άλλους άγγελους πουθενά. Λοιπόν, αυτά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
8: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
9: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.

Καλώς μας ήλθατε, εδώ είμαστε. Πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε. Καλώς ήλθατε στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης για τις επόμενες περίπου 2 ώρες.

Παρέα λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα και θα δούμε ειδήσεις, θα δούμε νέα, θα δούμε επικαιρότητα, θα κάνουμε σχόλια, θα κάνουμε παρατηρήσεις και θα σας δώσουμε βεβαίως και εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς το πρωί, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Η 18η Ιουνίου είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας, καθώς και η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 18η Ιουνίου έχει οριστεί από την Διεθνή Κοινότητα ως ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 21 Δεκεμβρίου 2016. Σκοπός του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης γαστρονομίας συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών, της κληρονομιάς και της πολυμορφίας. Είπαμε όμως πως η σημερινή ημέρα είναι και η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο σαν σήμερα 18 Ιουνίου με σκοπό να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Η 18 Ιουνίου επιλέχθηκε για να τιμηθεί η έναρξη του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους την ημέρα αυτή του 2019. Η δράση του Διεθνούς Οργανισμού εκπονήθηκε και δρομολογήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανησυχητικές τάσεις αύξησης του βίαιου μισογυνισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας, του μίσους για τους μουσουλμάνους και του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος του είναι να αντιμετωπίσει και να καταπολεμήσει την ρητορική μίσους σε όλα τα επίπεδα. Η ρητορική μίσους δεν είναι μια έννοια νομικά προσδιορισμένη και αποδεκτή διεθνώς, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαμάχη σχετικά με τον ορισμό της. Σύμφωνα με το λεξικό του Cambridge, η ρητορική μίσους είναι ο δημόσιος λόγος που εκφράζει μίσος ή ενθαρρύνει τη βία προς ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση ένα χαρακτηριστικό όπως η φιλή, η θρησκεία, το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Ο ΙΕ την ορίζει ως κάθε είδους επικοινωνία με προφορικό ή γραπτό λόγο ή συμπεριφορά που επιτίθεται ή χρησιμοποιεί υποτιμητική ή προκατηλημένη γλώσσα με αναφορά σε ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση αυτό που είναι. Με άλλα λόγια, η ρητορική μίσους είναι μια επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες της ταυτότητάς τους, όπως η καταγωγή, η εθνικότητα, η ταυτότητα φύλου, η γλώσσα, η φιλή, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το χρώμα του δέρματος κλπ. Αντανάκλαση της προκατάληψης και της ξενοφοβίας, η ρητορική μίσους προκαλεί σημαντική συναισθηματική και ψυχολογική βλάβη στους ανθρώπους που πλήττονται από αυτήν και για το λόγο αυτό ποινικοποιείται σε πολλές χώρες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ρητορική μίσους έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, επηρεάζοντας τις κοινωνίες στο σύνολό τους. Έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει την ανοχή και να υποκινήσει τη βία. Οι άνθρωποι είχαν επίγνωση των καταστροφικών επιπτώσεων της ρητορικής μίσους εδώ και πολύ καιρό, αλλά οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας επιτρέπουν την εξάπλωσή της σαν πυρκαγιά, μετατρέποντας την ρητορική μίσους σε εργαλείο που χρησιμοποιείται για την διάδοση διχαστικών ιδεολογιών. Ορισμένοι υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν ρητορική μίσους, επικαλούμενοι την ελευθερία της γνώμης αλλά και της έκφρασης. Ωστόσο, η ελευθερία ενός ατόμου τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία ενός άλλου ατόμου. Όταν κάποιος οπλοποιεί το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, χρησιμοποιώντας την για να βλάψει άλλους και να παραβιάσει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, πρέπει να τον σταματήσουμε προτού η ρητορική μίσους καταλήξει σε εγκλήματα μίσους. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζεται με σιωπή, η οποία δείχνει αδιαφορία ή ακόμη και αποδοχή, μπορεί να οδηγήσει
σε σωματική βία και τρομοκρατικές ενέργειες. Σε πολλά από τα αφρικαλαία εγκλήματα της σύγχρονης εποχής, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, προηγήθηκε η ρητορική μίσους που απευθυνόταν σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων, η οποία είχε θέσει τα θεμέλια για τη βία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1815, όπου σαν σήμερα έχουμε την μάχη του Βατερλό. Οι Ενωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ, αντίστοιχα, συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1904 και σαν σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνη ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροφίσα τιμή του την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. 1932 και σαν σήμερα ιδρύεται στην Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου. 1953 και σαν σήμερα το τάγμα του Ελληνικού Εξτρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. Ο πόλεμος της Κορέας. 1976 και σαν σήμερα ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και έχουμε σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο σαν σήμερα. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μιράζ συντρίβεται, ενώ να χαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Άι Στράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς. 2015 και σαν σήμερα την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας τα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο Δημήτρης Μηταράς, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1942 είχε γεννηθεί ο Πολ Μακκάρτνεϊ, Άγγλος τραγουδοποιός, έτσι τον αγαπήσαν βεβαίως μέσα από το πολύ πολύ γνωστό συγκρότημα Beatles. Να περάσουμε και στον καιρό, να ρίξουμε μια ματιά στο τι θα πρέπει να περιμένουμε σήμερα. Από ό,τι διαβάζω εδώ συνεχίζονται, λέει, υψηλές θερμοκρασίες. Θα υπάρξουν και κάποιες αυξημένες όμως νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, καθώς και τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αυτό αναφέρει στην πρόγνωση του καιρού η ΕΜΗ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βυτικά ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά, τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς. Και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά τώρα για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι με μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4. Και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο αρχικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις
Και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 και στα υπηρετικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Βαθμία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς στην Κρήτη, τοπικά 29 με 30. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, γενικά αίθριος ο καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Και έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας, έτσι. Οπότε σας θέλουμε εδώ μαζί μας, συντονισμένους, στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική, στην ασυντροφιά μας, στη ραδιοφωνική, για να δούμε στα επόμενα λεπτά τα οποία θα ακολουθήσουν, έτσι, ειδήσεις και νέα από το νησί, από την Ελλάδα, από τον κόσμο. Να σας πω πως στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε και στο politica.gr, εννοείται, και θα δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι θα επιλέξουμε κάποια από τα άρθρα του. Το politica.gr μπορείτε όλοι εσείς να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα για όλη την επικαιρότητα. Και συν τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Να καλωσορίσω όλους εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr, όπως σας είπα και λίγο πριν, και βλέπουμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Συνδρομητική πειρατεία. Με ένα απλό τηλέφωνο μπορούσαν να σβήσουν τα πάντα. Όσοι κριτικοί εγκέφαλοι έστησαν το μεγαλύτερο κύκλο, μπορούσαν να σβήσουν τα πάντα. Όσοι κριτικοί εγκέφαλοι έστησαν

Δωρεάν έλεγχο σήμερα για νοτιέα μυϊκή ατροφία και κυστική ίνωση. Περιφερειακό Συμβούλιο για το Κτηματολόγιο. Άμεση παύση κάθε αμφισβήτηση ιδιωτικών ακινήτων στην Κρήτη. Η Ελλάς στη Γόρτινα, το πρόβλημα με τους παραβατικούς και οι αστυνομικές επιχειρήσεις. Σπίτια με μετρητά αγοράζουν οι 7 στους 10. Υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Για νίκη μιλάει ο Τραμπ, για αποτυχία τον ΗΠΑ η Τεχεράνη. Συγκινητική απόφαση οικογένεια 40χρονου στο Ηράκλειο. Αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, πότε θα γίνει η κηδεία του διακεκριμένου καθηγητή. Ακούσατε λοιπόν κάποιους από τους τίτλους των άρθρων που φιλοξενούνται στο politica.gr. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις αυτές που μόλις ακούσατε. Συνδρομητική πειρατεία, ξεκινάμε με αυτό εδώ. Με ένα απλό τηλέφωνο μπορούσαν να σβήσουν τα πάντα. Να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς λειτουργούσε το κύκλωμα. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Η τεχνογνωσία που διέθεταν ήταν τέτοια, ώστε με μία απλή τηλεφωνική συσκευή να μπορούν μέσα σε δευτερόλεπτα να εξαφανίσουν κρίσιμα στοιχεία, να διαγράψουν το πελατολόγιο και να ρίξουν ολόκληρη την παράνομη πλατφόρμα που διαχειρίζονταν. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σχεδίασαν και εκτέλεσαν μία απόλυτα μυστική επιχείρηση προκειμένου να τους ευνηδιάσουν την ώρα που το σύστημα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία. Στο επίκεντρο της υπόθεσης, που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη υπόθεση παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που έχει αποκαλυφθεί ποτέ στην Ελλάδα, βρίσκονται τρεις κριτικοί ανάμεσα στους 7 συνολικά συλληφθέντες. Πρόκειται για ένα 40χρονο ιδιωτικό υπάλληλο από το Ηράκλειο, ένα 42χρονο και τον 31χρονο αδελφό του, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Ο 42χρονος είχε αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση του πελατολογίου, ενώ ο 31χρονος θεωρείται το πρόσωπο που παρήχε την τεχνική υποστήριξη και εξασφάλιζε την αδιάλειπτη λειτουργία της παράνομης δικτυακής υποδομής. Οι δύο αδελφοί συμμετείχαν στην οικογενειακή επιχείρηση που σύμφωνα με την έρευνα είχε στήσει ο 63χρονος πατέρας τους από το Αγρίνιο, ο οποίος εμφανίζεται ως ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας του κυκλώματος. Η αρχή του τέλους για το κύκλωμα ήρθε όταν αστυνομικός του λεγόμενου ελληνικού FBI εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενος συνδρομητής. Μέσα από την επαφή του με τα μέλη της οργάνωσης κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στις παράνομες υπηρεσίες και να καταγράψει τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου, δίνοντας στις αρχές πολύτιμα στοιχεία για την αποδόμησή του. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον επί 9 χρόνια, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό, ειδικούς αποκωδικοποιητές και προηγμένα τεχνικά μέσα για την παράνομη αναμετάδοση τηλεοπτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου από πλατφόρμες όπως Netflix, Cosmote TV, Nova και άλλες συνδρομητικές υπηρεσίες. Το επιχειρησιακό τους πλεονέκτημα ήταν υψηλή τεχνογνωσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν την δυνατότητα με μία μόνο εντολή, μέσω τηλεφωνικής συσκευής, να διαγράψουν δεδομένα και να εξαφανίσουν ψηφιακά ίχνη, γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε έναν εξαιρετικά προσεκτικό σχεδιασμό της επιχείρησης, ώστε να τους εντοπίσουν επαυτοφόρο με τις εφαρμογές και τους διακομιστές σε λειτουργία. Παρά τα χαμηλά εισοδήματα που δήλωναν στις φορολογικές αρχές, οι συλληφθέντες φέρονται να ζούσαν πολυτελώς, πραγματοποιώντας πολυήμερες διακοπές, διαμένοντας σε ακριβά ξενοδοχεία και αποκτώντας περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν. Οι έρευνες αποκάλυψαν αγορές πολυτελών οχημάτων και ακινήτων, ενώ σε δύο περιπτώσεις αγοράς διαμερισμένων

νομισμάτων σε Αττική και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν στεγαστικά δάνεια, τα οποία εξοφλήθηκαν σχεδόν άμεσα, με τις αρχές να θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκαν χρήματα προερχόμενα από την παράνομη δραστηριότητα. Ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες βρίσκονται ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχος του ΕΦΚΑ, άνεργοι υπάλληλος ξενοδοχείου και ελεύθερος επαγγελματίας. Ενώ το κύκλωμα είχε αποκτήσει έντονα οικογενειακά χαρακτηριστικά, καθώς συμμετείχαν πατέρες με 2 γιους αλλά και 2 αδέλφια. Σύμφωνα με την δικογραφία, στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονταν 3 πρόσωπα που είχαν τον ρόλο των κεντρικών διαχειριστών. Πρόκειται για τον 63χρονο από το Αγρίνιο, που διέμενε προσωρινά στη Σάμο, τον 40χρονο από το Ηράκλειο και έναν 70χρονο συνταξιούχο του ΕΦΚΑ από τους Αγίους Αναργύρους. Οι 3 φέρονται να συντόνιζαν την λειτουργία της οργάνωσης, να συγκέντρωναν τα έσοδα, να διαχειρίζονταν τον εξοπλισμό και να καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη. Την ανάπτυξη του πελατολογίου και τη συλλογή χρημάτων από συνδρομητές είχαν αναλάβει μία 39χρονη άνεργη, ο 36χρονος αδελφός της και ο 42χρονος γιος του 63χρονου. Ο 39χρονος αδελφός του τελευταίου είχε το ρόλο του τεχνικού διαχειριστή, εξασφαλίζοντας την συνεχή λειτουργία της παράνομης πλατφόρμας. Η οργάνωση δεν περιοριζόταν μονάχα στα ελληνικά σύνορα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, είχε αναπτύξει δίκτυο πελατών σε Γερμανία, Αυστραλία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Ολλανδία, Κίνα αλλά και σε άλλες χώρες. Για την διατήρηση της παράνομης δραστηριότητας είχαν καταβάλει περισσότερα από 280.000 ευρώ σε διεθνείς παρόχους υλικοτεχνικής υποδομής, εξασφαλίζοντας την λειτουργία των δικτύων και των διακομιστών τους. Το μοντέλο λειτουργίας τους βασιζόταν σε ένα ενιαίο πακέτο υπηρεσιών με τιμές αισθητά χαμηλότερες από εκείνες των νόμιμων παρόχων, γεγονός που προσέλκυσε χιλιάδες πελάτες. Από το 2021 έως το 2025 είχαν δημιουργήσει ενεργό πελατολόγιο 2.112 συνδρομητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι χρεώσεις κυμαίνονταν από 10 έως 125 ευρώ ανάλογα με τη διάρκεια της συνδρομής, τον αριθμό των συσκευών και το είδος της πρόσβασης που παρήχαν. Η αγορά από κωδικοποιητή κόστιζε 130 ευρώ, ενώ η εγκατάσταση της εφαρμογής σε Smart TV χρεωνόταν επιπλέον 25 ευρώ. Οι πληρωμές γίνονταν κυρίως με μετρητά και διαζώσεις, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας του κυκλώματος. Για να αποκρύπτουν τα παράνομα κέρδη, τα μέλη της οργάνωσης διοχέτευαν χρήματα μέσω περισσότερων από 58 τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες όπως η Λιθουανία, η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία κλπ. Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές έχουν ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μέσω της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προκειμένου να εντοπιστούν ψηφιακά πορτοφόλια, κρυπτονομίσματα και τυχόν θηρίδες που συνδέονται με τους κατηγορούμενους. Ήδη έχουν εκδοθεί 7 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν παγώσει τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους εντοπίστηκαν συνολικά 121.996 ευρώ. Το πραγματικό μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που βρέθηκαν στη βάση δεδομένων του κυκλώματος. Οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερους από 86.000 τελικούς χρήστες, αριθμός που κατατάσσει την υπόθεση ως τη μεγαλύτερη που έχει αποκαλυφθεί στη χώρα στον τομέα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος των μελών της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία που υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος του δικτύου, καθώς και τυχόν διασυνδέσεις του με αντίστοιχα κυκλώματα του εξωτερικού. Απίστευτη, πραγματικά απίστευτη υπόθεση, έτσι. Από ό,τι φαίνεται τώρα τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αλλάζουμε θέμα. Μήνυση υπέβαλε ο Δήμος Ρεθύμνου εναντίον άνδρα για διατάραξη της λειτουργίας του και για φθορά ξένης περιουσίας και δημόσιας περιουσίας, ετούμενος στην παραδειγματική τιμωρία του και την αποκατάσταση των ζημιών βεβαίως που προκάλεσε. Ο άνδρας που εισέβαλε χθες σε έξαλλη κατάσταση στο Δημαρχείο Ρεθύμνου προκάλεσε ζημιές απειλώντας,
Αυτή είναι η κατάσταση. Πρωτοφανής λοιπόν και απρόκλητη επίθεση σημειώθηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνης από ιδιώτη που εισέβαλε ευνηδιαστικά στο γραφείο του Δημάρχου, του κ. Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα. Ο μενόμενος δράστης προκάλεσε σημαντικές φθορές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, αρθρώνοντας απειλές αλλά και χυδαίες εκφράσεις. Προηγουμένως, ο δράστης είχε προκαλέσει ζημιές στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου αναποδογύρισε και πέταξε στο δρόμο τα στάντ με τις αφίσες των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Λίγα λεπτά συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Ο Δήμος Ρεθύμνης υπέβαλε μήνυση εναντίον του για διατάραξη της λειτουργίας του και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας, ετούμενο στην παραδειγματική τιμωρία του και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε. Αναστάτωση όμως υπήρξε εχθές το βράδυ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, μιας που ένας 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τα ενετικά τείχη στο σημείο όπου βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο νεαρός νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στην μονάδα ενετικής θεραπείας του Βενιζελίου.

Σε δωρεά οργάνων επιθυμεί να προχωρήσει η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο που έσβησε στο Παγνί. Μια γενναία απόφαση που θα χαρίσει ζωή σε πολλούς συνανθρώπους μας. Η οικογένεια αποφάσισε μέσα από την Οδύνη να γεννηθεί ζωή, αφού για τον 40χρονο είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Το τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη στη Συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Παπανδρέου. Ο άτυχος πατέρας παρασύρθηκε πεζός από διερχόμενο αυτοκίνητο. Υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Νοσηλεύτηκε στο Παγνί, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Έλλειψη επικρατεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης για την απώλεια του καθηγητή Αλέξανδρου Χατζηπαύλου. Βαρύ πένθος λοιπόν έχει προκαλέσει αυτή η είδηση για τον χαμό ενός επιστήμονα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ορθοπαιδική και ιδιαίτερα στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου υπήρξε διακεκριμένος ορθοπαιδικός χειρουργός και ακαδημαϊκός δάσκαλος με διεθνή αναγνώριση. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1965, ενώ το 1978 αναγορεύτηκε διδάκτορας. Η εξειδίκευσή του στην ορθοπαιδική πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις μεταβολικές παθήσεις των οστών.

Η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 4 η ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, ενώ η σωρός του θα βρίσκεται στο ναό από τις 3 το μεσημέρι.

Πάμε τώρα σε μια διεθνή είδηση. Πάμε να μιλήσουμε για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο υπεγράφει. Για νίκη μιλάει ο Τραμπ, για αποτυχία βεβαίως των ΗΠΑ μιλάει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ιρανός ομολογός του Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ που έχει τεθεί σε ισχύ. Σε ισχύ, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περιλαμβάνει την αδέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή ειρηνευτική προοπτική ανάμεσα στις δύο χώρες, έπειτα από περισσότερους από 3 μήνες συγκρούσεων που προκάλεσαν νεκρούς σε Ιράν και Λίβανο, καταστροφή υποδομών και αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, ενώ συνέβαλαν στην αναζωπήρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Το χρονολόγιο του Αλτζαζίρα καταγράφει τα βασικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την πορεία προς την ασυμφωνία. Το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που περιλαμβάνει το μέτωπο του Λιβάνου υπογράφτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Γαλλία. Μόλις το υπέγραψα, είπε ο Ρεπουμπλικάνος στον τύπο, εξερχόμενος από παλάτι, συγκεκριμένα από τις Βερσαλίες, όπου του παρατέθηκε και επίσημο δείπνο. Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε κατόπιν μέσω X βίντεο στο οποίο τον βλέπει κανείς καθώς βάζει την υπογραφή του με μαρκαδόρο στο έγγραφο, έχοντας καθισμένο στο πλάι του τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν που το συγχαίρει, προτού το δώσει στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο που στέκεται όρθιος ακριβώς πίσω του. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία συνιστά μεγάλη νίκη για τις ΗΠΑ, παρότι περιλαμβάνει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Την Τετάρτη, ο Τραμπ στις δηλώσεις του πέρασε από απειλές για νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν σε μια πιο διαλλακτική στάση, αναγνωρίζοντας ότι η χώρα έχει βασικό δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου για ειρηνική χρήση, ότι δεν θα πιέσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων της και ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

επικεφαλής διαπραγμάτευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, από την πλευρά του δήλωσε πως η συμφωνία είναι μια καταγραφή της αποτυχίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο κόσμος, λέει, θα τη δει και θα την ακρίνει. Η συμφωνία, μια εγχειρία 60 ημερών, περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα για το Ιράν, όπως άρση ναυτικού αποκλεισμού, διευκολύνσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πιθανή άρση διεθνών κυρώσεων, καθώς και σχέδια για ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δις δολαρίων με χρηματοδότηση από κράτη του κόλπου. Παράλληλα, προβλέπει εγχειρία που περιλαμβάνει και το Λίβανο, ενώ το Ιράν δεσμεύεται να περιορίσει συμμάχους του, όπως η Χεσμπολά, και να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας παραμένει αμφιλεγόμενη, καθώς τόσο το Ιράν όσο και η ΗΠΑ προβάλλουν διαφορετικές ερμηνείες για κρίσιμες διατάξεις, όπως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και η διαχείριση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και του δεύτερου ημιώρου μας, οπότε παίρνουμε μία ανάσα, πάμε σε μία διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα διαμαρτυρία σήμερα κατοίκων και συλλόγων, καθώς όλα δείχνουν πως αποφασίστηκε η δομή μεταναστών να γίνει στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Σοβαρές καταγγελίες από τον πρόεδρο των εργαζομένων Μιχάλη Καρασάβα, που υποστήριξε στον Πολίτικα ότι η αποκομιδή στο κέντρο του Ηρακλείου γίνεται ακόμη από τους εργαζόμενους του Δήμου παρά την έναρξη του μεικτού μοντέλου. Ένταση και πειρά σε βάρος του Δήμου και του Υπουργείου στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού για τις εργασίες συντήρησης εν μέσω καλοκαιριού στα Λιοντάρια. Σε δωρεά οργάνων και συγκεκριμένα ύπατος καρδιάς και κερατοειδών προχώρησε η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο. Με επίκεντρο τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, την άμυνα και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, σήμερα η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διαμαρτύρεται με επιστολή για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Νέα ταλαιπωρία στον ΒΟΑΚ αύριο με έργα στη γέφυρα του Αγιανιχωστού από τις 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Ξέσπασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για όσους τον κατακρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, όπως επισήμανε. Στο Μουντιάλ η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, ενώ η Ελβετία παίζει με τη Βοσνία. Μετά τα μεσάνυχτα ο Καναδάς αγωνίζεται με το Κατάρ και ακολουθεί η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulette.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς και ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα, μείνω όλα πιο δύσκολα.
8: Dirty, 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για περίπου μία ωρίτσα ακόμη. Οπότε συνεχίζουμε σε αυτό εδώ το μέρος στην ροή της εκπομπής μας. Αφού μας το προηγούμενο ημίωρο μπήκαμε στο politica.gr και είδαμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις. Τώρα σε αυτό εδώ το μέρος θα περάσουμε έτσι σε λίγο πιο πρακτικά πραγματάκια που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα. Σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα για ελεύθερους επαγγελματίες. Έως και 7 χρόνια λοιπόν νωρίτερα από τα 67 μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αξιοποιώντας παλαιές αλλά ακόμη ενεργές διατάξεις του ασφαλιστικού συστήματος. Παρά τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕ εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά όπλα για ταχύτερη συνταξιοδότηση, είτε μέσω της συμπλήρωσης 40 ετών ασφάλισης, είτε μέσω των κανόνων της διαδοχικής ασφάλισης που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε έξοδο πολύ πριν από το γενικό όριο ηλικίας. Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν εμπόρους, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές και γενικότερα ασφαλισμένους των πρώην ΤΕΒ, ΕΤΑΕ και ΤΣΑ, οι οποίοι διαθέτουν μακρύ ασφαλιστικό βίο ή έχουν ασφαλιστεί κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας σε περισσότερα από ένα ταμείο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζου, το σημαντικότερο εργαλείο παραμένει η συμπλήρωση των 40 ετών. Για την συγκεκριμένη προϋπόθεση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους όπως στρατιωτική θητεία, σπουδές, τέκνα και κενά ασφάλισης, ώστε να θεμελιώσουν ταχύτερα δικαίωμα εξόδου. Για τις γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες, εξακολουθεί να ισχύει η Γενική Διάταξη Συνταξιοδότησης στο 67ο έτος ηλικίας, με τουλάχιστον 15 χρόνια πραγματικής ασφάλισης. Στην απερίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η αναγνώριση πλασματικών ετών για τη συμπλήρωση της 15ετίας και συνεπώς όλος ο απαιτούμενος χρόνος πρέπει να είναι πραγματικός. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα γυναίκας ασφαλισμένης στον πρώην ΟΑΕ από το 2005, η οποία συμπλήρωσε μέσα στο 2026 το 67ο έτος ηλικίας. Στη συγκεκριμένη ασφαλισμένη διαθέτει πλέον 21 χρόνια ασφάλισης και μπορεί να διαθέσει άμεσα, να καταθέσει, συγγνώμη, άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη για το χρόνο που έχει διανύσει. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όμως οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων που μπορούν να συμπληρώσουν 40 χρόνια ασφάλισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΕΒΕ από το 1988. Η ασφαλισμένη συμπληρώνει μέσα στο 2026 συνολικά 38 χρόνια ασφάλισης. Με αναγνώριση 2 πλασματικών ετών φτάνει άμεσα τα 40 χρόνια και μπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας της, χωρίς να χρειαστεί να περιμένει επιπλέον χρόνια. Σύμφωνα με τον κύριο Ρίζο, η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων συγκαταλέγεται στους μεγάλους κερδισμένους του συστήματος, καθώς η εξαγορά λίγων ετών μπορεί να επισπεύσει σημαντικά την έξοδο από την εργασία. Αντίστοιχες δυνατότητες προβλέπονται και για τους άνδρες ασφαλισμένους. Η πρώτη κατηγορία αφορά όσους συμπληρώνουν το 67ο έτος ηλικίας τους και διαθέτουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αναγνωριστεί μόνο ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για τη συμπλήρωση της ελάχιστης προϋπόθεσης. Παράδειγμα αποτελεί ασφαλισμένος του πρώην ΤΣΑ από το 1995, ο οποίος συμπληρώνει μέσα στο 2026 το 67ο έτος ηλικίας του. Με συνολικό ασφαλιστικό χρόνο 31 ετών μπορεί να υποβάλει άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης. Ωστόσο, η πλειονότητα των ασφαλισμένων στοχεύει στην έξοδο στα 62. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επαγγελματία ασφαλισμένου στο πρώην ΤΕΒΕ από το 1989. Ο ασφαλισμένος διαθέτει σήμερα 37 χρόνια ασφάλισης, με αναγνώριση 3 πλασματικών ετών, συμπληρώνει τα 40 χρόνια και αποκτά αμέσως δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

Υπάρχει όμως και μία ακόμη κατηγορία ασφαλισμένων που μπορεί να αποχωρήσει νωρίτερα. Πρόκειται για όσους ασφαλίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας τους, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, αρκεί να διαθέτουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης και 750 ημέρες εργασίας κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Η μείωση αφορά αποκλειστικά την εθνική σύνταξη και φτάνει τα 130,91 ευρώ, ενώ η ανταποδοτική σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη. Για το λόγο αυτό, πολλοί νέοι ασφαλισμένοι εξετάζουν σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο εξόδου, αμέσως μόλις συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το μεγαλύτερο όμως όφελος προκύπτει συχνά από την διαδοχική ασφάλιση. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει στον ΙΕΦΚΑ να εξετάσει το σύνολο του ασφαλιστικού βίου και να αξιοποιήσει τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις που προβλέπονταν από προηγούμενα ασφαλιστικά ταμεία. Στην πράξη, ακόμη και λίγα ένσημα σε άλλο φορέα μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά. Για όσους χρειάζονται επιπλέον χρόνο προκειμένου να συμπληρώσουν τα 40 χρόνια, η εξαγορά πλασματικών ετών αποτελεί βασικό εργαλείο. Το κόστος αναγνώρισης για έναν ελεύθερο επαγγελματία που ασφαλίζεται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία ανέρχεται σήμερα σε 184,30 ευρώ το μήνα. Η εξόφληση μπορεί να γίνει με δόσεις, με παρακράτηση από τη μελλοντική σύνταξη ή εφάπαξ με έκπτωση.

Παραμένουμε στο θέμα συντάξεις. Ψαλίδι λοιπόν για όσους χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Ψαλίδι στις συντάξεις τους. Αλλαγές που θα επηρεάσουν χιλιάδες συνταξιούχους φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, καθώς θεσπίζεται μόνιμος μηχανισμός επιστροφής χρημάτων που καταβλήθηκαν από τον ΕΦΚΑ, χωρίς να δικαιούνται οι ασφαλισμένοι οι συνταξιούχοι. Η ρύθμιση προβλέπει ότι σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί πως κάποιος έλαβε μεγαλύτερη σύνταξη, επίδομα ή άλλη ασφαλιστική παροχή από αυτή που δικαιούνταν, ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να παρακρατεί χρήματα απευθείας από την μηνιαία σύνταξή του μέχρι να επιστραφεί ολόκληρο το ποσό. Πρόκειται για ένα μέτρο που έρχεται να βάλει τάξη σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία συχνά προέκυπταν από λάθη στους υπολογισμούς, καθυστερήσεις στις διασταυρώσεις στοιχείων ή αλλαγές στην προσωπική κατάσταση των δικαιούχων που δεν είχαν να δηλωθεί εγκαίρως. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι η παρακράτηση θα ανέρχεται στο 10% της καθαρής μηνιαίας σύνταξης. Παράλληλα, θεσπίζεται κατώτατο όριο παρακράτησης 50 ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το 10% της σύνταξης είναι μικρότερο, ο συνταξιούχος θα χάνει τουλάχιστον 50 ευρώ κάθε μήνα μέχρι να εξοφληθεί το χρέος. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ που χρωστά στον ΕΦΚΑ 1.200 ευρώ θα έχει μηνιαία μείωση 100 ευρώ. Για έναν ολόκληρο χρόνο θα λαμβάνει 900 ευρώ αντί για 1.000. Αντίστοιχα, συνταξιούχος με σύνταξη 450 ευρώ και οφειλεί 600 ευρώ θα βλέπει τη σύνταξή του να μειώνεται κατά 50 ευρώ το μήνα, παρότι το 10% της σύνταξης είναι μόλις 45 ευρώ. Οι οφειλές αυτές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ο συνταξιούχος έκανε κάποια παρανομία. Σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν από λάθη των υπηρεσιών ή από μεταγενέστερους ελέγχους που αποκαλύπτουν ότι καταβλήθηκαν μεγαλύτερα ποσά από τα προβλεπόμενα. Τα πιο συνηθισμένα αίτια είναι λανθασμένος υπολογισμός σύνταξης, καταβολή επιδομάτων που δεν έπρεπε να δοθούν, καθυστερήσεις στην ενημέρωση των μητρών, μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που δεν δηλώθηκαν έγκαιρα, αναδρομικοί επανυπολογισμοί συντάξεων. Έτσι κάποιος μπορεί να βρεθεί να χρωστά χιλιάδες ευρώ χωρίς να το γνωρίζει, μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος από τον ασφαλιστικό φορέα. Η νέα διάταξη δίνει στον ΕΦΚΑ τη δυνατότητα να συμψηφίζει τις οφειλές με αναδρομικά που δικαιούται ο συνταξιούχος. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος περιμένει να λάβει αναδρομικά, αλλά ταυτόχρονα χρωστά χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, το χρέος θα αφαιρείται αυτόματα. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που δικαιούται αναδρομικά 2.500 ευρώ, αλλά οφείλει 1.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ, θα λάβει τελικά 1.500 ευρώ, καθώς τα υπόλοιπα 1.000 θα συμψηφιστούν. Με αυτόν τον τρόπο, ο ασφαλιστικός φορέας θα μπορεί να κλείνει πιο γρήγορα τις εκκρεμότητες, χωρίς να χρειάζονται νέες διαδικασίες ή ειδοποιήσεις προς τους δικαιούχους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή, τόσο περισσότερο θα διαρκεί η παρακράτηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου που έλαβε επιπλέον 3.000 ευρώ επειδή δεν είχε δηλωθεί εγκαίρως αλλαγή στην οικογενειακή του κατάσταση. Αν η σύνταξή του είναι 900 ευρώ, ο ΕΦΚΑ θα παρακρατεί 90 ευρώ κάθε μήνα. Για να επιστραφούν τα 3.000 ευρώ θα απαιτηθούν σχεδόν 3 χρόνια συνεχών κρατήσεων. Σε ακόμη μεγαλύτερες οφειλές, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ πολύ περισσότερο. Τώρα, η οφειλή δεν διαγράφεται ακόμη και αν διακοπεί η συνταξιδοτική παροχή. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο ποσό θα αναζητείται με βάση τις διαδικασίες που ισχύουν για τις οφειλές προς το δημόσιο μέσω του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων. Με την νέα ρύθμιση, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο και μόνιμο σύστημα επιστροφής χρημάτων προς τον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, για πολλούς συνταξιούχους, η εφαρμογή του μέτρου θα μεταφραστεί σε άμεσες μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαρκέσουν για αρκετά χρόνια έως ότου εξοφληθούν οι οφειλές.

Και μαζί μας και σήμερα η Winmasters. Στην Winmasters μπορείς να πληρωθείς έτσι πριν προλάβει ο Σπίγερ να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικό, μιας που πολλές φορές έχουν στραβώσει over, που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος η δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, είναι εγγύηση να παίζεις στην Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters λοιπόν, γιατί μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal.

0: Έλατε τώρα να δούμε πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις οφειλές εφορία και η ΕΦΚΑ. Μια νέα δυνατότητα διευθέτησης οφειλών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή, προσφέροντας τους φορολογούμενους την δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyAdde θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων από τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου και η προθεσμία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου, δίνοντας αρκετό χρόνο για να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα. Η ρύθμιση καλύπτει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως τις 21 Απριλίου 2026. Επιπλέον, για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα, οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει ή να ρυθμίσουν τυχόν νεότερες οφειλές που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα. Το επιτόκιο για τις οφειλές που θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση διαμορφώνεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 30 ευρώ. Το μέτρο στοχεύει στην ανακούφιση των φορολογουμένων, δίνοντας την δυνατότητα διαχείρισης οφειλών χωρίς άμεση οικονομική πίεση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ομαλή ροή εσόδων προς το δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους πλήρως ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyAdde, ακολουθώντας τα βήματα που θα είναι διαθέσιμα για εύκολη πρόσβαση και ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη υπολογιστική διαμόρφωση των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής αλλά και τις προϋποθέσεις του μέτρου. Έως 72 λοιπόν οι δόσεις για φυσικά πρόσωπα. Η νέα ρύθμιση οφειλών μέσω MyAdde προσφέρει αυτές τις δόσεις για ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές με επιτόκιο 5,84% και, όπως ακούσατε, ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ. Η όλη διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1021, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό εδώ το ημίωρό μας, το τρίτο κατά σειρά. Έχουμε ένα ακόμη στο τσεπάκι μας, οπότε πάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα διαμαρτυρία σήμερα κατοίκων και συλλόγων, καθώς όλα δείχνουν πως αποφασίστηκε η δομή μεταναστών να γίνει στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους. Σοβαρές καταγγελίες από τον πρόεδρο των εργαζομένων Μιχάλη Καρασάβα, που υποστήριξε στον Πολίτικα ότι η αποκομιδή στο κέντρο του Ηρακλείου γίνεται ακόμη από τους εργαζόμενους του Δήμου παρά την έναρξη του μεικτού μοντέλου. Ένταση και πειρά σε βάρος του Δήμου και του Υπουργείου στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού για τις εργασίες συντήρησης εν μέσω καλοκαιριού στα λιοντάρια. Σε δωρεά οργάνων και συγκεκριμένα ύπατος καρδιάς και κερατοειδών προχώρησε η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο. Με επίκεντρο τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, την άμυνα και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, σήμερα η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διαμαρτύρεται με επιστολή για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Νέα ταλαιπωρία στον ΒΟΑΚ αύριο με έργα στη γέφυρα του Αγίου Χωστού από τις 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Ξέσπασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για όσους τον κατακρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, όπως επισήμανε. Στο Μουντιάλ η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, ενώ η Ελβετία παίζει με τη Βοσνία. Μετά τα μεσάνυχτα ο Καναδάς αγωνίζεται με το Κατάρ και ακολουθεί η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς και ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY 29, Ηράκλειο.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη διακοπή που είχαμε. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε, Νίκο.
1: Γεια σου, αγάπη.
0: Τα 20 λεπτάκια ακόμη που απομένουν για την ασημερινή μας εκπομπή. Καλώς μας ήλθες, Νίκο Αγγελάκη.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, σήμερα είσαι εδώ για να συζητήσουμε κάποια από τα θεματάκια που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Έχουν mm-hmm. το ενδιαφέρον τους όλα, θα έλεγα.
1: Βεβαίως.
0: Το ένα έχει να κάνει με την Μέση Ανατολή και με mm-hmm. τη Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οπότε είχες καλεσμένη σου την συνάδελφο, την

0: Λεξία την Τασούλη.
1: Που ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, στο εξωτερικό ρεπορτάζ.
1: Είναι και διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Στο Υπουργείο Εξωτερικών, ναι. Και νομίζω ότι μας μεταφέρει γενικά τον παλμό σε σχέση με τη Μέση Ανατολή όλο αυτό το διάστημα. Δεύτερος καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Καρασάβας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα, που μιλήσατε ουσιαστικά για το πώς έχουν κυλήσει αυτές οι πρώτες μέρες με το μεικτό σύστημα στην καθαριότητα. Θα μας πεις τι ακριβώς σου είπε, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, μου το έλεγα και εκτός αέρα. Δεν έχω δει σπουδαίες διαφορές. Θα μου πεις είναι τόσο μικρό το διάστημα. Ναι. Από μία μέρα σε άλλη, σίγουρα δεν θα είναι εμφανίσει διαφορές. Χρειάζεται λίγη υπομονή από όλους μας. Και τρίτος καλεσμένος ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Πρώτη φορά στην αφετινή ατυπηρική περίοδο στο Κίτρινο η Κρήτη. Οπότε ουσιαστικά μιλήσετε για το πώς είμαστε έτοιμοι προφανώς να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Ακριβώς. Εάν προκύψουν.
0: Πυρκαγιές, εάν προκύψουν, ναι, μακριά από μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε από το μείζον, δηλαδή από την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, γιατί νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Γιατί τώρα που άνοιξαν τα στενά του Ορμούς, θα πέσει η τιμή του πετρελαίου.
0: Να οπότε... θα πέσει, γιατί.
1: Θα πέσει,
0: για να δούμε. Έχει αρχίσει τσίκι-τσίκι να γίνεται το κάτι.
1: Έχει πέσει πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Αλεξία μας είπε ότι η συμφωνία ουσιαστικά είναι ένα προσύμφωνο, δηλαδή. Για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει, αυτή τη στιγμή υπέγραψαν το Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ένα προσύμφωνο, το οποίο το ουσιαστικό σημείο είναι ότι μέσα σε 60 μέρες πρέπει να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία. Ναι. Που βέβαια θα στηριχτεί αυτή η συμφωνία στους όρους του προσυμφώνου αυτού. Λοιπόν, καταρχάς ήταν έκπληξη, διότι όλοι περίμεναν να υπογραφεί την Παρασκευή.
0: Ναι, για την Παρασκευή λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Και τελικά έγινε στο Παλάτι των Βερσαλιών.
1: Ακριβώς. Στο Παρίσι γίνεται η σύνοδος των G7, των 7 πιο δυνατών οικονομικά χωρών του πλανήτη. Γίνεται λοιπόν εκεί. Και εκεί στις Βερσαλίες υπέγραψε το σύμφωνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, από το Ιράν, δημοσιεύτηκαν από το πρακτορείο, το ειδησογραφικό πρακτορείο Ίρνα, το ιρανικό ειδησογραφικό πρακτορείο, φωτογραφίες του Μασούντ Πεζεσιάν, του πρόεδρου του Ιράν, να κρατάει το ίδιο φύλλο, υπογεγραμμένο και από τους δύο πλέον, δηλαδή και από τον Τραμπ και από τον Πεζεσιάν. Ρώτησα την Αλεξία, πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτή η πρεμούρα να υπογραφεί τώρα, ας πούμε, πριν την Παρασκευή. Είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινήθηκε κυρίως λόγω οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, οικονομικών, διότι τώρα καλείται ο ίδιος να αναδομήσει το Ιράν. Προβλέπεται μέσα στο... Οπότε θα έρθουν οι φίλοι του επιχειρηματίες να πάνε στο Ιράν με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, έτσι, θα πάρουν δηλαδή για να νοικοδομήσουν το Ιράν. Και τα δολάρια αυτά τα δώσουν βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έχει ενδιάμεσες εκλογές και θέλει να δείξει μια καλή εικόνα. Έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και θέλει να επικρατήσει και αυτές τις εκλογές στο κόμμα του. Και όπως καταλαβαίνεις, γι' αυτό έσπευσε την υπογραφή γρήγορα. Όπως είπαμε, αυτό δεν ανερίβε της Παρασκευής τη συνάντηση στη Γενέβη, όπως έγινε αργότερα γνωστό. Τώρα, υπάρχουν για αυτή την ειρήνη και ορισμένα πράγματα πρέπει να σημειώσουμε. Και όπως είπε η Αλεξία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τώρα βρέθηκε στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων και αντιμετωπίζει πλέον πολιτικές δυσκολίες στο ιστορικό του Ισραήλ. Και κάτι άλλο που σημείωσε επίσης η Αλεξία και συμφωνώ και εγώ, είναι ότι εάν πετύχει τώρα η συμφωνία, θα εξαρτηθεί από την αυτοσυγκράτηση του Ιράν και της Χεσμπολάχ κατά το επόμενο κρίσιμο διάστημα αυτών των 60 ημερών. Για να μην σπάσει, γιατί ξέρουμε, πολλές φορές γίνεται, ας πούμε, ειρήνη και χειρία και βλέπουμε ότι είναι σε χάρτινα ποδάρια, έτσι, καταραίει πολύ γρήγορα. Ελπίζουμε να μην καταρρεύσει και αυτή, γιατί επαναλαμβάνουμε, οι συνέπειες στις αγορές είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Πραγματικά.
1: Και το διαπιστώσαμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί τώρα... ξεκίνησε ως ένας πόλεμος μερικών ημερών και τελικά από τέλη του Φλεβάρι φτάσαμε. Μέσα του Ιούνιου, έτσι.
1: Προβλέπεται το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προβλέπεται από το προσύμφωνο και θα προβλέπεται βέβαια γενικά και από την συμφωνία. Αυτά προς το παρόν είναι τα νεότερα σχετικά με αυτήν την υπογραφή έκπληξη. Τα λέγαμε έκπληξη ολίγων ημερών δηλαδή, αντί για Παρασκευή έγινε Τετάρτη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε στο θέμα που μας ενδιαφέρει όλους.
1: Ναι.
0: Πάμε να μιλήσουμε για καθαριότητα. Πάμε να μιλήσουμε για καθαριότητα.
1: Ακριβώς.
0: Θα το δούμε το σπιτικό μας να λάμπει ποτέ ή θα κάνουμε πασαλήματα.
1: Κάποια μέρα ναι, πιστεύω.
0: Ναι, κάποια μέρα. Κάποια μέρα των ημερών.
1: Το θέμα είναι το πότε. Να πούμε τι μας είπε ο κύριος Καρασάβης, τώρα ότι θα συνύπαρξε, ας πούμε, πάει καλά. Καταρχάς νόμιζα ότι θα είναι στον ίδιο χώρο. Δεν είναι στον ίδιο χώρο.
0: Δεν είναι στον ίδιο χώρο.
1: Το αιμαξοστάσιο του Δήμου είναι όπως το ξέραμε, με το δυναμικό που έχει. Σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογράψει ο ανάδοχος, όπως το λέγαμε για την προηγούμενη φορά, αναλαμβάνει το κεντρικό διαμέρισμα, όλη την ανακύκλωση και τα ογκώδη, και τον υπόλοιπο Δήμο το αναλαμβάνει η υπηρεσία καθαριότητας.
0: Με όμως, την ήδη υπάρχουσα
1: δύναμη.
0: Εκεί έχουν προσθεθεί όμως και καινούργια άτομα, ο αριθμός έχει μεγαλώσει.
1: Ναι, έχουν μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει η δύναμη λόγω των συμβασιούχων που έχουν προσθεθεί.
0: Έχουν προσθεθεί,
1: ναι. Να πούμε ότι αυτό που είπε ο κύριος Καρασάβας είναι ότι ναι, μεν πανηγύρισε η δημοτική αρχή ότι μπήκε ο ιδιώτης, ας πούμε, το μεικτό σύστημα εφαρμόζεται και όλα αυτά και έγινε, φτάριξαν και φωτογραφίες και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά είπε ότι έγινε με τους υπαλλήλους του, μάλλον οι υπάλληλοι του Δήμου ουσιαστικά δούλεψαν, διότι ο ανάδοχος δεν είναι ακόμα έτοιμος να βάλει απορριμματοφόρα στο κέντρο και τα σκουπίδια του κέντρου τα μάζεψε πάλι η δημοτική καθαριότητα.
0: Άρα δεν επιχείρησε ο ιδιώτης.
1: Δεν επιχείρησε, όχι. Το μόνο που έκανε ήταν να μεταφέρει τις σκούπες αυτές που είδαμε.
0: Κάτι σάρωτρα είδαμε εκεί.
1: Ναι, σάρωτρα ακριβώς, τα
0: οποία
1: είναι και ηλεκτρικά.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Ναι,
0: μου θύμισαν Ευρώπη, Νίκο. Όταν ταξιδεύω βλέπω συχνά.
1: Ναι. Και ότι αυτοί οι εργαζόμενοι με τους οποίους φωτογραφήθηκε η Δημοτική Αρχή είναι οι
0: υπάλληλοι του Δήμου.
1: Υπάλληλοι του Δήμου.
0: Του Δήμου Καθαριότητας.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Της υπηρεσίας
0: καθαριότητας.
1: Λοιπόν, και να πούμε επίσης κάτι άλλο που κατήγγειλε ο κύριος Καρασάβας είναι ότι ο ανάδοχος ήταν να ξεκινήσει σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογράψει, με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει, να ξεκινήσει στις 12 του μήνα. Και ξεκίνησε στις 16. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αυτό, αν κάνει αναγωγή, τα 8 εκατομμύρια που παίρνει το χρόνο.
0: Χάθηκαν κάποια χρήματα.
1: Ναι, 20.000 και την ημέρα, δηλαδή γύρω στις 80.000 ευρώ, επιβαρύθηκε ο Δήμος έτσι, αέρα.
0: Φαντάζομαι θα βρεθεί ο τρόπος.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα 80.000 ευρώ.
1: Ναι, αν το τιμολόγιο μετά που θα κοπεί θα είναι μείον 80.000 ευρώ, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως το κατήγγειλε αυτό ο κ. Καρασάβας. Όπως υπενθύμησε επίσης ότι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη συμφωνία αυτή μεταξύ Δήμου και ιδιώτη, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, και περιμένουν βέβαια την απόφαση. Αυτά μας είπε. Ήταν με εμπόδια να δηλαδή, ξεκίνησε όλη η ιστορία. Σύμφωνα με τον κύριο Καρασάβα, έτσι επαναλαμβάνω.
0: Φαντάζομαι ο άνθρωπος γνωρίζει από τα μέσα τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε σου παρουσίασε την κατάσταση ως έχει, χωρίς να την ωραιοποιήσει όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις που γνωρίζεις και γνωρίζω.
1: Αυτή η εικόνα που μας παρουσίασε ήταν εντελώς διαφορετική από την εικόνα πανηγυρισμών που έδωσε
0: η δημοτική αρχή. Που χρησιμοποιούν οι επικοινωνιολόγοι του Δήμου για να χρυσώνουν το χάπι και να μας παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα, ότι αυτό που σημείωσε ο κύριος Καρασάβας και μας είπε είναι ότι ναι, μεν εργολάβος ανέλαβε την καθαριότητα, αλλά αυτός τη διαδικασία θα τη δώσει σε υπεργολάβους. Δεν θα ορίζει ο ίδιος, δεν θα έχει δικά του απορριμματοφόρα, θα βρει εταιρείες που έχουν απορριμματοφόρα, ούτως ώστε αυτές να κάνουν την αποκομιδή από το κέντρο του Ρακτίου, παραλαμβάνομαι. Το κεντρικό διαμέρισμα έχει ο ιδιώτης, την ανακύκλωση και τα ογκώδη.
0: Και πάμε να κλείσουμε μιλώντας μας για το τι υπόθηκε με τον κύριο Τσαπάκο, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας, για την αντιπυρική περίοδο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσαπάκος για άλλη μια φορά διαβεβαίωσε ότι η Κρήτη είναι και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας και η πυροσβεστική υπηρεσία, με την οποία οι δύο υπηρεσίες αυτές είναι σε άμεση συνεργασία τώρα το καλοκαίρι, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Και το στηρίζει αυτό πρώτον διότι έχουν αυξηθεί τα τεχνολογικά μέσα, τεχνικά και τεχνολογικά μέσα και πρόληψη των πυρκαγιών, όπως είναι τα drones, όπως είναι σύγχρονες περιπολίες σε τόπους που είναι περισσότερο πιθανό να εκδηλωθεί πυρκαγιά, αλλά και σύγχρονα μέσα όσον αφορά στην επέμβαση μετά αν τυχόν προκύψει η πυρκαγιά. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα πλέον στην Κρήτη,
0: τα οποία θα μπορούν
1: να επιχειρούν εφόσον ξεσπάσει η φωτιά. Επίσης υπάρχουν πανέτοιμες, ενισχύθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία με περισσότερους πυροσβέστες και γενικά πάντα βρίσκεται σε ετοιμότητα καθημερινά, όπως μας είπε ο κύριος και μας διαβεβαίωσε ο κύριος Τσαπάκος. Κάτι το οποίο πρέπει να σημειώσουμε και ενδεχομένως να μην το ξέρουν πολλοί, είναι ότι όταν ένας πολίτης αντιληφθεί φωτιά, καλεί ή το 112 ή το 199, το 112 που είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός άμεσης ανάγκης και το 199 που είναι η της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο κύριος Σαπάκος είπε ότι είναι προτιμότερο να καλούν τα 112, ναι, διότι με το 112 εντοπίζεται και το στίγμα το που βρίσκεσαι. Δηλαδή αν βρίσκεσαι στην Ήπεθρο και έχει σήμα για να καλέσεις, έτσι εννοείται. Και καλέσει το 112, το 112 βλέπει ακριβώς που βρίσκεσαι.
0: Οπότε υπάρχει πιο άμεση κινητοποίηση, να το πούμε.
1: Διαφορετικά, αν καλέσει την πυροσβεστική υπηρεσία, πρέπει να περιγράψει που βρίσκεσαι.
0: Και αν δεν ξέρει που ακριβώς βρίσκεσαι, λέει εντάξει, θα πει βρίσκομαι στην ευρύτερη περιοχή Χερσονήσου, αλλά πού ακριβώς. Ενώ έτσι όπως μας λέει με το 112, το στίγμα δίνεται άμεσα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και βέβαια, υπενθύμησε ότι δεν θα υπάρξει προθεσμία στην περαιτέρω παράταση στην προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, που είναι μέχρι τη Δευτέρα η προθεσμία. Και τόνισε η άλλη μια φορά, να το τονίσουμε και εμείς γιατί έχει μεγάλη σημασία, ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα λειτουργούν ως αντιπυρική ζώνη. Γι' αυτό όσοι έχουν ακόμη ακαθάριστα οικόπεδα
0: να
1: τα καθαρίσουν, μην ξεχνάμε ότι είναι και στους χτυρά τα πρόστιμα.
0: Βέβαια, έτσι? Βέβαια. Έχει δοθεί μια σχετική παράταση, αλλά όπου να είναι η προθεσμία.
1: Ναι, λίγη. Ναι, τη Δευτέρα λίγη. Οπότε ό,τι όσοι δεν έχουν καθαριστεί να καθαριστούν.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Και μιας που μιλάμε για καθαριότητα, γιατί η καθαριότητα λένε είναι μισή αρχοντιά, διάβαζε εδώ ένα πολύ ωραίο αρθράκι στο πρωτοθέμα.gr για τα μαθήματα πολιτισμού που μας έδωσαν για μία ακόμη φορά οι Ιάπωνες, έτσι, οι οποίοι καθάρισαν το γήπεδο μετά το μάτς με την Ολλανδία στο Μουντιάλ, λέγοντας πως αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες. Αυτό εξήγησε μία από τις οπαδούς σε βίντεο της FIFA στο Instagram. Πραγματικά έδωσαν μαθήματα πολιτισμού για ακόμα μια φορά οι φιλαθλοί της Ιαπωνίας. Το έχω ζήσει και εγώ στο Μουντιάλ του Κατάρ, όπου στην κυριολεξία τα αποδυτήριά τους μετά τους αγώνες έλαμπαν, δεν υπήρχε ούτε ένα σκουπιδάκι στο πάτωμα, δεν υπήρχε ούτε ένα μπουκαλάκι νερού στους πάγκους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια άλλη φιλοσοφία ζωής από ό,τι φαίνεται, μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Οι φίλαθλοι λοιπόν της χώρας των ατέλλοντος ηλίου, αφού είδαν τον μέσο της Crystal Palace Ντέσι Καμάντα να σκοράρει στο 81ο λεπτό και να χαρίζει το βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα τους, πήραν σακούλες στα χέρια και σκούπισαν το γήπεδο. Στην κυριολεξία το έκαναν να λάμπει. Όπως εξήγησε μία από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Εμείς σεβόμαστε τους πάντες, σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαδούς, το γήπεδο, είπε στο βίντεο της FIFA στο Instagram. Είναι τιμή μας να είμαστε εδώ, οπότε δεν θέλουμε να τα κάνουμε χάλια και μετά να τα παρατήσουμε έτσι, κατέληξε η οπαδός της Ιαπωνίας. Ναι, είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν άλλον τρόπο σκέψης, έχουν μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα και μια άλλη φιλοσοφία ζωής. Μακάρι να την υιοθετήσουμε και εμείς, μακάρι κάποια στιγμή.

Λοιπόν, και επειδή σιγά σιγά οι ζεστούλες θα έρθουν, έτσι, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν ακόμη περισσότερο, θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή λέγοντάς σας 2-3 πραγματάκια σε σχέση με το κλιματιστικό μας και να σας δώσω έτσι και κάποιες ιδέες, κάποια tips για το πώς θα μπορείτε να διατηρήσετε το χώρο σας δροσερό χωρίς να έχετε ταυτόχρονα φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Καθώς λοιπόν το θερμόμετρο ανεβαίνει και τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα και συχνότερα, το κλιματιστικό μετατρέπεται από πολυτέλεια σε βασικό εργαλείο καθημερινότητας. Ωστόσο, η ανάγκη για δροσερό και άνετο περιβάλλον συγκρούεται συχνά με την ανησυχία που μπορεί να έχουμε για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι. Η σωστή χρήση της συσκευής δεν αφορά μόνο την άνεση, αλλά και την εξοικονόμηση χρημάτων. Οι επιλογές που κάνουμε στην θερμοκρασία, στη διάρκεια λειτουργίας και στη συντήρηση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, μετατρέποντας το κλιματιστικό είτε σε σύμμαχο οικονομίας είτε σε μία από τις πιο δαπανηρές συσκευές του σπιτιού. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη των καταναλωτών είναι η πεποίθηση ότι όσο χαμηλότερη είναι η ρύθμιση του θερμοστάτη, τόσο πιο γρήγορα θα δροσίσει ο χώρος. Στην πραγματικότητα, το κλιματιστικό λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, είτε επιλέξουμε 18 είτε 26 βαθμούς Κελσίου. Η διαφορά είναι ότι στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες η συσκευή αναγκάζεται να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με αυξημένη ένταση. Οι ειδικοί θεωρούν ότι η πλέον αποδοτική θερμοκρασία κατά τους θερινούς μήνες κυμαίνεται μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ακραίες συνθήκες καύσωνα μία ρύθμιση στους 24 παραμένει αποδεκτή. Στους 26 βαθμούς ο χώρος παραμένει δροσερός, η κατανάλωση παραμένει ελεγχόμενη και ο μηχανισμός του κλιματιστικού λειτουργεί χωρίς περιττή καταπώνηση. Η αποτελεσματική χρήση του air condition εξαρτάται και από τις εξωτερικές συνθήκες. Ο βασικός κανόνας αναφέρει ότι η διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Όταν έξω επικρατούν συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που φτάνουν ή ξεπερνούν τους 38 βαθμούς, η ρύθμιση στους 26-27 βαθμούς είναι αρκετή για να προσφέρει αίσθηση δροσιάς. Αντίθετα, η επιλογή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών αυξάνει δυσανάλογα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογίζεται ότι κάθε επιπλέον βαθμός χαμηλότερα μπορεί να αυξήσει το κόστος λειτουργίας κατά περίπου 7 έως 10%. Παράλληλα, οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος επιβαρύνουν τον οργανισμό, αυξάνοντας την πιθανότητα πονοκεφάλων, ψήξεων και αναπνευστικών ενοχλήσεων. Να το κλείνουμε ή να το αφήνουμε να λειτουργεί. Πολλοί χρήστες ακολουθούν την τακτική του συνεχούς ανοιγοκλείσματος, θεωρώντας ότι έτσι εξοικονομούν χρήματα. Στα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter συμβαίνει συχνά το αντίθετο. Οι συσκευές αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν εντατικά μόνο στην αρχή, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Στην συνέχεια μειώνουν αυτόματα την ισχύ τους και διατηρούν σταθερές συνθήκες με πολύ χαμηλότερη κατανάλωση. Οι συνεχείς επανεκκινήσεις αναγκάζουν το συμπιεστή να λειτουργεί κάθε φορά στο μέγιστο, καταναλώνοντας περισσότερο ρεύμα. Για το λόγο αυτό, η σταθερή και ήπια λειτουργία είναι συνήθως η πιο οικονομική επιλογή. Κατά την αδιάρκεια του ύπνου, οι ανάγκες του σώματος μεταβάλλονται. Η θερμοκρασία του οργανισμού μειώνεται φυσιολογικά και η αίσθηση ψύχους γίνεται εντονότερη. Η χρήση της λειτουργίας sleep αποτελεί μια ιδιαίτερα αποδοτική επιλογή, καθώς αυξάνει σταδιακά τη θερμοκρασία κατά 1 ή 2 βαθμούς και περιορίζει την κατανάλωση χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου. Όταν το σπίτι μένει άδειο για λίγες ώρες, δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να απενεργοποιείται πλήρως το κλιματιστικό. Σε κατοικίες που θερμαίνονται εύκολα, η διατήρηση της θερμοκρασίας στους 28-29 βαθμούς βοηθά να αποφευχθεί η υπερβολική συσσόρευση θερμότητας και μειώνει την ενέργεια που απαιτείται αργότερα για την επαναφορά της δροσιάς. Σε πολλές περιπτώσεις η αίσθηση δυσφορίας δεν προκαλείται αποκλειστικά από την θερμοκρασία, αλλά από την υψηλή υγρασία. Η λειτουργία dry αφαιρεί την υπερβολική υγρασία από τον αέρα, δημιουργώντας πιο ευχάριστες συνθήκες, ακόμη και όταν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε υψηλότερη θερμοκρασία. Εξίσου αποτελεσματική είναι και η χρήση ανεμιστήρα σε συνδυασμό με το κλιματιστικό. Ο ανεμιστήρας διαχέει καλύτερα τον ψυχρό αέρα στο χώρο, επιτρέποντας το χρήστη να διατηρεί υψηλότερη θερμοκρασία ρύθμισης χωρίς να χάνει την
στην αίσθηση δροσιάς. Η απόδοση του κλιματιστικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την κατάστασή του βεβαίως, έτσι. Τα φίλτρα που συγκεντρώνουν σκόνη και ρήπους εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία του αέρα, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ο καθαρισμός των φίλτρων σε τακτική βάση κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και η ετήσια συντήρηση από εξειδικευμένο τεχνικό συμβάλλουν τόσο στη μείωση της κατανάλωσης όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Πρόκειται για μία από τις πιο απλές αλλά και πιο αποδοτικές κινήσεις που μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος. Και τώρα λοιπόν ξέρετε πώς ακριβώς να λειτουργεί το air condition σας, το κλιματιστικό σας, έτσι, ούτως ώστε να έχετε ένα περιβάλλον δροσερό και ταυτόχρονα να μην έχετε φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή, οπότε σας αποχαιρετούμε. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Περισσότερα από εμάς πρώτο Θεός αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
4: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και η Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
3: Να μείνουμε φίλοι.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα με μια ακόμα πηξίδα. Στο ημερολόγιο δείχνει την 18η ημέρα του Ιούνιου. Είμαστε με καλοκαιρινό καιρό, υψηλή θερμοκρασία και σήμερα και καυτή επικαιρότητα. Οφείλω να το πω αυτό και σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο.

Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν και σήμερα δημοσιογραφικά. Ο Δημήτρης ο Σιφάκης είναι στον ήχο και βεβαίως στα τεχνικά. Η Ζέδα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσία, είναι ο Κώστας Λιγαρδός.

Λοιπόν, στην ειδησιογραφία ψηλά τα αμερικανο-ιρανικά. Ο Τραμπ ξεσπά για όσους τον κατακρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι. Άνοιξε η συζήτηση για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Έχουμε κενές θέσεις, το παράδοξο με τη σχολή Ευελπίδων και η πίεση στα περιφερειακά ΑΕΗ. Πατέρας και γη στο κύκλωμα πειρατών της συνδρομητικής. Αγόραζαν ακίνητα και έστερναν λεφτά σε 58 λογαριασμούς στο εξωτερικό για να κρύβουν τα ίχνη τους. Όμως, οι ελληνικές αρχές τους ξεσκέπασαν. Μιλάμε για 80.000 συνδρομητές, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως έχει ενδιαφέρον το πώς δρούσε το κύκλωμα της πειρατικής τηλεόρασης.

Στο πολιτικό ρεπορτάζ, σάλος από την εμφάνιση Καριστιανού με υπερπολιτελές μαύρο Mercedes μεγάλης αξίας και look που παραπέμπει σε στάρ του Hollywood. Στο κόκκινο το θερμόμετρο στο Πασόκ, Βαρδακαστάνης για το επεισόδιο Διαμαντοπούλου Δούκα, άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος, λέει για τις διαγραφές.

Μειώσεις φόρων και παροχές ενός δισεκατομμυρίου ετοιμάζει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ. Είναι αυτό που έχουμε πει, θα τα δώσουν όλα. Σε ποιες κοινωνικές ομάδες στοχεύει το Μαξίμου για τη μεγάλη νίκη στις εκλογές?

Στο τοπικό, από εκεί έρχομαι, έχουμε ένταση στην Επιτροπή που συνεδριάζει αυτή την ώρα στη Λότζια. Αν ακούτε τη ζωντανή μας μετάδοση, δηλαδή την μετάδοση την πρώτη, 12 με 1, γιατί μας ακούτε και σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Να σας πω λοιπόν ότι κατά αποκλειστικότητα θα ακούσετε σε λίγο τους διαλόγους ανάμεσα στους εκπροσώπους των φορέων που επιτέθηκαν στην κυρία Δελή, που πήγε στην Επιτροπή σήμερα για εξηγήσεις για το κοτετσόσυρμα στα λιοντάρια. Και το λέω γιατί ήμασταν εκεί στην συνεδρία της Επιτροπής, από εκεί ήρθαμε εδώ, οπότε έχουμε όλο το υλικό, τα βίντεο και τα ηχητικά, τα οποία θα σας τα παρουσιάσουμε κατά αποκλειστικότητα σε λίγο εδώ από την Πηξίδα και τον Πολίτικα, για να καταλάβετε τι φασαρία και τι ένταση και τι γαλλικά ακούστηκαν εις βάρος και του Δήμου, αλλά κυρίως κατά του Υπουργείου Πολιτισμού και της αρμόδιας υπηρεσίας του, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. Θέλω να σας πω ότι αυτό που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο Δήμος γνώριζε. Η κυρία Σκαλίδη Παπαδάκη είχε την ενημέρωση, η οποία όμως ήταν, φέρεται, τελεσίγραφο από την αρμόδια υπηρεσία. Δεν το έπαιξε σωστά επικοινωνιακά, δεν έκανε συνεννόηση. Ο Αγριμανάκης δήλωσε, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, άγνοια για το θέμα. Και βέβαια το ερώτημα που ήταν το πιο δυνατό σημείο ήταν από τους εκπροσώπους των φορέων που ρώτησαν την κυρία Δελή: όταν εσείς περιμένετε επισκέπτες στο σπίτι σας, κάνετε λάτρα και καθαρίζετε και κάνετε και εργασίες συντήρησης? Αν ναι, τότε να το συζητήσουμε. Νωρίτερα είχε συγκληθεί η Επιτροπή με ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη, τη γαστρονομία και τη διεθνή προβολή της πόλης, στην συνεδρίαση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα υπό την ευθύνη του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη. Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτελεί, μεταξύ άλλων, η πορεία υλοποίησης του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Τα μέλη της Επιτροπής στη συνέχεια αναμένεται να ενημερωθούν, και λέω στη συνέχεια γιατί ακόμα συζητάνε για τα λιοντάρια, για την πρόοδο του έργου, τις πρώτες δράσεις που έχουν δρομολογηθεί, καθώς και το σχεδιασμό της επόμενης μέρας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων στη λειτουργία του νέου οργανισμού. Στη συνέχεια θα αφιερωθεί χρόνος για τις διεθνείς δράσεις και προβολής της τοπικής γαστρονομίας. Μεταξύ άλλων θα εξεταστούν η συμμετοχή του Ηρακλείου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η υποστήριξη της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας Γαστρονομίας, καθώς και η διοργάνωση γαστρονομικής εκδήλωσης στο Λουξεμβούργο.

Και λίγο πριν το τέλος αναμένεται να γίνει απολογισμός των δράσεων του Μαΐου με αναφορές στις ημέρες γαστρονομίας και πολιτισμού που πραγματοποιήθηκαν στο Σύνταγμα της Αθήνας, ενώ θα εξεταστεί και η στρατηγική, τα επόμενα βήματα δηλαδή, του προγραμματισμού της συγκεκριμένης αντιδημαρχίας. Στα υπόλοιπα της ημέρας, μόνο θλίψη έχει γεμίσει η χθεσινή είδηση που είχαμε και την δυστυχώς θα έλεγα πρωτιά του διακεκριμένου καθηγητή Αλέξανδρου Χατζηπαύλου που έφυγε χθες από την ζωή μετά από μια μάχη με τον καρκίνο που ξεπέρασε τον ένα χρόνο. Την 3η 23 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου ορίστηκε η νεκρόσιμος ακολουθία και εκεί βεβαίως συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον μεγάλο γιατρό, τον μεγάλο επιστήμονα. Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια του διακεκριμένου επιστήμονα, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η απώλεια του ομότιμου καθηγητή ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλέξανδρου Χατζηπαύλου, μας γεμίζει με θλίψη. Υπήρξε ένας σπουδαίος επιστήμονας και ιατρός, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της ορθοπαιδικής και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης παγκοσμίως. Την ανακοίνωση υπογράφει ο μαθητής του, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο καθηγητής, ο άξιος αυτός πανεπιστημιακός, ο Γεώργιος Κοντάκης. Επίσης, με ντρόουν και σκυλιά οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα, η οποία αγνοείται εδώ και αρκετές ώρες, είναι στην Κρήτη και ένα κλιμάκιο από την Αθήνα που συντονίζει και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες και τις έρευνες και ελπίζομαι και ευχόμαστε να έχουμε αίσια έκβαση στην υπόθεση αυτή. Στην πρώτη θέση του politica.gr επίσης έχουμε ένα θέμα που αφορά την ελληνική αστυνομία στη Γόρτινα και το πρόβλημα με τους παραβατικούς και τις αστυνομικές επιχειρήσεις. Ένα θέμα που αναδείξαμε και την Δευτέρα, εκπομπή της Δευτέρας. Να πω ότι έχουμε έτσι από το μέτωπο εκεί ουσιαστικά την πληροφορία ότι οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εξονυχιστικοί και πιο εντατικοί. Και ορθά θα πω εγώ, γιατί πραγματικά αυτό είναι μονόδρομος. Λοιπόν, πριν γυρίσω στις αποκλειστικές ηχητικές έτσι αποκαλύψεις που έχουμε, να το πω πολύ απλά, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, να δω και τα μηνύματα, τι έχει έρθει από το ξεκίνημα της εκπομπής μέχρι τώρα. Και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, για πάμε να αρχίσουμε να ακούμε έτσι κομμάτι-κομμάτι σημαντικά αποσπάσματα από αυτό το σημείο, όπου επί της ουσίας η κυρία Δελή, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων της πόλης του Ηρακλείου, έφτασε στη Λότζια λίγο πριν τις 11 το πρωί, προκειμένου να πάρει μέρος σε αυτή την σύσκεψη και να δώσει εξηγήσεις στους εκπροσώπους των φορέων που βρέθηκαν εκεί και έβαλαν, νομίζω, το θέμα επί των τύπων των ύλων για την σουρεάλ κατάσταση, για το σούργελο που επί της ουσίας έχει στηθεί στα Λιοντάρια και που βεβαίως ο κόσμος παίζει πρώτο θέμα, αυτό είναι το πρώτο θέμα αυτών των ημερών για την κοινωνία του Ηρακλείου. Για να ακούσουμε.
1: Η δυσαρέσκεια που εκφράζουν όλοι οι επαγγελματίες του πολιτισμού και φορείς είναι ανοιχτή, είναι σεβαστή και σε μεγάλο βαθμό όχι μεγάλο.
0: Εδώ μιλάει ο κύριος Αγριμανάκης. Εδώ μιλάει ο κύριος Αγριμανάκης, λοιπόν, ο οποίος λέει ότι είναι σεβαστή αυτή η δυσαρέσκεια η οποία εκφράζεται από όλους. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Προσέξτε λίγο, Το 2019 δέχτηκαν το αίτημα για να προχωρήσουν στη συντήρηση του μνημείου. Για να δείτε ότι εδώ στην Ελλάδα ορισμένα πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν με τον τρόπο που πηγαίνουν. Ο Δήμος το 2019 κάνει αίτημα, δηλαδή η προηγούμενη δημοτική αρχή, να συντηρηθεί το μνημείο. Εύλογο. Τι έχουμε? 2026. Και πάνε το 2026, το Μάιο, στις 15 Μαΐου όπως προκύπτει, δηλαδή ένα μήνα πριν, και τους λένε ξεκινάμε. Λέει την ιστορία. Η μελέτη συντήρησης, η συζήτηση, η διαβούλευση, η παπάντζα. Πάμε στο επόμενο. Το Μάιο λοιπόν του 15, το Μάιο του 15 πάνε η κυρία Δελή με την κυρία Μερτζάνη στο Δήμο και τους λένε σε ένα μήνα ξεκινάμε. Μετά από 7 χρόνια πήγαν και έδωσαν ένα τελεσίγραφο, take it or leave it, αυτό είναι και πάρτε το, αλλιώς αφήστε το, διότι εμείς τώρα μας κάπνισε να ξεκινήσουμε. Έτσι, είμαστε αρχαιολόγοι, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Προσέξτε, εδώ λέει ότι μέχρι την 31η Οκτωβρίου πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Αυτό μας λέει η κυρία. Και θα ακούσετε τη συνέχεια αμέσως μετά την ανάπαυλα, γιατί εδώ συμβαίνουν πραγματικά περίεργα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία αδυνατούμε να καταλάβουμε, αδυνατούμε να χωνέψουμε, αδυνατούμε να κατανοήσουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσω στο ίδιο μήκος κύματος να ακούσουμε τι έγινε λίγο νωρίτερα. Κατά αποκλειστικότητα τα ακούτε αυτά τα ηχητικά, δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού. Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Ήμασταν οι μόνοι που ήμασταν εκεί και βεβαίως για σας τους ακροατές και τους πολίτες του Ηρακλείου. Ακούστε λίγο. Την κυρία Δέλη πάλι. Αναφέρεται στο κοτετσόσυρμα που έχει μπει στα λιοντάρια, έτσι.
1: Τώρα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Αν θεωρείτε, αν υπάρχει κάποια αγώνιμη πρόταση, μπορείτε να τροποποιήσουμε κάτι, να την κρίνουμε. Εμείς είχαμε σκεφτεί να βάλουμε ένα πανί διάτριστο, ελαφρύ, έτσι, ένα ελαφρύ χρώμα, έτσι ώστε να απομονώνται και οι συνάδελφοι λιγάκι στις εργασίες του.
0: Η εναλλακτική είναι να μπει ένα πανί διάφανο.
1: Δεν το κάνουμε χθες, όχι γιατί φοβηθήκαμε κάτι, αλλά γιατί πιστεύουμε και το προτείνουμε, το λέμε σε εσάς. Ίσως είναι το μήνυμα, είναι έτσι πιο ορατό.
0: Μάλιστα, είναι πιο καλό λέει να δουλεύουν έτσι και εδώ παίρνει το λόγο ένας εκ των εκπροσώπων των φορέων, ο κύριος Μανούσος από την Ένωση Ξενοδόχων. Να τον ακούσουμε.
2: Πήγαμε τους αυτό που δεν καταλαβαίνω και καταλαβαίνω ότι είστε εσείς αυτή η υποτίμωση είναι ότι εσείς είπατε το Μάιο ενημερώσετε, το Μάιο, τον Οκτώβριο,
3: Μάιο,
2: Μάιο.
0: Το Μάιο, λέει ότι πήγατε και ενημερώσετε το Δήμο. Εξηγεί εδώ, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μανούσος, γιατί αυτό που έχει μπει τώρα δεν είναι το ενδεδειγμένο.
4: Αν είχατε ένα μαγαζί στα την ώρα που έρχονται οι πελάτες, θα το φτιάχνατε.
0: Λέει ο κύριος Βλατάκης, αν είχατε λέει ένα μαγαζί, θα μπαίναν μέσα λέει οι πελάτες σας και εσείς θα κάνατε λάτρα και συντήρηση στο μαγαζί. Είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Νωρίτερα είχε ερωτηθεί η κυρία Δελή αν όταν περιμένετε καλεσμένους στο σπίτι σας κάνετε φασίνα και εκτελείτε εργασίες. Νομίζω πολύ λογικά πράγματα.
1: Εγώ σας είπα το ιστορικό της κατάστασης. Δεν είμαι εδώ για να κάνω να απολογηθώ για κάτι.
0: Ακούτε, το ακούτε το θράσος. Δεν είμαι εδώ για να απολογηθώ για κάτι, λέει η κυρία Δελή, που εκπροσωπεί την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήρθε εκεί να μας πει ότι έτσι πρέπει να γίνει και γιατί γουστάρουμε να γίνει έτσι. Και τελειώνει η ιστορία. Αυτό είπε. Να το ακούσουμε λίγο πάλι ξανά. Ακούστε την.
1: Λοιπόν, της κατάστασης. Δεν είμαι εδώ για να κάνω να απολογηθώ για κάτι. Είμαστε εδώ για να κάνουμε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, επειδή έχει γίνει με πάρα πολύ καλό σχεδιασμό και υπήρξε επικοινωνία από την πλευρά της Διευθυντής και από το Υπουργείο με το Δήμο.
0: Ακούστε το τώρα εδώ. Προσέξτε τώρα εδώ. Διότι ο Δήμος βγήκε και είπε ότι δεν φταίμε εμείς, για να πετάξει την ευθύνη από πάνω του, αλλά φταίει το Υπουργείο Πολιτισμού. Όμως η αλήθεια δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν φταίει μόνο ο Δήμος. Βεβαίως και δεν φταίει μόνο ο Δήμος. Για να είμαστε δίκαιοι. Φταίει όμως, υπάρχει μια συνυπετιότητα. Φταίει και ο Δήμος. Διότι οι άνθρωποι πήγαν και τους ενημέρωσαν στις 15 του Μάη. Και το έβαλαν στο σιρτάρι. Ούτε φώναξαν κανένα, ούτε ενημέρωσαν κανένα. Τους είπαν ότι σε ένα μήνα ξεκινάμε. Τι θα έπρεπε να κάνει ο Δήμος εκεί? Θα έπρεπε να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να μιλήσει ο καλοκαιρινός με την Μενδώνη, με την Υπουργό Πολιτισμού και να της πει, ξέρεις κάτι, Λίνα μου, κυρία Υπουργέ, άστο, εάν γίνεται να το πάμε λίγο πιο πίσω και δεν κινδυνεύει να χαθεί η χρηματοδότηση, που εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν κινδυνεύει να χαθεί η χρηματοδότηση. Λέει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί στις 31 του Οκτώβρη, άστο, το κάνουμε αργότερα. Γιατί έχουμε κόσμο για να ξεσηκωθεί ο πολίτης, άστο να το κάνουμε αργότερα. Δεν έγινε αυτό. Αφού δεν έγινε αυτό, δεν έγινε και κάτι άλλο από το Δήμο. Να πει η κυρία Παπαδάκης Καλίδη ότι ξέρετε κάτι, να φωνάξουμε εδώ τους εμπλεκόμενους, τους φορείς, τους πράκτορες, τους διευθυντές ξενοδοχείων, τους ξενοδόχους, την εστίαση και να τους πούμε, παιδιά, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε έρθει πρώτα τελεσμών. Ούτε αυτό το έκαναν. Γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής του καλοκαιρινού. Αποφασίζουμε και διατάζουμε διότι θεωρούμε ότι μόνο εμείς ξέρουμε το σωστό και εσείς είσαστε πανίβλακες. και δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Αυτά είναι θέματα υψηλής διανόησης και ποίησης. Καταλάβατε πώς λειτουργεί λάθος η Δημοτική Αρχή στο σύνολό της. Δεν φταίει μόνο ο καλοκαιρινός. Και οι υπόλοιποι που έχει βάλει ο καλοκαιρινός δεν κάνουν καλά τη δουλειά της. Ας ακούσουμε πάλι την κυρία Δελή. Το βλέπετε. Το λέει, αν αυτό δεν επικοινωνήθηκε σωστά, δηλαδή από το Δήμο, δεν φταίμε εμείς και δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Να είμαστε δίκαιοι σε αυτά που κουβεντιάζουμε εδώ και σχολιάζουμε. Να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Οι άνθρωποι πήγαν 15 του Μάη. Δεν επικοινωνήθηκε σωστά. Ποιος δεν το επικοινώνησε σωστά, ο Περιφερειάρχης. Όχι βέβαια, δεν ήταν δουλειά του Περιφερειάρχη. Εγώ, δημοσιογράφος. Όχι βέβαια, δεν ήταν δική μου δουλειά. Ποιανού ήταν δουλειά, του Πάπα της Ρώμης. Όχι βέβαια. Του Δημάρχου και των αρμόδιων εμπλεκόμενων αντιδημάρχων.
1: Και να μπορούμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε να φέρουμε τις συνθήκες που τσοπίζουν στην παραγωγική διαδικασία. Τα σχόλια δεν σας δεν μπορώ να τα καταλάβω.
0: Δεν μπορώ να σας καταλάβω, λέει.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Δελή.
0: Τώρα παίρνει το λόγο ο Αγριμανάκης που προεδρεύει, ο αντιδήμαρχος τουρισμού. Λέει, βάλατε λέει στο κάδρο την κυρία Σκαλίδη ως υπεύθυνη αντιδήμαρχο πολιτισμού, τη συνάδελφό του, λέει ο Αγριμανάκης.
2: Θα μπορούσε ο Δήμος να βάλει βέτο και να μην γίνει αυτή η διαδικασία, δηλαδή.
0: Εδώ θέλει να πάρει τον νηπτήρα, τη λεκάνη και να ανοίξει τα σχήρας. Και να πει, περίμενε να ακούσει μια συγκεκριμένη. Ερώτησε κάτι, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι την τέχνη της ερώτησης την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όταν θέλουμε να πάρουμε μια συγκεκριμένη απάντηση, ρωτάμε συγκεκριμένο, με συγκεκριμένο τρόπο. Το ίδιο έκανε και ο εφιέστατος, κατά τα άλλα, Γιώργος Αγριμανάκης, ο οποίος είπε ότι τώρα θα ρωτήσω, σκέφτηκε μάλλον, τώρα θα ρωτήσω αυτό, να πει ότι ο Δήμος δεν είχε περιθώριο να κάνει κάτι άλλο. Να πει ότι ο Δήμος δεν είχε περιθώριο να κάνει κάτι

0: Προσέξτε τώρα. Εδώ περιμένει τώρα την απάντηση. Να του πει, όχι, ο Δήμος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Να νύψει τα σχήρα, να πάει μετά μέσα στον καλοκαιρινό, του πει σε καθάρισα. Πλυντήρια, στεγνοτήρια, Αγριμανάκης. Η απάντηση όμως δεν είναι καλή για τον Αγριμανάκη. Βλέπετε. Δεν το ξέρω, λέει αυτό. Θα πρέπει να μιλήσετε με την προϊσταμένη, δεν είναι μια διαβούλευση. Δηλαδή, ό,τι δεν έγινε. Αυτό λέει επί της ουσίας. Και ξαναπαίρνει το λόγο ο κύριος Αγριμανάκης.
1: Εγώ ενδιαφέρον, κάτι που εγώ δεν αρνούσα, τον λόγο που είχε εμείς, δεν ήξερε για την επαφή που υπήρχε με το.
0: Προσέξτε, εδώ ομολογεί ο Αγριμανάκης, ο αντιδήμαρχος τουρισμού, ότι δεν ήξερε όλη αυτή την ιστορία που είχε γίνει στις 15 του Μάη. Άρα εδώ πονάει ακόμα περισσότερο το σύστημα. Δηλαδή, η Σκαλίδη Παπαδάκη, η Ρένα, η φίλη μου, η Ρένα η Παπαδάκη, δεν πήγε να ενημερώσει τον δήμαρχο προφανώς. Να του πει, ξέρεις κάτι, Δήμα. Ή πήγε και τον ενημέρωσε, δεν ξέρω, είναι το δεύτερο σενάριο. Αλλά ο δήμαρχος έκρινε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε καμία διαβούλευση. Διότι εμείς είμαστε υπεφωτισμένοι. Άρα δεν συζητήθηκε καν στην επιτροπή. Δηλαδή δεν τους φώναξε να πει ο δήμαρχος, ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είμαστε 15 του Μάη, 16. Μάθαμε χθες 15 του Μάη αυτό. Ρε η παρέα εδώ, αντιδήμαρχοι, τι κάνουμε. Σε ένα μήνα θα μπουν κοτετοσύρματα στα λιοντάρια. Τι κάνουμε. Δεν, φαίνεται ότι οι αντιδήμαρχοι στη Λότζια δεν έχουν μεταξύ τους συνεννόηση.
1: Πολιτισμού και με τον δήμαρχο ένα μήνα πριν. Εμείς, εγώ με το που τέθηκε το θέμα αυτό, κάλεσα την επιτροπή στα πλαίσια μιας.
0: Προσέξτε. Ενώ λέει στην αρχή ότι εγώ δεν το ήξερα, ακούστε το πάλι ξανά.
1: Ενδιαφέρον, κάτι που εγώ δεν αγνοούσα, θέλω να πω και εμείς.
0: Να το, το λέει. Δεν ήξερα, αγνοούσα λέει. Να είμαι πολύ ειλικρινής. Μετά λέει όταν το έμαθα. Πότε το έμαθε, όταν μπήκαν τα κότσια στο σύρματα.
1: Η επαφή που υπήρχε με, το, με τον αντιδημαρχία πολιτισμού και με τον δήμαρχο ένα μήνα πριν.
0: Το λέει, ξεκάθαρα. Δεν αμφισβητείτε.
1: Εμείς, εγώ με το που τέθηκε το θέμα αυτό, κάλεσα την επιτροπή στα πλαίσια μιας πιο διευρυμένης διαδικασίας και θεώρησα σκόπο μου ότι η κυρία Δημήτρη για την πήγα χθες να έρθει να μας ενημερώσει. Εδώ είμαστε για να δούμε τα αναγκαστικά που χρειάζονται και
0: τις λύσεις. Κατόπιν εορτής να λύσουμε το πρόβλημα. Από τώρα είναι αργά. Τώρα έχει ξεφτυλιστεί. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με τα λιοντάρια με κοτετσόσυρμα που έχουν μέσα κότες και γουρούνια. Κότες και γουρούνια. Ένα μνημείο έχει η πόλη του Ηρακλείου στο κέντρο. Ένα. Την Κρίνη Μοροζίνη. Και δεν είστε άξιοι ούτε αυτό να προστατεύσετε. Ποικιλότροπα να το προστατεύσετε. Γενικότερα. Κάτσε να μην είχε γίνει όλη η φασαρία από τους δημοσιογράφους και από τους πολίτες στα social και θα σου έλεγα εγώ τι συζήτηση θα γινόταν σήμερα.
1: Και αυτή η κληρονομιά, όπως λέγει ο Μηγάνης, τεράστια ευθύνη ο κ. Βαντάκης, αλλά και να μην κλείσει αυτό το πράγμα και να μην είναι αντιαισθητικό και να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να προγραμματιστεί ελεύθερα.
0: Άρα, εδώ ο Αγριμανάκης υποστηρίζει ότι αυτό που λένε οι πολίτες είναι σωστό. Προσέξτε, ακούστε το ξανά λίγο.
1: Αλλά και να μην κλείσει αυτό το πράγμα και να μην είναι αντιαισθητικό και να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να φωτογραφεί.
0: Μπορεί ο κάθε επισκέπτης να φωτογραφεί. Το παραδέχεται ότι είναι αντιαισθητικό αυτό. Ο Δήμος Ηρακλείου παραδέχεται ότι αυτό που έχει κάνει η υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και η υπηρεσία νεωτέρων μνημείων της αρχαιολογικής υπηρεσίας είναι αντιαισθητικό. Πάμε τώρα στη συνέχεια.
1: Ό,τι κινείται, ό,τι υπάρχει, ό,τι δεν υπάρχει, θέλει ο
0: χώρος. Προσέξτε, εδώ του βάζουν ένα ερώτημα και του λένε, ρε φίλε, κύριε αντιδήμαρχε, κύριε πρόεδρε της Επιτροπής, πέτε το πώς θέλετε, γιατί είναι και φίλοι μεταξύ τους κάποιοι. Εδώ έχετε ευθύνες. Αυτός όμως ξεσπά και λέει, δεν μπορεί να φταίει για όλα ο Δήμος, ενώ νωρίτερα, εμέσως πλην σαφώς, έχει παραδεχτεί ότι φταίει ο Δήμος.
1: Ό,τι κινείται, ό,τι υπάρχει, ό,τι δεν υπάρχει, θέλει ο χώρος.
0: Προσέξτε, τώρα αρχίζει και παίζει το ημερολόγιο. Πόσο μακριά ήταν το 15 Μαΐου, πόσο. Είναι οι δικαιολογίες όλες αυτές. Όταν δεν έχεις να πεις κάτι, αρχίζεις και βγάζεις τον πιστόλι σου και ρίχνεις το γάμο του Καραγκιόζη.
1: 20 μέρες και εδώ πέρα τώρα
0: φωνάζουν όλοι από κάτω τώρα. Λέει θα μπορούσε να είχε υποθεί. Να είχε γίνει μια διαβούλευση. Να μας φωνάξετε στις 15 του Μάη. Στις 20 του Μάη. Όχι τώρα. Αυτό του λένε από κάτω που δεν ακούγεται καθαρά.
1: Κανάς

ζώα είμαστε σήμερα. Ναι, του λένε από κάτω, μα είναι πλέον λυμμένη η απόφαση. Αυτό του λένε. Τώρα, κατόπιν εορτής. Γιατί αυτό επί της ουσίας συμβαίνει.

0: λέει, δεν το ακούσαμε καλά, λέει η κυρία Δελή για το ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να ερευνηθεί για το αν θα χαθούν ή όχι τα χρήματα. Πάμε να τα ακούσουμε ξανά.
1: Δεν είναι μόνο σε πέντε πώς υπάρχει αυτή η ευελιξία. Θα πρέπει να το διερευνήσω και να είμαι ειλικρινής. Θα πρέπει να το διερευνήσω. Σε άλλες περιπτώσεις δεν μας έχει τύχει κάτι τέτοιο. Είναι αρκετά αυστηρό το πλαίσιο. Δηλαδή πρέπει να έχουμε. Υπάρχουν ένα συγκεκριμένο.
0: Μισό λεπτό. Αυστηρό πλαίσιο σημαίνει στον χρόνο υλοποίησης. Και αυτό είναι αυστηρό πλαίσιο. Λες, ας πούμε, φωνάζεις ένα εργολάβο, σου κάνει μια εγκατάσταση εδώ στο ραδιόφωνο, Και του λες αυστηρό πλαίσιο. Σε 10 μέρες ξεκινάνε οι εκπομπές. Άρα σε 9 πρέπει να έχει τελειώσει. Να έρθει η 10η μέρα η καθαρίστρια, καθαρίστρια, να μπουν την 11η μέρα κανονικά οι δημοσιογράφοι να δουλεύουν. Αυτό θα πει αυστηρό πλαίσιο. Αλλά αυστηρό πλαίσιο είναι και αυτό το οποίο μας πέταξαν ως φωτοβολίδα για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα αυτοί που κάνουν την επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου Ηρακλείου, ότι ξέρετε θα χαθούν τα λεφτά. Αυτό δεν το λέει κανένας επίσημα αυτή τη στιγμή. Το λέει το επικοινωνιακό επιτελείο του καλοκαιρινού στη Λότζια. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Μπορεί και να είναι. Δεν το ξέρουμε όμως. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Υπάρχει ένα συμπέρασμα. Υπάρχει μια εικόνα. Μια μεγάλη εικόνα. Πού καταλήγουμε μετά από όλα αυτά. Καταλήγουμε στα εξής. Πρώτον, καταλαβαίνουμε ότι στη Λότζια δεν μπορούν να συνεννοηθούν για απλά πράγματα μεταξύ τους. Όταν στις 15 του μήνα πάει η υπηρεσία, τους λέει εμείς ένα μήνα θα ξεκινήσουμε. Αυτοί το ακούνε, δεν κάνουν τίποτα. Καμία διαπραγμάτευση. Δηλαδή, αντί εκείνη την ώρα να πάρει τηλέφωνο ο καλοκαιρινός στη Μενδόνη και να της πει «Υπουργέ μου, να το δούμε». Δεν γίνεται αυτό. Τι άλλο δεν γίνεται. Δεν γίνεται μεταξύ τους συνεννόηση. Δηλαδή, να φωνάξει η Παπαδάκη, Σκαλίδη, η Ρένα, η φίλη μου, τον άλλο φίλο μου, τον Γιώργο τον Αγρήμανα και να του πει εσύ τώρα είσαι και στον τουρισμό εκεί, ξέρεις θα γίνει αυτό, ήρθανε χθες, μας το έδωσαν έτσι ως de facto ας το πούμε, τι κάνουμε, ούτε αυτό, το βάλαν στο συρτάρι, το κρύψανε. Δεν διοικείται έτσι ένα κύτταρο, όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Άρα η απάντηση σε όσους λένε ότι δεν έχει ευθύνη ο Δήμος για όλο αυτό, για το μνημείο που εξευτελίζεται αυτή την ώρα, για τους τουρίστες που πάνε να φωτογραφηθούν εκεί πέρα και βλέπουν το κοτετσόσυρμα και κάποιους που είναι μέσα από το κοτετσόσυρμα και δουλεύουν. Δεν φταίει μόνο το Υπουργείο. Το Υπουργείο κακώς έβγαλε ένα πρόγραμμα και είπε ξεκινήστε 15 Ιουνίου. Κακώς, κατά την προσωπική μου άποψη. Από τη στιγμή όμως που βγαίνει αυτό, ο Δήμος θα έπρεπε να έχει επί της ουσίας ξεκάθαρη θέση διαχείρισης ενός ζητήματος. Εγώ δεν θα το πω πρόβλημα. Είναι όμως ένα ζήτημα. Ποιο ζήτημα? Ότι πολύ απλά θα έπρεπε επί της ουσίας οι άνθρωποι αυτοί να έχουν διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα με άλλο τρόπο. Δεν το έκαναν, έχουν ευθύνη και είναι τώρα όλοι στα κάγκελα, τους βρίζουν, τους λιδωρούν, τους κοροϊδεύουν και ζητούν εξηγήσεις. Αυτό επί της ουσίας έχει γίνει.

0: ευχαριστώ για την επικοινωνία σας. Πριν πάω να κλείσω με κάτι που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η κυρία Καριστιανού, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο των τελευταίων ωρών με αφορμή την εντυπωσιακή εμφάνισή της με ένα πανάκριβο Mercedes GLE, μαύρο, ένα αυτοκίνητο που κάνει πάνω από 100.000 ευρώ, και look χολιγουδιανό, φαίνεται ότι έχει να αντιμετωπίσει, εκτός από την κριτική για το θέμα αυτό, της λιμένης μάνας των τεμπών, και ένα άλλο ζήτημα που θα το δούμε εντονότερα τις επόμενες μέρες, αλλά εσείς θα τα ακούσετε σήμερα πρώτη φορά από εδώ. Ακούμε ότι στο κόμμα Καριστιανού άρχισε πρώιμα να υπάρχει κύμα φυγής σε επίπεδο στελεχών, αλλά και ψηφοφόρων που μάλλον δεν θα προλάβουν να πάνε στην κάλπη με τη Μαρία των Τεμπών. Και ενώ ουδείς από τους γονείς της τραγωδίας ακολουθεί, φαίνεται πως κάποιοι την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Ακούγεται μάλιστα ότι ένας εξ αυτών είναι και κριτικός, το όνομα του οποίου φιγούραρε στους πρώτους και δυνατούς στο Ολύμπιον που δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα. Για να δούμε τη συνέχεια. Δημοσκοπικά πάντως δεν βλέπουμε ούτε ανάταση ούτε ανάσταση, όπως προέβλεπαν οι χαρτορίχτερες, τα ταρό, τα μέντιουμ, οι καφετζούδες και οι καλόγριες από τη Συρία. Οι μετρήσεις είναι ευνοϊκές, γιατί φαίνεται πως βάζουν το κόμμα στη Βουλή με πάνω από 3%, αλλά ως εκεί. Αυτά τώρα, τις βλακίες που ακούω περί αυτοδυναμίας και ένα σωρό άλλα πράγματα, θα ήθελα να είστε πολύ προσεκτικοί. Η συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία, κατά την προσωπική μου άποψη, θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη για να φτάσει στο διψήφιο νούμερο. Θα κοινωνθεί κάπου εκεί κοντά. Και για να γελάσουμε λίγο, επιτρέψτε μου, επειδή είναι μέρες Μουντιάλ, να πούμε δύο κουβέντες ακόμα. Είναι γνωστό ότι αυτό το Μουντιάλ δεν έχει εθνική Ελλάδος. Έτσι δεν είναι? Το ξέρουν όλοι. Όμως ο σοφός ελληνικός λαός απαντά στα ερωτήματα του Πάνου Σακάκη, είναι εφοπλιστικός.
1: Και οι Έλληνες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τους αγώνες της εθνικής μας στα γήπεδα της Αμερικής. Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής μας στο Μουντιάλ?
2: Είμαι αισιόδοξος.
1: Υπάρχει πιθανότητα να πάμε στην επόμενη φάση?
2: Σίγουρα.
1: Υπάρχει ελπίδα για την εθνική Ελλάδα να περάσει την επόμενη φάση του Μουντιάλ, έστω και στο τσακ?
2: Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Υπάρχει ελπίδα για την εθνική μας να περάσει τον επόμενο γύρο του φετινού Μουντιάλ?
3: Πάντα υπάρχει ελπίδα.
1: Υπάρχει καμία πιθανότητα να περάσουμε στον επόμενο γύρο του Μουντιάλ?
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Τι το λέτε αυτό?
2: Υστερούμε.
1: Πώς πιστεύετε ότι θα πάει η εθνική μας στο Μουντιάλ?
0: Δεν έχουμε πάει.
4: Ποια εθνική, η δικιά μας η εθνική?
1: Ναι, η δικιά μας.
4: Με βρήκατε μικρό και μου κάνετε πλάκα.
1: Γίνεται εσείς που κάνετε πλάκα.
4: Εσείς που κάνετε πλάκα.
1: Μία πρόβλεψη για το ματσάκι Ελλάδα-Ιταλία στο Μουντιάλ?
5: Πιστεύω Ελλάδα.
1: Υπάρχει πιθανότητα ο Καρέτσας να δείξει τον περιστάσιο να μπαίνει στο Μέση τώρα στο μάτσε εθνικής με Αργεντινή?
6: Εντάξτε, ο Καρέτσας έχει δείξει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Και πολύ κινητικός.
6: Πολύ κινητικός.
0: Παπατζίδες Έλληνες.
7: Γιατί είμαστε εκεί κάτω?
1: Να μου κάνετε, φυσικά και είμαστε εκεί κάτω.
7: Πουθενά δεν είμαστε.
1: Αυτά τα λένε μια τέξη πραγμάτων, μετά πιστεύετε κύριε?
7: Όχι, όχι, εγώ τα πιστεύω.
1: Όχι, όχι.
7: Τα πιστεύω, δεν είμαστε πουθενά. Δεν
1: είστε ευκολόπιστο.
7: Είμαι από αυτούς.
1: Ελάτε Ιταλία στο Μουντιάλ, ποιος θα κερδίσει?
7: Ιταλίας.
1: Σε ποια φάση του Μουντιάλ πιστεύω ότι θα φτάσει φέτος η εθνική μας?
7: Να πάει μέχρι τα ημιτελικά.
1: Α, τόσο ψηλά!
7: Να είμαστε και αισιόδοξοι λίγο.
1: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής μας στο Μουντιάλ?
5: Ναι, είμαι.
0: Λοιπόν, τι να πεις πραγματικά? Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε να ψηφίσουν αύριο. Το θέμα δεν είναι ότι το λένε. Το πιστεύουν κιόλας. Δηλαδή, είναι πεπισμένοι ότι η Ελλάδα. Δεν έχουν δει βέβαια Μουντιάλ. Είναι δεδομένο, διότι αν είχαν δει Μουντιάλ, θα ξέρουν ότι η Ελλάδα δεν είναι στο Μουντιάλ. Όμως, προσέξτε, μπροστά στην κάμερα και στον δημοσιογράφο, απαντούν καταφατικά. Το ξέρουμε. Είναι δεδομένο. Όπως σου λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η γη είναι επίπεδη, ότι κάτι ξέρουν και μας το κρύβουν, ότι έχουμε τσιπαριστεί με τα εμβόλια και ένα σωρό άλλα τόσο σημαντικά πράγματα που τα ξέρουν γιατί έχουν πληροφόρηση από τα μέσα. Γεια σας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
3: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 18 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στα ραδιοφωνία του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε και τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Με την εφαρμογή πόσο κάνει, κατάλαβα ότι μου παίζουν τάπα στο γάλα. Έτσι λοιπόν το πρωί, το πρώτο που έκανα είναι να ξυπνήσω, βουρτσίσω τα δόντια, ανοίγω την εφαρμογή, λέω οπ, με πιάσανε κότσο. Βλέπω λοιπόν ότι το γάλα που πίνω έχει ένα 45 από το σούπερ μάρκετ το οποίο αγοράζω, αλλά σε άλλο σούπερ μάρκετ έχει ένα 42. Σε ένα ακόμη έχει ένα 38. Λέω οπα, τόσο καιρό με κλέβουν. Παίρνω το αμάξι, μπαίνω μέσα, η εφαρμογή πάντα στη δεμένη, μην τυχόν και αλλάξουν γιατί μέσα χάσουμε τίποτα, ναι, και φεύγω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Φτάνοντας σε ένα από τα φτηνότερα σούπερ μάρκετ για το γάλα, από συγκριτικά από το σούπερ μάρκετ που το ψώνιζα μέχρι πρότινος, διαπίστωσα ότι υπήρχαν και άλλα προϊόντα που ήταν φτηνότερα σε σχέση με το σούπερ μάρκετ που εγώ αγόραζα. Αλλά δεν ήταν όλα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Έπρεπε να πάω στο επόμενο. Και καθώς πήγαινα, διαπίστωνα ότι πήραν κι άλλα, αλλά δεν αφορούσαν το επόμενο, αφορούσαν το μεθεπόμενο. Και ούτω καθεξής. Κοντολογής, γύρισα πίσω σπίτι, έχοντας εξοικονομήσει το φοβερό ποσό των 2 ευρώ και 45 λεπτών, συνολικά από τα προϊόντα που αγόραζα, γιατί η διαφορά ήταν ανάμεσα στα προϊόντα κάποια λεπτά, και πλήρωσα στη βενζίνη 6 ευρώ παραπάνω για να κάνω βόλτες στην πόλη του Ηρακλείου μέχρι να βρω τα φτηνότερα προϊόντα. Χοντρικά μπήκα μέσα μόνο σήμερα 3,5 ευρώ κόβοντας βόλτες στα σούπερ μάρκετ για να βρω το φτηνότερο μέσα από την εφαρμογή πόσο

Θυμάστε βέβαια ότι πριν την εφαρμογή, πόσο κάνει. Σήμερα έδωσε και βίντεο στη δημοσιότητα ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, είχε δηλώσει θυμωμένος. Θυμάστε. Θυμωμένος, με λέει και εγώ θυμωμένος με την ακρίβεια, ναι. Κατάφερε η ακρίβεια να θυμώσει τόσο πολύ τον πρωθυπουργό, ώστε η κυβέρνηση βρήκε τη λύση με το πόσο κάνει. Που είναι το νέο, ηχηρό. Δεν ξέρω πόσο μας κόστησε, δεν μας το έχουν πει αυτό. Αλλά ηχηρό όπλο στα χέρια των πολιτών, παύλα καταναλωτών.

Έτσι λοιπόν έχεις μια εφαρμογή από την οποία, μέσα από την οποία ο καθένας μπορεί να βολτάρει, ναι, να σερφάρει, μιας και μιλάμε και για το διαδίκτυο, σε απευθεία σύνδεση με τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Δηλαδή, έχω πληρώσει 3,5 ευρώ παραπάνω για να κάνω τα ψώνια που βρήκα φτηνότερα προϊόντα σε διάφορα σούπερ μάρκετ, αλλά ήταν μακριά από τη γειτονιά μου. Άμα θέλω, ρε παιδί μου, και αυτό, μπορώ να ψωνίσω ακόμη φτηνότερα, αλλά να βγάλω αεροπορικό εισιτήριο. Ας μείνουμε προς το παρόν εδώ, εντός επικράτειας. Θες για παράδειγμα να αγοράσεις ένα γιαούρτι, σου βγάζει το λεπτό τις τιμές του γιαουρτιού στο Σκλαβενίτη για παράδειγμα, που είναι στη γειτονιά σου. Αλλά βλέπεις ότι είναι ακριβώς σου. Μάλιστα. Τσουπ, δίπλα σου έχει την τιμή, ξέρω εγώ, στο Λίτλ. Μάλιστα. Πιο εκεί σου έχει την τιμή στο Βασιλόπουλο. Πιο εκεί στο Καλιαδάκι. Πιο εκεί στο Μπαζάρ. Τέλος πάντων. Το φθηνότερο γιαούρτι μπορεί να βρίσκεται στα 10 χιλιόμετρα από το σπίτι σου. Αλλά δεν θα μου πείτε να κινείται η οικονομία, τι το έχει στο αυτοκίνητο, τι το έχει στο μηχανάκι, όρεξη να υπάρχει και βέβαια φράγκα. Για να επενδύσει, προσέξτε τώρα, πρέπει να επενδύσει για να εξοικονομήσει. Πώς θα εξοικονομήσει χωρίς να επενδύσει? Αυτή είναι η ανάπτυξη και οι επενδύσει στην Ελλάδα, είναι κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Χρηματοδοτεί ουσιαστικά εσύ μόνο σου, αυτοχρηματοδοτεί το να βρει φτηνότερο προϊόν. Κάνοντα βόλτε στο Ηράκλειο και ο καθένα οπουδήποτε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Από που κατάγεται. Μέχρι να βρει το φτηνότερο προϊόν, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες, τέλος πάντων και τη συγκριτική αξιολόγηση που γίνεται μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Η κυβέρνηση λοιπόν φροντίζει για όλους εμάς, μας φτιάχνει τη λίστα των φτηνότερων προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ, που βγάζει η πλατφόρμα του posokani.gr.gov και τα συναφή, και κάπως έτσι αρχίζει τις βόλτες στα σούπερ μάρκετ. Το αλάτι που το βρίσκεις φτηνότερα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου. Πολύ ωραία. Τσουπ, το βάζεις μέσα. Γιαούρτι που το βρίσκεις όμως φτηνότερο στα 10 χιλιόμετρα από σένα. Α, πετάγεσαι. Α, πάρεις το γιαούρτι. Σκόνη πλυντηρίου στην τελευταία παράκαμψη του τρίτου σούπερ μάρκετ. Ναι, ξέρω εγώ, 4-5 χιλιόμετρα μακριά από σένα. Και κάπως έτσι, παιδί μου, φτιάχνεις το φτηνότερο καλάθι. Και τρίβουν τα χέρια τους οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγροκαυσίμων μαζί και οι πετρελαϊκές εταιρείες. Πέρα από την πλάκα, η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας αποσύσσω με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και σήμερα με την προβολή του βίντεο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τον τίτλο όχι πόσο κάνει, αλλά πόσο μπιπ μας θεωρούν. Γιατί σε θεωρούν μπιπ για μπιπ, όχι μπιτ για μπιτ, μπιπ για μπιπ. Όταν στα πολύ σοβαρά σου δηλώνουν ότι δίνεται, λέει, στον καταναλωτή δυνατότητα με εύκολο και αξιόπιστο τρόπο να αναζητά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές, αναλυσίδα, να δημιουργεί τις προσωπικές του λίστες αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος ψηφιακού καλαθιού ή των καλαθιών του. Τα λένε.

Η εφαρμογή μας λένε ότι περιλαμβάνει περισσότερες από 10.000 κωδικούς προϊόντων, επώνυμων αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, και ο καταναλωτής βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών των τελευταίων δύο μηνών, καθώς και φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα στην ίδια κατηγορία εντός της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Το καλύτερο όλων βέβαια είναι η σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και κάπως έτσι βλέπουμε, και εδώ έρχεται η οργή, όχι του Πρωθυπουργού, η δικιά μας, η οποία είναι μόνιμη, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι βλέπουμε ότι ένα γιαούρτι ελληνικής παραγωγής μπορεί να πωλείται φθηνότερα στη Γερμανία έναντι της χώρας μας. Ή να διαπιστώνει κανείς ότι εδώ, στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που ανήκουν σε διεθνή ολιγοπόλια, το ελληνικό αλάτι είναι μισό ευρώ πιο ακριβό από την Ευρώπη.

Κάπως έτσι, με αυτό το ισχυρό όπλο κατά της ακρίβειας, η ακρίβεια έχει πιάσει σε κατάθλιψη, καταλαβαίνετε. Ράκος η ακρίβεια στη χώρα. Έχει, πραγματικά έχει καταρρεύσει με αυτή την καινοτόμα εφαρμογή της κυβέρνησης. Και όπως λέγαμε και χθες, αυτή η εφαρμογή δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την επιβεβαίωση ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τα αλλεπάλληλα κύματα ακρίβειας, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν μπορεί, κύματα ακρίβειας που έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τη συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών, αλλά παίζει κυριολεκτικά με αυτήν. Παίζει με την κοινωνία και κυρίως με την νοημοσύνη της. Μας είπε και ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχει σκοπό να μειώσει τους φόρους, σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, εκεί που δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανεχτεί να παίρνουν οι Μητροπολίτες λιγότερα από τους Μουφτίδες, αν θυμάστε καλά, τρεις στον αριθμό παρεμπιπτόντως οι Μουφτίδες, που αμείβονται ως ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, έναντι 95 και πλέον Μητροπολιτών. Και στην ίδια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι ξεχάστε τη μείωση του ΦΠΑ, δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ, γιατί το κράτος θα χάσει έσοδα. Και αυτό το δήλωνε ο Πρωθυπουργός την ώρα που ενημερωνόταν από την Eurostat ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο ξεπέρασε το 5%. Όπως γνωρίζει πολύ καλά από το Μάιο επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωζώνης στην ακρίβεια και έχει σταθερά από το 2023 το μεγαλύτερο πληθωρισμό. Η δε διαφορά του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη με τη χώρα μας είναι της τάξης των 2 περίπου ποσοστιαίων μονάδων. 3,2 είναι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη, 5% είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή υψηλότερος κατά 56%. Η Ελλάδα λοιπόν κατατάσσεται στην πρώτη τριάδα της ακρίβειας μεταξύ των 20 χωρών της Ευρωζώνης, έχοντας μεταξύ άλλων την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, πάνω από 20%, και τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, σχεδόν 8%. Ένα μήνα νωρίτερα ο ΟΣΑ είχε ανακοινώσει ότι τον Απρίλιο η Ελλάδα κατέγραφε την τρίτη χειρότερη επίδοση στην ακρίβεια μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΟΣΑ, δηλαδή και πέρα από την Ευρωζώνη, με πληθωρισμό 5,4%, τον υψηλότερο μετά την, σημειώστε το, μετά την Τουρκία και την Κολομβία. Και μετά από όλα αυτά ήρθε τον Ιούνιο η κυβέρνηση, ενώ δεν είπε τίποτα ούτε για τα στοιχεία του ΟΑΣΑ ούτε για τα στοιχεία της Eurostat, ήρθε 2 συνολικά μήνες μετά, Ιούνιο, να μας πει ότι κάνει παρέμβαση για την ακρίβεια με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gr.

Και να σου σήμερα που μετά τον κύριο Μητσοτάκη έρχεται ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος να μας ενημερώσει, κρατήστε το αυτό, ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν θα επαρκούν στο μέλλον και προτείνει ως λύση τα επαγγελματικά κεφαλαιοποιητικά ταμεία. Δηλαδή, αντί να ενισχυθούν οι μισθοί, η απασχόληση και η δημόσια κοινωνική ασφάλιση, προτείνεται από το βαθύ κράτος ο εργαζόμενος να αγοράσει από μόνος του μια συμπληρωματική σύνταξη και να αναλάβει τον επενδυτικό κίνδυνο των αγορών. Αν του βγει, οκ. Okay. Αν δεν του βγει όμως, τι να κάνουμε, έτσι είναι επενδύσεις. Αυτή την πρόταση, την οποία διατύπωσε σήμερα ο κύριος Στουρνάρας, τη διατυπώνει τη στιγμή που γνωρίζει ασφαλώς ότι έχει προηγηθεί η απώλεια σημαντικού μέρους των αποθεματικών ταμείων με κρατική ενθάρρυνση, κυρίως τη χρηματιστηριακή φούσκα της περίοδου 99-2000. Τότε χάθηκαν, κρατήστε το νούμερο, 467 δισεκατομμύρια δραχμές από μεταχές και 45 δισεκατομμύρια δραχμές, παραλαμβάνω, όχι ευρώ, από αμοιβαία κεφάλαια. Αλλά δεν ήταν μόνο χρηματιστηριακή φούσκα του 99-2000. Είχαμε και το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων. Μετά, κυβέρνηση Καραμαλή. Αλλά δεν ήταν μόνο η φούσκα του χρηματιστηρίου του Σιμίτη, τα δομημένα ομόλογα του Καραμαλή. Στη συνέχεια, ήταν και το PSI του 2012. Σαμαροβενιζέλη και λοιποί. Όταν απομειώθηκαν ομόλογα που κατήχαν ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι δημόσιοι φορείς. Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος είχε εκτιμήσει ότι τα ομόλογα που κατήχαν ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι δημόσιοι φορείς έφταναν περίπου τα 16,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα ομόλογα υπέστησαν μείωση αξίας με αντισταθμιστική ενίσχυση μόλις ενός μέρους της ζημιάς. Έτσι πρώτα κοινωνικοποιήθηκαν οι ζημιές και αποδυναμώθηκε η δημόσια ασφάλιση και τώρα η αποδυνάμωσή της παρουσιάζεται ως φυσικός νόμος ώστε να ιδιωτικοποιηθούν τελείως συντάξεις από τα ταμεία. Δηλαδή, ουσιαστικά πρώτα έσπηραν τον ιό και τώρα μας λένε και ποιο φάρμακο πρέπει να πάρουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι που μόλυναν το σώμα τώρα μας προτείνουν και τη συνταγή για να απαλλαγούμε από τον ιό. Αυτό μας λέει ο κύριος Στουρνάρας. Η πρόταση του Στουρνάρα, για να την κάνουμε έτσι τα λιράκια, είναι απολύτως σαφής. Η σύνταξη πρέπει να μετατραπεί σε ένα ελάχιστο επίδομα και το υπόλοιπο εισόδημα των γυρατιών σε χρηματοπιστωτικό προϊόν. Αυτό είναι. Δηλαδή θα σου εγγυηθούμε το ελάχιστο και από εκεί πέρα, αν θέλεις κάτι παραπάνω, πήγαινε να επενδύσεις. Αυτή είναι η πρόταση του κύριου Στουρνάρα. Η πρόταση για τους μισθωτούς, που αν παίρνουν 1000 ευρώ καθαρά, χάνουν άλλα 500 και πλέον σε εισφορές. Δεν μιλάω για τα υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, από εκεί είναι ακόμη μεγαλύτερο το χάσμα, όσο πιο μεγάλος είναι ο μισθός. Τόσο μεγαλύτερες είναι οι απώλειες. Δηλαδή, ένας μισθωτός της τάξης των 2.000 ευρώ μπορεί να στοιχίσει συνολικά σε μια εταιρεία κοντά 4 ευρώ. Μα όλα αυτά είναι εισφορές.

Επειδή παρακολούθησα με ενδιαφέρον τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, το σχέδιο που σας παρουσιάσαμε, που αποτυπώνεται πίσω από τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, έτσι πήγα να δω σήμερα, παιδί μου, σήμερα, πόσο είναι το κρατικό χρέος, πόσο έχει διαμορφωθεί ο βασικός δείκτης που μας έφερε, εδώ μας έχει φέρει. Πώς μπήκαμε στα μνημόνια, πώς βούλιαξε η χώρα, με το υψηλό χρέος. Μάλιστα. Μπήκα λοιπόν να δω τα τελευταία στοιχεία από το δημόσιο χρέος, το κρατικό χρέος. Εσίως έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει μάλλον, τα 427 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια, είναι 427,1 δισεκατομμύρια ευρώ το κρατικός μας χρέος. Σύμφωνα με το ετήσιο δελτίο χρέους που δημοσιεύθηκε με καθυστέρηση. Τώρα, γιατί άργησε, είναι ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή θα αναζητήσουμε απαντήσεις. Το κρατικό λοιπόν χρέος είναι αυξημένο κατά 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2024, που ήταν 422,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, πώληση δημόσιας περιουσίας και ούτω καθεξής. Να θυμίσω ότι ενώ το χρέος σήμερα είναι 427 δις, η χώρα χρεοκόπησε με χρέος 299 δις. Και όχι μόνο αυτό, όταν χρεοκόπησε η χώρα, είχε και 35 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερο πραγματικό ΑΕΠ σε σχέση με το ΑΕΠ που έχει σήμερα. Δηλαδή έχουμε 128 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο χρέος από τότε που υποτίθεται χρεοκοπήσαμε και έχουμε και λιγότερο ΑΕΠ, πραγματικό ΑΕΠ, κατά 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δε ρέπος, δηλαδή ο δανεισμός από τα ασφαλιστικά ταμεία που λέγαμε και λοιπά ταμεία, ο οποίος δανεισμός δεν υπολογίζεται σε σχέση με το δημόσιο χρέος έναντι του ΑΕΠ, έχουν αυξηθεί από τα 56,6 δις στα 62,3 δις. Δηλαδή έχει αυξηθεί και ο δανεισμός του κράτους μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία μας λέει ο κ. Στουρνάρας τώρα ότι δεν επαρκούν για να πληρώνουν συντάξει του μέλλοντος. Μα πώς να είναι επαρκή τα ταμεία όταν τα αφαιμάζει η κυβέρνηση.

Έτσι λοιπόν έχουμε την εξής εικόνα πώς προκύπτουν τα στοιχεία. Γιατί όλα συνδέονται και με την ακρίβεια. Ενώ το κράτος, κεντρική διοίκηση δηλαδή, δανείζεται και εξοδεύει ασύστολα, συνεχίζει και δανείζεται και εξοδεύει ασύστολα, τελικά ξελασπώνει στους δείκτες, όχι πουθενά αλλού, με τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων και θα προσέθετα και τους δήμους της χώρας, την τοπική αυτοδιοίκηση που παρακατά τους πόρους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Στροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Στο μικρόφωνο επίσης παραμένει για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση σε αυτό το μέρος της εκπομπής με αφορμή την χθεσινή εξαγγελία, σημερινή ενεργοποίηση της περιβόητης αυτής πλατφόρμας του posokani.gov.gr. Έχει υπάρξει ζωηρή πολιτική αντιπαράθεση για το πόσο τελικά αποτελεσματική είναι αυτή η πλατφόρμα και τι έχετε να προσφέρει ουσιαστικά στους πολίτες και τους καταναλωτές, ή αν πράγματι πρόκειται για μία ακόμη, για ένα ακόμη επικοινωνιακό μέτρο που ουσιαστικά δεν επιφέρει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα στη μάχη, υποτίθεται, κατά της ακρίβειας. Πάμε να συνομιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους που γνωρίζει καλά την αγορά, τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα.
0: Φαντάζομαι τώρα, ως ομοσπονδία, κοιμάστε και εσείς πιο ήσυχα, ότι θα παίρνουμε φθηνότερα τα προϊόντα ή τέλος πάντων θα δοθεί μεγάλο χτύπημα στην ακρίβεια.
1: Το ζητούμενο, κύριε Κόνστα, δεν είναι πόσο κάνει και η νέα πλατφόρμα που είναι καθαρά ένα επικοινωνιακό τέχνασμα
0: στην ακρίβεια.
1: Το ζητούμενο, κύριε Κόνεστα, δεν είναι πόσο κάνει και η νέα πλατφόρμα που είναι καθαρά ένα επικοινωνιακό

0: δουλειά με τη νέα πλατφόρμα, αλλά δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια δηλαδή, δεν έχουμε λεφτά να μοιράσουμε στον κόσμο, αλλά έχουμε λεφτά να δίνουμε σε πλατφόρμες όπως του e-καταναλωτής που κόστησε περίπου τα ίδια χρήματα σύν 8 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση. Το ίδιο θα μας κοστίσει και το πόσο κάνει.
1: Άρα ξέρουμε, δηλαδή, ξέρουμε πόσο κάνει αυτή τη στιγμή. 4 εκατομμύρια μας κάνει το πόσο
0: ακριβώς,
1: κάνει.
0: Ακριβώς. Μόνο σίγουρο είναι ότι ξέρουμε το πόσο κάνει η πλατφόρμα. Αλλά ξέρουμε παράλληλα και πόσο κάνουν τα προϊόντα. Άλλο είναι το ζητούμενο. Γιατί επιτρέπει η κυβέρνηση την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία και μάλιστα ακούγοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού να λέει ότι αυτό το μέτρο δεν είναι και ένα μέτρο που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Απλά θα συμπληρώσει τον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση, αφού δεν μπορεί να χτυπήσει την ακρίβεια και έχει αφήσει την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία να κάνουν πανηγύρια, έρχεται τώρα λέγοντας πάρ την ευθύνη εσύ καταναλωτή, γιατί εγώ αδυνατώ να βάλω περιορισμό στην αγορά, άρα σου δημιουργώ έναν νέο ψηφιακό ρουφιάνο για να βλέπεις εσύ ποιες είναι οι τιμές και μέσα από τον ανταγωνισμό θα ρίξει η μία επιχείρηση τις τιμές της για να συναγωνιστεί την άλλη. Λες και σήμερα οι επιχειρήσεις στα σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν πόσο πουλάει το σούπερ μάρκετ Λεχουρίτης ή πόσο πουλάει το σούπερ μάρκετ Κόνστας, και θα ήθελαμε τη νέα πλατφόρμα η οποία θα μας απασχολήσει αλλά και απευθύνεται σε κόσμο που είναι σε μεγαλοπόλεις και υπάρχουν τα σούπερ μάρκετ, ενώ στα μικρά χωριά και στα νησιά ψάξε να βρεις πλατφόρμα, γιατί δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ. Μάλλον από τη Σύφνο θα μπαίνεις στην πλατφόρμα, θα επιλέγεις τα προϊόντα και θα έρχεσαι στην Αθήνα με το καράβι για να αγοράζεις τα προϊόντα. Αυτή είναι η νέα πλατφόρμα.
1: Κύριε Λεχουρίτη, τόσο εσείς ως εκπρόσωποι των καταναλωτών αλλά και οι οικονομικοί αναλυτές τονίζετε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι πρόβλημα πληροφόρησης του καταναλωτή αλλά δομικό πρόβλημα ανταγωνισμού. Σε αυτό θέλω λίγο να σταθώ. Τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα η κυβέρνηση 7 χρόνια για τον ανταγωνισμό?
0: Έχει μια ανεξάρτητη αρχή, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θέλουμε να μας πει μέχρι σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού τι έχει κάνει στην αγορά για να χτυπήσει την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια.
1: Θα σας παραθέσουν, και θα έχουν δίκιο, θα πω εγώ, να σας κάνω τον αντίλογο, να σας προβοκάρω. Μια λίστα, δεν θυμάμαι εγώ πόσες εταιρείες που έχουν φάει πρόστιμο.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό? Το πρόστιμο το απολαμβάνει ο καταναλωτής? Το ζητούμενο δεν είναι να απολαύσει ο καταναλωτής καλύτερες τιμές και καλύτερα προϊόντα, ναι ή όχι?
1: Προφανώς.
0: Το ζητούμενο είναι να μπαίνουν πρόστιμα και να μπαίνουν τα λεφτά στα κρατικά ταμεία. Ωραία, και μπήκανε τα πρόστιμα. Εσείς και εγώ και αυτοί που μας ακούνε, τι θα κερδίσουν από τα πρόστιμα, μπορεί να μας πει κάποιος υπεύθυνος? Βάλαν 3 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία. Μάλιστα. Έχετε την εντύπωση ότι αυτή η εταιρεία θα μειώσει τις τιμές της ή θα αυξήσει σιγά σιγά δειλά τις τιμές για να καλύψει τα 3 εκατομμύρια ευρώ? Θα μου πείτε, με αυτή τη λογική δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να επιβάλλονται πρόστιμα? Σαφέστατα πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αλλά να γίνονται ουσιαστικοί και όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα έλεγχοι. Δημιουργήθηκε μια νέα Επιτροπή Ανταγωνισμού, μια νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που το μόνο που ξέρουμε πως τη λειτουργία των 6 μηνών είναι μια επικεφαλής που αμείβεται με 8.000 ευρώ το μήνα, είναι 3 υποδιοικητές που αμείβονται με 5.500 ευρώ το μήνα ο καθένας, είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παίρνουν 1.200 ευρώ το μήνα και βεβαίως με 30 ή 40 άτομα ελεγχτές μπορεί να ελέγξει όλη την επικράτεια για να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Και άντε είδε τι συμβαίνει. Μπορεί να παρέμβει στο θέμα τιμών? Όχι. Άρα επί της ουσίας τι είναι? Κοροϊδία. Και αφού βάζει πλαφόν στη Λιανική, γιατί δεν βάζει πλαφόν η κυβέρνηση από τότε που ξεκινάει το προϊόν από το χωράφι μέχρι που καταλήγει στο ράφι και να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να πουλήσεις πάνω από 300%. Ένας άλλος συνάδελφός σας είπε ότι μα αυτό είναι σοβιετικού χαρακτήρα άποψη. Και λέω, αν είναι σοβιετικού χαρακτήρα, γιατί έβαλε μπλαφόν στα καύσιμα και μπλαφόν στη λιανική τιμή των προϊόντων?
1: Μα ακόμη και σοβιετικού τύπου μέτρο να είναι, δεν αλλάζει σε τίποτα την αναγκαιότητά του. Δηλαδή, θέλω να πω, είτε σοβιετικού τύπου.

0: ήταν, ή του οποιοδήποτε άλλου τύπου, επειδή αρεσκόμαστε όλοι να βάζουμε ταμπέλες, αν αυτό είναι προς όφελος του συνόλου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι, μα αν έχουμε πρόβλημα με κάποιες απόψεις, δηλαδή είτε είναι καπιταλιστικές, είτε είναι κομμουνιστικές, είτε είναι δεν ξέρω τι, να μας το πούνε ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ της άποψης αυτού του μοτίβου, είμαστε υπέρ της ελεύθερης φιλελεύθερης οικονομίας, της ελεύθερης ασυδοσίας που επικρατεί στην αγορά, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, άρα εσείς βουλώστε το και κολυμπάτε στα θολά νερά. Εμείς αυτό θα σας δίνουμε και εσείς θα το αποδέχεστε είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά και δεν παίζονται έτσι τα παιχνίδια. Όταν λες ότι λυπάμαι και στραχωριέμαι για την ακρίβεια που υπάρχει, πρέπει να παίρνεις μέτρα. Και τα μέτρα δεν είναι να δημιουργείς πλατφόρμες και να κοστίζουν ένα σωρό λεφτά στους Έλληνες φορολογούμενους και να παίρνουν παχυλούς μισθούς τα Golden Boys. Τα Golden Boys, κύριε Κόλλινστα, μην ξεχνάτε, τα ζήσαμε και άλλες εποχές και έφεραν τα μνημόνια εκείνες οι εποχές. Ναι ή όχι. Θα πάμε να ξαναζήσουμε μία από τα ίδια με τα Golden Boys που λεφτά υπάρχουν για εκείνους, αλλά για τον συνταξιούχο των 360 ευρώ που έχασε το ΕΚΑΣ δεν υπάρχουν χρήματα. Για τον άλλον το μισθωτό των 770 ευρώ καθαρά που δεν τα βγάζει πέρα ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ή τέλος πάντως ένας γιατρός και ψάχνουν να βρουν γιατρούς για τα νοσοκομεία, μα με τέτοιους μισθούς κανένας δεν πηγαίνει να εργαστεί. Γιατί δεν μας λένε το τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν γίνεται όλα ρόδινα. Και η ευθύνη γιατί δεν είναι όλα ρόδινα είναι καθαρά κυβερνητική και όχι ευθύνη των πολιτών και καταναλωτών που θέλουν να μας ρίξουν τον μπαλάκι λέγοντας ορίστε, εμείς σας δίνουμε τη νέα πλατφόρμα, μπείτε εσείς μέσα.
0: Αναλάβετε την ευθύνη σας.
1: Λες και ο Έλληνας, μα είναι δυνατόν να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να διαφημίζει τη νέα πλατφόρμα, να μας πει πόσες φορές έχει πάει στο σούπερ μάρκετ και να μου πει εμένα πόσο κάνει το γάλα, πόσο κάνει η φέτα, πόσο κάνει το λάδι, πόσο κάνει το μακαρόνι, πόσο κάνει η ντομάτα, πόσο κάνει το αγκουράκι, πόσο κάνει η μελιτσάνα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να μου πει. Όχι να τα έχει διαβασμένα. Να μου πει.
0: Θέλω κύριε Πρόεδρε να πάμε από το πόσο κάνει στο πότε θα εφαρμοστεί. Για να σπάω σε άλλο θέμα.
1: Διότι
0: είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Και έτσι από το πόσο κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο πότε θα εφαρμοστεί. Διότι εδώ βλέπω μια δυσκυλιότητα από την κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είδα και παρακολούθησα και προχθές μια συνέντευξη του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, που λέει την εξετάζουμε, τη μελετάμε την απόφαση. Και αναρωτιέμαι από πότε οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου μπαίνουν σε περίοδο διαβούλευσης με τα υπουργεία ή τις κυβερνήσεις.
1: Ακούστε τώρα, γιατί είναι διατρέλα. Η κυβέρνηση βγαίνει και λέει να σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ναι ή όχι.
0: Βεβαίως.
1: Σεβασμός στη δικαιοσύνη και οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν αμφισβητούνται. Έτσι δεν μας έλεγε. Τώρα που βγήκε μία απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες ενταγμένους αυτούς στο νόμο 3869 του 10 ή διαφορετικά νόμο Κατσέλη και λέει ότι η μηνιαία επιβάρυνση πηγαίνει με βάση το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος και δεν αρέσει ούτε στο Σουρνάρα, ούτε στον Περιαερακάκη, ούτε στην κυβέρνηση, γιατί είναι δούλοι των τραπεζών, των funds, των services και των real estate ριόκο εταιριών. Είναι μια παρέα η οποία υφαρπάζει τις περιουσίες και όχι μόνο των πολιτών καταναλωτών και αμφισβητεί την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται καμιάς δεύτερης ερμηνείας. Όσο και να προσπαθούν να προστατεύσουν τα αφεντικά τους, που είναι τα funds και οι services, δεν θα το πετύχουν, γιατί η απόφαση είναι η απόφαση και απορώ πως δεν έχει καλέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να καλέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κάποιο κυβερνητικό στέλεχος για να του πει τι είναι αυτό, αμφισβητείτε τη δική μας απόφαση? Μα η απόφαση έχει ληφθεί. Έχει ληφθεί κατά απόλυτη πλειοψηφία και δεν αμφισβητείται. Τι λοιπόν αμφισβητεί ο κύριος Τουρνάρας? Ότι δεν πρέπει να επιβαρύνεται η μηνιαία δόση με το τρέχον επιτόκιο και πρέπει να επιβαρύνεται με το άλυφτο κεφάλαιο επί την μηνιαία δόση δια 12 και να βγαίνει η δόση από 200 ευρώ στα 400 ευρώ Αυτό τον ευχαριστεί τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Πιερακάκη. Ή φοβάται μην καταπέσουν οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου? Όχι κύριοι, σταματήστε τα παραμύθια, ο κόσμος έχει δίκιο. Εμείς ως φορείς προστασίας των καταναλωτών αλλά και των εμπόρων μαζί με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσων ότι ο Ιδιωτικής Ελλάδος και τον Εμπορικό Σύλλογο Κεφαλονιάς η Κράνη έχουμε κάνει εκείνες τις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να ενημερώσουμε την Αρχή Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχέτως τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τρέξτε τους πληστηριασμούς για να σωθεί το τραπεζικό σύστημα για πολλωστή φορά στην Ελλάδα.
0: Άρα εσείς είστε σε ετοιμότητα για να προσφύγετε στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για τη μη εφαρμογή της απόφασης?
1: Εννοείται, εννοείται, και πέρα από αυτήν την απόφαση είμαστε και αποφασισμένοι, αύριο καταθέτουμε το εξώδικο εναντίον των φανς του κ. Στουρνάρα, του Υπουργού Οικονομικών και όλων των συναρμόδιων που είναι εμπλεκόμενοι για την ύπαρξη των φαν services και των Ryoko Estate εταιριών. Λοιπόν, αυτή η...
0: Αυτό το εξώδικο, κύριε Λεχωρίτη, αυτό το εξώδικο έχει ως αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου ή θα το κάνετε ούτως ή άλλως?
1: Ναι. Όχι, ούτως ή άλλως αυτό ήταν δρομολογημένο. Άσχετα με την η απόφαση του Αρείου Πάγου μνημονεύει συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας που είναι ενταγμένοι στο 38-69. Εμείς δεν μιλάμε μόνο για το 38-69, μιλάμε για όλα τα δάνεια, μιλάμε για όλα τα κόκκινα δάνεια ιδιωτικού και δημοσίου χρέους που έχουν πάει στα κοράκια και τα κοράκια θέλουν να αρπάξουν την περιουσία χωρίς να υπολογίζουν κανέναν και τίποτα.
0: Μάλιστα. Έχετε άποψη, έχετε προλάβει να διαμορφώσετε γιατί είναι σε διαβούλευση, άποψη για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που βάζει πλαφόν έως και 75% στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων?
1: Λοιπόν, άλλη κοροϊδία αυτή. Υπήρχε μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ψηφιστεί το 2023 και έρχεται στην Ελλάδα να εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2026. Και τι λέει? Ότι ένα δάνειο καταναλωτικό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε τόκους το 30% ή το 50%, μέχρι 50% του κεφαλαίου. Μάλιστα. Ποια τράπεζα θα σας δώσει χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις δάνειο καταναλωτικό μέχρι 100.000 ευρώ, κύριε Κόναστα? Καμία. Ποια τράπεζα θα σου δώσει έστω και ένα χιλιάρικο πιστωτική κάρτα εάν δεν της δώσεις εγγυήσεις? Καμία. Άρα αυτό είναι άλλο ένα πυροτέχνημα της κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Όλα αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα υπέρ της προστασίας του καταναλωτή, είναι μέτρα κοροϊδίας. Γιατί σας είπα, δάνεια μέχρι 100.000 δεν πρόκειται να πάρει κανένας χωρίς να βάλει την εγγύηση, το σπίτι του, το μαγαζί του, δεν ξέρω και τι άλλο, ίσως και το κορμί του, το νεφρό του και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω επιστρέφοντας στην υπόθεση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Ως Ομοσπονδία Καταναλωτών, τι συστήνετε στους καταναλωτές παύλα δανειολήπτες? Δηλαδή, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τώρα έναντι της τράπεζας, ο καθένας?
1: Λοιπόν, κάποια δάνεια έχουν πάει στα funds, κάποια έχουν παραμείνει στις τράπεζες. Συνήθως αυτοί που είναι ενταγμένοι στον 38-69, τα δάνειά τους θα έχουν πάρει τα funds. Υλοποιούν την απόφαση του δικαστηρίου που είναι ξεκάθαρη και λέει ότι η μηνιαία δόση θα καθορίζεται με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό και μόνο. Όσοι έχουν πληρώσει παραπάνω χρήματα θα κάνουν αίτημα, έστω και με εξώδικο, στο κάθε ποράκι, στην κάθε δηλαδή τέλος πάντων funds ή services, λέγοντάς του ότι εγώ σας έχω δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα επιπλέον χρήματα, αυτό το ποσό, ή θα το συμψηφίσουμε στις τρέχουσες δόσεις ή θα μου το επιστρέψετε εντόκως μέσα σε διάστημα 30 ημερών. Θα ξέρουν οι δικηγόροι που θα απευθυνθούν.
0: Είναι μεγάλα, κύριε Λεχωρίτη, είναι μεγάλα τα ποσά, δεν είναι μικρά ποσά. Είναι μεγάλα τα ποσά, γιατί είναι από το 2010 και μετά, έτσι.
1: Σαφέστατα είναι μεγάλα τα ποσά. Σαφέστατα έχουν πάρει πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κόνστα? Κάποιοι λόγω αδυναμίας να πληρώσουν το δάνειο να χάνουν το σπίτι τους. Γιατί ενώ η δόση ήταν 150 ευρώ, το φανς του ζήταγε να του δώσει 300 ή 400 ευρώ.
0: Αυτό είναι επίσης μια διάσταση που δεν έχει συζητηθεί. Λοιπόν. Έχετε δίκιο. Δηλαδή έχει συζητηθεί η εφαρμογή της απόφασης. Ωραία. Έχει συζητηθεί αναδρομικότητα της απόφασης. Ωραία. Δεν έχει συζητηθεί το κόστος, η επίπτωση μάλλον από την εφαρμογή παράνομα του τοκισμού, όπως οι τράπεζες εφήρμοζαν για 15 χρόνια, όπου οδήγησε σε εκτείναξη του χρέους και η εκτείναξη του χρέους οδήγησε στη μη αποπληρωμή του, στη μη εξυπηρέτησή του, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην πορεία να βγει το σπίτι, το ακίνητο, βασίλειο στην περιουσία του καθενός που ήταν αποθηκευμένο στον αέρα.
1: Αυτό συζητάμε και αυτό θα είναι το επόμενο το οποίο πρέπει να δουν οι δικηγόροι των ανθρώπων που έχουν χάσει την περιουσία τους στα σπίτια τους. Αν εμπίπτουν σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ξεκινήσουν έναν μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα να καταφέρουν το σπίτι να το πάρουν. Δεν πρόκειται να το πάρουν, τουλάχιστον
0: να αποζημιωθούν.
1: Να πάρουν πίσω τα λεφτά να αγοράσουν ένα νέο σπίτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταναλωτών και για την περιβόητη πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που μάθαμε τελικά πόσο κάνει. 4 εκατομμύρια ευρώ η πλατφόρμα. Πριν μάθουμε πόσο κάνουν τα προϊόντα, μάθαμε πόσο κάνει η πλατφόρμα. Μας τύχησε αυτό το πόσο κάνει για να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής που μας είχε στοιχήσει άλλο ένα σκασμό λεφτά. Μας τύχησε 4 και κάτι ψηλά εκατομμύρια ευρώ το πόσο κάνει. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πάμε επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 9,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα, μιας και μπαίνουμε έτσι όλο και πιο βαθιά στο καλοκαίρι σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες που αρχίζουν από εδώ και πέρα και γίνονται πιο δύσκολες σε σχέση και με τις θερμοκρασίες και με τους ανέμους και με τα αυξημένα πλέον ποσοστά ξηρασίας. Η Κρήτη πλέον, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, βρίσκεται στην κατηγορία 3 σε ό,τι αφορά το επίπεδο ξηρασίας, με απόλυτο βαθμό το 5. Λίγο καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Σε αυτό βοήθησαν οι τελευταίες βροχές Φλεβάρι-Μάρτι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα στην πορεία του καλοκαιριού, τα πράγματα θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα σε σχέση με το επίπεδο ξηρασίας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυξημένα μέτρα πρόληψης για την αποτροπή εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και φέτος στην Κρήτη. Με την περιφέρεια Κρήτης να υπενθυμίζει ότι κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στην κατηγορία 4, που είναι η κατηγορία του πολύ υψηλού κινδύνου, ή πολύ περισσότερο 5, σε συναγερμό δηλαδή, θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές και ευπαθείς περιοχές του νησιού. Σε τι ετοιμότητα είναι ο περιφερειακός μηχανισμός, ποιες είναι οι ελλείψεις και αν υπάρχουν φυσικά, θα συζητήσουμε με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα πολιτικής προστασίας στο νησί, τον κύριο Λεονταράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Λεονταράκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την προσκλησιά μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ θέμα για την αποδοχή της. Ουσιαστικά, εντάξει, η έναρξη της αντιπερικής περίοδου ξεκινάει κάπου στο Μάρτι-Μάιο, αλλά τα σκληρά, ας με επιτραπεί ο όρος, ξεκινάνε από εδώ και πέρα. Γι' αυτό νομίζω έχει έτσι μεγαλύτερη αξία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τώρα για να δούμε σε τι κατάσταση και σε τι ετοιμότητα βρίσκεται η περιφέρεια.
1: Κύριε Κώστα, εμείς υποχρεωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, 365 μέρες το χρόνο, να είμαστε ετοιμότητα σε επιφυλακή, αυξημένα τα ανακλαστικά, και με γνώμονα αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε με όποιο μέσο έχουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο έργο που η περιφέρεια έχει υπομειστεί, αλλά και η αυτοδιοίκηση γενικότερα. Μιλάτε για ελλείψεις. Μπορεί καμιά φορά να ακούγοντάς μας ο κόσμος να βάζει και να στο μυαλό του να κάνει τη σκέψη ότι επιμένουμε σε πολλά ζητήματα και θέματα. Ένα από αυτά τα κέρια ζητήματα και φλέγουν θέματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί και έχει να κάνει σαφώς με τις ελλείψεις, νομίζω κορονίδα των ελλείψεων, είναι η χρηματοδότηση. Είναι η ελλειπέστατη ως καθόλου χρηματοδότηση, όχι μόνο της περιφέρειας αλλά της αυτοδιοίκησης γενικότερα. Και πιστέψτε με το χέρι στην καρδιά και αυτά τα ψίχουλα που διανύμονται υποτίθεται για πολιτική προστασία στους Δήμους, παρένθεση, η περιφέρεια για την πολιτική προστασία δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ. Αλλά και αυτά που λαμβάνουν οι Δήμοι, ειλικρινά σας μιλώ για όσους γνωρίζουν το αντικείμενο, μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Με την έννοια πια ότι ούτε για τα καύσιμα δεν φτάνουν. Το να κάνεις παράδειγμα περιπολίες. Που και γραφεία της αυτοδιοίκησης πολιτικής προστασίας μετέχουν στα κλιμάκια που κάνουν περιπολίες, είτε από μόνο τους είτε σε μεικτά. Είναι μια θέατη πλευρά της όλης διαδικασίας, αλλά συμβαίνει. Ειλικρινά σας μιλώ, μπορεί ο κόσμος να το έχει συναντήσει, αλλά το αυτοκίνητο υπάλληλο της περιφέρειας, περιφερειακής ανάπτυξης της Ηρακλείου, είναι στιγμές και φορές που μπορεί να τις δείτε σε όλα τα μήκη και πλάτη της περιφερειακής ανάπτυξης της Ηρακλείου. Κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ειλικρινά σας το λέω, κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα και πολλές φορές με έξοδα από τις ΔΕΠ. Υποστελέχωση. Ένα ζήτημα το οποίο είναι φλέγον για την περιφέρεια. Προσπαθούμε με δύο άτομα, ένα τμήμα, ένα περιφερειακό τμήμα ή και ένα καμιά φορά να λειτουργήσουμε, να βγάλουμε φόρτο εργασίας που δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτής καθεαυτής της πολιτικής προστασίας. Είναι ένα ζήτημα το που έχει να κάνει πολλές φορές με γραφειοκρατικά ζητήματα, με γραφειοκρατικά θέματα που πρέπει να επιληθούν και πολλές φορές γίνεται και ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των τμήματων. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή, και να το λέω, δεν θα κουραστώ να το λέω, τουλάχιστον όσο ασχολούμαι, να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο, ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο θα τηρηθεί, θα υλοποιηθεί και θα λύσει στα χέρια των περιφερειακών, τέλος πάντων, αρχών και των Δήμων κατ' επέκταση. Από εκεί και πέρα μπορεί σαν περιφέρεια να είμαστε σε ένα αρκετά καλό βαθμό προετοιμασίας, ετοιμότητας, διαλόγους, συζήτησης σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού, ακόμα και στην τελευταία κοινότητα. Στην μικρότερη πληθυσμιακά εννοώ της Κρήτης, η περιφέρεια έχει παρουσία, προσπαθεί να έχει παρουσία. Προσπαθούμε να βοηθούμε τους Δήμους με όποιο μέσο, είτε σε καθαρισμούς ρεμάτων, παράδειγμα το χειμώνα, είτε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αντιπυρική προστασία. Αλλά από εκεί πέρα τις δίκες ζητήματα και είναι και άλλοι τρεις της αλυσίδας οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν υποθελευωθεί, υποχρηματοδοτηθεί. Και αυτό που βλέπω εγώ, αυτό που φαίνεται και αν το θέλετε αυτή τη στιγμή είναι και στρατηγική, είναι μέσω προγραμμάτων, παραδείγματος χάρη του Ταμείου Ανάκαμψης, το πρόγραμμα Dinero, που ουσιαστικά μιλάμε για παρεμβάσεις στα δάση μέσα και στα ρυθμούς για την περιοχή ζώνη. Είναι και αυτά εργαλεία, αλλά νομίζω ότι πρωτίστως θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό που λέμε εθνική στρατηγική. Πραγματικά να βοηθήσουμε στην αυτοδιοίκηση, αν θέλουμε την αυτοδιοίκηση να είναι αυτοτελή και να μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να φέρει εις πέρας αρμοδιότητες, να τη βοηθήσουμε να αναθάνει και πιστέψαμε όταν αυτό γίνει σιγά σιγά, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα και σίγουρα θα είναι προς όφελος των πολιτών, της ασφάλειας γενικότερα και κατ' επέκταση της ανθρώπινης ζωής, γιατί αυτό είναι το φλέγον, το ζήτημα το μεγάλο, γι' αυτό ουσιαστικά λειτουργεί ο θεσμός της πολιτικής προστασίας.
0: Επειδή κύριε Λονταράκη, προφανώς και οι φορείς αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, ο καθένας από το δικό του πεδίο ευθύνης, από την ατομική μέχρι την συλλογική, συμβάλλουν είτε θετικά είτε αρνητικά στην πυροπροστασία και στην διασφάλιση των περιοχών ή στην αποτροπή της εκδήλωσης πυρκαγιών. Και επειδή έχει γίνει πάρα πολύ λόγο τις τελευταίες ημέρες για το αν οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν προχωρήσει στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, τέλος πάντων οτιδήποτε από αυτά περιβάλλεται από ξερόχορτα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή μεγάλο μέρος εντός ή εκτός αγωγικών ιδιοκτησίας, ας μιλήσω για το επαρχιακό δικό δίκτυο, αφορά την περιφέρεια Κρήτης, αν η περιφέρεια έχει κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, όπως αντίστοιχα οφείλει να κάνουν και καλώς απαιτείται από τους ιδιώτες.
1: Κοιτάξτε, πιστέψαμε, ως σημεία τα οποία την ευθύνη ιδιοκτησίας, που δεν είναι και πολλά, δηλαδή ουσιαστικά η περιφέρεια δεν διαθέτει κόπεδα χώρους τέτοιους που να εμπλέκουν στην διαδικασία, αλλά πιστέψαμε όπου είναι δυνατόν, και ειδικά στο επαρχιακό δίκτυο, παρόλο που πολλές φορές μπορεί να μην είναι άμεσα ορατό, διότι μιλάμε για ένα τεράστιο γεωμετρικό επαρχιακό δίκτυο, προσπαθούμε να είμαστε εντάξει, κυρίως μέσω των καθαρισμών. Αλλά εδώ ερχόμαστε και εμπίπτουμε ουσιαστικά στο ζήτημα που αναφέραμε στην αρχή της συζήτησης, το ότι τα μέσα, κυρίως οι πόροι, είναι περιορισμένοι και προσπαθούμε τουλάχιστον τα δυσκολότερα, τα σημεία εκείνα, είτε στο παρελθόν είχαμε ζητήματα, είτε τέλος πάντων κρύβουν μια επικίνδυνοτητα, να είμαστε δυνατόν καλύτεροι. Δεν λέω ότι έχουν πιάσει το ταβάνι σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτέλεσματα που εμείς θα θέλαμε, αλλά ειλικρινά σας μιλώ, δεδομένων των δυσκολιών, των συνθηκών, νομίζω ότι η περιφέρεια πολλές φορές έχει δίνει το παράδειγμα, το καλό παράδειγμα. Τώρα όσον αφορά την προσωπική ευθύνη, σαφώς εγώ είμαι ο πρώτος που ζητάω από τον κόσμο να αναζητάει την ευθύνη, να απαιτεί, να διεκδικεί, να ψάχνει το δίκιο του. Αλλά είμαι και ο πρώτος που θα έλεγα ότι θα ήθελα, προσπαθώντας να έχω μια εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιστοίχημα ατομική ευθύνη. Και αυτό ουσιαστικά μιλάμε τώρα για τους χώρους ιδιωτικούς, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω έχει πάρει παράταση η διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον εντός οικισμού, νομίζω είναι και θέμα ευπρέπειας, ανθρωπιάς γενικότερα, καλοπισμού, το να έχουμε το χωράφι σε ένα τον οικοπαιδικό μας χώρο, σε μια κατάσταση η οποία, αν μη τι άλλο, δεν θα κινδυνεύσει κάποιος από οτιδήποτε. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο και ο καθένας μας είναι σε θέση να το διακρίνει και να το υλοποιήσει.
0: Θέλω από τους φωτιές να πάω στους σεισμούς, αλλά με ένα πιο θετικό, με μια πιο θετική προσέγγιση, κυρίως την προσέγγιση της εκπαίδευσης για το φαινόμενο των σεισμών και μάλιστα μέσα από τις σχολικές μονάδες, καθώς ολοκληρώθηκε το πιλωτικό έργο με το ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμογράφων στα σχολεία της Κρήτης, και θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας αναφέρετε τα αποτελέσματα αυτού του πράγματος.
1: Θα σας πω, κύριε Κώστα, θα σας πω και ευχαριστώ με την ευκαιρία και προσωπική μου άποψη, αντίληψη, αλλά και αν το θέλετε στρατηγική, με την έννοια του που θα πρέπει να επενδύσουμε, αλλά και της περιφέρειας πιστεύω και της περιφερειάς του ίδιου, είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε δράσεις που να αφορά τη νέα γενιά, τα παιδιά, δηλαδή το μέλλον ουσιαστικά αυτού του τόπου, καλλιεργώντας και το θέμα της πολιτικής προστασίας και αυτοπροστασίας, αλλά κατανοώντας και τα φυσικά φαινόμενα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ανάγκη να μπούμε στις σχολικές μονάδες, που πιστεύω το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με σεμινάρια, που είχε ανάλογη πολύ καλή επιτυχία, Υλοποιήσαμε με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσω του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας της Γενοτομίας ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά ένα ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμογράφων στη σχολεία της Κρήτης. Ουσιαστικά μιλάμε για σχολικούς σεισμογράφους, δύο αναπεριφερειακή ενότητα, καλύβοντας έτσι όλο το εύρος και πλάτος της περιφέρειας Κρήτης, από το βορρά μέχρι το νότο και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, σεισμογράφων οι οποίοι είναι πλήρως λειτουργικοί, αξιόπιστοι για το οικονομικό τους, ας το πούμε, υπόβαθρο, με την έννοια ότι δεν μιλάμε για επαγγελματικούς σεισμογράφους που διαθέτουν τα σεισμολογικά κέντρα, είναι χρηματικά καταλαβαίνετε της θυσίας τους. Αλλά η κατασκευή αυτών ήταν και εύκολη για τους καθηγητές που ασχολήθηκαν με την καθοδήγηση του ΕΛΜΕΠΑ, το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης σε κάθε φυσικών επιστημών ενός, σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Η κατασκευή λοιπόν έγινε με υλικά τα οποία δεν κοστίζουν. Το αποτέλεσμα όμως δεν έχει να δουλέψει τίποτα από ένα πραγματικό σεισμογράφο, με την έννοια ότι και σε θέση είναι να εντοπίσει το σεισμό, το μέγεθος, την αιστεία, και μέσα από αυτή τη διαδικασία και τη δράση οι μαθητές παίρνουν στο ζητούμενο ουσιαστικά που και εμείς θέλαμε, να κατανοήσουν το φυσικό φαινόμενο, να καταγράψουν δεδομένα, να αντιληφθούν τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και πώς πρέπει να αντιδράσουμε στις σχολικές μονάδες. Και ουσιαστικά έρχεται και κουμπώνει, αν μου επιτρέπετε όρος, αυτό που σας είπα στην αρχή της συζήτησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατανοώντας το σεισμό, να μπορούν και σιγά σιγά να καλλιεργήσουν αυτό που και εμείς θέλουμε. Δηλαδή την πολιτική προστασία, την ατομική προστασία, την ατομική συμπεριφορά στη σχολική μονάδα, και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση και στα σπίτια τους κατ' επέκταση, αλλά σιγά σιγά σαν μικρά κύτταρα, σαν μικροί οργανισμοί, αυτοί σιγά σιγά και με άλλες δράσεις που θέλω να πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν. Τουλάχιστον να πούμε ότι σε αυτό που και εγώ επιζητώ τη νέα γενιά, ότι έχουμε βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Και δεν σας κρύβω να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε και ένα μικρό προβληματισμό στην πορεία, διότι όπως σας είπα είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, το ότι όταν αυτό άρχισε να γίνεται γνωστό, βλέποντας τα αποτελέσματα, το ότι όλο και περισσότερες μονάδες σχολικές ήθελαν να συμμετάσχουν. Ευελπιστώ, επειδή η πρόθεσή μας είναι να το εξελίξουμε, ότι σε δεύτερο χρόνο, στο δεύτερο ουσιαστικά, στη δεύτερη δράση που θα είναι συνέχεια της πρώτης, να εντάξουμε όλο το περισσότερες σχολικές μονάδες, και γιατί όχι κάποια στιγμή να πούμε ότι έχουμε και ένα ολόκληρο σχολικό δίκτυο με δεδομένα, με σεισμολογικά δεδομένα, και καλλιεργώντας αν θέλετε και την κουλτούρα στα παιδιά νέων επιστημών, να ακολουθήσουν για παράδειγμα την επιστήμη σεισμολογίας. Αλλά ειλικρινά σας μιλώ και εγώ βλέποντας τα αποτελέσματα της παρουσίας προχθές, εντυπωσιάστηκα με την έννοια πια ότι ναι, μεν γνώριζα πώς θα κινηθούμε, αλλά δεν μπορούσα να, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον, να αντιληφθώ την ανάγκη, την χαρίση που ένιωσαν τα παιδιά μέσα από αυτά τα εργαστήρια. Και βλέποντας και αποτελέσματα, δηλαδή διαγράμματα σεισμών οι οποίοι έγιναν στην Κρήτη και όχι μόνο, πραγματικά σας μιλώ σαν να έχετε ένα... Έτσι λειτουργεί το σύστημα, σαν να έχετε ένα σεισμογράφο, να είστε σε ένα σεισμολογικό εργαστήριο και να βλέπετε την καταγραφή του σεισμού πάνω στο χαρτί, ας το πούμε, αν επιτρέπετε ο όρος, την ώρα που γίνεται, με όλα τα δεδομένα. Και άρεσε, πραγματικά άρεσε.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον και αξιόλογη αυτή η προσπάθεια. Δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία, κύριε Λονταράκη. Είναι το θέμα των ημερών. Απασχολεί την περιφέρεια, την απασχόλησε, συνεχίζει να την απασχολεί. Μιλώ για το μεταναστευτικό. Ένα από τα ζητήματα που τρία χρόνια τώρα δεν έχει βρει λύση στην Κρήτη, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, για να είμαστε πιο δίκαιοι. Όλα δείχνουν, και αυτό αναφέρουν και τελευταίες πληροφορίες, ότι ο κύβος τουλάχιστον από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ρευθεί, έχει επιλεγεί το ακίνητο που θα φιλοξενήσει τη δομή. Πρόκειται για το ακίνητο στην περιοχή των Αθανάτων. Είχαμε και χθες μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία από τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Είναι οι πρώην αποθήκες της εταιρείας Σκουλούδη. Ένα κτίριο το οποίο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα είναι έτοιμο με τις απαραίτητες τροποποιήσεις για να φιλοξενήσει τους μετανάστες. Και θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, καταρχάς, θα ήθελα την άποψη, θέση σας για αυτή την επιλογή. Ας ξεκινήσω από αυτό. Μιας και ενημερωθήκαμε ότι ήδη έχει ενημερωθεί και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου.
1: Εγώ θα σας μεταφέρω, κύριε Κόνστα, αν και το έχουμε συζητήσει και προσωπικά το θέμα σε προηγούμενη εκπομπή σας, τώρα και αρκετό διάστημα, και δεν έχει αλλάξει η άποψή μου. τη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την προσωπική μου άποψη. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Από πού προκύπτει το γεγονός ότι μιλάμε για προσωρινή δομή? Με την έννοια ότι για να εξεταστεί ένα άσυλο, βλέποντας και στοιχεία της χρονιάς που μας πέρασε, αλλά και στην ίδια.
0: Κύριε Λονταράκη, συγγνώμη σας διακόπτω. Το έχουμε απαντήσει. Είναι μύθος η προσωρινή δομή. Είναι προσωρινή η παραμονή των μεταναστών. Δηλαδή, θα έρχονται, θα φεύγουν. Θα έρχονται, θα φεύγουν. Η δομή ως δομή δεν είναι προσωρινή. Για να μην μπερδευόμαστε. Η προσωρινότητα μάλλον της δομής αφορά τους μετανάστες, δεν αφορά τη δομή. Η δομή θα παραμείνει εκεί για να εξυπηρετεί ακριβώς τις προσωρινές διελεύσεις. Αυτό είναι το μεταναστών. Δεν υπάρχει προσωρινή δομή.
1: Εγώ θα σας πω το σενάριο ότι αυξάνονται οι ροές, αυξάνεται η πίεση, αυξάνεται ο αριθμός των ετούντων ασύλου ή που τέλος πάντων θα πρέπει να γίνει μια ταυτοποίηση. Και πάμε σε ένα σενάριο το οποίο ούτε οι υπόλοιπες δομές της περιοχής χώρας που από ό,τι τουλάχιστον διάβασα και προσπαθώ να είμαι ενημερωμένος αυτή τη στιγμή είναι κλειστές, αλλά ας πούμε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από σήμερα να φιλοξενήσουν στην υπηρετική χώρα κόσμο από τα νότια της Κρήτης που τέλος πάντων καταφάνει εδώ. Γύρω στον ένα μήνα χρειάζεται η όλη διαδικασία ταυτοποίησης, εξέτασης ασύλου με καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια περίπτωση μία και δύο ημερών. Ενώ θα μπορούσε το Υπουργείο τώρα 2-3 χρόνια και παραπάνω να έχει δώσει τη λύση και είναι και η πρόταση που έχω καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αρκετοί σύμβουλοι την συμφωνούν. Και νομίζω δεν θα επηρέαζε καν ούτε τη συνοχή, ούτε αντιδράσει θα υπήρχαν, ούτε τέλος πάντων θα μπαίναμε σε μια διαδικασία άλλων συζητήσεων. Το τι μπορεί μια δομή από πίσω να. Με τι μπορεί να συμβαίνει σε μια δομή πίσω και εννοώ το οικονομικό αντικείμενο. Που καλός ή κακός, και αυτό τη συζήτηση. Το πλοίο. Ένα πλοίο που από ό,τι φαίνεται ότι από 1η Ιουλίου να βλώνεται. Το να μένει, όπως λέει το Υπουργείο, για 2-3 μέρες, σε ανθρώπινες συνθήκες, προς Θεού, έτσι. Με τη διατροφή τους, με την ιατροφή.
0: Κύριε Λονταράκη, σας διακόπτω και πάλι για δεύτερη φορά. Πέρυσι, όταν πρωτοθέσαμε στη δημόσια συζήτηση αυτή την πρόταση. Αυτή είναι εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη. Θυμάμαι τον κύριο Σφακιανάκη από τους προέδρους των πρώτων λιμενικών. Φαινόταν λίγο, ξέρω εγώ, πέρυσι τώρα έτσι, φαινόταν λίγο σαν να ήταν πρόταση εξωγήινη. Εδώ τώρα έρχεται να αντιληφθεί ο καθένας ότι αυτή η πρόταση, η οποία είχε εφαρμογή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν ήταν κάτι καινοφανές, δεν είναι ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική. Είχε εφαρμοστεί η πρόταση αυτή, φορτώνοντας τα καράβια και πηγαίναν στην υπηρετική Ελλάδα, Μαλακάσα και λοιπές δομές. Και αναρωτιόμασταν πέρυσι, τέτοια εποχή ακριβώς, για ποιο λόγο δεν αυλώνεται ένα πλοίο ή δεν επιστρατεύεται εντός εκτός αγωγικών ο όρος ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, ένα αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού ναυτικού, να είναι εδώ δεμένο ανά 2-3 μέρες με όσους μετανάστες φτάνουν να επιβιβάζονται ανά 2-3 μέρες, να κάνει δρομολόγιο Ηράκλειο Πειραιά, να παίρνουν οι άνθρωποι το δρόμο για τα οργανωμένα κέντρα υποδοχής. Το πλοίο αυτό θα κάνει 2-3 φορές τη βδομάδα το πολύ δρομολόγια και έτσι θα συνεχίζεται απρόσκοπτα η διαδικασία των μεταναστών. Αφού ούτως ή άλλως οι μετανάστες δεν πρόκειται να μείνουν, μας λέει η κυβέρνηση, μόνιμα εδώ. Η προσωρινή, επαναλαμβάνουμε, δομή έχει να κάνει με την προσωρινότητα των μεταναστών. Το ξαναλέω για μία ακόμη φορά, το έχουμε πάρα πολλές φορές. Δεν έχει να κάνει με την προσωρινότητα της δομής. Η δομή θα είναι μόνιμη. Θα αποτελέσει το κέντρο του πήγαινε-έλα των μεταναστών. Αυτή είναι, να το πούμε απλά λαϊκά, κατανοητά.
1: Αυτή ήταν και η πρόταση δική μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ακριβώς την περιγράφετε. Ακριβώς την ίδια πρόταση είχαμε συζητήσει και μαζί κοντά στον χρόνο.
0: Πριν ένα χρόνο. Σωστά.
1: Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία ήταν η καλύτερη λύση που θα μπορούσε να είχε βρεθεί τώρα και 3 χρόνια. Πιστέψτε με, δεν θα επηρέαζε κανένα, δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα και ειλικρινά εγώ διαρωτώ με πού αποσκοπεί αυτή η άρον-άρον επιβολή μιας πολιτικής η οποία ουσιαστικά και εναντιώνεται στην κοινωνία και δεν βλέπω τι μπορεί, τι λύση και τι ζητήματα θα λύσει από τη στιγμή που και με το πλοίο, από τη στιγμή που μιλάμε για 2 μέρες, μπορεί να εξυπηρετήσει μια κατάσταση.
0: Άρα, κύριε Λονταράκη, εσείς προσωπικά, αλλά φαντάζομαι ότι θα μας μεταφέρετε και ένα κλίμα και σε επίπεδο, δηλαδή, Περιφερειακού Συμβουλίου, αν θέλετε, έστω της παράταξης από την οποία προέρχεστε, να φανταστώ ότι πάλι θα είστε αρνητικοί στην επιλογή των αθανάτων, σωστά?
1: Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ακούγοντας τον Υπουργό, αλλά και στελέχη τέλος πάντων, τα οποία είναι θετικά στο να δημιουργηθεί μια δομή, ότι έχουν επιλεγεί τέλος πάντων, από την περασμένη εβδομάδα ακούγαμε 3-4 σημεία, πλέον έχουμε φτάσει στο 1, στο 2. Αυτή η επιλογή ποια γίνεται, ποια κριτήρια? Δηλαδή υπάρχει εδώ κάποιος μεσίτης, κάποιο μεσητικό γραφείο το οποίο προωθεί στο Υπουργείο τα σημεία αυτά? Είναι πολιτικά τα κριτήρια, είναι προσωπικά, είναι πολιτική τέλος πάντων εκμετάλλευση στην πορεία? Συγγνώμη, αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι. Και θα πρέπει και το Υπουργείο να λογαριάσει πάρα πολύ σοβαρά τις τοπικές τέλος πάντων απόψεις.
0: Γιατί αν μπαίνει. Εγώ θέλω τώρα όμως, για να σας κάνω και τον αντίλογο, ο Γέλιο Νταράκη, να σας ρωτήσω ευθέως. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η διαδικασία, περιοχή, σημείο όπου θα πληρεί όλα τα κριτήρια που θέτουν ή που θα θέσουν οι τοπικές αρχές ή οι τοπικές κοινωνίες? Οι μόνες επιλογές που έχω βρει, έχω βρει δύο. Η μία είναι η κορυφή του Ψιλωρίτη, και αυτό παίζει κτηνοτρόφικοι να καταθέσουν στάσεις. Η άλλη επιλογή είναι μετά την Τιντία. Αν εσείς έχετε βρει, συγγνώμη, να το μισό λεπτάκι, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, απέναντι και σε αυτού που μας ακούνε. Εάν υπάρχει άλλη επιλογή, εδώ να την ακούσουμε. Αλλά να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι, μισό λεπτάκι. Δεν έχουμε ακούσει ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο Ηρακλείου, ούτε και από το μόνο του Δήμου Ηρακλείου. Πάνε να πετάξουν τον μπαλάκι στο Δήμο μόνο του Ηρακλείου, αλλά δεν είναι μόνο του Δήμου. Είναι και του Δήμου φυσικά Ηρακλείου. Είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Κρήτης, ο μεγαλύτερος του νομού. Αλλά δεν έχω ακούσει, να είμαστε τίμοι, ούτε μία σοβαρή πρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Λέμε όλοι. Ακούτε. Γιατί ακούγεται ωραίο. Ναι, βεβαίως, χρήσιμη η δομή, δεν πάει άλλο. Πρέπει να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες οι άνθρωποι κτλ. Αλλά όταν φτάνουμε στο διατάφτα, πάντα βάζουμε φρένο.
1: Κύριε Κώστα, θα σας απαντήσω.
0: Είμαστε δίκαιοι.
1: Ειλικρινέστατα, δικαιότατη και αληθινά. Εάν η συζήτηση όμορφα και ωραία έχει τεθεί στο τραπέζι πριν 2-3 χρόνια, υπήρξε διαβούλευση και κατ' επέκταση σωστή ενημέρωση της κοινωνίας, ότι που θέλουμε να κάνουμε. Πώς θα κινηθούμε, τα χρονικά περιθώρια, τα χρονικά πλαίσια. Όλα τέλος πάντων τα ερωτήματα που και η κοινωνία θέτει, διότι δεν είμαστε μια κοινωνία, κύριε Κώστα, ούτε ρατσιστών ούτε ακραίων. Έχουμε δείξει κατά καιρούς όλα μας τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα και ευαισθησίες. Και σαφώς και έχουμε φιλοξενήσει και θα φιλοξενήσουμε όποιο έχει ανάγκη. Ειλικρινά, μιλάω σαν κοινωνία, μιλάω σαν κριτικό. Το να έρθει το Υπουργείο έχοντας αναλώσει μήνες και έτη, χωρίς ουσιαστικά να μπει μία πέτρα πάνω στην άλλη, ό,τι έχει να κάνει με τη συζήτηση, με το διάλογο, αναπτύσσοντας το διάλογο και μέσα στην κοινωνία, που πιστέψαμε ίσως να είχε εξευρεθεί ένας χώρος. Θα φτάναμε σε αυτό το σημείο σήμερα? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φτάναμε. Όσον αφορά την περιφέρεια, τη ζητήθηκε η Αγιά, το εκθεσιακό κέντρο, το οποίο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, ίσα σε ανθρώπινη κατάσταση είναι και πάλι. Είχε ζητήσει λοιπόν από την περιφέρεια, η περιφέρεια έκανε το χρέος της, δεν διαθέτει υπηρεσίες η οποία θα μπορούσε να υποδείξει το χταίο που υπόσχεται στη ζήτηση. Και αυτό, ειλικρινά, απορώ ποιος το υπέδειξε το χταίο. Το είδα στο χάρτη, κάποιο μεσητικό γραφείο που σας είπα προηγουμένως. Λειτουργεί. Πέρα ότι είναι το αρχείο της περιφέρειας, λειτουργεί. Καταλάβατε. Λειτουργεί. Είναι κατά την προσωπική μου άποψη όλος ο χειρισμός τώρα 3 χρόνια είναι λάθος. Πρώτον, δεν συζητήσαμε την κοινωνία, δεν συζητήσαμε την αυτοδιοίκηση, ερχόμαστε να επιβάλλουμε τελεσμένα και νομίζει το Υπουργείο ή η κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ειλικρινά σας λέω, κύριε Κώστα, ο καιρός που τα τελεσμένα εφαρμοζόταν έχει περάσει. Κατά την άποψή μου.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για την περιφέρεια? Ας μιλήσουμε μόνο για την περιφέρεια.
1: Πρακτικά. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι συζήτηση σοβαρή. Από όλες τις παρατάξεις, ειλικρινά σας λέω, δεν νομίζω να υπάρχει πρόσωπο στην περιφέρεια που να γνωρίζει κάτι και να μην το έχει συζητήσει ή τέλος πάντων να μην έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Το ότι είχαν, ας το πούμε, από τις 3-4 σημεία έχουν κατασταλάξει, έχουν επιλέξει τελικά το ένα, προσωπική μου εκτίμηση η άποψη είναι ότι ούτε αυτό θα προχωρήσει. Διότι ξαναλέω, θα μπορούσε το ζήτημα να έχει λυθεί την περασμένη διετία, μην πάμε πιο πίσω, κι όμως το αφήσανε να εξελιχθεί, να γιγαντωθεί και το βρίσκουν μπροστά σε αυτή τη στιγμή, το βρίσκουν και οι δήμαρχοι αυτοδιοίκησης του νησιού και είναι και μια κατάσταση η οποία εναντιώνεται με το κριτικό λάθος, με την έννοια πια ότι είναι ζητήματα, είναι χώροι που τέλος πάντων δεν λέω ότι υπάρχει κάποια επικοινωνότητα από οτιδήποτε σε ό,τι να κάνει με κάποια ανθρώπινη αντίδραση κατάσταση. Είναι αυτό πιστέψτε με ενοχλεί περισσότερο, ότι δεν υπήρξε κάποια διαβούλευση. Κάποιοι δείχνουν υπογείως κάτω από το τραπέζι σημεία που μόνο αυτοί ξέρουν τους λόγους, υποτίθεται να είχε ένα ζήτημα. Δεν γίνεται έτσι. Να δούμε πώς θα πάει και το πλοίο. Από ό,τι λένε, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται. Πρόθεση είναι από 1η Ιουλίου να αναβλωθεί. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση.
0: Άρα, αφού πρόκειται να αναβλωθεί πλοίο, θα ρωτήσει η Εύλογα τώρα αυτό που σας ακούει, ποιος ο λόγος να αναζητούμε δομή?
1: Και εγώ αναζητώ την απάντηση.
0: Δηλαδή, το ένα με το άλλο δεν κολλάει. Διότι έχουμε και το περιθώριο χρόνου με το ψυγείο μέχρι τις 24 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, 24, όπου έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί οριστικά η αίτηση ασφαλιστικό μέτρο που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένων Ηρακλείου. Άρα, αν τον Ιούλιο θα έχουμε το πλοίο, καλύπτεται και αυτό το κενό, είμαστε καλυμμένοι. Άρα, ποιος λόγος θα συζητά μια δομή?
1: Είναι ένα ερώτημα το οποίο χρήζει απάντηση. Ας το απαντήσουν οι αρμόδιοι. Τώρα, το περί ανθρώπινης φιλοξενίας είναι σαφώς ένα ζήτημα. Σαφώς οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα θα πρέπει να τυχαίνουν ανθρώπινης και όχι μόνο διαβίωσης, περίθαλψης και οτιδήποτε μπορεί να τους δοθεί, δεν το συζητάμε. Αλλά και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι οι συνθήκες του ψυγείου είναι οι καταλληλότερες σε καμία περίπτωση. Αλλά ξαναλέω, είχαν όλο το χρονικό περιθώριο μετά την περασμένη διετία, γνωρίζοντας πως η Κρήτη πλέον αποτελεί πύλη, να έχουν λύσει το ζήτημα. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει το διαγωνισμό για το πλοίο από το χειμώνα, να είναι από αρχές της άνοιξης έτοιμο, να μπορεί να δεχθεί αυτόν τον κόσμο και να κάνει το δρομολόγιο αυτό. Καταλάβατε.
0: Και
1: να απαντηθεί το αν θα είναι, δηλαδή, τι θα πει προσωρινή φιλοξενία. Πουθενά σε όσες δομές έγιναν την περίοδο 15 μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει αυτό το προσωρινό. Μπορεί να άδειασε, ξαναγέμισε, αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι σε ισχύ. Και ένα άλλο το οποίο θα καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία, δεν είμαι βέβαια επιτελής σε κάποιο επιτελικό γραφείο να μπορώ να έχω το σχεδιασμό, αλλά θα καταθέσω μια μαρτυρία που νομίζω έχει τη σημασία της. Και την είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης του Εύρου, στα νότια παράλια της Κρήτης, από το δικό δίκτυο και λόγω της φύσεως του επαγγέλματος του δικού μας, βλέπαμε πολεμικά πλοία, πολεμικά σκάφη, τα οποία λιμενιζόταν σε σημεία τα οποία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε επιλέξει και ουσιαστικά λειτουργούσε σαν αποτροπή. Αυτή τη στιγμή τώρα υπάρχει. Βλέπετε σε καμία αποτροπή? Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει. Έστω τουλάχιστον για γυνό οφθαλμού.
0: Δεν χρειάζεται ούτε να δούμε ούτε να κάνουμε έρευνα εμείς στο νότιο πέλαγος ούτε πουθενά. Το αποτέλεσμα με τις ροές των μεταναστών επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει.
1: Επειδή γίνεται και μια συζήτηση. Έτσι. Γίνεται σε μια συζήτηση και υπάρχει και μια στοχοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα κράτη του πλανήτη είναι υποχρεωμένα τουλάχιστον μια στοιχειώδη φύλαξη των συνόρων. Εδώ στην Ελλάδα, όποιος ανοίγει σε αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος από ορισμένα κέντρα. Όπου και ας πού. Όπου και ας πού. Άμα είναι έτσι, συγγνώμη γυρικό, θα το κλείσουμε το μαγαζί, να χάσουμε.
0: Κύριε Λιταράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Γιάννης Λιονταράκης, και για την αντιπυρική περίοδο, τις πυρκαγιές, το πρόγραμμα, το πολύ ενδιαφέρον πιλωτικό πρόγραμμα για τους σεισμογράφους στα σχολεία και το μεταναστευτικό, όπως έχει εξελιχθεί. Είπαμε ότι είναι οριστική η επιλογή. Αυτό διαφαίνονταν όλες τις προηγούμενες ημέρες από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέχρι και αυτή να καεί, δηλαδή να ακυρωθεί. Είχαμε χθες τις πρώτες έτσι πολύ ζωηρές, δεύτερες για την ακρίβεια, πρώτες έτσι τόσο ζωηρές και οργανωμένες αντιδράσεις. Επαναλαμβάνεται η κινητοποίηση σήμερα, από ό,τι μαθαίνουμε, στους αθανάτους, με τους κατοίκους και όχι μόνο πλέον της περιοχής. Πάμε, διακοπή μου, σχένασα και επιστρέφω.

Λοιπόν, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Ουσιαστικά αποφώνηση. Φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να δώσουμε έτσι μια χρηστική πληροφορία επί της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί για μία ακόμη φορά εκατοντάδες οδηγοί. Νέος πονοκέφαλος λόγω έργων, καθώς και σήμερα καταγράφεται έντονη ταλαιπωρία. Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας σκυροδέματος της γέφυρας στον Άι Γιάννη το Χωστό επί του ΒΟΑΚ, αύριο, Δευτέρα και Τρίτη, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο, δηλαδή από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Από αύριο έως και την Τρίτη, 7 με 3. Μπείτε όταν σας το είπαμε. 7 με 3. Φροντίστε λοιπόν τις μετακινήσεις σας από άλλες εναλλακτικές για να μην ταλαιπωρηθείτε. Ή ξεκινήστε

λίγο νωρίτερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα κυκλοφορίας, επαναλαμβάνουμε, από το Ηράκλειο προς τον Άγιο Νικόλαο, από δυτικά δηλαδή προς ανατολικά, στο ύψος του Άγιο Γιάννη του Χωστού.

Και σήμερα επιβεβαίωση αυτό που σας περιγράφαμε χθες, προχθές, αυτό που εδώ και τρία χρόνια είναι ακριβώς. Λέμε και έχουμε προτείνει και έχουμε δεχτεί και κριτική, γιατί εδώ είμαστε, ξέρετε, εδώ το παίζουμε Ευρώπη εδώ πέρα, αυτό καταργήστε τα φανάρια, μόνο παίζει και τα λοιπά και γίνεται Μπαγκλαντές στο πλατεία 18 Άγγλων. Μία επιβεβαίωση λοιπόν πόσο κρίσιμο και χρήσιμο θα ήταν να υπήρχε ένα πεζοφάναρο στον κόβο της πλατείας 18 Άγγλων είναι το γεγονός ότι εδώ και 2-3 μέρες που είναι μόνιμα τις πρωινές έως μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα και μετά, σχολάμε, γεια σας. Κάναμε μια επαφή με το Δήμο επισημένοντας το συγκεκριμένο ζήτημα. Μας είπαν ότι θα διευθετηθεί και για τις απογευματινές ώρες ή τουλάχιστον την περίοδο τις ώρες αιχμής του απογεύματος, παιδί μου. Και θα έχουμε και το απόγευμα ρύθμιση κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία. Τις πρωινές ώρες πάντως έως μεσημβρινές, το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Διότι είναι ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας εκεί και καθορίζει τη διέλευση των πεζών σε σχέση με την κίνηση των οχημάτων και έτσι παίρνει μια τάξη, παιδί μου. Και όχι μόνο αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι περνάς από την πλατεία 18 Άγγλων ανεμπόδιστα. Όταν έρχεται η ώρα και μαζευτεί ένας όγκος πεζών ή περιμένει αρκετή ώρα ο ένας έστω πεζός που είναι εκεί, του δίνει σήμα ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας, σταματάει τα οχήματα και περνάει ο πεζός. Δεν διακόπτεται η κυκλοφορία για κάθε ένα πεζό ξεχωριστά που φτάνει κάθε 2-3 δευτερόλεπτα από την 25η Αυγούστου για να περάσει απέναντι στο ενδικό φρούριο του Κούλε, όπως συνήθως γίνεται η διαδρομή, ή να κατευθυνθεί, αν πρόκειται για κρουαζιερόπλια, απέναντι και να πάει ανατολικότερα μέσω της παραλιακής προς το κρουαζιερόπλιο ο τουρίστας παύλα επισκέπτης της πόλης. Είναι μία ακόμη απόδειξη λοιπόν πως ένα φανάρι εκεί θα διευθετούσε και θα αποσυμφόριζε, δεν λέμε ότι θα έλυνε, θα αποσυμφόριζε τον μπάχαλο της πλατείας 18 Άγγλων. Επίσης δεν υπάρχουν ταξί επί της νησίδας. Στην καρδιά του κυκλικού ξαφανίζονται όση ώρα είναι εκεί η Δημοτική Αστυνομία. Όση ώρα είναι η Δημοτική Αστυνομία πάνε εκεί, στην πιάτσα εκεί που είναι, την παράνομη επαναλαμβάνουμε πιάτσα, άτυπα τους έχει δοθεί, γνωρίζουν όλοι, το έχουμε πει, το έχουν ξαναπεί, ξέρω, ναι, οι φίλοι οδηγοί ταξί τα ακούνε και τους πιάνει να μεταραχή, το αντιλαμβάνομαι, αλλά τι να κάνουμε, την πραγματικότητα. Η μόνη νόμιμη πιάτσα των ταξί στη συγκεκριμένη περιοχή είναι επί της Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη απόφαση. Δεν υπάρχει άλλη νόμιμη απόφαση. Ό,τι βλέπετε είναι στο μιλητό της ανοχής. Τα γνωστά μπακαλίστικα που γίνονται στην Ελλάδα. Χωρίς καμία πρόβληση, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς τίποτα. Είχε υπάρξει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για πιάτσα του ταξί επί της Μητσοτάκη. Επί της ουσίας δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ή ελάχιστο οι συγκεκριμένες θέσεις, γιατί θέλουν να βγουν οι οδηγοί ταξί πάνω στην πλατεία 18 Άγγλων. Είπαμε, άμα θέλουν να τον τουρίστα, του βάλουν μέσα στο προμπαγκάζι και χώσουν την μπουλή. Μπε τώρα μέσα, το κάνανε. Λοιπόν, έτσι φτάσανε μετά μέχρι και στην νησίδα. Κοτσάραν και μια ταμπέλα εκεί. Τιμοκατάλογο εκεί, μια ταμπέλα πάνω στην νησίδα. Εκεί, ναι, έτσι. Πιάνει εκεί μια έκταση καλή-καλή. Λοιπόν, και κάπως έτσι λοιπόν, γύρω-γύρω, πώς είναι ρε παιδί μου, οι φίλοι μας τα τετράποδα πάνε στις κάθε γωνιές, ας πούμε, και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ξέρετε, κάνουν την ανάγκη τους και σου λέω, αυτό είναι το μέρος μου, κάτι τέτοιο έχει εξελιχθεί. Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι εκεί η γνωστή περίπτωση της επιχείρησης με τα ενοικιαζόμενα και αυτή το ίδιο. Ό,τι βλέπετε, όχημα, μηχανάκι, αυτοκίνητο, σαν τα τετράποδα. Παιδί, πάνε, έχουν κατουλήσει αυτό, δικιά μου γωνιά. Είναι ο άλλος εκεί με το καφέ, τα λέγαμε χθες, έστεισε ζαρντινιέρες, φτιάξει ένα διάδρομο, πάρε στο κυκλικό κόμβο για να περνάνε πελάτες, να μπαίνουν μέσα. Γι' αυτό κατέλαβε μέρος του δρόμου για να φτιάξει ένα νοητό διάδρομο και να μπαίνουν μέσα, λέει, οι πελάτες. Μόνο το κόκκινο χαλί έλειπε από τις Κάνες, το φεστιβάλ των Κανών. Του τρώσε το χαλί, το κόκκινο, ας πούμε, πάνω στο 18 άτομα, στα Δελφινάκια εκεί πάνω, γιατί όχι. Λοιπόν, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει εποπτεία, ο καθένας εκδηλώνει ό,τι αντικοινωνική, γιατί περί αυτού πρόκειται, συμπεριφορά μπορεί να σκεφτεί κανένας. Το πρωί μέχρι το μεσημέρι τα πράγματα βελτιώνονται αισθητά. Από το απόγευμα και μετά
τώρα 2-3 μέρες επιστρέφουμε στο σημείο 0. Πάλι υπό του μηδενός. Και επικοινωνήσαμε τη Δημοτική Αστυνομία, λέει, πώς γίνεται να πούμε, δηλαδή, ο νόμος εφαρμόζεται με ωράριο. Το ξέρουμε, παιδί μου. Δηλαδή, η κλοπή, παράδειγμα, είναι κάτι παράνομο. Να ξέρουμε αν η κλοπή είναι παράνομη μόνο μεταξύ 8 και 4. Να ξέρουμε, παιδί μου, να μην κυνηγάμε τους κλέφτες από τις 4 και μετά. Μα έχει δηλαδή η παράβαση ή η παρανομία στη χώρα αυτή έχει ωράριο, να μας το πούνε. Και εν πάση περιπτώσει θα απαντήσει κάποιος εύλογα. Μα δεν μπορεί να έχει ο καθένας ένα αστυνομικό ή ένα δημοτικό αστυνόμο από δίπλα του. Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά τουλάχιστον τις κρίσιμες περιόδους, δηλαδή το πρωί 9 με 1, 9 με 2, το απόγευμα 5, 6 με 9, 10, το βράδυ ιδιαίτερα, το καλοκαίρι, είναι απολύτως αναγκαίο, αφού πλέον υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, όχι αυτό που θα θέλαμε, αλλά σίγουρα περισσότερο από αυτό που ήταν μετά την αύξηση της ανθρωποδύναμης της Δημοτικής Αστυνομίας από τους 15 στους 35. Από τους 19, μάλλον, συγγνώμη, στους 35 υπαλλήλους. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και η παρουσία εκεί Δημοτικού Αστυνόμου τις πρωινές ώρες, τις τελευταίες μέρες. Και επειδή βλέπω έτσι μια ανησυχία τώρα, γιατί υπάρχει αρκετή δημοτική αστυνομία, ακούμε τώρα περισσότερες σφυρίχτρες. Δηλαδή, κατεβαίνεις στο κέντρο, πρέπει να ακούς σφυρίγματα. Όχι, δεν είναι αποπορίες. Το είναι όντως δημοτική αστυνομία. Βλέπω μια αντάρα σε πολλούς. Ανησυχούν. Αν θα πρέπει να ανησυχεί κάποιος για κάτι, είναι μόνο για το εξής. Θα πρέπει να ανησυχεί όχι για τη δημοτική αστυνομία κόβει πρόστιμα. Θα πρέπει να ανησυχεί για το αν η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία εννοώ, θα συνεχίσει να κόβει πρόστιμα με τον ίδιο ζήλο και την ίδια ένταση όπως οφείλει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αστυνόμευση. Και σημαίνει ότι και δυστυχώς με το φόβο κάποια στιγμή θα βελτιωθούν τα πράγματα. Δεν ανησυχώ λοιπόν για τα πρόστιμα. Αν κάνω την κατσικανιά μου, καλό θα το πληρώσω το πρόστιμο. Απλά πράγματα. Ανησυχώ μην τυχόν και δεν συνεχίζεται η εφαρμογή. Δεν συνεχίζεται ο έλεγχος, δεν συνεχίζεται η αστυνόμευση. Γι' αυτό ανησυχώ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Στα κάγκελα, στα κάγκελα. Και έχει κάτι κάγκελα εκεί στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Κάτι είναι και σκουλιασμένα. Πρέπει να τα βάψουν από την αρχή, να τα καθαρίσουν, να περάσουν αστάρι από πάνω. Πρέπει να μπουν μέσα κόσμος εκεί, να το διορθώσει, να το φτιάξει. Γιατί από αύριο, ή μάλλον από αύριο πρέπει να μπουν, γιατί από σήμερα θα έχουμε διαμαρτυρίες των κατοίκων εκεί, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε ότι εκεί θα γίνει η δομή μεταναστών. Η προσωρινή δομή μεταναστών, έτσι είναι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Λοιπόν, δείτε πώς παγιδεύσανε τους τύπους της παράνομης καλωδιακής τηλεόρασης. Έχουμε ένα αποκλειστικό θέμα στο politica.gr. Θα δείτε τη φωτογραφία από την ώρα που διεκόπει το σήμα σε 86.000 χρήστες. Είναι φοβερή φωτογραφία. Έχει τρομερό background. Θα σας το πω όλο από πίσω. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο σε όλη τη χώρα. Θα σας το πω ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, αυτή η ιστορία με, το, με τα. Πώς το λένε. Πες το, το ξέρεις. Με τα καλωδιακή τηλεόραση αυτή που ήταν παράνομο αυτό που κάνανε. Το κέρδος τους δεν ήταν 7 εκατομμύρια. Ήταν πολύ, πολύ, πολύ παραπάνω. 7 εκατομμύρια ήταν τσαπάτα τώρα. Τον τελευταίο 3 χρόνια. Αυτοί έχουν κάνει μπίζα μεγάλη, δεν μπορεί να φανταστείς. Το ανεβάσαμε εκεί στο TikTok του Πολίτικα. Και από κάτω μου γράφει ένα τύπο, θα το πω γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό. Μου λέει δηλαδή, πιάσανε κάποιους που κερδίζανε 7 εκατομμύρια γιατί έχανε 50 εκατομμύρια, χάνανε 50 εκατομμύρια οι εταιρείες. Ναι, φίλε μου, γιατί. Θα σου το εξηγήσω πολύ απλά για ποιο λόγο γύρι. Είναι παράνομο. Αυτή η εταιρεία που λες εσύ, η Cosmote, η Nova και αυτές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, ας πιάσουμε αυτές, όχι τις άλλες, για να αγοράσουν, ξέρω εγώ, το πρόγραμμα της ΑΕΚ, του ΟΦΗ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, δίνουν κάποια χρήματα. Έτσι. Αυτά τα χρήματα λοιπόν τα δίνουν αυτές οι εταιρείες. Και έτσι έχουν στο πρόγραμμά τους να βλέπεις εσύ μπαλίτσα με τους φίλους σου, μπιρίτσα, να βλέπεις παιδικά με το παιδί σου, να βλέπει ταινίες η γυναίκα και όλα τα συναφή. Αυτά λοιπόν αυτές οι εταιρείες τα έχουν αγοράσει. Δεν ξέρω πόσο καπιταλιστικό σας φαίνεται και είναι στραβό, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, έχουν αγοράσει αυτό. Αυτοί οι τύποι λοιπόν, και πλήρωνες 27, 29, 30 ευρώ το μήνα, ανάλογα τι συνδρομή έχεις. Οι τύποι αυτοί λοιπόν, είναι η εγκληματική οργάνωση, πλήρωνες 15 ευρώ και έβλεπες αυτά που κλέβανε αυτοί από τις εταιρείες. Οι εταιρείες για να έχουν αυτό το πρόγραμμα τα έχουν πληρώσει. Αυτοί οι τύποι δεν έχουν πληρώσει πουθενά τίποτα. Έχουν πληρώσει μόνο για την τεχνογνωσία, να έχουν τα μηχανήματα. Να υποκλέπουν το σήμα και να στο δίνουν σε σένα, αν είσαι πελάτης. Άρα λοιπόν είσαι και εσύ παράνομος. Γιατί ξέρεις, είσαι συνεργός σε μια κλοπή. Και ναι, 86.000 χρήστες, όπως μου γράφει από κάτω ο φίλος, ίσως κατηγορούμενοι. Ίσως τους αφήσουν ελεύθερους. Ή δεν ξέρω και εγώ τα καλού, ή δεν θα ασχοληθούν καθόλου. Πάντως, είναι μεγάλο το κύκλωμα, θα τα πούμε αργότερα γι' αυτό.

Λοιπόν, στη δομή μεταναστών θα γίνει στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Υπάρχει απόψε κινητοποίηση κατοίκων για να γίνει μια νέα διαμαρτυρία. Έχει τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Και από ό,τι φαίνεται, εκεί στους αφανάτους. Θα παίξουν κορμιά σήμερα. Λοιπόν, όλοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής υποστηρίζουν ότι θα ταχθούν κατά του σχεδιασμού του Υπουργείου στην περιοχή τους. Δεν τους θέλουν εκεί. Βέβαια, να πούμε ότι σύμφωνα με διαρροές και πληροφορίες, η περιοχή τους ως προς τις προθέσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης ανήκει εξ αρχής στις επικατέστερες για τη δομή παρά τις όποιες αντιδράσεις. Εγώ πάντως σας το είχα πει ότι η δομή θα γίνει. Τώρα, αφού δεν αποφάσισαν τόσοι αιρετοί, τόσοι αντιδήμαρχοι, όλοι αυτοί που θέλουν να γίνει η δομή, να έχουν τις δικές τους προτάσεις. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Σας είπε ο Υπουργός, σας είπε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, βρείτε μου μέρος. Δεν θέλω να το επιβάλλω εγώ. Αλλά όταν εσείς δεν βρίσκετε μία λύση, μία άκρη, θα πρέπει να πάρει πρέπει να πάρθει μία απόφαση. Και συγγνώμη για πέρασα τα λόγια μου. Αλλά θα πρέπει να πάρθει μία απόφαση. Γιατί οι μεταναστευτικές ροές φέτος αναμένονται τριπλάσιες από πέρσι. Αυτά είναι τα στατιστικά που έχουν μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό βιάζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν βιάζεται για να φτιάξει εδώ μια αποθήκη ψυχών. Δεν βιάζεται να σας φέρει όλους τους παράτυπους μετανάστες, παράνομους μετανάστες όπως θέλετε πείτε το, ή τους λαθρομετανάστες όπως θέλουν να τους λένε κάποιοι, ή και εγώ ακόμα, να έρχονται εδώ πέρα και να μπουν μέσα στα χωριά μας, στα σπίτια μας. Καμία σχέση. Η δομή θα είναι κλειστή, θα είναι προσωρινή όπως έχει πει ο Υπουργός και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν μαζί του έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα. Γιατί τώρα, όπου και να οριστεί, θα αντιδράσουν κάποιοι. Υπήρχαν φωνές μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που τις άκουσα με πολύ προσοχή, γιατί ήμουν παρόν εκεί και τα άκουσα όλα. Υπήρχαν φωνές που έχουν κάνει προτάσεις. Αλλά αυτές τις προτάσεις δεν τις ζήτησε κανένας. Ή κανένας δεν ήθελε την καυτή πατάτα στα χέρια του. Και ο Πλεύρης έχει αποδείξει ότι τις πατάτες τις παίρνει στο χέρι του, καυτές, τις κάνει μία έτσι και τις λιώνει και προχωράει στο σχεδιασμό. Και καλύτερα είναι να υπάρχει σχεδιασμός παρά να υπάρχουν διάσπαρτοι παντού σε όλες τις περιοχές νότια της Κρήτης ορδές από μετανάστες. Παράτυπους ή παράνομους ή λαθρομετανάστες. Όπως θέλετε, πείτε το. Λοιπόν, η άκρη βρέθηκε. Αυτή είναι η πρόταση που προτείνουν. Α δούμε τώρα τι θα γίνει με τις αντιδράσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ και με το θέμα με την, αυτή την εγκληματική οργάνωση που έσπασε το Netflix, το Apple TV, την Cosmote, την Nova. Μιλάμε για τρομερή δουλειά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι τεχνογνωσία μιλάμε. Οι άνθρωποι όχι απλά ήξεραν τι έκαναν, έπαιρναν ζωές. Έτσι, να το πω έτσι απλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό που έμαθα χθες εγώ και το γράψαμε ήταν ότι ακόμα και με ένα απλό τηλέφωνο μπορούσαν να διακόψουν το σήμα που δίνανε σε όλους τους χρήστες. Γι' αυτό και ήταν τόσο μυστική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Άλλα θα τα πούμε όλα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: it's when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Τι κλέβουμε. Έλα ρε φίλο, άλλος πάει στο νησί να φάει μια κρέπα και πληρώνει 8 ευρώ για μια κρέπα σοκολάτα μπισκοτό. Τα ρεζιλίκια σας δεν τα βλέπετε ρε. 8 ευρώ για κρέπα σοκολάτα μπισκοτό.

0: Αυτό το παράπονο έγινε από έναν μνημοσχίστη. 8 ευρώ κρέμα σοκολάτα με μπανάνα. Με μπισκότο, λάθος. Κρέμα σοκολάτα και μπισκότο, μόνο. 8 ευρώ, έτσι. Αυτό ξέρεις πότε? Την εποχή που κάποιοι θέλανε να ασκήσουν τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Το παράπονο αυτό το ακούει ένας από αυτούς που έσχιζε τα μνημόνια. Δεν θα πω ακόμα ποιος είναι, θα το πω πιο μετά. Λοιπόν, μου έχουν στείλει αρκετά βίντεο σχετικά με, ξέρετε, διάφορους, έτσι που λένε, διάφορα, ξέρεις, πολιτικά και αυτά. Λοιπόν, μου αρέσει, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω επικές φαλιάρες. Το χθεσινό που κάναμε με τον κύριο Καλιάνο έχει σπάσει τα κοντέρ. Που δεν βγαίνει συχνά ο Καλιάνος, αλλά άμα βγει, τα σπάει. Έχουμε όμως κάποια που βγαίνει πολύ συχνά. Και απορώ πόσες φορές πηγαίνει στο ΚΑΤ μετά από αυτές τις φαλιάρες που ρίχνει. Ακούστε λοιπόν τι έγινε.
1: Βλέπω το ξαναπέρα, δεν έχει αλλάξει.
2: Φθηνή.
1: Να το εδώ.
2: Είναι φθηνή, λαϊκίστικη πολιτική που κάνετε. Εδώ λοιπόν έχει φτιαχτεί αυτή τη στιγμή ένα χρηστικό εργαλείο.
1: Το έκανα φωτογραφία για να είναι πιο. Να φαίνεται καλύτερα. Δηλαδή, κυρία Σούκου, επιμένει.
3: Κυρία Σούκου, δεν αντιμετωπίζει όμως το πρόβλημα.
2: Δείτε εκεί κάτω από κάθε προϊόν, σας παρακαλώ, τις ημερομηνίες.
1: Λοιπόν, είναι
2: το δεύτερο που θέλω να πω.
1: Είμαι βάρα. Είμαι βάρα απόψε. Έτσι, παίζω το ρόλο που βάρα.
2: Δεν ξέρω τι έχετε κάνει, screenshot και τι δείχνετε εκεί. Κάτω από κάθε προϊόν.
1: Αυτό το ζητούμενο. Δεν είναι τη δείχνη πλέον.
2: Κάτω από κάθε προϊόν
1: έχει τη δείχνη. Δεν ελέγχονται. Δεν είναι και λεφτά.
4: Πόσο κάνει.
1: Ροδόπι, τώρα κάνει.
2: Ποια ημερομηνία δείχνει ενημέρωση?
4: Για ούτη χατσικίσιο παραδοσιακό.
2: Ημερομηνία δείχνει.
4: 7-10 το κιλό, 1,42 ευρώ.
2: Και έχει από κάτω.
4: Ενημερώθηκε, έτσι. Ενημερώθηκε, 17, έκτου, ναι.
1: Ποιο
4: σημερινή.
1: Ποια αλυσίδα.
2: Όλα τα προϊόντα.
1: Εγώ είμαι εδώ, να το.
2: Όλα τα προϊόντα.
1: Το βλέπετε. 8 Απριλίου 26.
4: Φοβάμαι ότι έχουν βγει δύο δίκιο.
1: Θα αναδείχνει κάποια άλλη πλατφόρμα σαν πλάνο προϊόντα.
2: Τώρα σας παρακαλώ, είναι δυνατόν σήμερα να παρουσιάζουμε ένα εργαλείο και εσείς να λέτε?
0: Να σας εξηγήσω λοιπόν τι ακούγατε τόση ώρα. Είναι η κυρία Σδούκου μαζί με τον κύριο Τσουκαλά στο Action 24. Λοιπόν, και προσπαθεί η κυρία Σδούκου να εξηγήσει τον κύριο Τσουκαλά την εφαρμογή του πόσο κάνει. Η κυρία Σδούκου το έχει live στο κινητό πως γίνεται η ροή, δηλαδή εκεί που φαίνεται παραδείγματος χάρη ένα πακέτο, ένα κουτί φέτα, και δίπλα και ο Τσουκαλάς έχει κάνει ένα screenshot. Το screenshot είναι κάποιες ώρες πριν ή κάποιες μέρες πριν. Ενώ της κυρίας Σδούκου είναι εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα, σε live μετάδοση. Και γι' αυτό λέει ο παρουσιαστής, θα κάνω το VAR. Είναι σαν το χθεσινό με τα εισιτήρια με τον κύριο Καλιάνο. Λοιπόν, όταν προσπαθείς να παραπλανήσεις τον κόσμο με ένα ψέμα, δεν το σώζεις. Γιατί έχεις δύο κινητά μπροστά σου, έτσι. Στο ένα κινητό φαίνεται ακριβώς η ημερομηνία και η ώρα που έχεις μπει για να δεις το πόσο κάνει η φέτα, και δίπλα ο άλλος έχει ένα σκρισότα που, ξέρω εγώ, το τράβηξε πρόπερση. Χθες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και όταν γίνεται αυτό λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κάποια ροή, ρε παιδί μου, η κουβέντα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι σαν τα εισιτήρια. Οι άλλοι δεν ξέρουν ούτε πώς έχουν κάνει το εισιτήριο, έτσι. Δεν σου λέω για τον κύριο Νιφούδη, έχω μάθει πράγματα σήμερα, φοβερά την τρομερά. Ήταν στο Πασόκ, πήγε. Όχι, δεν ήταν στο Πασόκ. Ήταν στο Πασόκ, πήγε στο ποτάμι. Από το ποτάμι πήγε στο. Απέναντι στη Δραχμή τότε επί Τσίπρα. Τώρα είναι στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Έχει πει διάφορα για τον κύριο Τσίπρα. Έχει σχέση με τα μίντια της Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί θα πολιτευτεί μάλλον από ό,τι φαίνεται, στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα βλέπεις ότι οι φάπες πέφτουν στους αδιάβαστους. Όταν ο άλλος είναι αδιάβαστος, ρε φίλε, άμα είσαι αδιάβαστος, μη βγαίνεις στα πάνελ. Γιατί βγαίνεις, αγόρι μου γλυκό? Είσαι τόσο καλός νομικός, ο κ. Τσουκαλάς είναι φοβερός νομικός, να ξέρεις, έτσι. Μου το έχουν πει φίλοι που έχουν από τα δικαστήρια πιο μεγάλη πείρα. Λοιπόν, γιατί είναι η τρίτη, τέταρτη γκάφα που κάνει. Δηλαδή στο τέλος. Πάντως, το αναγνωρίζω ότι είναι ο μόνος που βγαίνει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ.

0: Και μου στέλνει ένας φίλος τώρα για αυτό που μόλις είπα για την κυρία Σδούκου. Είναι σαν να παίζει, λέει, ο Μέση με τον Χατζή. Ποιος είναι ο Χατζής? Καλός φίλος του ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος ένα βίντεο τώρα και μου λέει: βγάλε την κουκουβάγια, μου λέει, στον αέρα. Θέλω πολύ να την ακούσω. Γιατί το λέει κουκουβάγια? Είναι ένα μέλος του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο οποίος πήγε, λέει, μέσα σε ένα δάσος, μέσα στη μαύρη νύχτα, να μας μιλήσει, λέει, για τις κοστολογημένες προτάσεις του Τσίπρα. Λες και είναι ο Τζέισον Βόρχης από την Παρασκευή και 13. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος όμως, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι σωστό αυτό που λέει. Για ακούστε τον.
1: 5 εμβληματικές προτάσεις, προγραμματικά τεκμηριωμένες και φυσικά κοστολογημένες. Φθηνό ρεύμα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Προστασία πρώτης κατοικίας. Καλύτερη μισθή για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση και ένα διαφορετικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
0: 5 προτάσεις, έτσι. 5. Τις ακούσαμε. Αλλά γιατί πήγε στο μαύρο δάσος, λέει, να τις κάνει? Και γιατί, λέει, 5 προτάσεις μη κοστολογημένες? Δεν έχει κοστολογήσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, από τη Δευτέρα θα έχω αρκετούς πολιτικούς καλεσμένους. Το κανονίζουμε τώρα εδώ και μια εβδομάδα. Θα έχω αρκετούς πολιτικούς καλεσμένους. Θα τους ρωτήσω όλους, τι γίνεται με την κοστολόγηση. Πώς θα γίνει η διαδικασία κοστολόγησης των προγραμμάτων του κάθε κόμματος? Από ό,τι έχω μάθει, μετά τη ΔΕΘ, όποιος λέει νούμερα, ή μάλλον από τη ΔΕΘ και μετά, όποιος λέει νούμερα, κατευθείαν στο λογιστήριο του κράτους. Εκτός και αν ζητήσει η κυβέρνηση, πριν έρθετε στη ΔΕΘ να μας πείτε τα προγράμματά σας, κοστολογήστε τα. Να τα έχουμε έτοιμα. Ξέρεις τώρα, εκεί όμως δεν θα υπάρχει το στοιχείο του ευνηδιασμού, ρε παιδί μου, από τα κόμματα. Δηλαδή, προχθές θυμάσαι, βγήκε ο Ανδρουλάκης και είπε: μέχρι τα 24 τσάμπα το εισιτήριο. Βγαίνει ο Τσίπρας την άλλη μέρα, για όλους τσάμπα το εισιτήριο. Δεν μας είπαν πόσο στοιχίζει και όπου θα πάρουν τα λεφτά για να πληρώσουν τα καινούργια λεωφορεία που έχει βάλει ο Κυριανάκης στους δρόμους, ή τους οδηγούς, ή τις καθαρίστες των οδηγών, ή τα συνεργεία, ή τα μαξοστάσια. Όλα αυτά είναι, παιδιά, λεφτά. Βενζίνες, λάδια, πετρέλαια, ρεύμα, γιατί είναι και ηλεκτρικά κάποια. Και όλα τα συναφή. Αυτά όλα κάπως πληρώνονται. Από πού θα τα πάρετε για να τα δώσετε εκεί? Θα φορολογήσετε τον πλούτο? Το έχουν ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λένε: το έχουμε δει και εμείς αυτό το βίντεο. Σκιαχτήκαμε. Εντάξει, και εγώ λίγο στην αρχή λέω: το παλικάρι μπορεί εκείνη τη στιγμή να του έρθει η έμπνευση, ρε παιδί μου. Πολιτευτής φαίνεται, θα είναι καινούριος, ξέρεις. Θα θέσει υποψηφιότητα, μάλλον, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οπότε, μάλλον εκείνη την ώρα που περπάταγε μέσα στο δάσος, όταν ο Λύκος δεν ήταν εκεί, να του έρθει η έμπνευση να το είπε. Δεν φαίνεται να το διαβάζει καθόλου. Στο λόγο μου. Στορκίζομαι, δεν το διαβάζει. Ήταν γραμμένο σε ένα δέντρο, χαραγμένο. Λοιπόν, ο Γουλιέλμος τέλος, λέει, δεν ήταν εκεί, να του βάλει ένα μήλο στο κεφάλι. Παιδιά, δεν έχετε, είναι ραδιοφωνική εκπομπή. Μου μου στέλνετε βίντεο και θέλετε να το σχολιάσω. Γιατί οι ακροατές μας δεν το βλέπουν. Οπότε, ας το πάμε λίγο παρακάτω, αλλιώς.

0: απόφαση να λέει ότι δεν θα προκρίνουμε την πρότασή μας για την ακρίβεια, για παράδειγμα. Και έρχεται η ΔΕΘ. Και ρωτάω εγώ, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ. Και εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή.
1: Νίκος Παπάς. Αυτός, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έχει που μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τι λέει λοιπόν στην συνέντευξή του αυτή στον Παναγιώτη στάθηκε στον κύριο Σίσκο, στον Αντένα, ότι δεν ξέρει αν θα εμφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ και αν τον αφήνουν κάποιοι το Φάμελο να πει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία στη ΔΕΘ. Μάλλον. Ο κύριος Παπάς δεν είχε αντιληφθεί ότι στη ΔΕΘ δεν θα εμφανιστεί ούτε ο Φάμελος ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί δεν έχουν σκοπό ούτε όχι να συγκροτήσουν οικονομικό πρόγραμμα, αλλά δεν πρόκειται καν να κατέβουν στις εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ με δικά τους ψηφοδέλτια. Αυτό το ξέρετε. Λοιπόν, είναι δύσκολη η κατάσταση, έτσι. Είναι δύσκολη γιατί είδα τον κύριο Μαϊκόπουλο σήμερα σε μια εκπομπή, δεν θυμάμαι σε ποια ήταν, και του κάνανε πλάκα παρουσιαστή και του λέγανε σε ποιο κόμμα θα είστε. Λέει ακόμα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, εκεί τελειώνει η συζήτηση. Οι παρουσιαστές πήγαν σε διαφημίσεις γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν όλα από τα γέλια. Δηλαδή, βγαίνεις ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λες δεν ξέρω που θα είμαι ακόμα, δεν ξέρω ακόμα. Δηλαδή, τι μας λες. Σε ψηφίζουν για ένα κόμμα και πας ένα άλλο. Τι rebranding είναι αυτό, ρε φίλε. Τι. Πω μιλάμε. Και μου στέλνει μήνυμα ο φίλος και μου λέει ο πρώην σύντροφος Νταουλιέρης τους έκανε λέει rebranding myelas.gr. Αυτό είναι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Δεν το, εγώ δεν μπορώ, θα το κάνω σαν το βουλαρίνο. Διαχωρίζω τη θέση μου, δεν το δέχομαι αυτό που λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, και βγαίνει και ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα. Εντάξει, ο Γεωργιάδης έχει ένα δικό του τρόπο, ρε παιδί μου, να μιλάει και να λέει κάποια πράγματα. Είπε σοβαρά πράγματα σήμερα, δηλαδή είπε χοντρά πράγματα. Δηλαδή είπε, δεν ξέρω, θέλει να προκαλέσει, ξέρω, να του την πούνε πάλι ή τα πιστεύει πραγματικά. Εγώ πιστεύω ότι τα πιστεύει αυτά που λέει. Λοιπόν, είπε, ξέρω εγώ, ότι θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά ο Τσίπρας. Πώς το είπε, ακούστε.
0: Βλέπετε, ρωτάω επί της ουσίας, ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά. Δεν μπορεί να πάρει από αυτού που βλέπετε τα 3-4 τα πάρει ο Τσίπρας. Αν τα πάρει το Φάμελο, το Γιώργο Βασίλη, το Ζαχαριάδη, 4-5 πάρει. Γιατί αν πάρει πολλούς, θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναπατώσει. Άρα δεν μπορεί.
1: Αν τους πάρει όλους, λέει, θα ξαναγίνει ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε γιατί να τους πάρει. Ούτε τα 3-4 λέει θα πάρει, θα τα αφήσει εκεί όπως είναι. Θα πάρει λέει 2-3, είπε το Ζαχαριάδη. Για το Ζαχαριάδη τόσο και δεν έβλεπε τις τηλεοράσεις ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Έλεγε, α, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Γιατί, φανταστείτε τώρα το εξής. Ο τύπος αυτός δεν είχε εκλεγεί. Έτσι. Τον πήραν οι ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν εκτός εκλογών. Καταρχήν δεν βγήκε, πήγε και στο Δήμο της Αθήνας. Τα έκανε εκεί τα τσιμίτσικοτσι με το Χάρη Δούκα, μπήκε κάπως εκεί στα δημοτικά συμβούλια. Κάτι έβγαζε. Μετά τον κάνανε μετακλητό στη Βουλή. Για να μπορεί να έχει εισόδημα ο άνθρωπος. Γιατί να πάει να δουλέψει κάτι, να κάνει κάτι, κάποια άλλη δουλειά, δεν παίζει. Έτσι, δεν παίζει καθόλου. Όχι, πρέπει να μην εκεί στη Βουλή, γιατί δεν ξέρατε εσείς που δεν με ψηφίσατε, δεν το κάνατε καλά. Έπρεπε να είμαι στη Βουλή, γιατί εγώ τα κάνω καλύτερα από τους άλλους. Αυτό είναι Ζαχαριάδης. Συμπαθέστατος μεν, αλλά. Ρε παιδί μου, δεν ήθελε να κάνει άλλη δουλειά ο άνθρωπος. Ήθελε να είναι εκεί στη Βουλή, να μας προσέχει. Να προσέχει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Να προσέχει τους Έλληνες που δεν τον ψήφισαν. Αυτός είναι κατά κακίες. Ας μην τον ψήφισαν. Ας μην είχε εκλεγεί. Αυτός εκεί. Θα ήταν εκεί στο καθήκον για να μας προστατεύει όλους και να μας βοηθάει. Τον πήραν λοιπόν μετακλητό, τον διώξαν και μετακλητό κάποια στιγμή. Έγινε χαμός. Πήγε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον τελευταίο ένα μήνα δεν έβγαινε πουθενά. Πουθενά όμως. Του λέγανε ρε φίλε, βγες εκεί να υποστηρίξεις το κόμμα τις θέσεις. Ποιες θέσεις, ποιο κόμμα. Το κόμμα ήταν έτοιμο. Μόνο το κηλικείο έχει μείνει, σας έχω πει εκεί πέρα. Και θα σας πω και κάτι, είναι μυστικό αυτό. Αυτός που έχει το κηλικείο, έξω από το κηλικείο τα πουλάει όλα τα πράγματα, να ξέρετε. Έξω από το κηλικείο, δηλαδή έχει βγει έξω από τον κησέ. Φοβάται ο άνθρωπος, μην τον ξεχάσουν μέσα κλειδωμένο ότι θα κλειδώσουν να βάλουν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ και μείνει εκεί ο άνθρωπος γιατί δεν έχει κανέναν ειδοποίηση. Γιατί δεν έχει και σήμα εκεί μου το κηλικείο. Δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο, κατάλαβες. Τι λέει ο άνθρωπος. Αυτό. Λοιπόν, αρκετά αυτά για τα πολιτικά. Καλά τα πάμε. Θα έχουμε κι άλλα σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ωραίο, έτσι δυνατό, μπιτάτο, ωραίο. Ξέρεις, βάλε η μάνα μου κλείσει το μνήμα. Ή μάλλον όχι, μην βάλει τραγούδι, βάλε διαφημίσεις. Και μόλις γυρίσουμε, ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά τα λέμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Από ό,τι μαθαίνω στα Χανιά έχουν σηκώσει ντρόουν, γίνεται ένας χαμός προκειμένου να βρουν την κυρία Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται. Δεν ξέρουν, μιλάμε για μεγάλη κινητοποίηση της, των αρχών στα Χανιά. Άγνωστο, άγνωστο. Θυμάζουμε, έρχεται στο μυαλό μας πάλι η υπόθεση αυτή με τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, τι να πεις.

Λοιπόν, και επιστρέφουμε πάλι. Πάμε να δούμε λίγο κάποια θεματάκια εδώ πέρα που έχουν σκάσει στην Κρήτη τώρα και είναι λίγο περίεργα. Σήμερα το μεσημέρι ήμασταν στην 25η Αυγούστου στο πεζόδρομο και ήταν μια γυναίκα η οποία κρατούσε στα χέρια της ένα βρεφάκι. Τριών μηνών ήταν. Τεσσάρων μηνών το πολύ. Ούτε καν. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν πάνω από τριών μηνών. Το είχε μέσα στη ζέστη, αγκαλιά, κάτω στο πάτωμα και ζει τα γλυφτά του περαστικού. Όταν βλέπω ένα τέτοιο σκηνικό, τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι χρησιμοποιούν το μωράκι, το βρεφάκι εκείνη τη στιγμή για να πάρουν χρήματα. Μέσα στη ζέστη, ήταν 2.30 το μεσημέρι. 2.30 το μεσημέρι είναι ντάλα ο ήλιος. Είναι στο πικ, είναι κάθετος. Οι ακτίνες του ήλιου είναι κάθετες. Δεν υπάρχει σκιά. Η σκιά εξολοθρεύεται από τον ήλιο. Λοιπόν, είχε τρομερό ζεστό αέρα, νοτιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αφού το λέω και τσαντίζομαι τώρα και δεν μπορώ να εκφραστώ έτσι όπως θέλω και κρατιέμαι, δηλαδή, γι' αυτό χάνω τα λόγια μου. Έχεις ένα βρεφάκι, δεν ήταν πάνω από τριών μηνών, σας το ξαναλέω. Αν μπείτε στο politica.gr τώρα και στο TikTok και στο site θα δείτε το μωράκι, θα δείτε το βίντεο. Όταν της είπαμε γιατί είσαι εκεί, άρχισε να μας βρίζει. Το της έκοσα και το κινητό και ξέχερα. Έτσι. Λοιπόν, έβριζε. Εγώ στην αρχή την πήγα ευγενικά, την πήγα καλά. Δηλαδή, εσύ το πολλάκι και αυτά. Άντε, φύγει από εδώ, ξέρει τα τρελά. Λοιπόν, είναι από τη γνωστή ομάδα, ξέρει, που την προστατεύουν πολύ. Λοιπόν, δεν είδα όμω κανένα να βγαίνει να προστατεύει αυτό το μωράκι. Δεν είδα τη δημοτική αστυνομία στο δρόμο. Γιατί τώρα που είναι οι τουρίστε πάνω κάτω στα πεζοδρόμια, μιλάμε τώρα για πολύ κόσμο στο Ηράκλειο, έτσι. Δεν μπορεί να φανταστεί. Δεν ξέρω πόσο ακριβώ γύρω έχουν έρθει, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα το κέντρο. Δεν μπορεί να μην έχει τη δημοτική αστυνομία εκεί πέρα. Πού ήταν η δημοτική αστυνομία, δεν δουλεύουν τέτοια ώρα το μεσημέρι. Έχω δει κάποιον. Θα μου πει δεν μπορεί να τη συλλάβουν. Ναι, αλλά μπορεί να φωνάξουν αστυνομία. Μπορούν να δουν αν το παιδάκι είναι καλά. Μπορούν να δουν αν το παιδάκι είναι δικό τη. Ναι. Γιατί, ρε παιδί μου, πολύ ακάτασπρο το μωράκι. Ίσως το έχει πλύνει με βίμ. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά δεν θα πρέπει να ελεγχθεί. Είδατε τι είχε γίνει. Ακόμα νοπό είναι το τι είχε γίνει με το μικρό άγγελο. Λοιπόν. Δεν θέλουμε άλλους μικρούς άγγελους. Ούτε στη γειτονιά μας, ούτε πουθενά. Ούτε πουθενά όμως. Και αυτό το παιδάκι έλειωνε μέσα στη ζέστη. Αν δείτε τα πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει στο politica.gr, θα καταλάβετε για τι ιστορία μιλάμε. Ένα βρεφάκι μέσα στο λιοπύρι και αυτή να το εκμεταλλεύεται για να τραβήξει. Να πάρει τη συγκίνηση του κόσμου πάνω της και να τραβήξει να πιάσει να βγάλει χρήματα. Τα οποία χρήματα δεν θα πάνε στο μωράκι, έτσι. Θα πάνε σε τίποτα τσιγάρα, γάλα και τέτοια. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά με νευριάζει και τρελαίνομαι και φρικάρω και πώς το λέει και ο Κονταρός, αρχίζω και τρελαίνομαι. Αυτό το πράγμα. Και θα αρχίσω να λέω κι άλλα. Μπείτε στο politica.gr να δείτε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά θέλω να μάθω αλήθεια, από εσάς, από τον κόσμο που μας

ακούτε εκεί έξω, θέλω να μάθω αν την έχετε ξαναδεί αυτή τη γυναίκα. Αν την έχετε ξαναδεί με μωράκι. Γιατί εμένα δεν μου φάνηκε το μωράκι και πολύ δικό της. Σε κάποια φάση, όταν της λέω τι είναι αυτό, γιατί το κάνεις αυτό, σηκώνεται απότομα και πιάνει το μωρό από το λαιμό. Δηλαδή, έχει, άμα δείτε το πλάνο, θα φρικάρετε. Όσοι είστε γονείς, και γονείς να μην είστε, μόλις το δείτε πώς το πιάνει με τον αγκώνα της και το κατέει από το λαιμό. Δηλαδή, έχει βάλει τον αγκώνα της στο λαιμουδάκι του παιδιού, του μωρού, και το σέρνει. Το τραβάει. Και κρέμεται το μωρό. Όπως σας το περιγράφω, έτσι είναι στην εικόνα. Αρχίζω να την ακολουθώ γιατί θέλω να δω που θα πάει με το μωρό. Και με φτύνει. Ξέρεις, ευτυχώς είμαι μακριά. Δείτε το σκηνικό, είναι πραγματικά φοβερό, γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα βρεφάκι μέσα στο λιοπύρι, να καίγεται ο κόσμος και εσύ να το έχεις εκεί για να βγάλεις λεφτά. Εντάξει.

Λοιπόν, τρελά. Λοιπόν, μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό το βίντεο που έχει μπει στο politica.gr και στο TikTok του Politica για αυτή τη γυναίκα. Μου στέλνουν μηνύματα αρκετοί ότι την έχουν ξαναδεί και σε άλλες περιοχές. Την έχουν δει στην 62 Μαρτύρων, την έχουν δει στο Γάζι, την έχουν δει στην εκκλησία λέει, στον Άγιο Μινά μπροστά. Γενικώς πάει παντού με αυτό το μωράκι. Μάλιστα, μία φίλη, η Στεφανία, μου είπε να πω και το όνομα της, αν έχει πρόβλημα, την έχει δει και με άλλο μωράκι και όχι αυτό που φαίνεται στο βίντεο. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη από την αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο να αρχίσετε να ψάχνετε από αυτό το ρεπορτάζ αυτή τη γυναίκα, να δούμε τι συμβαίνει με το παιδάκι.

Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Την έχει δει πάρα πολλοί κόσμος. Από όλο πως δεν την έχουν δει η δημοτική αστυνομία, ο Δήμος και γενικά κόσμος. Έτσι, να καταγγείλει, παιδί μου, ότι αυτή η γυναίκα ίσως δεν είναι με ένα παιδάκι, αλλά είναι με δύο, με τρία. Δεν ξέρω και πόσα άλλα παιδάκια μπορεί να χρησιμοποιήσει για να κάνει αυτό που κάνει. Να μαζεύει χρήματα δηλαδή από τους περαστικούς.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουμε και για τις πρώην αποθήκες Κουλούδη, λέει εκεί το εργοστάσιο στη Δομή, όπου θα γίνει η Δομή. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, ο στόχος είναι να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή να είναι έτοιμο. Θα μπουν τα συνεργεία τώρα εκεί, να το καλοποιήσω, το φτιάξω, το κάνω, το ράνω. Λοιπόν, τη Δευτέρα στις 22 Ιουνίου θα υπάρχει συνεδρίαση έκτακτη του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσουν αυτό το θέμα. Τι να συζητήσουν? Όσο ήταν να το συζητήσουν, το συζητήσαν. Τώρα από εκεί πέρα, τώρα απλά περιμένετε να δείτε εκεί τον κόσμο που θα έρχεται να το φτιάχνει. Όταν σας έλεγα να βρείτε ένα χώρο, δεν βρίσκατε. Τώρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.

βάζουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με βιντεάκι. Μου έχουν στείλει ένα φοβερό βίντεο. Απλά θέλω να το ακούσω όλο πριν το παίξουμε στον αέρα. Να ξέρετε ότι έχουμε ενημερωθεί και για την τύπησα αυτή που συχνάζει με τα μωρά. Γιατί όπως λένε εδώ πέρα ακροατές, την έχουν δει με δύο μωρά. Και με δύο μωρά, μάλλον μου γράφει. Όχι με δύο μωρά, και με δύο μωρά. Δηλαδή κάταγε δύο μωρά. Παιδιά, κάντε κάτι, να τη βρούμε, έτσι. Πρέπει να τη βρούμε. Να δούμε τα παιδάκια, είναι καλά, είναι δικά της, δεν είναι. Τι έγινε. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

Έχει φαγωθεί, θα το κάνουμε, ναι, γιατί είναι ωραίο θέμα. Λοιπόν, και όση ώρα ο φίλος μου Νεκτάριος περιμένει να ακούσει αυτό που θα πούμε σε λίγο, να σας πω πριν από αυτό κάτι άλλο. Γιατί έχει να κάνει με πολιτική, έτσι. Σε παρακαλώ, μπορείς να βάλεις την παραγγελιά μου. Παραγγελιά, πάμε.

0: Τζατζίκι, τζατζίκι, γεια σας.
1: Πασό κοινό.
2: Ω, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, είναι καλημέρα.
4: Δεν αρέσει πασόκ.

0: Έχει και συνέχεια το σοου. Λοιπόν, ήρθε η Μπαγκαράγκα Ντάρα στην Ελλάδα για τα ΜΑΤ βραβεία. Θα τα δείτε στο Μέγκα όλα αυτά. Λοιπόν, μιλάμε για τρομερό σκηνικό. Τη βάζανε και έλεγε για τζατζίκι, για πασόκι, πασόκ. Επειδή έλεγε το καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήλια, καλημέρα. Τι είπαν για το πασόκ. Δεν το είπα από μόνη τη κοπέλα. Λέτε το είπα από μόνη τη. Λες να μας έρθει και από τη Βουλγαρία να μας αναστατώσει εδώ πέρα και να ξεσηκώσει τον κόσμο με το πασόκ. Πάντως, να σου πω κάτι. Αν τη βάλουν υποψήφια, βλέπω τη Βελόνα. Α, ψηφίζεις, Α, ψηφίζεις. Το κατάλαβα εγώ. Κοίτα, και ψηφίζεις και μπαίνεις στο Πασόκ, Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι, η Ντάρα είναι Πασόκ? Γιατί αν η Ντάρα είναι Πασόκ, η Βελόνα δεν θα ξεκολλήσει. Η Βελόνα θα απογειωθεί.
1: Να Πασόκι, Πασόκι, να. Τζατζίκι, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. It's my song here, yeah. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, yeah. Τζατζίκι. For freedom.
0: Και μου λέει τώρα ο φίλος εδώ απ' έξω, το σ' αγαπώ, λέει, το πες ένα δουλάκι. Όχι ρε φίλε, δεν το πες. Και εκεί που στην αρχή στο βίντεο σου δίνει την ελπίδα, τζατζίκι ναι, πασόκι ναι, λέει πασόκι όχι. Το χάσαμε. Τη χάσαμε τη Βελόνα Πατριώτη, τη χάσαμε.

Κοίτα, φαντάζεσαι τώρα το Πασόκ να γίνει μπαγκαράγκα. Θα έχει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλο. Θα βρεις και το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, να βρει ένα άλλο τραγούδι. Ξέρεις τι θα σου πει. Αυτοδυναμία θέλω, φέρτο. Θες να κάνω όλα τα κόμματα με τραγούδια της Eurovision φετινά? Είσαι σίγουρος? Δεν το θες? Θα φάμε μήνυση. Δεν γίνεται. Γιατί άμα σου πω τι θα βάλω στη ζωή Κωνσταντοπούλου, θα κλάψεις. Λοιπόν, τα αφήνουμε όπως έχει το θέμα. Να είναι καλά το κορίτσι, Ντάρα. Την απολαύσαμε όλοι. Εγώ σου λέω ξανά, το πιστεύω. Το έχω πει και στην κυρία Μαργαρίτα Μάτσα αυτό, τη Μήνου CMI. Κάντε κάτι, κλείστε την κι αυτή μαζί με τους υπόλοιπους που έχετε. Γιατί πραγματικά αυτή είναι η καινούργια Dua Lipa. Είναι η Dua Lipa των Βαλκανίων προς το παρόν. Και στο τέλος, μετά θα γίνει και κάτι πιο μεγάλο. Κοίτα, Ρουσλάνα δεν θα γίνει. Η Ρουσλάνα, ξέρεις, πήγε στην Ουκρανία μετά την νίκη της Eurovision τότε με το Wild Dancing. Έγινε από τις πιο σημαντικές υπουργούς πολιτικούς της Ουκρανίας. Η Ντάρα τώρα δεν θα γίνει πολιτικός, αλλά σίγουρα αν κατέβαινε με το Πασόκ δεν θα λέγαμε ήλια καλημέρα. Θα ψήφιζες και θα μπαινες όπως είσαι

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα διαμαρτυρία σήμερα κατοίκων και συλλόγων, καθώς όλα δείχνουν πως αποφασίστηκε η δομή μεταναστών να γίνει στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Σοβαρές καταγγελίες από τον πρόεδρο των εργαζομένων Μιχάλη Καρασάβα, που υποστήριξε στον Πολίτικα ότι η αποκομιδή στο κέντρο του Ηρακλείου γίνεται ακόμη από τους εργαζόμενους του Δήμου παρά την έναρξη του μεικτού μοντέλου. Ένταση και πειρά σε βάρος του Δήμου και του Υπουργείου στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού για τις εργασίες συντήρησης εν μέσω καλοκαιριού στα Λιοντάρια. Σε δωρεά οργάνων και συγκεκριμένα ύπατος καρδιάς και κερατοειδών προχώρησε η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο. Με επίκεντρο τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, την άμυνα και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, σήμερα η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διαμαρτύρεται με επιστολή για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Νέα ταλαιπωρία στον ΒΟΑΚ αύριο με έργα στη γέφυρα του Αγίου Χωστού από τις 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Ξέσπασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για όσους τον κατακρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, όπως επισήμανε. Στο Μουντιάλ η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, ενώ η Ελβετία παίζει με τη Βοσνία. Μετά τα μεσάνυχτα ο Καναδάς αγωνίζεται με το Κατάρ και ακολουθεί η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulia.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς και ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λιμουντέξι όλα μαζί και γίνεται χαμός εκεί στα Χανιά σχετικά με την με τη γυναίκα που έχει χαθεί εδώ και 9-10 ημέρες. Μέχρι πριν από λίγο στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων ήταν ο ενοικιαστής της. Πέρασε να πιει καφεδάκι. Δεν έχει προκύψει κάτι προς το παρόν, οπότε έφυγε από το μέγαρο. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Λοιπόν,

Λοιπόν, δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο ότι μου στείλανε τώρα κάτι το οποίο ούτε το όνομά του μπορώ να πω, ούτε. Απλά η Καφρίλα ήρθε στην Κρήτη. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ήρθε στην Κρήτη, εδώ στο Ηράκλειο. Ήρθε η Καφρίλα. Η απόλυτη Καφρίλα ήρθε.

Λοιπόν, αύριο θα σας έχω ένα πολύ ωραίο θεματάκι, πολύ αποκλειστικό, πολύ καλό. Το ετοιμάζω τώρα, το φτιάχνω, το μαγειρεύω, το φτιάχνω, το στρίβω, το έτσι το αυτόνο και θα σας το πασαρώ. Λοιπόν, μπείτε στο politica.gr, τα μηνύματά σας σχετικά με την τύπησα που έχει το μωράκι στα χέρια της, τα επεξεργάζομαι, τα ψάχνω. Θα μιλήσω και με την αστυνομία, γιατί πρέπει να μιλήσει, γιατί αυτό το παιδί δεν θέλουμε να έχουμε άλλους άγγελους πουθενά. Πουθενά. Λοιπόν, αυτά.

καλώς μας ήλθατε. Εδώ είμαστε. Πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε. Καλώς ήλθατε στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης για τις επόμενες περίπου 2 ώρες.

λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα και θα δούμε ειδήσεις, θα δούμε νέα, θα δούμε επικαιρότητα, θα κάνουμε σχόλια, θα κάνουμε παρατηρήσεις και θα σας δώσουμε βεβαίως και εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς το πρωί. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Η 18η Ιουνίου είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας, καθώς και η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 18η Ιουνίου έχει οριστεί από την Διεθνή Κοινότητα ως ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 21 Δεκεμβρίου 2016. Σκοπός του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης γαστρονομίας συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών, της κληρονομιάς και της πολυμορφίας. Είπαμε όμως πως η σημερινή ημέρα είναι και η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο σαν σήμερα 18 Ιουνίου με σκοπό να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Η 18 Ιουνίου επιλέχθηκε για να τιμηθεί η έναρξη του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους την ημέρα αυτή του 2019. Η δράση του Διεθνούς Οργανισμού εκπονήθηκε και δρομολογήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανησυχητικές τάσεις αύξησης του βίαιου μισογυνισμού, του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας, του μίσους για τους μουσουλμάνους και του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος του είναι να αντιμετωπίσει και να καταπολεμήσει την ρητορική μίσους σε όλα τα επίπεδα. Η ρητορική μίσους δεν είναι μια έννοια νομικά προσδιορισμένη και αποδεκτή διεθνώς, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαμάχη σχετικά με τον ορισμό της. Σύμφωνα με το λεξικό του Cambridge, η ρητορική μίσους είναι ο δημόσιος λόγος που εκφράζει μίσος ή ενθαρρύνει τη βία προς ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση ένα χαρακτηριστικό όπως η φιλή, η θρησκεία, το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Ο ΙΕ την ορίζει ως κάθε είδους επικοινωνία με προφορικό ή γραπτό λόγο ή συμπεριφορά που επιτίθεται ή χρησιμοποιεί υποτιμητική ή προκατηλημένη γλώσσα με αναφορά σε ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση αυτό που είναι. Με άλλα λόγια, η ρητορική μίσους είναι μια επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες της ταυτότητάς τους, όπως η καταγωγή, η εθνικότητα, η ταυτότητα φύλου, η γλώσσα, η φιλή, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το χρώμα του δέρματος κλπ. Αντανάκλαση της προκατάληψης και της ξενοφοβίας, η ρητορική μίσους προκαλεί σημαντική συναισθηματική και ψυχολογική βλάβη στους ανθρώπους που πλήττονται από αυτήν και για το λόγο αυτό ποινικοποιείται σε πολλές χώρες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ρητορική μίσους έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, επηρεάζοντας τις κοινωνίες στο σύνολό τους. Έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει την ανοχή και να υποκινήσει τη βία. Οι άνθρωποι είχαν επίγνωση των καταστροφικών επιπτώσεων της ρητορικής μίσους εδώ και πολύ καιρό, αλλά οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας επιτρέπουν την εξάπλωσή της σαν πυρκαγιά, μετατρέποντας την ρητορική μίσους σε εργαλείο που χρησιμοποιείται για την διάδοση διχαστικών ιδεολογιών. Ορισμένοι υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν ρητορική μίσους, επικαλούμενοι την ελευθερία της γνώμης αλλά και της έκφρασης. Ωστόσο, η ελευθερία ενός ατόμου τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία ενός άλλου ατόμου. Όταν κάποιος οπλοποιεί το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, χρησιμοποιώντας την για να βλάψει άλλους και να παραβιάσει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, πρέπει να τον σταματήσουμε προτού η ρητορική μίσους καταλήξει σε εγκλήματα μίσους. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζεται με σιωπή, η οποία δείχνει αδιαφορία ή ακόμη και αποδοχή, μπορεί να οδηγήσει σε σωματική βία και τρομοκρατικές ενέργειες. Σε πολλά από τα φρικαλαία εγκλήματα της σύγχρονης εποχής,
συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, προηγήθηκε η ρητορική μίσους που απευθυνόταν σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων, η οποία είχε θέσει τα θεμέλια για τη βία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε στην στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1815, που σαν σήμερα έχουμε την μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ, αντίστοιχα, συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης. 1904 και σαν σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός, κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνη, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροφίσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. 1932 και σαν σήμερα ιδρύεται στην Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου. 1953 και σαν σήμερα το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. Ο πόλεμος της Κορέας. 1976 και σαν σήμερα ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και έχουμε σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο σαν σήμερα. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μιράζ συντρίβεται, ενώ να χαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Άι Στράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς. 2015 και σαν σήμερα την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας τα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Σαν σήμερα, το 1934, γεννήθηκε ο Δημήτρης Μηταράς, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα, το 1942, είχε γεννηθεί ο Πολ Μακκάρτνεϊ, Άγγλος τραγουδοποιός, έτσι τον αγαπήσαν βεβαίως μέσα από το πολύ πολύ γνωστό συγκρότημα Beatles. Να περάσουμε και στον καιρό, να ρίξουμε μια ματιά στο τι θα πρέπει να περιμένουμε σήμερα. Από ό,τι διαβάζω εδώ συνεχίζονται, λέει, υψηλές θερμοκρασίες. Θα υπάρξουν και κάποιες αυξημένες όμως νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, καθώς και τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αυτό αναφέρει στην πρόγνωση του καιρού η ΕΜΗ. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά, τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς. Και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά τώρα για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι με μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4. Και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο αρχικά έθριος ο καιρός.
Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς στην Κρήτη, τοπικά 29 με 30. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για την Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Και έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας, έτσι. Οπότε σας θέλουμε εδώ μαζί μας, συντονισμένους, στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική, στην συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική, για να δούμε στα επόμενα λεπτά τα οποία θα ακολουθήσουν, έτσι, ειδήσεις και νέα από το νησί, από την Ελλάδα, από τον κόσμο. Να σας πω πως στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε και στο politica.gr, εννοείται, και θα δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι θα επιλέξουμε κάποια από τα άρθρα του. Το politica.gr μπορείτε όλοι εσείς να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα για όλη την επικαιρότητα. Και εσύ τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Να καλωσορίσω όλους εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr, όπως σας είπα και λίγο πριν, και βλέπουμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Συνδρομητική πειρατεία. Με ένα απλό τηλέφωνο μπορούσαν να σβήσουν τα πάντα. Όσοι κριτικοί εγκέφαλοι έστησαν το μεγαλύτερο κύκλωμα με 86.000 πελάτες. Ηράκλειο, βουτιά στο κενό από τα τείχη για 19χρονο άνδρα.

Μήνυση στον άνδρα που τα έκανε γυαλιά καρφιά στο Δήμο Ρεθύμνου. Δωρεάν έλεγχο σήμερα για νοτιέα μυϊκή ατροφία και κυστική ίνωση. Περιφερειακό Συμβούλιο για το Κτηματολόγιο. Άμεση παύση κάθε αμφισβήτησης ιδιωτικών ακινήτων στην Κρήτη. Η Ελλάς στη Γόρτινα, το πρόβλημα με τους παραβατικούς και οι αστυνομικές επιχειρήσεις. Σπίτια με μετρητά αγοράζουν οι 7 στους 10. Υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν. Για νίκη μιλάει ο Τραμπ, για αποτυχία τον ΗΠΑ η Τεχεράνη. Συγκινητική απόφαση οικογένεια 40χρονου στο Ηράκλειο. Αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, πότε θα γίνει η κηδεία του διακεκριμένου καθηγητή. Ακούσατε λοιπόν κάποιους από τους τίτλους των άρθρων που φιλοξενούνται στο politica.gr. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις αυτές που μόλις ακούσατε. Συνδρομητική πειρατεία, ξεκινάμε με αυτό εδώ. Με ένα απλό τηλέφωνο μπορούσαν να σβήσουν τα πάντα. Να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς λειτουργούσε το κύκλωμα. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Η τεχνογνωσία που διέθεταν ήταν τέτοια ώστε με μία απλή τηλεφωνική συσκευή να μπορούν μέσα σε δευτερόλεπτα να εξαφανίσουν κρίσιμα στοιχεία, να διαγράψουν το πελατολόγιο και να ρίξουν ολόκληρη την παράνομη πλατφόρμα που διαχειρίζονταν. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σχεδίασαν και εκτέλεσαν μία απόλυτα μυστική επιχείρηση προκειμένου να τους ευνηδιάσουν την ώρα που το σύστημα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία. Στο επίκεντρο της υπόθεσης, που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη υπόθεση παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που έχει αποκαλυφθεί ποτέ στην Ελλάδα, βρίσκονται τρεις κριτικοί ανάμεσα στους 7 συνολικά συλληφθέντες. Πρόκειται για ένα 40χρονο ιδιωτικό υπάλληλο από το Ηράκλειο, ένα 42χρονο και τον 31χρονο αδελφό του, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Ο 42χρονος είχε αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση του πελατολογίου, ενώ ο 31χρονος θεωρείται το πρόσωπο που παρήχε την τεχνική υποστήριξη και εξασφάλιζε την αδιάλειπτη λειτουργία της παράνομης δικτυακής υποδομής. Οι δύο αδελφοί συμμετείχαν στην οικογενειακή επιχείρηση που σύμφωνα με την έρευνα είχε στήσει ο 63χρονος πατέρας τους από το Αγρίνιο, ο οποίος εμφανίζεται ως ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας του κυκλώματος. Η αρχή του τέλους για το κύκλωμα ήρθε όταν αστυνομικός του λεγόμενου ελληνικού FBI εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενος συνδρομητής. Μέσα από την επαφή του με τα μέλη της οργάνωσης κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στις παράνομες υπηρεσίες και να καταγράψει τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου, δίνοντας στις αρχές πολύτιμα στοιχεία για την αποδόμησή του. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον επί 9 χρόνια, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό, ειδικούς αποκωδικοποιητές και προηγμένα τεχνικά μέσα για την παράνομη αναμετάδοση τηλεοπτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου από πλατφόρμες όπως Netflix, Cosmote TV, Nova και άλλες συνδρομητικές υπηρεσίες. Το επιχειρησιακό τους πλεονέκτημα ήταν υψηλή τεχνογνωσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν την δυνατότητα με μία μόνο εντολή, μέσω τηλεφωνικής συσκευής, να διαγράψουν δεδομένα και να εξαφανίσουν ψηφιακά ίχνη, γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε έναν εξαιρετικά προσεκτικό σχεδιασμό της επιχείρησης, ώστε να τους εντοπίσουν επαυτοφόρο με τις εφαρμογές και τους διακομιστές σε λειτουργία. Παρά τα χαμηλά εισοδήματα που δήλωναν στις φορολογικές αρχές, οι συλληφθέντες φέρονται να ζούσαν πολυτελώς, πραγματοποιώντας πολυήμερες διακοπές, διαμένοντας σε ακριβά ξενοδοχεία και αποκτώντας περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν. Οι έρευνες αποκάλυψαν αγορές πολυτελών οχημάτων και ακινήτων, ενώ σε δύο περιπτώσεις αγοράς διαμερισμάτων σε Αττική και Αγρίνιο, οι κατηγορούμενοι έλαβαν στεγαστικά δάνεια τα οποία εξοφλήθηκαν σχεδόν άμεσα, με τις αρχές να θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκαν χρήματα προερχόμενα από την παράνομη δραστηριότητα. Ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες βρίσκονται ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχος του ΕΦΚΑ, άνεργοι υπάλληλος ξενοδοχείου και ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ το κύκλωμα είχε αποκτήσει έντονα οικογενειακά χαρακτηριστικά, καθώς συμμετείχαν πατέρες με 2 γιους αλλά και 2 αδέλφια. Σύμφωνα με την δικογραφία, στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονταν 3 πρόσωπα που είχαν τον ρόλο των

πλατφόρμας. Η οργάνωση δεν περιοριζόταν μονάχα στα ελληνικά σύνορα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, είχε αναπτύξει δίκτυο πελατών σε Γερμανία, Αυστραλία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Ολλανδία, Κίνα αλλά και σε άλλες χώρες. Για την διατήρηση της παράνομης δραστηριότητας είχαν καταβάλει περισσότερα από 280.000 ευρώ σε διεθνείς παρόχους υλικοτεχνικής υποδομής, εξασφαλίζοντας την λειτουργία των δικτύων και των διακομιστών τους. Το μοντέλο λειτουργίας τους βασιζόταν σε ένα ενιαίο πακέτο υπηρεσιών με τιμές αισθητά χαμηλότερες από εκείνες των νόμιμων παρόχων, γεγονός που προσέλκυσε χιλιάδες πελάτες. Από το 2021 έως το 2025 είχαν δημιουργήσει ενεργό πελατολόγιο 2.112 συνδρομητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι χρεώσεις κυμαίνονταν από 10 έως 125 ευρώ ανάλογα με τη διάρκεια της συνδρομής, τον αριθμό των συσκευών και το είδος της πρόσβασης που παρήχαν. Η αγορά από κωδικοποιητή κόστιζε 130 ευρώ, ενώ η εγκατάσταση της εφαρμογής σε Smart TV χρεωνόταν επιπλέον 25 ευρώ. Οι πληρωμές γίνονταν κυρίως με μετρητά και διαζώσεις, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας του κυκλώματος. Για να αποκρύπτουν τα παράνομα κέρδη, τα μέλη της οργάνωσης διοχέτευαν χρήματα μέσω περισσότερων από 58 τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες όπως η Λιθουανία, η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία κλπ. Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές έχουν ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μέσω της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προκειμένου να εντοπιστούν ψηφιακά πορτοφόλια, κρυπτονομίσματα και τυχόν θηρίδες που συνδέονται με τους κατηγορούμενους. Ήδη έχουν εκδοθεί 7 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν παγώσει τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους εντοπίστηκαν συνολικά 121.996 ευρώ. Το πραγματικό μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που βρέθηκαν στη βάση δεδομένων του κυκλώματος. Οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερους από 86.000 τελικούς χρήστες, αριθμός που κατατάσσει την υπόθεση ως τη μεγαλύτερη που έχει αποκαλυφθεί στη χώρα στον τομέα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος των μελών της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία που υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος του δικτύου, καθώς και τυχόν διασυνδέσεις του με αντίστοιχα κυκλώματα του εξωτερικού. Απίστευτη, πραγματικά απίστευτη υπόθεση, έτσι. Από ό,τι φαίνεται τώρα τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αλλάζουμε θέμα. Μήνυση υπέβαλε ο Δήμος Ρεθύμνου εναντίον άνδρα για διατάραξη της λειτουργίας του και για φθορά ξένης περιουσίας και δημόσιας περιουσίας, ετούμενο στην παραδειγματική τιμωρία του και την αποκατάσταση των ζημιών βεβαίως που προκάλεσε. Ο άνδρας που εισέβαλε χθες έξαλλη κατάσταση στο Δημαρχείο Ρεθύμνου προκάλεσε ζημιές απειλώντας. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρωτοφανής λοιπόν και απρόκλητη επίθεση σημειώθηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνης από ιδιώτη που εισέβαλε ευνηδιαστικά στο γραφείο του Δημάρχου, του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα. Ο μενόμενος δράστης προκάλεσε σημαντικές φθορές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, αρθρώνοντας απειλές αλλά και χυδαίες εκφράσεις. Προηγουμένως, ο δράστης είχε προκαλέσει ζημιές στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου αναποδογύρισε και πέταξε στο δρόμο τα στάντ με τις αφίσες των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Λίγα λεπτά συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Ο Δήμος Ρεθύμνης υπέβαλε μήνυση εναντίον του για διατάραξη της λειτουργίας του και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας, ετούμενο στην παραδειγματική τιμωρία του και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε. Αναστάτωση όμως υπήρξε εχθές το βράδυ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, μιας που ένας 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τα ενετικά τείχη στο σημείο όπου βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο νεαρός νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στην μονάδα ενετικής θεραπείας του Βενιζελίου.

Σε δωρεά οργάνων επιθυμεί να προχωρήσει η οικογένεια 40χρονου θύματος τροχαίου στο Ηράκλειο που έσβησε στο Παγνί. Μια γενναία απόφαση που θα χαρίσει ζωή σε πολλούς συνανθρώπους μας. Η οικογένεια αποφάσισε μέσα από την Οδύνη να γεννηθεί ζωή, αφού για τον 40χρονο είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Το τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη στη Συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Οδό Παπανδρέου. Ο άτυχος πατέρας παρασύρθηκε πεζός από διερχόμενο αυτοκίνητο. Υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Νοσηλεύτηκε στο Παγνί, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

θλίψη επικρατεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης για την απώλεια του καθηγητή Αλέξανδρου Χατζηπαύλου. Βαρύ πένθος λοιπόν έχει προκαλέσει αυτή η είδηση για τον χαμό ενός επιστήμονα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ορθοπαιδική και ιδιαίτερα στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου υπήρξε διακεκριμένος ορθοπαιδικός χειρουργός και ακαδημαϊκός δάσκαλος με διεθνή αναγνώριση. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1965, ενώ το 1978 αναγορεύτηκε διδάκτορας. Η εξειδίκευσή του στην ορθοπαιδική πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις μεταβολικές παθήσεις των οστών.

Η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 4 η ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, ενώ η σωρός του θα βρίσκεται στο ναό από τις 3 το μεσημέρι.

Πάμε τώρα σε μια διεθνή είδηση. Πάμε να μιλήσουμε για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο υπεγράφει. Για νίκη μιλάει ο Τραμπ, για αποτυχία βεβαίως των ΗΠΑ, μιλάει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ιρανός ομολογός του Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ που έχει τεθεί σε ισχύ. Σε ισχύ, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περιλαμβάνει την αδέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή ειρηνευτική προοπτική ανάμεσα στις δύο χώρες, έπειτα από περισσότερους από τρεις μήνες συγκρούσεων που προκάλεσαν νεκρούς σε Ιράν και Λίβανο, καταστροφή υποδομών και αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, ενώ συνέβαλαν στην αναζωπήρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Το χρονολόγιο του Αλτζαζίρα καταγράφει τα βασικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την πορεία προς την ασυμφωνία. Το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που περιλαμβάνει το μέτωπο του Λιβάνου υπογράφτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Γαλλία. «Μόλις το υπέγραψα», είπε ο Ρεπουμπλικάνος στον τύπο, εξερχόμενος από παλάτι, συγκεκριμένα από τις Βερσαλίες, όπου του παρετέθηκε και επίσημο δείπνο. Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε κατόπιν μέσω X βίντεο στο οποίο τον βλέπει κανείς καθώς βάζει την υπογραφή του με μαρκαδόρο στο έγγραφο, έχοντας καθισμένο στο πλάι του τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν που το συγχαίρει, προτού το δώσει στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο που στέκεται όρθιος ακριβώς πίσω του. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία συνιστά μεγάλη νίκη για τις ΗΠΑ, παρότι περιλαμβάνει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Την Τετάρτη, ο Τραμπ στις δηλώσεις του πέρασε από απειλές για νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν σε μια πιο διαλλακτική στάση, αναγνωρίζοντας ότι η χώρα έχει βασικό δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου για ειρηνική χρήση, ότι δεν θα πιέσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων της και ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, από την πλευρά του δήλωσε πως η συμφωνία είναι μια καταγραφή της αποτυχίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο κόσμος, λέει, θα τη δει και θα την ακρίνει. Η συμφωνία, μια εγχειρία 60 ημερών, περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα για το Ιράν, όπως άρση ναυτικού αποκλεισμού, διευκολύνσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πιθανή άρση διεθνών κυρώσεων, καθώς και σχέδια για ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δις δολαρίων με χρηματοδότηση από κράτη του κόλπου. Παράλληλα, προβλέπει εγχειρία που περιλαμβάνει και το Λίβανο, ενώ το Ιράν δεσμεύεται να περιορίσει συμμάχους του όπως η Χεζμπολά και να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας παραμένει αμφιλεγόμενη, καθώς τόσο το Ιράν όσο και η ΗΠΑ προβάλλουν διαφορετικές ερμηνείες για κρίσιμες διατάξεις, όπως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και η διαχείριση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και του δεύτερου ημιώρου μας, οπότε παίρνουμε μία ανάσα, πάμε σε μία διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για περίπου μία ωρίτσα ακόμη. Οπότε συνεχίζουμε σε αυτό εδώ το μέρος στην αρρωή της εκπομπής μας. Αφού μας το προηγούμενο ημίωρο μπήκαμε στο politica.gr και είδαμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις. Τώρα σε αυτό εδώ το μέρος θα περάσουμε σε λίγο πιο πρακτικά πραγματάκια που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα. Σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα για ελεύθερους επαγγελματίες. Έως και 7 χρόνια λοιπόν νωρίτερα από τα 67 μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αξιοποιώντας παλαιές αλλά ακόμη ενεργές διατάξεις του ασφαλιστικού συστήματος. Παρά τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕ εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά όπλα για ταχύτερη συνταξιοδότηση, είτε μέσω της συμπλήρωσης 40 ετών ασφάλεια, είτε μέσω των κανόνων της διαδοχικής ασφάλισης που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε έξοδο πολύ πριν από το γενικό όριο ηλικίας. Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν εμπόρους, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές και γενικότερα ασφαλισμένους των πρώην ΤΕΒ, ΤΑΕ και ΤΣΑ, οι οποίοι διαθέτουν μακρύ ασφαλιστικό βίο ή έχουν ασφαλιστεί κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας σε περισσότερα από ένα ταμείο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζου, το σημαντικότερο εργαλείο παραμένει η συμπλήρωση των 40 ετών. Για την συγκεκριμένη προϋπόθεση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους όπως στρατιωτική θητεία, σπουδές, τέκνα και κενά ασφάλισης, ώστε να θεμελιώσουν ταχύτερα δικαίωμα εξόδου. Για τις γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες, εξακολουθεί να ισχύει η γενική διάταξη συνταξιοδότησης στο 67ο έτος ηλικίας, με τουλάχιστον 15 χρόνια πραγματικής ασφάλισης. Στην απερίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η αναγνώριση πλασματικών ετών για τη συμπλήρωση της 15ετίας και συνεπώς όλος ο απαιτούμενος χρόνος πρέπει να είναι πραγματικός. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα γυναίκας ασφαλισμένης στον πρώην ΟΑΕ από το 2005, η οποία συμπλήρωσε μέσα στο 2026 το 67ο έτος ηλικίας. Στη συγκεκριμένη ασφαλισμένη διαθέτει πλέον 21 χρόνια ασφάλισης και μπορεί να διαθέσει άμεσα, να καταθέσει άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη για το χρόνο που έχει διανύσει. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όμως οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων που μπορούν να συμπληρώσουν 40 χρόνια ασφάλισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΕΒΕ από το 1988. Η ασφαλισμένη συμπληρώνει μέσα στο 2026 συνολικά 38 χρόνια ασφάλισης. Με αναγνώριση 2 πλασματικών ετών φτάνει άμεσα τα 40 χρόνια και μπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας της, χωρίς να χρειαστεί να περιμένει επιπλέον χρόνια. Σύμφωνα με τον κύριο Ρίζο, η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων συγκαταλέγεται στους μεγάλους κερδισμένους του συστήματος, καθώς η εξαγορά λίγων ετών μπορεί να επισπεύσει σημαντικά την έξοδο από την εργασία. Αντίστοιχες δυνατότητες προβλέπονται και για τους άνδρες ασφαλισμένους. Η πρώτη κατηγορία αφορά όσους συμπληρώνουν το 67ο έτος ηλικίας τους και διαθέτουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αναγνωριστεί μόνο ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για τη συμπλήρωση της ελάχιστης προϋπόθεσης. Παράδειγμα αποτελεί ασφαλισμένος του πρώην ΤΣΑ από το 1995, ο οποίος συμπληρώνει μέσα στο 2026 το 67ο έτος ηλικίας του. Με συνολικό ασφαλιστικό χρόνο 31 ετών μπορεί να υποβάλει άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης. Ωστόσο, η πλειονότητα των ασφαλισμένων στοχεύει στην έξοδο στα 62. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επαγγελματία ασφαλισμένου στο πρώην ΤΕΒΕ από το 1989. Ο ασφαλισμένος διαθέτει σήμερα 37 χρόνια ασφάλισης, με αναγνώριση 3 πλασματικών ετών, συμπληρώνει τα 40 χρόνια και αποκτά αμέσως δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

Υπάρχει όμως και μία ακόμη κατηγορία ασφαλισμένων που μπορεί να αποχωρήσει νωρίτερα. Πρόκειται για όσους ασφαλίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας τους, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, αρκεί να διαθέτουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης και 750 ημέρες εργασίας κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Η μείωση αφορά αποκλειστικά την εθνική σύνταξη και φτάνει τα 130,91 ευρώ, ενώ η ανταποδοτική σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη. Για το λόγο αυτό, πολλοί νέοι ασφαλισμένοι εξετάζουν σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο εξόδου, αμέσως μόλις συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το μεγαλύτερο όμως όφελος προκύπτει συχνά από την διαδοχική ασφάλιση. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει στον ΙΕΦΚΑ να εξετάσει το σύνολο του ασφαλιστικού βίου και να αξιοποιήσει τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις που προβλέπονταν από προηγούμενα ασφαλιστικά ταμεία. Στην πράξη, ακόμη και λίγα ένσημα σε άλλο φορέα μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά. Για όσους χρειάζονται επιπλέον χρόνο προκειμένου να συμπληρώσουν τα 40 χρόνια, η εξαγορά πλασματικών ετών αποτελεί βασικό εργαλείο. Το κόστος αναγνώρισης για έναν ελεύθερο επαγγελματία που ασφαλίζεται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία ανέρχεται σήμερα σε 184,30 ευρώ το μήνα. Η εξόφληση μπορεί να γίνει με δόσεις, με παρακράτηση από τη μελλοντική σύνταξη ή εφάπαξ με έκπτωση.

Παραμένουμε στο θέμα συντάξεις. Ψαλίδι λοιπόν για όσους χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Ψαλίδι στις συντάξεις τους. Αλλαγές που θα επηρεάσουν χιλιάδες συνταξιούχους φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, καθώς θεσπίζεται μόνιμος μηχανισμός επιστροφής χρημάτων που καταβλήθηκαν από τον ΕΦΚΑ, χωρίς να δικαιούνται οι ασφαλισμένοι οι συνταξιούχοι. Η ρύθμιση προβλέπει ότι σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί πως κάποιος έλαβε μεγαλύτερη σύνταξη, επίδομα ή άλλη ασφαλιστική παροχή από αυτή που δικαιούνταν, ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να παρακρατεί χρήματα απευθείας από την μηνιαία σύνταξή του μέχρι να επιστραφεί ολόκληρο το ποσό. Πρόκειται για ένα μέτρο που έρχεται να βάλει τάξη σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία συχνά προέκυπταν από λάθη στους υπολογισμούς, καθυστερήσεις στις διασταυρώσεις στοιχείων ή αλλαγές στην προσωπική κατάσταση των δικαιούχων που δεν είχαν να δηλωθεί εγκαίρως. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι η παρακράτηση θα ανέρχεται στο 10% της καθαρής μηνιαίας σύνταξης. Παράλληλα, θεσπίζεται κατώτατο όριο παρακράτησης 50 ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το 10% της σύνταξης είναι μικρότερο, ο συνταξιούχος θα χάνει τουλάχιστον 50 ευρώ κάθε μήνα μέχρι να εξοφληθεί το χρέος. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ που χρωστά στον ΕΦΚΑ 1.200 ευρώ θα έχει μηνιαία μείωση 100 ευρώ. Για έναν ολόκληρο χρόνο θα λαμβάνει 900 ευρώ αντί για 1.000. Αντίστοιχα, συνταξιούχος με σύνταξη 450 ευρώ και οφειλεί 600 ευρώ θα βλέπει τη σύνταξή του να μειώνεται κατά 50 ευρώ το μήνα, παρότι το 10% της σύνταξης είναι μόλις 45 ευρώ. Οι οφειλές αυτές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ο συνταξιούχος έκανε κάποια παρανομία. Σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν από λάθη των υπηρεσιών ή από μεταγενέστερους ελέγχους που αποκαλύπτουν ότι καταβλήθηκαν μεγαλύτερα ποσά από τα προβλεπόμενα. Τα πιο συνηθισμένα αίτια είναι λανθασμένος υπολογισμός σύνταξης, καταβολή επιδομάτων που δεν έπρεπε να δοθούν, καθυστερήσεις στην ενημέρωση των μητρών, μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που δεν δηλώθηκαν έγκαιρα, αναδρομικοί επανυπολογισμοί συντάξεων. Έτσι κάποιος μπορεί να βρεθεί να χρωστά χιλιάδες ευρώ χωρίς να το γνωρίζει, μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος από τον ασφαλιστικό φορέα. Η νέα διάταξη δίνει στον ΕΦΚΑ τη δυνατότητα να συμψηφίζει τις οφειλές με αναδρομικά που δικαιούται ο συνταξιούχος. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος περιμένει να λάβει αναδρομικά, αλλά ταυτόχρονα χρωστά χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, το χρέος θα αφαιρείται αυτόματα. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που δικαιούται αναδρομικά 2.500 ευρώ, αλλά οφείλει 1.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ, θα λάβει τελικά 1.500 ευρώ, καθώς τα υπόλοιπα 1.000 θα συμψηφιστούν. Με αυτόν τον τρόπο, ο ασφαλιστικός φορέας θα μπορεί να κλείνει πιο γρήγορα τις εκκρεμότητες, χωρίς να χρειάζονται νέες διαδικασίες ή ειδοποιήσεις προς τους δικαιούχους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή, τόσο περισσότερο θα διαρκεί η παρακράτηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου που έλαβε επιπλέον 3.000 ευρώ επειδή δεν είχε δηλωθεί εγκαίρως αλλαγή στην οικογενειακή του κατάσταση. Αν η σύνταξή του είναι 900 ευρώ, ο ΕΦΚΑ θα παρακρατεί 90 ευρώ κάθε μήνα. Για να επιστραφούν τα 3.000 ευρώ θα απαιτηθούν σχεδόν 3 χρόνια συνεχών κρατήσεων. Σε ακόμη μεγαλύτερες οφειλές, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ πολύ περισσότερο. Τώρα, η οφειλή δεν διαγράφεται ακόμη και αν διακοπεί η συνταξιδοτική παροχή. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο ποσό θα αναζητείται με βάση τις διαδικασίες που ισχύουν για τις οφειλές προς το δημόσιο μέσω του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων. Με την νέα ρύθμιση, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο και μόνιμο σύστημα επιστροφής χρημάτων προς τον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, για πολλούς συνταξιούχους, η εφαρμογή του μέτρου θα μεταφραστεί σε άμεσες μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαρκέσουν για αρκετά χρόνια έως ότου εξοφληθούν οι οφειλές.

Είναι μαζί μας και σήμερα η Winmasters. Στην Winmasters μπορείς να πληρωθείς έτσι πριν προλάβει ο σπίγερ να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικό, μιας που πολλές φορές έχουν στραβώσει over, που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος η δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, είναι εγγύηση να παίζεις στην Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters λοιπόν, γιατί μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal.

0: Και έλατε τώρα να δούμε πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις οφειλές σε εφορία και η ΕΦΚΑ. Μια νέα δυνατότητα διευθέτησης οφειλών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή, προσφέροντας τους φορολογούμενους την δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyAdde θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων από τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου και η προθεσμία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου, δίνοντας αρκετό χρόνο για να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα. Η ρύθμιση καλύπτει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως τις 21 Απριλίου 2026. Επιπλέον, για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα, οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει ή να ρυθμίσουν τυχόν νεότερες οφειλές που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα. Το επιτόκιο για τις οφειλές που θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση διαμορφώνεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 30 ευρώ. Το μέτρο στοχεύει στην ανακούφιση των φορολογουμένων, δίνοντας την δυνατότητα διαχείρισης οφειλών χωρίς άμεση οικονομική πίεση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ομαλή ροή εσόδων προς το δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους πλήρως ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyAdde, ακολουθώντας τα βήματα που θα είναι διαθέσιμα για εύκολη πρόσβαση και ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη υπολογιστική διαμόρφωση των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής αλλά και τις προϋποθέσεις του μέτρου. Έως 72 λοιπόν οι δόσεις για φυσικά πρόσωπα. Η νέα ρύθμιση οφειλών μέσω MyAdde προσφέρει αυτές τις δόσεις για ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές με επιτόκιο 5,84% και όπως ακούσατε ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ. Η όλη διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1021, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό εδώ το ημίωρό μας, το τρίτο κατά σειρά. Έχουμε ένα ακόμη στο τσεπάκι μας, οπότε πάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη διακοπή που είχαμε. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε, Νίκο.
1: Γεια σου, αγάπη.
0: Τα 20 λεπτάκια ακόμη που απομένουν για την σημερινή μας εκπομπή. Καλώς μας ήλθες, Νίκο Αγγελάκη.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, δόξα στον Θεό.
0: Μπράβο, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, σήμερα είσαι εδώ για να συζητήσουμε κάποια από τα θεματάκια που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Έχουν το ενδιαφέρον τους όλα, θα έλεγα.
1: Βεβαίως.
0: Το ένα έχει να κάνει με την Μέση Ανατολή και με τη Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οπότε είχες καλεσμένη σου την συνάδελφο, την Αλεξία την Τασούλη.
1: Που ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, στο εξωτερικό ρεπορτάζ.
1: Είναι και διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Στο Υπουργείο Εξωτερικών, ναι. Και νομίζω ότι μας μεταφέρει γενικά τον παλμό σε σχέση με τη Μέση Ανατολή όλο αυτό το διάστημα. Δεύτερος καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Καρασάβας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα, που μιλήσατε ουσιαστικά για το πώς έχουν κυλήσει αυτές οι πρώτες μέρες με το μεικτό σύστημα στην καθαριότητα. Θα μας πεις τι ακριβώς σου είπε, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, μου το έλεγα και εκτός αέρα, δεν έχω δει σπουδαίες διαφορές. Θα μου πεις είναι τόσο μικρό το διάστημα. Yeah. Από μία μέρα σε άλλη, σίγουρα δεν θα είναι εμφανίσει διαφορές. Χρειάζεται λίγη υπομονή από όλους μας. Και τρίτος καλεσμένος ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Πρώτη φορά στην αφετινή αντιπυρική περίοδο στο Κίτρινο η Κρήτη. Οπότε ουσιαστικά μιλήσετε για το πώς είμαστε έτοιμοι προφανώς να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Ακριβώς. Εάν προκύψουν,
0: ναι, μακριά από μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε από το μείζον, δηλαδή από την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, γιατί νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Γιατί τώρα που άνοιξε τα στενά του Ορμού, θα πέσει η τιμή του πετρελαίου.
0: Θα πέσει, για να δούμε. Έχει αρχίσει τσίκι-τσίκι να γίνεται το κάτι.
1: Έχει πέσει πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Αλεξία μας είπε ότι η συμφωνία ουσιαστικά είναι ένα προσύμφωνο, δηλαδή για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει. Αυτή τη στιγμή υπέγραψαν το Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ένα προσύμφωνο, το οποίο το ουσιαστικό σημείο είναι ότι μέσα σε 60 μέρες πρέπει να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία. Ναι. Που βέβαια θα στηριχτεί αυτή η συμφωνία στους όρους του προσυμφώνου αυτού. Λοιπόν, καταρχάς ήταν έκπληξη, διότι όλοι περίμεναν να υπογραφεί την Παρασκευή.
0: Για την Παρασκευή λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Και τελικά έγινε στο παλάτι των Βερσαλιών.
1: Ακριβώς. Στο Παρίσι γίνεται η σύνοδος των G7, των 7 πιο δυνατών οικονομικά χωρών του πλανήτη. Γίνεται λοιπόν εκεί. Και εκεί στις Βερσαλίες υπέγραψε το σύμφωνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, από το Ιράν, δημοσιεύτηκαν από το πρακτορείο, το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ίρνα, το ιρανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο, φωτογραφίες του Μασούντ Πεζεσιάν, του προέδρου του Ιράν, να κρατάει το ίδιο φύλλο, υπογεγραμμένο και από τους δύο πλέον, δηλαδή και από τον Τραμπ και από τον Πεζεσιάν. Ρώτησα την Αλεξία, πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτή η πρεμούρα να υπογραφεί τώρα, ας πούμε, πριν την Παρασκευή? Είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινήθηκε κυρίως λόγω οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, οικονομικών, διότι τώρα καλείται ο ίδιος να αναδομήσει το Ιράν. Προβλέπεται μέσα στο... Οπότε θα έρθουν οι φίλοι του επιχειρηματίες να πάνε στο Ιράν με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, έτσι, θα πάρουν δηλαδή για να νοικοδομήσουν το Ιράν. Και τα δολάρια αυτά τα δώσουν βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έχει ενδιάμεσες εκλογές και θέλει να δείξει μια καλή εικόνα. Έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και θέλει να επικρατήσει και αυτές τις εκλογές το κόμμα του. Και όπως καταλαβαίνεις, γι' αυτό έσπευσε την υπογραφή γρήγορα. Όπως είπαμε, αυτό δεν ανερίβε τη Παρασκευή στη συνάντηση στη Γενέβη, όπως έγινε αργότερα γνωστό. Τώρα, υπάρχουν για αυτή την ειρήνη και ορισμένα πράγματα πρέπει να σημειώσουμε. Και όπως είπε η Αλεξία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τώρα βρέθηκε στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων και αντιμετωπίζει πλέον πολιτικές δυσκολίες στο ιστορικό του Ισραήλ. Και κάτι άλλο που σημείωσε επίσης η Αλεξία και συμφωνώ και εγώ, είναι ότι εάν πετύχει τώρα η συμφωνία, θα εξαρτηθεί από την αυτοσυγκράτηση του Ιράν και της Χεσμπολάχ κατά το επόμενο κρίσιμο διάστημα αυτών των 60 ημερών. Για να μην σπάσει, γιατί ξέρουμε πολλές φορές γίνεται, ας πούμε, ειρήνη, εκεχηρία και βλέπουμε ότι είναι σε χάρτινα ποδάρια, έτσι, καταραίει πολύ γρήγορα. Ελπίζουμε να μην καταρρεύσει και αυτή, γιατί επαναλαμβάνουμε, οι συνέπειες στις αγορές είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Πραγματικά.
1: Και το διαπιστώσαμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί τώρα... ξεκίνησε ως ένας πόλεμος μερικών ημερών και τελικά από τέλη του Φλεβάρι φτάσαμε μέσα του Ιούνιου, έτσι.
1: Προβλέπεται το άνοιγμα των στενών του ορμούς, προβλέπεται από το προσύμφωνο και θα προβλέπεται βέβαια γενικά και από την συμφωνία. Αυτά προς το παρόν είναι τα νεότερα σχετικά με αυτήν την υπογραφή έκπληξη, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Έκπληξη ολίγων ημερών δηλαδή,
0: mm-hmm.
1: αντί για Παρασκευή έγινε Τετάρτη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε στο θέμα που μας ενδιαφέρει όλους. Πάμε να μιλήσουμε για πάμε να μιλήσουμε για καθαριότητα.
1: Ακριβώς.
0: Θα το δούμε το σπιτικό μας να λάμπει ποτέ ή θα κάνουμε πασαλήματα?
1: Κάποια μέρα ναι, πιστεύω.
0: Ναι, κάποια μέρα. Κάποια μέρα των ημερών.
1: Το θέμα είναι το πότε. Να πούμε τι μας είπε ο κύριος Καρασάβης, γιατί τώρα ότι θα η συνύπαρξη, ας πούμε, πάει καλά. Καταρχάς νόμιζα ότι θα είναι στον ίδιο χώρο. Δεν είναι στον ίδιο χώρο.
0: Δεν είναι στον ίδιο χώρο.
1: Το αιμαξοστάσιο του Δήμου είναι όπως το ξέραμε, με το δυναμικό που έχει. Σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογράψει ο ανάδοχος, όπως το λέγαμε για την προηγούμενη φορά, αναλαμβάνει το κεντρικό διαμέρισμα, όλη την ανακύκλωση και τα ογκώδη, και τον υπόλοιπο Δήμο το αναλαμβάνει η υπηρεσία καθαριότητας.
0: Με όμως, την ήδη υπάρχουσα
1: δύναμη.
0: Εκεί έχουν προσθεθεί όμως και καινούργια άτομα, ο αριθμός έχει μεγαλώσει.
1: Ναι, έχουν μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει η δύναμη λόγω των συμβασιούχων που έχουν προσθεθεί.
0: Έχουν προσθεθεί,
1: ναι. Να πούμε ότι αυτό που είπε ο κύριος Καρασάβας είναι ότι ναι, μεν πανηγύρισε η δημοτική αρχή ότι μπήκε ο ιδιώτης, ας πούμε, το μεικτό σύστημα εφαρμόζεται και όλα αυτά και έγινε, τάριξαν και φωτογραφίες και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά είπε ότι έγινε με τους υπαλλήλους του, μάλλον οι υπάλληλοι του Δήμου ουσιαστικά δούλεψαν, διότι ο ανάδοχος δεν είναι ακόμα έτοιμος να βάλει απορριμματοφόρα στο κέντρο και τα σκουπίδια του κέντρου τα μάζεψε πάλι η δημοτική καθαριότητα.
0: Άρα δεν επιχείρησε ο ιδιώτης.
1: Δεν επιχείρησε, όχι. Το μόνο που έκανε ήταν να μεταφέρει τις σκούπες αυτές που είδαμε.
0: Κάτι σάρωτρα είδαμε εκεί.
1: Ναι, σάρωτρα ακριβώς, τα
0: οποία μάλιστα
1: είναι και ηλεκτρικά.
0: Ωραία
1: δηλαδή
0: είναι αυτά.
1: Ναι,
0: μου θύμισαν
1: βέβαια.
0: Ευρώπη, Νίκο. Όταν ταξιδεύω βλέπω συχνά.
1: Ναι. Και ότι αυτοί οι εργαζόμενοι με τους οποίους φωτογραφήθηκε η Δημοτική Αρχή είναι οι
0: υπάλληλοι του Δήμου.
1: Υπάλληλοι
0: δηλαδή.
1: Του Δήμου,
0: του Δήμου Καθαριότητας.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Της υπηρεσίας
0: καθαριότητας.
1: Λοιπόν, και να πούμε επίσης κάτι άλλο που κατήγγειλε ο κύριος Καρασάβας, είναι ότι ο ανάδοχος ήταν να ξεκινήσει σύμφωνα με τη συμφωνία που άλλο που κατήγγειλε ο κύριος Καρασάβας, είναι ότι ο ανάδοχος ήταν να ξεκινήσει σύμφωνα με το

0: το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη συμφωνία αυτή μεταξύ Δήμου και Ιδιώτη, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, και περιμένουν βέβαια την απόφαση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά μας είπε.
1: Αυτά.
0: Ήτανε με εμπόδια δηλαδή ξεκίνησε όλη η ιστορία. Σύμφωνα με τον κύριο Καρασάβα, έτσι επαναλαμβάνω.
1: Φαντάζομαι ο άνθρωπος γνωρίζει από τα μέσα τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε σου παρουσίασε την κατάσταση ως έχει, χωρίς να την ωραιοποιήσει όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις που γνωρίζεις και γνωρίζω.
0: Αυτή η εικόνα που μας παρουσίασε ήταν εντελώς διαφορετική από την εικόνα πανηγυρισμών που έδωσε
1: η Δημοτική Αρχή. Που χρησιμοποιούν οι επικοινωνιολόγοι του Δήμου για να χρυσώνουν το χάπι και να μας παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα, ότι αυτό που σημείωσε ο κύριος Καρασάβας και μας είπε είναι ότι ναι, μεν εργολάβος ανέλαβε την καθαριότητα, αλλά αυτός τη διαδικασία θα τη δώσει σε υπεργολάβους.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα ορίζει ο ίδιος, δηλαδή δεν θα έχει δικά του απορριμματοφόρα, θα βρει εταιρείες που έχουν απορριμματοφόρα, ούτως ώστε αυτές να κάνουν την αποκομιδή.
1: Mm-hmm.
0: Από το κέντρο του Ρεακτίου, παραλαμβάνουμε, το κεντρικό διαμέρισμα έχει ο ιδιώτης, την ανακύκλωση και τα ογκώδη.
1: Και πάμε να κλείσουμε μιλώντας μας για το τι υπόθηκε με τον κύριο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, για την αντιπυρική περίοδο.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσαπάκος για άλλη μια φορά διαβεβαίωσε ότι η Κρήτη είναι και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με την οποία οι δύο υπηρεσίες αυτές είναι σε άμεση συνεργασία τώρα το καλοκαίρι, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.
1: Mm-hmm.
0: Και το στηρίζει αυτό πρώτον διότι έχουν αυξηθεί τα τεχνολογικά μέσα, τεχνικά και τεχνολογικά μέσα και πρόληψη των πυρκαγιών, όπως είναι τα drones, όπως είναι σύγχρονες περιπολίες σε τόπους που είναι περισσότερο πιθανό να εκδηλωθεί πυρκαγιά, αλλά και σύγχρονα μέσα όσον αφορά στην επέμβαση μετά αν τυχόν προκύψει η πυρκαγιά.
1: Να.
0: Υπάρχουν 4 ελικόπτερα πλέον στην Κρήτη.
1: Τα οποία θα μπορούν να επιχειρούν.
0: Να επιχειρούν δηλαδή, εφόσον ξεσπάσει η φωτιά. Επίσης υπάρχουν πανέτοιμες, ενισχύθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία με περισσότερους πυροσβέστες. Και γενικά πάντα βρίσκεται σε ετοιμότητα καθημερινά, όπως μας είπε ο κύριος και μας διαβεβαίωσε ο κύριος Τσαπάκος. Κάτι το οποίο πρέπει να σημειώσουμε και ενδεχομένως να μην το ξέρουν πολλοί, είναι ότι όταν ένας πολίτης αντιληφθεί φωτιά, καλεί ή το 112 ή το 199, το 112 που είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός άμεσης ανάγκης, και το 199 που είναι της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο κύριος Τσαπάκος είπε ότι είναι προτιμότερο να καλούν το 112,
1: ναι,
0: διότι με το 112 εντοπίζεται και το στίγμα το που βρίσκεσαι. Δηλαδή αν βρίσκεσαι στην Ήπεθρο και έχει σήμα για να καλέσεις, έτσι mm-hmm. εννοείται. Και καλέσει το 112, το 112 βλέπει ακριβώς που βρίσκεσαι.
1: Οπότε υπάρχει πιο άμεση κινητοποίηση, να το πούμε.
0: Διαφορετικά, αν καλέσει την πυροσβεστική υπηρεσία, πρέπει να περιγράψει που βρίσκεσαι.
1: Και αν δεν ξέρει που ακριβώς βρίσκεσαι, λέει εντάξει, θα πει βρίσκομαι στην ευρύτερη περιοχή Χερσονήσου, αλλά πού ακριβώς. Ενώ έτσι, όπως μας λέμε με το 112, το στίγμα δίνεται άμεσα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Και βέβαια, υπενθύμησε ότι δεν θα υπάρξει προθεσμία στην περαιτέρω παράταση στην προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, που είναι μέχρι τη Δευτέρα η προθεσμία.
1: Mm-hmm.
0: Και τόνισε η άλλη μια φορά, να το τονίσουμε και εμείς γιατί έχει μεγάλη σημασία, ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα λειτουργούν ως αντιπυρική ζώνη. Γι' αυτό όσοι έχουν ακόμη ακαθάριστα οικόπεδα
1: να
0: τα καθαρίσουν, μην ξεχνάμε ότι είναι και στους χτυρά τα πρόστιμα.
1: Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Έχει δοθεί μια σχετική παράταση, αλλά όπου να είναι η προθεσμία.
0: Ναι, λίγη. Τη Δευτέρα λίγη. Οπότε ό,τι όσοι δεν έχουν καθαριστεί να καθαριστούν.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ.
0: Και
1: σε
0: εγώ ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, επίσης.
1: Και μιας που μιλάμε για καθαριότητα, γιατί η καθαριότητα λένε είναι μισή αρχοντιά, διάβαζε εδώ ένα πολύ ωραίο αρθράκι στο πρωτοθέμα.gr για τα μαθήματα πολιτισμού που μας έδωσαν για μία ακόμη φορά οι Ιάπωνες, έτσι, οι οποίοι καθάρισαν το γήπεδο μετά το μάτς με την Ολλανδία στο Μουντιάλ, λέγοντας πως αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες. Αυτό εξήγησε μία από τις οπαδούς σε βίντεο της FIFA στο Instagram. Πραγματικά έδωσαν μαθήματα πολιτισμού για ακόμα μια φορά οι φιλαθλοί της Ιαπωνίας. Το έχω ζήσει και εγώ στο Μουντιάλ του Κατάρ, όπου στην κυριολεξία τα αποδυτήριά τους μετά τους αγώνες έλαμπαν. Δεν υπήρχε ούτε ένα σκουπιδάκι στο πάτωμα, δεν υπήρχε ούτε ένα μπουκαλάκι νερού στους πάγκους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια άλλη φιλοσοφία ζωής από ό,τι φαίνεται, μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Οι φίλαθλοι λοιπόν της χώρας.

των ατέλων του Σιλίου, αφού είδαν τον μέσο της Crystal Palace Ντέσι Καμάντα να σκοράρει στο 81ο λεπτό και να χαρίζει το βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα τους, πήραν σακούλες στα χέρια και σκούπισαν το γήπεδο. Στην κυριολεξία το έκαναν να λάμπει. Όπως εξήγησε μία από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Εμείς σεβόμαστε τους πάντες, σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαδούς, το γήπεδο. Είπε στο βίντεο της FIFA στο Instagram. Είναι τιμή μας να είμαστε εδώ, οπότε δεν θέλουμε να τα κάνουμε χάλια και μετά να τα παρατήσουμε έτσι. Κατέληξε η οπαδός της Ιαπωνίας. Ναι, είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν άλλον τρόπο σκέψης, έχουν μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα και μια άλλη φιλοσοφία ζωής. Μακάρι να την υιοθετήσουμε και εμείς. Μακάρι κάποια στιγμή.

Λοιπόν, και επειδή σιγά σιγά οι ζεστούλες θα έρθουν, έτσι, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν ακόμη περισσότερο, θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή λέγοντάς σας 2-3 πραγματάκια σε σχέση με το κλιματιστικό μας και να σας δώσω έτσι και κάποιες ιδέες, κάποια tips για το πώς θα μπορείτε να διατηρήσετε το χώρο σας δροσερό χωρίς να έχετε ταυτόχρονα φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Καθώς λοιπόν το θερμόμετρο ανεβαίνει και τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα και συχνότερα, το κλιματιστικό μετατρέπεται από πολυτέλεια σε βασικό εργαλείο καθημερινότητας. Ωστόσο, η ανάγκη για δροσερό και άνετο περιβάλλον συγκρούεται συχνά με την ανησυχία που μπορεί να έχουμε για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι. Η σωστή χρήση της συσκευής δεν αφορά μόνο την άνεση, αλλά και την εξοικονόμηση χρημάτων. Οι επιλογές που κάνουμε στην θερμοκρασία, στη διάρκεια λειτουργίας και στη συντήρηση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, μετατρέποντας το κλιματιστικό είτε σε σύμμαχο οικονομίας είτε σε μία από τις πιο δαπανηρές συσκευές του σπιτιού. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη των καταναλωτών είναι η πεποίθηση ότι όσο χαμηλότερη είναι η ρύθμιση του θερμοστάτη, τόσο πιο γρήγορα θα δροσίσει ο χώρος. Στην πραγματικότητα, το κλιματιστικό λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, είτε επιλέξουμε 18 είτε 26 βαθμούς Κελσίου. Η διαφορά είναι ότι στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες η συσκευή αναγκάζεται να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με αυξημένη ένταση. Οι ειδικοί θεωρούν ότι η πλέον αποδοτική θερμοκρασία κατά τους θερινούς μήνες κυμαίνεται μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ακραίες συνθήκες καύσωνα, μία ρύθμιση στους 24 παραμένει αποδεκτή. Στους 26 βαθμούς ο χώρος παραμένει δροσερός, η κατανάλωση παραμένει ελεγχόμενη και ο μηχανισμός του κλιματιστικού λειτουργεί χωρίς περιττή καταπώνηση. Η αποτελεσματική χρήση του air condition εξαρτάται και από τις εξωτερικές συνθήκες. Ο βασικός κανόνας αναφέρει ότι η διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Όταν έξω επικρατούν συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που φτάνουν ή ξεπερνούν τους 38 βαθμούς, η ρύθμιση στους 26-27 βαθμούς είναι αρκετή για να προσφέρει αίσθηση δροσιάς. Αντίθετα, η επιλογή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών αυξάνει δυσανάλογα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογίζεται ότι κάθε επιπλέον βαθμός χαμηλότερα μπορεί να αυξήσει το κόστος λειτουργίας κατά περίπου 7 έως 10%. Παράλληλα, οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος επιβαρύνουν τον οργανισμό, αυξάνοντας την πιθανότητα πονοκεφάλαιων, ψύξεων και αναπνευστικών ενοχλήσεων. Να το κλείνουμε ή να το αφήνουμε να λειτουργεί. Πολλοί χρήστες ακολουθούν την τακτική του συνεχούς ανοιγοκλείσματος, θεωρώντας ότι έτσι εξοικονομούν χρήματα. Στα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter συμβαίνει συχνά το αντίθετο. Οι συσκευές αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν εντατικά μόνο στην αρχή, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Στην συνέχεια μειώνουν αυτόματα την ισχύ τους και διατηρούν σταθερές συνθήκες με πολύ χαμηλότερη κατανάλωση. Οι συνεχείς επανεκκινήσεις αναγκάζουν το συμπιεστή να λειτουργεί κάθε φορά στο μέγιστο, καταναλώνοντας περισσότερο ρεύμα. Για το λόγο αυτό η σταθερή και ήπια λειτουργία είναι συνήθως η πιο οικονομική επιλογή. Κατά την αδιάρκεια του ύπνου, οι ανάγκες του σώματος μεταβάλλονται. Η θερμοκρασία του οργανισμού μειώνεται φυσιολογικά και η αίσθηση ψύχους γίνεται εντονότερη. Η χρήση της λειτουργίας sleep αποτελεί μια ιδιαίτερα αποδοτική επιλογή, καθώς αυξάνει σταδιακά τη θερμοκρασία κατά 1 ή 2 βαθμούς και περιορίζει την κατανάλωση χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου. Όταν το σπίτι μένει άδειο για λίγες ώρες, δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να απενεργοποιείται πλήρως το κλιματιστικό. Σε κατοικίες που θερμαίνονται εύκολα, η διατήρηση της θερμοκρασίας στους 28-29 βαθμούς βοηθά να αποφευχθεί η υπερβολική συσσόρευση θερμότητας και μειώνει την ενέργεια που απαιτείται αργότερα για την επαναφορά της δροσιάς. Σε πολλές περιπτώσεις η αίσθηση δυσφορίας δεν προκαλείται αποκλειστικά από την θερμοκρασία, αλλά από την υψηλή υγρασία. Η λειτουργία dry αφαιρεί την υπερβολική υγρασία από τον αέρα, δημιουργώντας πιο ευχάριστες συνθήκες, ακόμη και όταν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε υψηλότερη θερμοκρασία. Εξίσου αποτελεσματική είναι και η χρήση ανεμιστήρα σε συνδυασμό με το κλιματιστικό. Ο ανεμιστήρας διαχέει καλύτερα τον ψυχρό αέρα στο χώρο, επιτρέποντας το χρήστη να διατηρεί υψηλότερη θερμοκρασία ρύθμισης χωρίς να χάνει την
την αίσθηση δροσιάς. Η απόδοση του κλιματιστικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την κατάστασή του βεβαίως, έτσι. Τα φίλτρα που συγκεντρώνουν σκόνη και ρήπους εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία του αέρα, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ο καθαρισμός των φίλτρων σε τακτική βάση κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και η ετήσια συντήρηση από εξειδικευμένο τεχνικό συμβάλλουν τόσο στη μείωση της κατανάλωσης όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Πρόκειται για μία από τις πιο απλές αλλά και πιο αποδοτικές κινήσεις που μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος. Και τώρα λοιπόν ξέρετε πώς ακριβώς να λειτουργεί το air condition σας, το κλιματιστικό σας, έτσι, ούτως ώστε να έχετε ένα περιβάλλον δροσερό και ταυτόχρονα να μην έχετε φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, οπότε σας αποχαιρετούμε, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς πρώτο Θεός αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά, για χαρά.